0: καρδιά σου η χαλιμά. Πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Συνθετικά ρουμπίνια και στρας χλωμά γράφουν στο σκοτάδι.
1: Άνοιξε σουσάμι.
0: Χίλιες και μια νύχτα.

Έχω μια λέξη για να πω, μένει το στόμα μου κλειστό και την κρατάω μέσα μου να μεγαλώνει. Γύρω μου απλώνει το φιλοθεάμον μου κενό. Σε ένα μονόλογο παλιό, ένα μεγάλο βόδι μου πατάει τη γλώσσα. Ψυχή μου γλώσσα, μου είχε πει κάποια φορά μέσα στα λόγια τα πολλά. Πως πριν κατέβουμε στη γη, είμαστε αστέρια. Σπασμένα χέρια, τώρα μου δίνει να πιαστώ και το μικρό μου εαυτό μέχρι την άλλη.

Λέγαν σαν ήμουνα μικρός πως είναι ο κόσμος σκοτεινός. Μα από τα φώτα τα πολλά πως έχω λιώσει. Έχω πληρώσει. Έδωσα χώμα και νερό, μήπως οθεί ό,τι ακριβό έχω γνωρίσει και ό,τι γνήσιο έχω ζήσει. Έχω ξοφλήσει. Έχω μια λέξη για να πω, μα είναι το στόμα μου κλειστό και την κρατήσω.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

κάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει.

0: Ellos callen, ellos callan. Ellos callan.
1: Que ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

φιλοσοφήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρα πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον δύο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777. Και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Άρχισε το νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Προφανώς το τελευταίο πριν το καλοκαίρι. Μετά μπορεί και να μας αφήσουν ήσυχους στην δημοσκοπική δημοκρατία όπως έχει εξελιχθεί. Για την ίντερβιου τα είπαμε χθες με τον Κώστα Πουλακίδα. Ας το αφήσουμε περαιτέρω ασχολίαστο. Σήμερα δημοσιεύεται μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά στο Protagon της Real Poll. Με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν τις εμπιστευόμαστε και πολύ τις δημοσκοπήσεις, έχουν πέσει επανειλημμένως έξω, αλλά κρατάμε κάποιες τάσεις τις οποίες δείχνουν. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 25,8%. Το ενδιαφέρον είναι ότι υποχωρεί από το 27,5% της προηγούμενης έρευνας του Μαΐου, αλλά είναι πάνω, λέει, από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου που ήταν στο 24,6%. Τώρα πώς από το 24,6% του Απριλίου εκτοξεύθηκε στο 27,5%, δηλαδή 3 μονάδες, για να ξαναπέσει 2 μονάδες μετά, χωρίς να έχουν μεσολαβήσει και σημαντικά πολιτικά γεγονότα ή τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα της κυβέρνησης, αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι δίνει την δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Την εμφανίζει λοιπόν στο 18,2% από 14,1% που ήταν τον Μάιο. 4 μονάδες αύξηση είναι αν μη τι άλλο σημαντική. Και στην τρίτη θέση δεν είναι το Πασόκ, είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 9,4%, ενώ αντίστοιχα το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ας κρατήσουμε λοιπόν την τάση που πηγαίνει να αποκρισταλωθεί, ας το πούμε έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και ότι εξακολουθεί να δίνει μάχη για την τρίτη θέση το Πασόκ με την πλευρά Ελευθερίας. Τώρα βέβαια αν το δούμε από την πλευρά από μια άλλη πλευρά, γιατί όλα έχουν την σημασία του για το πώς ερμηνεύονται, η εντύπωση που περνάει είναι ότι δεν αμφισβητείται η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν αμφισβητείται πια ούτε η δεύτερη θέση και ότι το έχει καθαρίσει αυτό το παιχνίδι στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς ή της προοδευτικής παράταξης, πέστε το όπως θέλετε, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει κι άλλα πολλά ερωτήματα η δημοσκόπηση που αν τα διαβάσεις νομίζω ότι υποστηρίζουν ένα βασικό αφήγημα που τυχαίνει να συνδέεται με το αντίστοιχο αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου. Για παράδειγμα, ότι ενώ ναι μεν η πλειοψηφία πια τάσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και όχι της σταθερότητας, εν τούτης ένα 30% εξακολουθεί να προτιμά την σταθερότητα. Παρόμοιο, εκεί ψηλά, είναι και το ποσοστό εκείνων που συνδέουν την πολιτική σταθερότητα με μια μονοκομματική και ισχυρή κυβέρνηση. Το καταλάβαμε. Μπορεί να πέφτουν τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο στόχος που βάζει το Μέγαρο Μαξίμου και που οι μετρήσεις έρχονται να πούνε ότι είναι ρεαλιστικός είναι στο 30%. Κι ας είναι η πρόθεση ψήφου χαμηλότερη,
Βέβαια, το πραγματικό ποσοστό είναι κάτω από 25%. Η μάχη, και αυτό είναι η δική μου εκτίμηση και όχι των δημοσκόπων, είναι η εκτίμηση μέσα από την ανάγνωση των μετρήσεων, και ότι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκεί για το 25% σήμερα που μιλάμε, γιατί οι εξελίξεις και η δυναμική, μια πτωτική δυναμική σταθερά για την Νέα Δημοκρατία, δεν την ευνοούν και δεν ευνοούν ποτέ μια συνολική επαναφορά. Τώρα, όσο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε να είναι στην δεύτερη θέση. Έκανε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέχεια αυτό τον πρώτο μήνα. Αυτό που κρατάω από την δημοσκόπηση που ξαναλέω δημοσιεύεται στο Πρόταγκον, για όποιον θέλει να την δει ολόκληρη, της Real Poll, είναι ότι μειώνεται σημαντικά και η διαφορά από το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, ακόμη και στην πρόθεση ψήφου. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, γιατί έχουν πέσει και έξω και κυρίως έχουν το πρόσφατο παράδειγμα των ευρωεκλογών οι καλές μας δημοσκοπικές. Αν και έχει σημασία το ποιο είναι, ποια είναι το εύρος της ψαλίδας ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, γιατί συνδέεται και με τους στόχους μετά που μπορεί να βάλει το κόμμα που δεν το λέμε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι κοινοβουλευτικός όρος, αλλά το κόμμα που είναι δεύτερο δημοσκοπικά.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Θα επανέλθουμε και στην δημοσκόπηση, την μέτρηση αυτή της Real Poll για το Πρόταγκον. Αλλά προς το παρόν να ρίξουμε μια ματιά στην οικονομία, από την οποία πολλά πράγματα καθορίζονται, και έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κατάλληλο άνθρωπο, τον καλό συνάδελφο από την ναυτεμπορική και την τηλεόραση, τον Ανέστη Ντόκα. Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Τα λες στην εκπομπή σου καθημερινά, τα λες ωραία.
1: Προσπαθούμε.
0: Πού είμαστε τώρα σε σχέση, ας το πούμε έτσι, ας πιάσουμε τη μείζωνα εικόνα μετά τον πόλεμο και την λήξη, ή μάλλον την διαφαινόμενη λήξη του πολέμου στο Ιράν? Ηρεμούν τα διεθνή χρηματιστήρια, οι διεθνείς αγορές? Έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι επενδυτές φεύγουν από το βλέμμα που είχαν στραμμένο 103 ημερολογικές ημέρες στο στενό του ορμού και στον πόλεμο, και στρέφονται πλέον στο αν είναι φούσκα ή όχι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική. 7 υπέροχες. Μόνο για τη SpaceX, το πλουσιότερο ανθρώπου του κόσμου, του Elon Musk, έχουν χαθεί πάνω από 600 δισεκατομμύρια σε 3 ημέρες, γιατί έχει παιχτεί πολύ margin. Σπύρο, οι πληροφορίες μου λένε για πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανεισμό. Δηλαδή, πολλοί δανείστηκαν να αγοράσουν τη μετοχή που μπήκε με 135 δολάρια. Ο Μάσκ, ο οποίος πούλησε το απόλυτο αφήγημα στον πλανήτη, ότι θα σας πάω εγώ στον Άρη όταν θα καταστραφεί ο πλανήτης, και μαζί με τα ρομπότ θα ζήσετε μια ευτυχισμένη ζωή τουλάχιστον οι επόμενες γενιές.
0: 600 δις, έτσι.
1: 600 δις μέσα σε 3 ημέρες.
0: Τρία ΕΠ της χώρας.
1: Προφανώς. Χθες ο Νάσδακ έχασε 1,3 τρισεκατομμύρια από την κεφαλοποίηση. Δηλαδή, μιλάμε για σύλληπτα ποσά. Αλλά το φοβερό σήμερα είναι αυτό που έγινε πριν από λίγο, που έχει βγει ο Μπέσεθ, ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, και ο οποίος έδωσε στεγνά τον νέο διοικητή της Fed, τον κύριο Kevin Warsh, και είπε ο αθεόφοβος ότι, λέει, με τον κύριο Warsh βρισκόμαστε, λέει, σχεδόν κάθε μέρα και παίρνουμε πρωινό. Πρόσεξε τώρα. Είναι φοβερό ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής να λέει ότι βρίσκομαι με τον διοικητή της Fed, που είναι ο πλέον υποτίθεται αδιάφθορος και δεν θα πρέπει κανείς να τον αγγίζει. Αλλά όπως καταλαβαίνει.
0: Και υποτίθεται ότι είναι και έχει και ανεξαρτησία, έτσι.
1: Όχι, υποτίθεται. Βέβαια, αν η Fed δηλαδή χάσει αυτό το πράγμα, τελείωσε μετά. Οι αγορές τη Fed κοιτούν. Να. Και ο Warsh είναι άνθρωπος white collar, είναι των λευκών κολάρων. Προέρχεται από την αγορά, από τη Wall Street, σε σχέση με τον Powell που ήταν δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει το μασάζ. Θυμίζω ότι 29 Ιουλίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της Fed για αυτό το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Ο Τραμπ πιέζει να πέσουν τα επιτόκια, είναι στο 3,75, αλλά πώς να πέσουν τα επιτόκια? Τώρα αυτό που λέμε, δηλαδή ο πληθωρισμός, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι στην Αμερική πλέον οι εταιρείες, βγαίνει χθες η OpenAI και διώχνει 20.000 εργαζομένους μέσα σε μια μέρα. Χαλάρα, δηλαδή, ξεκινάει από τις 4 τα ξημερώματα να τους στέλνει μέσω email ότι, κύριε, δεν θα ξαναρθεί στη δουλειά, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική, το μεγάλο της πρόβλημα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι Κινέζοι τους έχουν μπλοκάρει σε επίπεδο εμπορικού πλεονάδους, έχουν πλημμυρίσει τον κόσμο τα εμπορικά κινέζικα προϊόντα. Η Αμερική προσπαθεί να πείσει τους εταίρους, αγοράστε από μένα αργό πετρέλαιο. Αλλά είναι το εξής πρόβλημα. Το αργό είναι ένα πετρέλαιο το οποίο θέλει εργοστάσια χαμηλής τεχνολογίας, κάτι το οποίο δεν έχουν πλέον οι εταιρείες στη σήμερον ημέρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούν το Brent. Είδες κάποια στιγμή το αργό που ξεπέρασε τιμή το Brent στη διάρκεια του πολέμου, τώρα ξανάφυγε πάλι πίσω. Το πρόβλημα της Αμερικής πλέον είναι ο υπερδανισμός. Να σου πω μόνο, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης χρωστάει προσωπικά πάνω από 100.000 δολάρια το άτομο σε πιστωτικές κάρτες. Το δημόσιο χρέος της Αμερικής είναι πλέον στα 38,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το παγκόσμιο οικονομικό χρέος είναι στα 110 τρισεκατομμύρια.
0: 100.000 δολάρια ο μέσος Αμερικανός σε κάρτες.
1: Ναι. Ζει με κάρτες ο Αμερικανός. Δηλαδή, αποπληρώνει τη μία, πάει στην άλλη. Δηλαδή, δεν ξέρει τι θα πει μετρητά η αποπληρωμή χρέους.
0: Ναι, κάποια στιγμή δεν θα σκάσει αυτό όμως?
1: Εντάξει, όσο τυπώνεις το δολάριο, ναι, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι που τον κρατάει τον Τραμπ. Θυμίζω ότι μόνο φέτος πρέπει να αποπληρώσει κρατικά ομόλογα αμερικανικά πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι σχετικά αποδυναμωμένο και το συμφέρει αυτό το Τραμπ. Γενικά ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πει στον Αμερικανό που τον ψήφισε ότι θα σου φέρω δουλειές, θα σου χαμηλώσω τη βενζίνη. Έχει πέσει μεν κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Αμερική. Το θέμα όμως ότι ο Αμερικανός πολίτης, πήρε αυτό, το βλέπει στα σούπερ μάρκετ, το βλέπει παντού. Η ακρίβεια έχει εισαχθεί και στην Αμερικανική οικονομία. οι εκλογές του Κογκρέσου και της Γερουσίας που είναι 3 Νοεμβρίου πλησιάζουν και νομίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να πνέει τα λίστια, αν και ο ίδιος προσωπικά νομίζω και οι φίλοι του έχουν βγάλει τόσα πολλά χρήματα, ας πούμε, με τα best VS τώρα στη Wall Street, με τα κρυπτονομίσματα. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που
0: και φαντάζομαι ότι
1: ρωτούν...
0: πολλοί πρέπει να βγάλανε και χρήματα με τον πόλεμο του κόλπου. Έτσι, και με όλα αυτά χρήματα, τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων από μέρα σε μέρα. Ανάλογα, ανάλογα με το τι δήλωση έκανε ο Τραμπ, ανεβοκατέβαινε αυτό. Κάποιοι οι οποίοι ήξεραν τη δήλωση που θα κάνει είχαν ήδη ποντάρει εκ των προτέρων.
1: Πολλοί το ξέραν από την Παρασκευή. Ο Τραμπ το ακοίνωνε Σάββατο και η αγορά άνοιγε τη Δευτέρα. Και ήδη άλλο είχε, ας πούμε, κερδοσκοπήσει.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Ανέστη, για να πάμε λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια ελαφρά μείωση της τιμής των καυσίμων και στα δικά μας τα πρατήρια. Είχε φτάσει στο
1: 2,1
0: με 2,2. Έτσι, τώρα είναι στο 1,9 με 2. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αν και είδα και κάτι 1,8-8,9. Εντάξει, ας πούμε 1,9 με 2. Εκεί κινούνται. Θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν περισσότερη μείωση.
1: Λογικά πρέπει, ναι. Γιατί σήμερα θυμίζω ότι το Brent, εμάς μας ενδιαφέρει το Brent, έτσι με βάση το Brent τιμολογούνται οι τιμές του πετρελαίου που μας δίνει τα ελληνικά πετρέλαια και η Motor Oil. Λογικά πρέπει να πέσουμε, είμαστε ήδη στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτει με το σταγονόμετρο, πολύ αργά μειώνεται η τιμή στη Λιανική.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι δύο μονάδες πετρελαίου που έχουμε στην Ελλάδα διελιστήρια έχουν αγοράσει τις τιμές, Σπύρο, σε πολύ υψηλότερες τιμές από αυτές που βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα.
0: Καμία αντίρρηση, Ανέστη μου, αλλά όταν είχαν αγοράσει πολύ φθηνότερα πριν τον πόλεμο και πριν αρχίσει, τότε γιατί ανέβηκαν? Αφού είχαν αγοράσει φθηνά, γιατί πουλάγαν ακριβά?
1: Είναι η αγορά προσφοράς και ζήτησης. Και όταν το πλαφόν μπαίνει μόνο στα βενζινάδικα και δεν έχει πει ποτέ ότι πρόκειται να μπει στα δύο δηληστήρια, από εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Άρα βγάλανε και περισσότερα τα δηληστήρια, έτσι. Γιατί είχαν αγοράσει φθηνά πριν τον πόλεμο και πριν την αύξηση των τιμών, πουλάγαν ακριβά επικαλούμενοι τον πόλεμο, ενώ τώρα που αποκλιμακώνεται εξακολουθούν να κρατάνε τις τιμές.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα γίνεται και σου νομίζω ότι πέρσι η κυβέρνηση...
0: Μπορούμε να περιμένουμε να πέσει κάποια στιγμή στο παλιό επίπεδο του 1,7?
1: Κοίταξε, αν συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, λογικά ναι. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε την Goldman Sachs, τη μεγαλύτερη παιδική εταιρεία του κόσμου, που έκανε μια πρόβλεψη, Σπύρο, ότι το Brent το βλέπει στα 55 δολάρια στα τέλη του 2027.
0: Γι' αυτό επικαλούμε λίγο την πείρα σου, γιατί εμείς δεν λειτουργούμε και κανονικά. Η ελληνική αγορά, μόλις το αναλύσαμε, ότι έχει άλλου είδους ιδιομορφίες.
1: Έχει τρομερή στρέβλωση και από τα καρτέλ, εννοείται, εκτός από τράπεζες, κατασκευές, φάρμακα. Εννοείται ότι είναι το κομμάτι των καυσίμων. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, πέρα από το γεγονός ότι η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Σου θυμίζω βέβαια ότι αυτές τις 103 ημέρες πολέμου στο στενό του Ορμούς η κίνηση έπεσε, λέει, μόλις 2%. Δηλαδή ο κόσμος συνέχισε να ταξιδεύει, συνέχισε να παίρνει, γιατί δεν έχουμε άθλια μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα όμως είναι εδώ πέρα. Βγαίνουν τόσο χρήμα μέσα από τα παράγω και από την κερδοσκοπία, με αποτέλεσμα, Σπύρο, να μην μπορούμε να δούμε έτσι μια μεγάλη αποκλιμάκωση που λογικά θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί αυτές τα επίπεδα τιμών που έχουμε σήμερα, που είναι 24 Ιουνίου, θα συναντήσαμε τελευταία φορά στις 20 Φεβρουαρίου. Έτσι, ενώ ο πόλεμος, το θυμίζω, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την αποκλιμάκωση και ούτε πρόκειται να την έχουμε, γιατί υπάρχουν αυτά τα καρτέλ. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν βλέπω και κάτι να γίνεται. Σύνο το γεγονός ότι τα δύο δηληστήρια το κρατούν μανιάτικο, αν θες, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σου θυμίζω πέρυσι τέτοιο καιρό τους έπαιρνε μέσα από την τσέπη τους από 300 εκατομμύρια για να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κάτι το οποίο ήταν κόκκινη γραμμή αυτό για τους ξένους, για τα φαν, γιατί από εκεί βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ένας ακροατής μου στέλνει εδώ πέρα ότι από ένα βενζινάδικο, μάλιστα στην Ελβετία, λέει, η χθεσινή τιμή στην Ελβετία, την οποία δείχνει ένα 8,50 και ένα 9,30. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αυτά δεν διακρίνεται το άλλο, αλλά τέλος πάντων κάτω από δύο σε όλες τις τιμές, όπως είναι. Αλλά είναι και
1: εμείς
0: Ελβετία.
1: Έχουμε ακριβότερη βενζίνη από την Κύπρο, που η Κύπρος αγοράζει από εμάς και έχει και το μεταφορικό.
0: Είναι και Ελβετία, έτσι. Αμείβονται λίγο περισσότερο αυτοί.
1: Λίγο περισσότερο, έχουν γύρω στα 6 2.000 ευρώ βασικό μισθό. Ναι,
0: ενώ εντάξει, ο Αντώνης εδώ μου λέει 1,48 σήμερα στη Βουλγαρία από 1,60 ευρώ πριν από 15 μέρες. Ναι, δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και
1: εμείς
0: έτσι.
1: Εμείς θέλουμε χρόνο, μωρέ, εντάξει. Ναι. Να, όπως είναι με το σκοτσέζικο ουίσκι που θέλει χρόνο να οριμάσει. Έτσι και εμείς θέλουμε χρόνο για να πέσει λίγο η τιμή.
0: Παίζουν με τις τάπες των βαρελιών.
1: Ακριβώς.
0: Για να το πούμε απλά, δηλαδή, Ανέστη, ας μας πούν πόσα τους λείπουν, να τους τα δώσουμε να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι σοφό που λέτε.
0: Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη. Θα περάσει έστω και αργά και σε δεύτερο χρόνο αυτή η μείωση στην εφοδιαστική αλυσίδα ή ότι ανέβηκε, ανέβηκε και να έχουμε να λέμε.
1: Όχι, θα περάσει, αλλά και πάλι όμως εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή βλέπεις οι Ιρανοί έχουν κολλήσει δύο θέματα. Ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ότι θα υπάρχουν διόδια στο στενό του Ορμούς και το δεύτερο δεν θα έρθετε να κάνετε έλεγχο στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις. Αυτά δεν έχουν κάνει πίσω. Η εκεχηρία που λένε ότι έχει ξεκινήσει δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Το ότι έχει ηρεμήσει η αγορά, το ότι βγαίνουν τα καράβια, απεγκλωβίζονται κτλ. Okay, αυτό δεν το βλέπουμε. Αλλά με πολύ αργό ρυθμό γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε και μια είδηση για Ελλάδα. Μετά χθες από τον κύριο Μυτιλινέο, που είναι γνωστό ότι είναι στον χώρο των εξοπλιστικών, με την παρουσία και του κυρίου Θοδωρικάκου και του κυρίου Δένδια, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση του κυρίου Περιστέρη, που έχει τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη χώρα μας, τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία κάνει μεγάλη συμμαχία με τον κορυφαίο γερμανικό όμιλο Rheinmetall, που είναι στον χώρο των αμυντικών εξοπλισμών. Συνεπώς και η ΓΕΚ Τέρνα μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι του αμυντικού εξοπλισμού, καθώς όλη η Ευρώπη, Σπύρο, το ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει κάνει στροφή 180 μοιρών.
0: Στη στρατιωτική οικονομία. Ναι, εντάξει.
1: Και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις θα μπουν πλέον στα αμυντικά προγράμματα και στο αμυντικό εξοπλισμό.
0: Στρατιωτικοποιεί όλη η Ευρώπη την οικονομία της και, και προς το παρόν τουλάχιστον να διοχετεύει όπλα στην Ουκρανία. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την κρίση στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι περίπου σε μια κατάσταση στασιμού πληθωρισμού. Γράφει κάτω από 1% ανάπτυξη, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, με στοιχεία ύφεσης πλέον, γιατί η Γερμανία ήδη είναι στο μείον, έτσι, στο πρώτο τρίμηνο.
0: Ενώ έχει και πληθωρισμό, ο οποίος κινείται πάνω από 3%.
1: Που έδωσε την έκθεση στον τον κύριο Τασούλα για το θέμα της ανάπτυξης, το πήγε τώρα στο 2%, αλλά αυτό είναι υπό προϋποθέσεις τώρα.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσει πάλι στραβώς η κατάσταση πάλι στο στενό του Ορμούς ή γενικά τα πράγματα χειροτερέψουν, πάλι θα αρχίσει η κατάσταση να είναι αρνητική.
0: Ναι, αλλά
1: και πτώση καταναλωτικής δύναμης.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να δω μήπως μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και όταν ηρεμήσει η κατάσταση, ας πούμε, ας πάρει και 1 με 2 μήνες ακόμη για να τελειώσουν και τα αποθέματα που είχαν αγοράσει. Και αγοράζουν πιο φθηνά πετρέλαιο, θα περάσει αυτό στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Με πολύ αργό ρυθμό. Και κανείς δεν το βλέπει αυτό να γίνεται πριν το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή πριν τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Οπότε γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο με πλατφόρμες και να βάζουμε να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί που δώσανε και την παράταση είναι μέχρι 31 Ιουλίου για το. Τις βενζίνες και τα λοιπά, σιγά το αντίδωρο για μένα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλο το πρόβλημα έχει να κάνει και με το μεγάλο εμφύλιο που έχουμε μεταξύ σούπερ μάρκετ και προμηθευτών τροφίμων. Σου λένε μεν μειώστε εσείς, να μειώσουμε και εμείς και αντίπαλα. Τους πιέζει ο κ. Θοδωρικάκος ότι δεν το κάνετε, ας πούμε. Θα δείτε τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα έχω ακούσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Θεοδωρικάκου να κινείται σε αυτή τη γραμμή. Κεντρική είναι, που λέει ας πούμε να κάνουμε συμφωνία κυρίων. Αλήθεια. Ναι. Λεφτά θέλουν να βγάλουν οι άνθρωποι. Business κάνουν. Τη συμφωνία κυρίων και πράσινα άλογα. Το ζήτημα είναι εάν μια κυβέρνηση μπορεί να βρει τους τρόπους να τους νομοθετήσει, να ασκήσει μια πολιτική που να τους υποχρεώσει τέλος πάντων να κινηθούν μέσα σε κάποια πλαίσια. Και αυτό δεν το έχει πετύχει, γιατί η αντιπολίτευση καταλογίζει ότι δεν το θέλει. Αλλά αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις, σίγουρα δεν το έχει πετύχει. Έτσι.
1: Και να κλείσω με το μεγάλο παραθυράκι που υπάρχει σε αυτό το περίφημο πόσο κάνει, το οποίο τόσο έχει γίνει τρόλ. Ναι. Όσοι μπήκανε και κάνανε μια ομαδοποίηση προϊόντων και πήγαν συχνά στο σούπερ μάρκετ να πάρουν τα προϊόντα που τους φάνηκαν φθηνά, τα περισσότερα από αυτά ήταν σε προσφορές και δεν τα βρήκαν ποτέ.
0: Ναι, αλλά αυτό...
1: Δηλαδή, άμα θέλουν τώρα να μας κοροϊδεύσουν και να πουλήσουν επίκαιρα για μεταξωτές κορδέλες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: αυτό...
1: θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τέλος, όταν έχει φτάσει το 80% του μισθού σου να είναι εναλλαστικές δαπάνες και να σου απομένουν λίγα χρήματα για να βγάλεις το μήνα στο σούπερ μάρκετ.
0: Το κακό όμως νομίζω εδώ είναι ότι ανεβαίνουν και οι ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή. αυτό.
1: Ότι, τα τιμολόγια δεν πρόκειται να.
0: Ανεβαίνουν, ανεβαίνουν τα ενίκια για όποιον χρειαστεί να ανανεώσει ή να βρει κάτι. Ανεβαίνει το ρεύμα, δεν ξέρω. Λένε συνέχεια ότι κάνουν εκπτώσεις. Εγώ στους λογαριασμούς μου δεν τους βλέπω.
1: Όχι, ανεβαίνουν. Το πάγιο. Το ανεβάζει το πάγιο και μετά είναι τελική τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Το νερό δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω αυτό το που πληρώνουμε στην ΕΙΔΑ. Παρά το γεγονός ότι η ΕΙΔΑ έβαλε, με συγχωρείτε, στο σιρτάρι ορισμένα έργα, λέει, επειδή πήγε καλά ο Γιάννη, είχαμε πολλές βροχές, λες και η ψηφία κατέληψε τη χώρα, που εδώ έχουμε το ένα νησί πίσω από το άλλο. Όχι,
0: και, ναι, διάβαζα και ένα, διάβαζα ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, πλήρες, ήταν του Γιώργου Τουλιάλιου στην Καθημερινή, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, παρότι έπεσαν νερά, πολύ περισσότερα από ότι τα τελευταία δύο χρόνια και που κανονικά θα έπρεπε να μην έχουμε ζήτημα λειψιδρίας.
1: Δεν έχεις υποδομές να μαζέψεις το βρόχινο νερό και γιατί έχεις υπερτουρισμό, Σπύρο. Όταν πλέον δημιουργούνται πισίνες, κατασκευές ξενοδοχείων, σπίτια, Airbnb, ναι, περισσότερο και περισσότερο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και όταν ετοιμάζεις και ένα ελληνικό, με συγχωρείς, ναι, 10.000 ανθρώπων μέσα στην καρδιά της Αθήνας που θα φύγει αγωγός πλέον από το γαλάτσι Τσεϊδάπ να τροφοδοτήσει, πώς θα γίνει όλο αυτό. Και ετοιμάζεις να βάλεις τώρα τους παραποτάμους του Αχελώου για να τους φέρει στην Αθήνα, για να μην διψάσει η Αθήνα, και χωρίς μια καμπάνια, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση για την ΕΔΑΒ, να μην κάνει μια καμπάνια όλο τον χρόνο που να λέει κοιτάξτε το νερό, μην το σπαταλάτε. Τίποτα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι ότι για αυτά τα, όλα αυτά, ακόμη και για να φτιάξουν τα δίκτυα, για να φτιάξουν καινούργιες υποδομές, ποιος θα τα κάνει, γιατί δεν λένε ότι θα δώσουν.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν ιδιωτικοποιούν το νερό, εντάξει, δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όπως δεν ιδιωτικοποιείται και ο αέρας, αλλά να ιδιωτικοποιούνται όλα τα άλλα που σχετίζονται με το νερό και με τον αέρα. Εκεί βλέπω ότι είναι το.

0: και το αντίδωρο που πρέπει να δίνει στις κοινωνικές ομάδες για να αισθάνονται ότι εντάξει, να είναι και ευχαριστημένοι.
1: Και κρατάω που φαντάζομαι εσύ το γνωρίζεις καλύτερα ότι από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να αλλάζει συνολικά αυτή την πολιτική της έμεσης φορολογίας. Έτσι.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είναι η οδός που θα ακολουθήσει μέχρι όποτε αυτός κρίνει θα γίνουν εκλογές.
1: Ένα τελευταίο και να κλείσουμε και από εκεί που αρχίσαμε. 600 δις έχασε ο Έλλον Μάσκ σε τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Τι κεφαλαιοποίηση.
0: Με 1,13 που είναι η προσωπική του περιουσία και. 1,13 έχει προσωπικά ο ίδιος και 3,43 είναι η αξία της SpaceX.
1: Από 4,33 το να χάσει 600 δις δεν είναι και τίποτα, γιατί είχα αρχίσει να το λυπάμαι, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, απλώς δεν ξέρουν κάτι όμως και το λέμε, το αποκαλύπτουν, ότι στις 20 Αυγούστου που λύγει λογικά η εκεχηρία, ναι, τελειώνει και το stop που έχουν πάρει όλα τα φαν του εξωτερικού να πουλήσουν μετοχές SpaceX μέχρι 20 Αυγούστου. Δεν πουλάνε τίποτα, απαγορεύεται. Υπάρχει μια συμφωνία. Όταν λοιπόν θα λήξει η εκεχηρία,
1: θα αρχίσουν να ξεφορτώνουν.
0: Γι' αυτό σου λέω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Ζούμε μέρα-μέρα, ας πούμε.
1: Ανέστη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Εγώ
1: να είστε καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος από την Αυθεμπορική.
2: Στο κόκκινο.
3: ...105.5
2: στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Γιώργης από την Σπάρτη με ρωτά που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Ναι, λοιπόν, δεν το είχα εκείνη την ώρα γιατί κράτησα τα τρία πρώτα. Είναι, πριν από λίγο ανέβηκε, κυρία Γιώργη. Το κοίταξα, στο 1,2 δείχνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης, για να δούμε και το θέμα της χθεσινής ημέρας, μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιάννη, πώς σου φάνηκε η σκιώδης κυβέρνηση?
1: Ναι, νομίζω ότι ας πούμε για τρία, ας σταθούμε σε δύο-τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι μια κλασική προσπάθεια των κομμάτων εξουσίας να δείξουν ότι είναι έτοιμα για τη διακυβέρνηση.
0: Να κάνω εδώ μια παρένθεση, συγχώραμε κιόλας, κουβέντα κάνουμε. Χρησιμοποιούν τον όρο ασκιώδης κυβέρνηση, ενώ είναι όρος του αγγλικού κοινοβουλευτισμού και είναι καθαρά κοινοβουλευτικός όρος. Εδώ πέρα είναι και λίγο αδόκιμος, αλλά τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε.
1: Έχει περάσει, είναι σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Θέλω να πω ότι ναι, γίνεται μια,
1: από τη Μεγάλη Βρετανία,
0: γίνεται μια μεταφορά, αλλά πάλι αφορά κοινοβουλευτικά κόμματα. Ενώ εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει μια επιλογή συνειδητή να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ξεκινώντας από τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, με το να μην δέχεται επίσης άλλους βουλευτές. Και τελικά είναι και μια επιλογή, θα έλεγα εγώ, για να προσθέσω να είναι πλήρες, ότι η οποία έχει δικαιωθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Αυτό είναι όντως μια ορολογία που μας σχέδεται από τη Μεγάλη Βρετανία που έχει ας πούμε και ένα θεσμικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει περάσει στο πολιτικό λεξιλόγιο και της υπόλοιπης Ευρώπης και το βασικό είναι από τη στιγμή που η ίδια η Ελλάς το παρουσιάζει ως σκιώδη κυβέρνηση πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στην άλυση ως σκιώδη κυβέρνηση. Δεν είπε δηλαδή η Ελλάς, δεν είπε απλώς ότι αυτή είναι η τομεάρχες μας, αυτή είναι η επικεφαλής των τομέων. Είπε τους παρουσίασε περίπου στο briefing ως ένα δυνάμει κυβερνητικό σχήμα. Και λέω ότι σε αυτό οι σκιώδεις κυβέρνησης πάντα είναι τα σχήματα με τα οποία τα κόμματα εξουσίας ή τα κόμματα που θέλουν να παρουσιάσουν ως διεκδικητές της εξουσίας θέλουν να δείξουν στους πολίτες ότι είναι έτοιμα για την διακυβέρνηση. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε ότι έχει ένα χαρακτήρα επικοινωνιακό αυτή η κίνηση για να δείξει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την κυβέρνηση και μάλιστα είναι έτοιμη, έχει τα ανάλογα στελέχη.
0: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί έχει και μια σημασία. Θέλει να στείλει προφανώς ένα μήνυμα ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πηγαίνω για τη δεύτερη θέση για να κερδίσω το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της κεντροαριστεράς. Χτυπάω την πρώτη θέση και γι' αυτό παρουσιάζω και κυβερνητικό σχήμα.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο βασικός μοχλός για να κερδίσει κανείς την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά είναι να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, αυτός που θα μπορούσε ίσως να κερδίσει το Μητσοτάκη ή να την αντιμετωπίσει με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που εγώ κρατάω στις εκτιμήσεις μου που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι πρόκειται για μια σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα, χωρίς όμως τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν μια ιστορική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ντεμπονέρα που είναι πολύ γνωστό στέλεχος ή στον Γαβρόγλου που είναι γενικός συλλογιστής του σχήματος. Έχουμε και αρκετούς γραμματείς της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του Τσίπρα, όπως ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά και άλλα στελέχη που με διάφορους τρόπους συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η γενική εικόνα του σχήματος δεν είναι εικόνα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, δηλαδή δεν είναι μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λείπουν οι πρωτοκλασσά του ΣΥΡΙΖΑ. Λείπουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Λείπουν τα πρόσωπα εκείνα που στην κοινωνία εκπροσωπούν, εκφράζουν αυτό που ήταν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το μήνυμα εδώ είναι σαφές, ότι επιχειρείται για δεύτερη φορά η αποστασιοποίηση, να σταλεί το μήνυμα της αποστασιοποίησης από το ΣΥΡΙΖΙΚΟ παρελθόν του Τσίπρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το πρώτο τέτοιο σήμα δόθηκε με τη σύνθεση των εκπροσώπων του κόμματος, που και εκεί δεν είχαμε ανθρώπους που εκφράζουν τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκτός ίσως τώρα, από τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος
1: ο Γρηγόρης Θεοδωράκης δεν ήταν στους εκπροσώπους, αλλά έβγαινε βέβαια στα κανάλια και είναι βασικός στέλεχος Σαμαλίας, όπως και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης ήταν βουλευτής και ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Προεδρίας. Το παιδί το λέμε πια εμείς, παλιότερα το λέμε Υπουργείο Προεδρίας, αλλά όμως δεν είναι στην εικόνα του, στη συνείδηση του κόσμου, δεν ήταν στα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το πρόσωπο που ανακαλείς, ο πολιτικός που ανακαλείς όταν λες ΣΥΡΙΖΑ ή κυβερνήσεις Τσίπρα. Αυτό είναι που μετράει, είναι η εικόνα που έχουν οι πολίτες. Ένας πολίτης που βλέπει αυτή τη σύνθεση, τι λέει, όφτως τους περισσότερους δεν τους ξέρω και δεν τους συνδέω με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το νομίζω ο Τσίπρας το, το, αυτό το πέτυχε, είναι σκεμμένο. Και θα έλεγα εδώ, χωρίς να θέλω να...
0: Και έχει και πολλά καλά βιογραφικά, έτσι.
1: Ναι, θα το πούμε και σε αυτό. Θέλω, χωρίς να θέλω να προβοκάρω, είναι το εξής. Κατά τη γνώμη μου, στέλνει και ένα μήνυμα σε όσους βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, από αυτούς που αποχώρησαν από την αριστερά, που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο νέο σχήμα, ότι είναι πολύ πιθανό να μην ενταχθούν και όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Ας το κρατήσουμε αυτά για όσα συμβούν από το φθινόπωρο, διότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις που παίρνει πια ο Τσίπρας από το, αυτό που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το σημαντικότερο. Και το σηματοδοτεί και με τα πρόσωπα, σωστά το
1: έτσι. Το σηματοδοτεί με πρόσωπα. Όταν βλέπω, ας πούμε, για μια μπεστό, έχει 24, αν θυμάμαι καλά, έχει 24 τομεάρχες και σύνολο είναι
0: 50.
1: Καμιά 50, γιατί έχει και μερικούς, έχει σε ορισμένα καρτοφυλάκια, έχει δύο αναπληρωτές. Όταν βλέπω στους 50 δεν υπάρχει ένας υπουργός των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ένας πρωτοκλασσάτος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ίσως το πρόσωπο εκείνο που παραπέμπει πιο πολύ σε ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς ο Τεμπονέρα.
1: Ο οποίος Τεμπονέρας όμως είναι και μια πιο πλατιά φιγούρα, εκπροσωπεί και λίγο το παλιό Πασόκ. Δεν ήταν υπουργός. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει να δείξει και λίγο και τη δικιά του πορεία. Αλλά εντάξει, ο Τεμπονέρας προφανώς ήταν από τα πλέον γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το επόμενο που θέλω να πω και το ανέφερες, είναι πως συγκροτούνται αυτή η λίστα των ονομάτων, πέρα από το στοιχείο της απομάκρυνσης, της απόστασης από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πως συγκροτούνται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι θέλει να δείξει ο Τσίπρας ότι εγώ ανοίγομαι σε όλο τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή έχουμε αρκετά πρόσωπα που είναι από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλες οργανώσεις ή ρεύματα της αριστεράς, ενώ πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε όμως το βασικό στοιχείο και βασικότερο από αυτό που είπα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και η πλειονότητα, που δεν έχουν είτε δεν έχουν παρελθόν στο πολιτικό σύστημα, είτε αυτό το παρελθόν, αυτή η εμπειρία τους είναι πολύ περιορισμένη. Υπό μία έννοια, από αυτή την σκοπιά, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι εγώ δεν ανταποκρίνομαι στο αίτημα της κοινωνίας για νέα πρόσωπα, για ένα νέο του πολιτικού συστήματος, για ανθρώπους που είναι έξω από τα κόμματα, που είναι άφθαρτοι κτλ. Εγώ εδώ θα πω, με κίνδυνο οι ακροάτριες και ακροατές του σταθμού να με θεωρήσουν old school, ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτού του τύπου την ανανέωση. Καταλαβαίνω το πόσο φθαρμένο και παρικμασμένο είναι το πολιτικό σύστημα, καταλαβαίνω και την οργή των ανθρώπων απέναντι σε ένα στελεχειακό δυναμικό που δεν έχει μπορέσει να, σε ένα πολιτικό προσωπικό που δεν έχει μπορέσει να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι η πολιτική γίνεται από πολιτικούς. Και είναι πολύ πιθανό αυτή την απειρία των στελεχών να μπορέσει να τη βρει μπροστά του το νέο κόμμα.
0: Εδώ θα σε ρωτούσα και εγώ σε αυτό, ότι τι πολιτικό πρόσημο θα έβαζες σε αυτό το σχήμα.
1: Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει η Ελλάς. Δηλαδή και ο πιο απλός τρόπος να το εντάξεις είναι να το τοποθετήσεις, είναι βάζοντας το στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. Αν το λέγαμε, δηλαδή παρουσιάζαμε λίγο αυτό που κάνει η Ελλάς και να βάζαμε σε έναν παρατηρητή, μια παρατηρήτρια από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το εντάσσεις αυτό το σχήμα? Εγώ θα έλεγα θα το ενέτεσα στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην αριστερή πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, την Ευρωπαϊκή Αριστερά.
0: Μου θυμίζει μια soft φιλελεύθερη αριστερά.
1: Το φιλελεύθερο εγώ δεν θα το έλεγα, γιατί έχει πολλά στοιχεία, έτσι. Ο Τσίπρας ως πολιτικός και το...
0: Όχι, το σχήμα του λέω. Με τους πολλούς τεχνοκράτες, με τα καλά βιογραφικά, χωρίς μέχρι τώρα έντονο πολιτικό αριστερό στίγμα. Γι' αυτό το βάζω εκεί.
1: Εγώ νομίζω, επειδή έχει πάρα πολλά έντονα στοιχεία λατινοαμερικάνικου αριστερού λαϊκισμού ο Τσίπρας και η Ελλάς, αυτά που λέγεται τους στοχούς και για τη φορολογία, τα πολλά στοιχεία που έχει με την διαφθορά και την εντυμότητα, εγώ αυτό το φιλελεύθερο δεν θα το χρησιμοποιούσα. Σίγουρα όμως εδώ έχουμε βιογραφικά, το βασικό που χαρακτηριστικό το βιογραφικό είναι ότι δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα επιτεύγματα, στον επαγγελματικό βίο και στις σπουδές παρά στη συμμετοχή στους πολιτικούς αγώνες. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι αυτό λέμε το κάνουμε με κουβέντα και
0: ναι, γι' αυτό κάνω. Και εγώ σκέψεις λέω ότι έτσι όπως μου φαίνεται, ας πούμε, ότι ναι, ναι. Θέλει να δώσει, ότι θέλει να δώσει κατά την άποψή μου ότι συνδυάζει την τεχνοκρατική και πολιτική επάρκεια με την κοινωνική ευαισθησία. Γιατί έχει σαν στόχο του πάντοτε τις ανισότητες που βάσει εκεί πάει να οικοδομήσει και την έννοια της σύγχρονης κυβερνώσεως αριστεράς.
1: Ναι, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουμε κάνει δύο κινήσεις ο Τσίπρας. Το ένα είναι ότι, μάλλον κάνω μια παρατήρηση για το τι θέλει να κάνει και ένα ερώτημα για το πώς, τι ρόλο θα έχει αυτό το σχήμα. Ξεκινάω από το δεύτερο. Εμείς μιλάμε τώρα για τη σύνθεση του σχήματος. Δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα, στη δημόσια εκπροσώπηση της ΕΛΑΣ, δεν ξέρουμε τι βαρύτητα θα έχουν όλα αυτά τα πρόσωπα. Γιατί ναι, μεν αναλαμβάνουν διάφορα χαρτοφυλάκια, είναι αρκετή πια, αλλά δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς και τι ρυθμούς θα βγαίνουν στις τηλεράσεις και ποιοι θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της εκπροσώπησης. Φαντάζομαι ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πρόσωπο, στην εικόνα του κόμματος αυτού προς τα έξω. Αυτό όμως που θέλω να πω, νομίζω ότι είναι αυτό που νομίζω ότι κάνει ο Τσίπρας είναι το εξής, ότι ο ίδιος με την παρουσία του, με τον τρόπο που ονόμασε το κόμμα και με αυτά που λέει, στέλνει ένα κομμάτι, ένα μήνυμα στον κόσμο του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ, του κόσμου, μάλλον του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Παιδιά, ότι αυτό που είναι η Ελλάς, είμαστε πάλι εμείς, είναι η κοινότητά μας, είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος που υπήρχε στο παρελθόν, που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια και ταυτόχρονα με το στελεχειακό και δυναμικό, με την ηγετική ομάδα που διαμορφώνει με τους εκπροσώπους, κάνει ανοίγματα προς το κέντρο. Εδώ κολλάει αυτό που είπες και την παρατήρηση που έκανες με το φιλελεύθερο.
0: Ναι, δεν εννοούσα νεοφιλελεύθερη. Εννοούσα που να παραπέμπει κάπως στην παραδοσιακή έννοια.
1: Στην κέντρο αριστερά, δηλαδή.
0: Ναι, στην κέντρο αριστερά.
1: Κάνει ανοίγματα και με αυτούς, παιδιά, και εσείς που δεν είστε τόσα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να μας προσεγγίσετε, γιατί έχουμε διαφορετικά πρόσωπα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ξέρω το πράγμα αυτό πόσο θα πιάσει. Μέχρι τώρα του πάει καλά, γιατί φτιάχνει μια εικόνα της ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση της κυόδους κυβέρνησης παρατηρούσαμε στα κανένα της πρώτης αριθμίας της εκπροσώπησης της Ελλάδας, δηλαδή και άστοχες εμφανίσεις και μια υστέρηση στην πολιτική επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση, είχε φανεί ότι το προηγούμενο σχήμα των εκπροσωπήσεων, των εκπροσώπων, δεν είχε φτάσει στα όρια του. Και επομένως αυτή η σκιώδηση κυβέρνηση έχει και ένα στόχο της ενίσχυσης και της πολιτικοποίησης της δημόσιας παρουσίασης της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης. Ξαναλέω όμως ότι όλα αυτά θα φανούν και στην πορεία, γιατί τώρα πια έχουμε μπει, απομακρυνόμαστε από το εφέκτ της ίδρυσης και την διαφάνιση που προκαλεί ένα κόμμα και μπαίνουμε στο πραγματικό στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των δημοσιοποιήσεων και αυτά που φαίνεται ότι έρχονται στον επόμενο κύκλο δημοσιοποιήσεων που ανοίγει.
0: Η πρώτη είναι σήμερα της Real Poll.
1: Εγώ πάντα περιμένω να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
0: Για το πρόταγκον που έχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο, εγώ δεν τις πιστεύω, κρατάω τις τάσεις. Δείχνει ότι είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είναι δεύτερη η Ελλάς, αλλά με άνοδο της Ελλάς και με σμίκνηση της Ψαλίδας.
1: Σμίκνηση της Ψαλίδας. Εγώ θα κρατήσω, θα μείνω λίγο στην ότι τσιμπάει η Ελλάς. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά ζητήματα. Και κατά τη γνώμη μου, παρόλο που στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και μέσα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά υποτιμάται το ζήτημα του πολιτικού προγράμματος, υποτιμάται το ζήτημα του βάθους, του πολιτικού βάθους και της τεκμηρίωσης της πολιτικής πρότασης, εγώ πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχήμα αυτό του Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα σχήματα κρίνονται στην πολιτική πρόταση και όχι στα πρόσωπα και όχι στην επικοινωνία. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι και ο Μαμντάνη που τόσο πολύ τον θαυμάζουν διάφοροι, αλλά και η επιτυχία του Die Linke στις τελευταίες γερμανικές εκλογές και οι επιτυχίες που έχει κάνει ο Μελανσόν και ό,τι έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια όσο επιτυχημένα αριστερά σχήματα, αναφέρομαι και στο Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, στηρίχθηκαν σε πολιτικά προγράμματα που ανταποκρίνονταν στις λαϊκές απαιτήσεις και είχαν μια τέτοια, θα έλεγα, επάρκεια ως προς την επεξεργασία τους, όπου μπορούσαν να εμφανιστούν πιστικά. Δηλαδή, είναι δύο οι παράγοντες που κρίνεται ένα πολιτικό πρόγραμμα, ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα. Ο πρώτος είναι αν ανταποκρίνεται στα θέλω των εκμεταλλευόμενων, αυτών που είναι στην πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και το δεύτερο είναι αν αυτό που λες δεν είναι μια διακήρυξη, αλλά καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Εδώ περιμένουμε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πει η Ελλάς και πώς θα το πει, γιατί αυτά που έχουμε δει, που έχουμε δει τώρα είναι πολύ λίγα και θα έλεγα όχι και πάρα πολύ πιστικά.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γιάννης Αλμπάνης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός αναλυτής και αρθρογράφος.

Λοιπόν, επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Τι μου γράφει ο κύριος Γκοτσόπουλος? Όπως λέμε, δημοκρατικός καπιταλισμός, νομίζω ότι είναι ένας όρος που τον έχει χρησιμοποιήσει. Και η κυρία Θάλια από την Νίκαια γελά. Ακόμα φοβάστε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ? Προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θάλια.

Καλησπέρα σας κύριε Χαραλάμπη. Ο κύριος Χελάκης μου λέει ότι σήμερα για τη δημοσκόπηση της Real Poll που σας συμφέρει την αποθεώνετε. Χθες τη δημοσκόπηση που σας ανέφερα εγώ, που δεν σας συμφέρει ούτε που την αναφέρατε. Κύριε Χελάκη, καταρχήν δεν την αποθεώνω. Αντίθετα, επανειλημμένως έχω πει ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες έχουν σχέσεις με το σύστημα εξουσίας και όλες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται οικονομικά με την κυβέρνηση. Άρα, κρατάω επιφύλαξη μεγάλη για όλες τις δημοσκοπήσεις και επαναλαμβάνω ότι κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, και την δημοσκόπηση της interview την αναφερθήκαμε χθες και ήταν εδώ μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, αλλά η interview είναι μια εταιρεία η οποία είναι κάπως αμφισβητούμενη και αμφιλεγόμενη περισσότερο από τις άλλες, κυρία Χελάκη, αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι, θυμάμαι το μήνυμά σας κιόλας, λέγατε ότι έχει 30%, δεν είχε, 28,1%. Έδινε στην πρόθεση ψήφου στην Νέα Δημοκρατία.

Η κυρία Θάλια μου λέει να θυμίσω στους ακροατές ότι η Φόντερ Λάιν ψηφίστηκε δεύτερη φορά από το δεξιό λαϊκό κόμμα της ΕΕ, την ακροδεξιά της ΕΕ, και ότι αυτή η τύψα βγάζει δις από το αίμα των λαών. Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται, κυρία Θάλια. Και έχει συνταγματοποιήσει, έστω και μέσω του Μάστρικτ, αφού δεν πέρασε μετά από τα δημοψηφίσματα, τον νέο φιλελευθερισμό. Τώρα όσο για την κυρία Φόντερ Λάιεν, ένα σενάριο, μιας και το αναφέρατε, είναι να αφήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετακινηθεί στην Προεδρία της Γερμανίας. Εκεί νομίζω έχουν εκλογές τον Μάρτιο, τον επόμενο Μάρτιο. Και εδώ ανοίγει ένα ολόκληρο σενάριο για το ποιος θα την διαδεχθεί, όπου παίζει και ο δικός μας. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο, γιατί έχει να τον κυνηγούν οι εσωτερικές του πολιτικές. Για να μην θυμίσω ξανά τον Ανδρέα Δερμιώτη ότι αν δεν πάρει 25% θα τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Πολύ τους πείραξε αυτό του Ανδρέα Δερμιώτη και φρόντισαν να το αποσύρουν από την κυκλοφορία και να σταματήσουν και οποιαδήποτε σχόλια στα τηλεοπτικά κανάλια.

Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη, ούτε εγώ έχω τίποτα μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα μου λέει ότι θέλουν να γράφουν αριστερόμετρα. Δεν έχουμε εδώ, κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Και η κυρία Ελευθερία μου γράφει ότι δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, αλλά η γενική διάχυτη αίσθηση αδικίας και ξεφτύλας από αυτή την κυβέρνηση των αλλεπάλληλων σκανδάλων. Να είστε καλά κύριε Γρηγόρη. Τώρα δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ λίγο στα σημερινά του Δημήτρη, του Αβραμόπουλου. Ήθελε να δείξει ότι θύμωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, είπε. Έλατε. Εκλέγουμε 100 χρόνια. Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματος μου. Λογικό είναι, αφού σε καλύπτει, Δημήτρη μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα μπερδεύει, γιατί τον τελικό λόγο για τα ψηφοδέλτια, και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον έχει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Θεοδωρόπουλος μου γράφει ότι οι λέξεις μπούρδα και κερατάς από έναν gentleman διπλωμάτη δεν δείχνουν μόνο αλαζονία, αλλά κυρίως. Τώρα βέβαια το είπαμε και χθες και το σχολιάσαμε και με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Πουλακίδα. 75.000 ευρώ είναι λίγο χαμηλό για το κασέ του ο Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε υπόνοια για τον εμπλέξουμε, αυτά θα τα βρουν οι υπηρεσίες, αλλά τέλος πάντων ένας επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρόνια υπουργός κτλ. Έχει κατά καιρούς αμοιβές και ένα υψηλό οικονομικό επίπεδο από την κανονική και νόμιμη λειτουργία του ως πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, τέλος πάντων ένα τελευταίο μόνο μήνυμα από την κυρία Ιωσήφιδου, η οποία μου λέει πολύ δύσκολη πολιτική εκτίμηση στην περίοδο που περνάμε. Πράγματι, γιατί όλα είναι θολά και το οποίο συνομίχλη θα έλεγα, όχι ακριβώς κινούμενη άμμος, γιατί η κινούμενη άμμος σε τραβάει μέσα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου παρακαλώ. Αυτός αργοσβήνει εδώ ο Ιούνιος, δεν αργοσβήνει όμως η επικαιρότητα και δεν αργοσβήνουν και τα σκάνδαλα εδώ της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και όμως θέλουμε να λέμε πολλά και για την καθημερινότητά σας, δυστυχώς λέμε και τις δικογραφίες εδώ πέρα. Έχει γίνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα θυμίζει δικαστικό πινάκι, όπως λέμε και εμείς οι νομικοί. Δηλαδή υποθέσεις εκεί, κάθε μέρα κάνουμε ανάρτηση και σε υποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Τον Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας, στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, στο 69-85-87-0059. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών που ακούτε καθημερινά. Και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα. Πάμε Βρυξέλλες. Πάμε στον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έχει αύριο, που οργανώνει μαζί με το ΛΕΦΤ αύριο για το κράτος δικαίου. Πού σας βρίσκουμε καταρχήν, κύριε Αρβανίτη? Έχω μπερδευτεί τώρα. Σας άκουσα και στην ομιλία που κάνατε εκεί στην αυτή την εκδήλωση που έκανε η κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ποιο Γεώργιο γραφικό μήκο σας βρίσκουμε?
1: Εντάξει, τι να πω και μεταλλορίχη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Απλώς, ναι. Εντάξει, μια μέρα κατέβηκα, μίλησα, έκανα το πρώτη δουλειά μου, μίλησα στην κυρία Κατσέλη, στην εκδήλωσή της και ξανά πρωί εδώ για να συνεχίσουμε. Κοίταξε, Γιάννα. Έχει μεγάλη αξία αυτή η εκδήλωση που έρχεται στην Αθήνα για τη συνέχεια της συζήτησης αυτής. Για το κράτος δικαίου.
0: Να πούμε και την είδηση και πότε είναι, γιατί λέμε χωρίς να λέμε την είδηση. Λοιπόν, 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα στο ΕΑΤΕΣΑ.
1: Στο
0: πρώην ΕΑΤΕΣΑ. Ναι, ευτυχώς πρώην. Ναι.
1: Στο
0: Πάρκο Ελευθερίας. Εμβληματικός χώρος για το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ναι, να πούμε. 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα, λοιπόν. Γιατί έχει σημασία, σε διέκοψα, Κώστα.
1: Γιατί έχει σημασία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι χθες, όπως τα είδατε, σε ερώτησή μας η Κάλια Κάλας αναγνώρισε ότι η επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους συνιστά αυσοδρόμηση για το κράτος δικαίου και της Ένωσης. Mm-hmm. Και βεβαίως χωρίς η Ένωση να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα επέναντι στο καθεστώς Νετανιάχου. Ένα νέο δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, απαντώντας στην ερώτησή μου, ο επίτροπος, ο κ. Μαγκράφ, ο οποίος έδινε καθρεφτάκια πριν από ένα μήνα στην Αθήνα ότι πάνε όλα καλά.
0: Τι καλά που τα κάνει, να.
1: Αναγκάζεται να υπενθυμίσει την ανάγκη σεβασμού στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ λίγες εβδομάδες πριν, όπως είπα, απέδιδε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση. Λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση καλύπτουν πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φέροντας σε μεγάλη αμηχανία βεβαίως και την κυβέρνηση της Αθήνας. Το τρίτο για μένα που επίκαιρο είναι η επιδείνωση υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος βρίσκεται στην 139 μέρα απεργίας πείνας.
0: Να θυμίσουμε ποιος είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, Κώστα, γιατί ακούει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος το ξέρει, είναι ένας από τους δύο απεργούς πείνας, αυτός είναι στην 139 ημέρα, αν έχω μετρήσει καλά, για το θέμα των προσφυγικών, είναι το θέμα της κοινωνικής στέγης, και είναι και οι πολιτικές της ανάπλασης, όπως την έχει καταλάβει ο κ. Χαρβαλιάς και η δεξιά. Το βασικό ζήτημα, λοιπόν, εκτός του δικαιώματος στη στέγη, είναι ότι η κατάσταση υγείας καθιστά επιτακτική, κατά τη γνώμη μου, την ανάγκη και την ανάληψη πολιτικών και θεσμικών πρωτοβουλειών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καταρχήν, αυτό το πράγμα ότι στην Ελλάδα δεν ακούν και δεν συζητούν οι έχοντες στην εξουσία είναι κάτι συγκλονιστικό. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι η ΛΕΦΤ στο θέμα αυτό, πριν από 1,5 μήνα, με 3 ευρωβουλευτές είχαμε πάει στα προσφυγικά. Θέλω να σας πω ότι με πρωτοβουλία της ΛΕΦΤ, 33 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές, πράσινους και αριστερά, έχουμε καταθέσει υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως είναι τα 3 νέα θέματα που έχουμε να βάλουμε. Εδώ λοιπόν, Γιάννα, κυρία Παπαδάκου, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, νομίζω ότι μπαίνει επιτακτικά πλέον το ζήτημα γιατί δημοκρατία μιλάμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Διότι πρέπει να θυμίσω ότι από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του τόπου από την δεξιά μας επανέφεραν, αλλά μάλλον δεν το καταλάβαμε πλήρως όλοι εμείς που δεν είμαστε στη δεξιά, ότι από την επανίδρυση του κράτους πήγαμε στο επιτελικό κράτους. Η αντίληψη που έχει η δεξιά ή ένα μέρος αυτής στο πώς το κράτος γίνεται λάφυρο για να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικού πληθυσμού από τη μία αλλά και πολιτικού ελέγχου από την άλλη, είναι σήμερα τόσο καθαρό όσο ποτέ. Επαναλαμβάνω, το κάνανε και πριν με τον Καραμαλή. Επανίδρυση του κράτους ήταν ο τίτλος τότε της κυβέρνησης Καραμαλή και τώρα έχουμε το επιτελικό κράτος.
0: Τώρα έχουμε τον Κώστα Καραμαλή όμως, τον τότε πρωθυπουργό, να διαμαρτύρεται, να καταγγέλει, όχι να διαμαρτύρεται απλώς, να καταγγέλει όσα συμβαίνουν και για την υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση που θα απασχολήσει και την αυριανή συζήτηση, γιατί είναι ένας από τους ομιλητές, είναι ο κύριος Χρήστος Ράμος, έτσι, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Και ο κύριος Κουκάκης.
0: Δεύτερο, ναι, αυτό θα το συμπληρώσω. Ο κύριος Κουκάκης και η κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία εν πάση περιπτώσει και αυτή ήταν μέλος της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Ράμος, ο οποίος έχει βιώσει και την αυταρχική αντιμετώπιση αυτής της έρευνας που έκανε σε σχέση με τον Αριοπάγο, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι αρμόδιος να πει πάρα πολλά τις εμπειρίες του, όπως τις είπε και στην Ευρώπη.
1: Υπάρχουν και δύο παρεμβάσεις έκπληξη που δεν θα τις πω στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσουν θέμα.
0: Μακάρι,
1: πολιτικό.
0: Μακάρι.
1: Και έχει αξία.
0: Μακάρι.
1: Ούτε εσύ δεν το ξέρεις, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω, παρότι. ναι.
1: Θα την παρουσιάσει κιόλας την εκδήλωση.
0: Παρότι ναι, την προλογίζω και με καταλαμβάνεις, εξαπίνεις. Το έχεις κρατήσει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Όταν το μαθαίνουν δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Νομίζω ότι το τι συμβαίνει σήμερα το αποτυπώνει πολύ εύστοχα το σκίτσο του κυρίου Δεμετζόγλου στο TVXS.
0: Mm-hmm.
1: Λέει ο ένας τύπος τον άλλον: κάθε εξουσία διαφθείρει. Και λέει ο άλλος: αυτοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουν διαφθείρει κάθε εξουσία.
0: Σωστά.
1: Και γιατί είναι σωστό? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και η ηγετική ομάδα, γιατί δεν ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης ως μαέστρος και όλοι αυτοί που τον συντηρούν και τον έχουν στην εξουσία, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. καταρχήν, και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος και των υποκατεστημένων. Όταν βγήκε ο κύριος Δημοκρατικά, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που έκανε, θυμίζω, ήταν να υπαχθεί να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μακεδονικό Αθηναϊκό, στο γραφείο του. Ήταν το πρώτο ολιστυρό, τεράστιο ατόπιμα που έκανε, αντιδημοκρατικό που έκανε η κυβέρνηση της δεξιάς. Μετά είδαμε και άλλα πράγματα. Είδαμε την υπόθεση Καραϊβάς πως πήγε, είδαμε το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα των Λεμπών και το θέμα πρώτον που πήγαν τα λεφτά με την 717 γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο, γιατί σταμάτησαν οι εργολαβίες της προηγούμενης κυβέρνησης και το ξαναπιάσαν από την αρχή, γιατί τα τρένα πήγαιναν σε μόνη γραμμή, γιατί δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, γιατί έγινε το μπάζωμα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών, υπήρχε ένα κέντρο που έδινε τις οδηγίες, το Μαξίμ. Ο κύριος Τριαντόπουλος από τη μία, ο κύριος Δημητριάδης από την άλλη, ως διευθυντής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια αγωγή του κύριου Δημητριάδη σε μένα, ζητώντας μου 400.000 ευρώ, ότι τον διασύρω κιόλας από το βήμα της Ευρωβουλής, αν είναι δυνατόν και έχουμε φτάσει. Να πω ότι άλλωστε την ποινή την είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης αποπέμπτοντας τον κύριο, καρατομώντας για την ακρίβεια, τον κύριο Δημητριάδη από την θέση του.
0: Ναι, γιατί αν δεν έγινε κάτι κακό ή αν δεν έγινε κάτι, αν θέλεις, παράτυπο τουλάχιστον, το παράνομο θα το κρίνει τα δικαστήρια, το έχουν κρίνει.
1: Φυσικά.
0: Υπάρχει μια πρωτοδική απόφαση. Έτσι. Αν δεν έγινε λοιπόν κάτι παράτυπο ή παράνομο, γιατί τον έδιωξε? Γιατί και μάλιστα ο ίδιος έχει βγει με συνέντευξη, Κώστα, και λέει δεν θα τα χρεωθώ μόνος μου. Το έχει πει.
1: Ότι δεν έκανα για το καλό της παράταξης.
0: Το έκανα για το καλό της παράταξης. Δηλαδή έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος, ας πούμε. Δεν συζητάμε για τον Τίλιαν, που τους κάθε τόσο τους ρίχνει και μία, ας πούμε. Τους λέει Νίξον, τους λέγονται, αποκαλεί την υπόθεση των υποκλοπών, Watergate κλπ. Δεν θα είναι όμως μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που θα αναλυθεί σε αυτό.
1: Όχι, όχι. Να μείνουμε λίγο στις υποκλοπές για ένα σημείο που με βοηθάει. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών, και εδώ νομίζω πρέπει να το τονίσω, έχει άμεση σχέση και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εθνικό. Εθνικό, εθνικής κυριαρχίας. Τι και ποιες δυνάμεις ουσιαστικά, το κλειδώνω πια, παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Και ποιοι έχουν εθνικό το υλικό, θέμα. Κώστα, δεν ξέρω να συμφωνείς. Ποιοι έχουν τα υλικά αυτοί. Έτσι.
1: Και ποιοι είναι εκβιαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Από ποια κέντρα. Το τρίτο είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ επαναλαμβάνω τη θέση η οποία ενόχλησε πάρα πολλούς και μάλλον δεν ήταν και πολύ αρεστή και σε κύκλους της μη δεξιάς πλειοψηφίας, όταν είπα και το επιμένω σε αυτό, ότι το λέει η δικογραφία άλλως της κυρίας Κοβέση, ότι ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά αλλοιώνε συνειδήσεις και δημιουργούσε συνθήκες δηλαδή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι σαφές. Ο ένας βραχίωνας παρακολουθούσε και ο άλλος βραχίωνας πλήρωνε, δημιουργώντας συνθήκες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εκβιασμού μεγάλων κομματιών της κοινής γνώμης, διότι αυτός που έπαιρνε παράνομο χρήμα, τα πιο λίγα, όχι ο αρχηγός ή ο υπαρχηγός, οι χασάπηδες ή οι φραπέδες ή η Φεράρι,
0: κυρία με τη Φεράρι,
1: ήταν και εκβιαζόμενος, διότι αυτοί ουσιαστικά ήταν συμμέτοχοι σε ένα έγκλημα θέλοντας και μη.
0: Το πόσο έχει επηρεάσει το χρήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράνομο χρήμα, έτσι, το παράνομο, γιατί παράνομα κάποιοι εισέπραξαν επιδοτήσεις, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως όλοι τώρα λένε, μάλλον σε δικαιώνουν, Κώστας, αυτό που είχες πει για τις εκλογές και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχω μιλήσει με τον κύριο Ανεστίδη, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Και τον είχα ρωτήσει ευθέως πόσο επηρεάστηκαν στην περιοχή του τα αποτελέσματα των εκλογών. Και μου είπε ευθέως ότι ναι, έχουν επηρεαστεί. Μου λέει, τι λέτε τώρα, αστειεύεστε.
1: Με δύο τρόπους όμως.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν, εγώ πάω, ψηφίζω και το ΣΟΕ μου μαζί, και όσους μπορώ, μικρές κοινότητες είναι. Και ο άλλος είναι, δεν ψηφίζω. Mm-hmm. Απογοητεύομαι, συχαίνομαι και δεν ψηφίζω. Και αυτό το έκανε η δεξιά και το έκανε βεβαίως και το επιτελείο της πολύ καλά από το 2015 κιόλας, όταν προσπαθούσε να πει στην κοινή γνώμη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή δεν είπε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά. Είπε και εσείς ίδιοι είσαστε. Mm-hmm. Με ψέματα, με βρωμιές, με fake news και με δολοφονία χαρακτήρων. Ξέρετε κάτι, κυρία Παπαδάκου, το λέω πρώτη φορά σε εσάς αυτή τη σκέψη. Mm-hmm. Πήραμε πολύ ελαφρά το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο. Το αντισύριζα μέτωπο ήταν ουσιαστικά και είναι ακόμα και σήμερα ένας μηχανισμός ουσιαστικά ο οποίος αυτοματοποιεί αντίδραση του συντηρητικού μυαλού απέναντι σε κάθε τι προοδευτικό. Μέχρι χθες ήταν το αντισχύριζα μέτωπο. Θα το ξαναδούμε αυτό να ενεργοποιείται και ενεργοποιείται σε θέματα που αφορούν από την δολοφονία ενός εργάτη ουσιαστικά, από την μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων, από την απώλεια ζωής προσφύγων, μεταναστών, Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας και ούτω καθεξής.
0: Στις γυναικοκτονίες.
1: Έχουν δημιουργήσει κουλτούρα μέσω του αντισύριζα μετόπου.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αντιπροοδευτικού μετόπου πια. Ναι. Αυτοί λοιπόν που κάποιοι πανηγύριζαν τότε και χλέβασαν και λέγανε εντάξει μωρέ, ΖΕΗ, ΣΥΡΙΖΕΗ και ΖΕΗ, που σήμερα ενδεχομένως να είναι σε άλλο πόστο και να βλέπουν και να ασφιχτιούν σαν αυτοί που θα πάρουν τα πειρά αυτής της πολιτικής, αυτής της αντιθεσμικής πολιτικής προπαγάνδας.
0: Αυτό το μέτωπο το βλέπουμε εδώ, και λοιπόν, σήμερα, μην γελιόμαστε. Και σήμερα ακόμα.
1: Βεβαίως,
0: δεν το βλέπουμε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει γυναικοκτονία που να μην παραπέμπει ψευδός και ενώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι στο νόμο Παρασκευόπουλο, ας πούμε. Θα τα πούμε όλα τώρα εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν εγώ θα έλεγα και θα καλούσα τους ακροατές του ραδιοφώνου, του κόκκινου. Το μοναδικό ραδιόφωνο που υπάρχει σήμερα μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και αυτό είναι και ευθύνη και του ιδιοκτήτη του. με νύχια και με δόντια, να υπάρχει και να εκπέμπει. Είναι ότι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω, και το είπα και στην κρίση της κυρίας Κατσέλη, θα το πω και αύριο, όσο πιο δυνατά μπορώ, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος ανένδοτος. Και σε αυτό το νέο ανένδοτο δεν χρούν εγωισμοί το ποιος έχει την πρωτοπορία ή ποιος έχει το αλάφητο στην προκειμένη περίπτωση. Χωρούν και οι συντηρητικοί άνθρωποι. Γι' αυτό ορθώς επεσήμανε στην παρέμβαση του κ. Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού. Χωρούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασφιχτιούν και δεν τους ταιριάζει και στην ιστορική τους διαδρομή και στην αστική τους, θα έλεγα, πολιτική διαδρομή αυτή η κατάντια που ζει σήμερα.
0: Τώρα αυτή η αυριανή εκδήλωση.
1: Να βγαίνει δηλαδή για τον Τίλιαν. Συγγνώμη να το πω μόνο αυτό. Να βγαίνει από τη μία ο κύριος Μαρινάκης για τον Τίλιαν και να λέει δεν είναι τελεσίδικη και απόφαση κάτι το εφετείο και για την κυρία Μιχαέλα Σιμακοπούλου, η οποία υπέκλεψε μαζί με τους συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας data του κράτους για να κάνει προεκλογική και να λέει με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τελεσίδικη εδώ. Ναι. Στη μία είναι τελεσίδικη και στην άλλη δεν είναι. Τώρα... Δηλαδή να διαβάζουν τον νόμο κατά το δοκούν.
0: Τώρα είμαστε εν μέσω ενός μιας μεγάλης υπόθεσης. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που ήρθε για τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ, τα χαρτιά έχουν πάει ήδη στη Βουλή και διαφαίνεται πλέον μια κατάσταση. Δηλαδή διαφαίνεται.
1: Το γνωρίζαμε εμείς αυτό. Και εσύ το γνώριζες αυτό. Απλώς...
0: Ναι, το γνώριζα, ναι, εντάξει.
1: Έσκασε τώρα.
0: Απλώς έσκασε τώρα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Αβραμόπουλος κατηγορεί τον κύριο Ξοχοίδη τώρα. Σου λέω και τα καινούργια, ας πούμε, ότι είχε λέει το ένταλμα τρεις μέρες. Μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε τον κύριο Αβραμόπουλο. Το λέει, τον έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος για το ένταλμα και όχι η εισαγγελία. Πρόσεξέ με τώρα. Ο Πρωθυπουργός λέει τον ειδοποίησε. Όχι η εισαγγελία. Δεν τον ειδοποίησε η εισαγγελία τον κύριο. Ο ίδιος το είπε. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Και κατηγορεί μάλιστα τον κύριο Ξοχοίδη γιατί κράταγε λέει το ένταλμα. Φτάνει που τον προστάτευσε εκεί τρεις μέρες, ας πούμε, και ειδοποίησε πρώτα το Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλαδή μία. Αλλά να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, Κώστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σε συνέχεια πρώτον τη εκδήλωση που έγινε εκεί στις Βρυξέλλες, που υπόθηκαν και εκεί πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, και δεύτερον της έκθεσης Αρβανίτη, την ονομάζω εγώ, γιατί εσύ είσαι ο συντάκτης αυτής της έκθεσης και οι συνεργάτες σου, με τη συνεργασία βεβαίως και των άλλων ομάδων, γι' αυτό και είχε τέτοια ευρία αποδοχή, που καταγράφει
1: 750
0: όλες...
1: τροπολογίες.
0: Έτσι.
1: 750 τροπολογίες.
0: Οι οποίες ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι σημαντική, γιατί είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και διαλόγου μέσα στο κοινοβούλιο, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι ο αντίλογος, όσα λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι όλα είναι καλά για το κράτος δικαίου και μας αναφέρει και κάτι δημοσιεύματα εφημερίδων, υπάρχει αυτή η έκθεση, η οποία ψηφίστηκε ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει και το ψήφισμα του 24, που καταγράφει όλες αυτές τις παθογένειες. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Φυσικά. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, λοιπόν, καλούνται οι πολίτες να πάρουν θέση. Εγώ επιμένω για το νέο ανέρδοτο, δηλαδή είναι συγκλονιστικό κάθε δύο μέρες να χάνουμε έναν άνθρωπο στην εργατικό έγκλημα ουσιαστικά που γίνεται, αφού δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περισσότερες λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. 35 έχουμε. 35. Και βεβαίως, τι είναι αυτό? Η παλιά επιθεώρηση εργασίας που υπήρχε στο Υπουργείο, ο Ρακιντζής, το θυμάστε, ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, ο φόβος και ο τρόμος τότε.
0: Η έκθεσή του ήταν πρώτο θέμα, ξεχνάμε, σαν δημοσιογράφη.
1: Βεβαίως. Καταργήθηκαν λοιπόν οι Ρακιντζίδες και η αντίληψη αυτή, όπου την επιτροπή αυτή μπορούσε να την ελέγξει, γιατί ήταν δημόσιος φορέας, και έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτοανεξάρτητες αρχές που ορίζει ο ίδιος και θα είναι επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Ορίζει υποδομές. Και βεβαίως πλήρω ερχόμενα.
0: Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Και να πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ότι στο θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας, το 75% των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών, είναι με απευθείας αναθέσεις. Και η λεγόμενη Επιτροπή Διαφάνειας, ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει κάνει το παραμικρό να δει πώς, πού και γιατί πήγαν τα χρήματα αυτά. Σε ποιους πήγαν.
0: Θα το πιάσουμε από εκεί, αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι για μια επιτροπή εκεί που συζητήθηκε αυτό που λες.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά.

0: τύχη, βοήθεια απ' την τύχη ζητάς. Μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζονας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει.
1: Στο κόκκινο.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Κώστα Αρβανή, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να μας λέει για αυτή την εκδήλωση, με αφορμή μάλλον αυτή την εκδήλωση, να λέμε πολύ περισσότερα, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή αυτή την εκδήλωση αύριο στις 7.30 στο πρώην ΑΤΕΣΑ εκεί στον κήπο, εμβληματικός χώρος, να λέμε για το κράτος δικαίου. Με ρωτάνε εδώ πέρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, τι είναι η έκθεση Αρβανίτη για το κράτος δικαίου. Καλά λένε, γιατί εμείς τα ξέρουμε και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε στον κόσμο. Είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις που αφορά όλη την Ευρώπη βέβαια, αλλά ουσιαστικά όλες αυτές τις παραβιάσεις περιγράφονταν, ουσιαστικά περιγράφουν τις παθογένειες εδώ στην Ελλάδα. Όλα υπάρχουν εκεί και για την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, ανοχήρωτη δημοκρατία είναι, κράτος δικαίου σε κρίση. Αυτός είναι ο τίτλος στο Πάρκο Ελευθερίας, είπαμε, πρώην ΑΤΕΣΑ, με ομιλητές τον κύριο Χριστοράμο, τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Να μείνω εδώ, στον κύριο Χάρη Δούκα.
0: Ναι.
1: Πολύ επίθεση είδα, ενόχλησε πάρα πολύ
0: συμμετοχή του τώρα, αυτό που
1: Δούκα. Ναι, στην εκδήλωση της ΛΕΦΤ, γιατί, εγώ μπορώ να καταλάβω, πρώτον γιατί ο κύριος Δούκας μιλάει με την αριστερά, ο κύριος Δούκας είναι σοσιαλιστής, καθαρό.
0: Καταρχήν δεν είναι η πρώτη εκδήλωση που παίρνει μέρος, έτσι δεν είναι. Είναι η πρώτη εκδήλωση.
1: Καλά, δικά, ξέρεις,
0: έχει έρθει στις Βρυξέλλες.
1: Είναι ο δήμαρχος της πόλης.
0: Είναι ο δήμαρχος της πόλης, δεν θέλω το να μην... Να.
1: Και βεβαίως πρέπει να τοποθετηθεί για τα θέματα που αφορούν στην πόλη και στο κράτος δικαίου. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δούκας λοιπόν είναι, η κυρία Καμψίδου, η Ιφηγένεια Καμψίδου, ομότιμη καθηγήτρια τεχματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, διδάκτορ, αλλά γνωστή μας και από το... είναι πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, επομένως έχει ζήσει όλη αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ο συνάδελφος, ο Θανάης ο Κουκάκης, ο οποίος... ήταν στόχος παρακολούθησης και να του πούμε και κάτι έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ήταν ο πρώτος που μιλούσε για τις υποκλοπές μέσα σε μια σιωπή, σε ένα πέπλο σιωπής, Κώστα Αρβανίτη.

0: ακόμα και από χώρους. Μην κοιτάς μετά που ανακαλύψαν ότι παρακολουθούσαν για τον Ανδρουλάκη και έγινε η έκρηξη. Πριν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη δημοσιότητας για τις υποκλοπές, έτσι δεν είναι? Ήταν ο άνθρωπος σε κάποια φάση, ήταν μόνος του. Μόνο, δεν θέλω να ευλογήσω τώρα τα γένια μας, αλλά έτσι είναι, μόνο με την παρέμβαση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επάνω. Έτσι δεν είναι? Εσείς τον καλούσατε, τον είχαν καλέσει και στην ΠΕΓΚΑ, αυτή την επιτροπή την εξεταστική για το παράνομο λογισμικό, το άλλο, όπου εκεί είχε κληθεί.
1: Το
0: Πέγκασους, ακριβώς, το άλλο το παράνομο λογισμικό. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, οπότε...
1: Εγώ να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες, γιατί εντάξει τώρα έχουν δει και που να τα παρακολουθούν όλα αυτά. Δεν περνάνε και εύκολα. Ότι η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ ήταν με δική μου παρέμβαση της αριστεράς.
0: Και μετά από μια επίσκεψη σε ποια χώρα?
1: Στην Ουγγαρία.
0: Στην Ουγγαρία, μπράβο.
1: Όπου εκεί, στην Ουγγαρία, νομίζω, Ουγγαρία, είχαμε πάει, Ουγγαρία, Πολωνία.
0: Και Πολωνία, όχι, Πολωνία. Στην Πολωνία. Μετά την επίσκεψή σας στην Πολωνία, ως η Ευρωβουλευτή.
1: Εκεί διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού και δικαστών μας κατήγγειλε ότι ήταν στόχοι παράνομων λογισμικών και παρακολουθήσεων. Εκεί, λοιπόν, στην Πολωνία, με πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Λοπέζ Αγκυλάρ, από σοσιαλιστές, και πρόταση δικιά μου, δημιουργήσαμε καταρχήν ένα μηχανισμό να ελεγχθούν τα τηλέφωνα των ευρωβουλευτών. Γιατί στη χώρα αυτή, στην Πολωνία, ένα από τα θύματα των παρακολουθήσεων ήταν ευρωβουλευτής. Η λογική μου ήταν, αν παρακολουθεί κάποιος που δεν ξέρω τον Πολωνό ευρωβουλευτή, σημαίνει ότι εν δυνάμει παρακολουθεί και εμένα και την πρόεδρο Φοντελάιαν και όλο το μηχανισμό. Πού είναι αυτά τα data? Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ, που ουσιαστικά ΠΕΓΚΑ σημαίνει Πέγκασος και όχι Πρέδατορ, και από την επιτροπή αυτή και από το μηχανισμό που δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύφθηκε ότι το λογισμικό του κύριου Ανδρουλάκη μέσα από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.
0: Επιχειρήθηκε να παρακολουθεί από το Πρέδατορ, ναι. Υπήρξε απόπειρα στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έγινε. Ναι. Έτσι έγινε.
0: Ναι, πάντως έτσι ξέσπασε και η όλη υπόθεση στην Ελλάδα, άνθησε. Γιατί θυμάσαι, δεν ήταν ούτε μονόστιλο, δεν ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι ένα από τους έλεγε που έλεγε δεν ενδιαφέρουν κανένα υποκλοπές.
0: Έτσι.
1: Αλλάξτε θέμα, δηλαδή.
0: Αλλάξτε θέμα, ακριβώς. Είναι αυτό το μέτωπο που περιέγραψες πριν, που έχει βραχίονες παντού στη δικαιοσύνη. Το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο όμως ήταν και μέτωπο εναντίον οποιασδήποτε συζήτηση για το κράτος δικαίου, για τις παραβιάσεις που γίνονταν, για τα δικαστικά πραξικοπήματα, έτσι, τον Άριο Πάγο. Δεν είναι μόνο δεν ήταν μόνο από αυτό το μέτωπο, δεν είχε μόνο ως βραχίονες τα μέσα, είχε και άλλους.
1: Γιάννα, εκείνη την εποχή ο εχθρός πολιτικά ήταν η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε τη διακυβέρνηση της χώρας ή τα κατάφερε να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό ονομάστηκε αντισύριζα μέτωπο.
0: Το είχε πει ο κ. Βορύδη, δεν είπε να τελειώνουμε.
1: Ακριβώς. Σήμερα που υπάρχει αυτή η κρίση και υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό που βέβαια στην Αθήνα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο αυτό υπάρχει και θα υπάρχει και θα αποτυπώνεται, αυτό σας λέω, σε οποιαδήποτε προοδευτική φωνή, διαμαρτυρία ή διεκδίκηση. Γιατί είναι οι ίδιοι βραχίονες, οι ίδιες ομάδες και οι ίδιοι επιχορηγούμενοι γι' αυτό. Και έχουν δημιουργήσει πια ένα κομμάτι αλλαγής του DNA στα δανεκλαστικά της κοινής γνώμης.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, να αφήσουμε και αύριο για όσους θελήσουν. Καταρχήν να πούμε ότι θα μεταδίδεται ζωντανά. Έτσι δεν είναι η εκδήλωση αυτή?
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης. Υπάρχουν παντού μπάνερ και στο YouTube, ναι, για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί εκεί. Να δούμε και ποιες είναι οι εκπλήξεις. Τις περιμένω και εγώ, φαντάσου. Και καλή επιτυχία, Κώστα, σε ό,τι κάνεις αυτό για το κράτος δικαίου που είναι
1: καλή
0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι και για την κυρία Σιμακοπούλου, τι να πρωτοπώ τώρα, εμείς το αναδείξαμε το θέμα πρώτη, έτσι, από το γραφείο σου, άκου Κώστα, τώρα θα σου καταθέσω κάτι που δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, από το γραφείο σου εντοπίστηκε πρώτη φορά, υπήρξε μια καταγγελία δηλαδή, εντοπίστηκε, δεν είχαμε καμιά, λοιπόν, και βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όχι, ανέδειξε, πρέπει να τα λέμε ότι ανέδειξε αυτό το θέμα, γιατί να μην τα λέμε, λοιπόν. Καλή συνέχεια αύριο, 7.30 ώρα λοιπόν, στο πάρκο πρώην Άτεσα. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: για την προσοχή και το κόκκινο για τη στήριξη.
0: Εγώ. Αλλήμονω. Έτσι πρέπει.

0: λοιπόν της Αλγερινής το τραγούδι, γιατί μιλάμε πολύ για Κατάρ εκεί, για σκάνδαλα κλπ. Ωραίο τραγούδι, ερωτικό τραγούδι, αλλά μιλάει για αφοσίωση. Εμείς εδώ έχουμε αφοσίωση στην είδηση και στην αλήθεια, έτσι. Ας το πάμε μεταφορικά. Λοιπόν, Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας από τη Βουλή, όπου εκεί γίνεται... Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Του κόκκινου συνεργάτη μας εδώ, συνάδελφος, να μας μεταφέρει τον Παλμό εκεί από τη Βουλή, όπου σήμερα συζητιέται υπό το βάρος, Τάσο, της,
1: ναι,
0: κατάστασης του ξεσηκωμού των νομικών, καταρχήν, των δανειοληπτών, για την απόφαση, για την εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, που χρειάστηκε διάταξη και τροπολογία για να μπορεί να εφαρμοστεί και να προστατεύσει τους δανειολήπτες στον υπολογισμό των τόκων, άρα και μείωση των δόσεών τους, για να τα λέμε εδώ απλά τα πράγματα. Και γίνεται τώρα, είδα ότι μίλησε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Μόλις τώρα, ναι,
0: μόλις τελείωσε η ομιλία του, ναι. Ο οποίος τι μας είπε, ότι επεκτείνεται το μέτρο αυτό και για αυτούς που δεν έχουν κάνει οι προσφυγές, έτσι δεν είναι? Το επεκτείνουν επομένως.
1: Ναι, και ναι. Βέβαια είναι η ίδια κυβέρνηση που 7 χρόνια μας έλεγε ότι έχει κάνει πολλά για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος. Ναι, τελικά αναγκάζεται τώρα να κακήν κακώς να φέρει μια τροπολογία για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι δεν το είχε κάνει αυτό όταν ήρθε το νομοσχέδιο αυτό στις επιτροπές, αφού σήκωσε, έκανε χαμό η αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπες, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε ο νομικός κόσμος της χώρας, οι δανειολήπτες και η κοινωνία. Αναγκάζεται τώρα η κυβέρνηση με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής να ισορροπήσει.
0: Ναι, είχαμε και την παρέμβαση, Τάσο μου, του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έλεγε ότι χρήζει ερμηνείας. Αυτό έλεγε ο Κοντολογής. Προστάτευε ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Δεν διορίζεται διακομματικά για να προστατεύει τις τράπεζες. Βεβαίως είναι εγγυητής της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, αλλά δεν είναι. Είναι εκεί για να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών, ας πούμε. Γι' αυτό και η διαδικασία επιλογής του είναι μια διαδικασία διακομματική. Στη Βουλή γίνεται, να πούμε. Πριν από 20 μέρες ανανεώθηκε η θητεία του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα λέμε
1: και τα εγκόμια της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
0: Βεβαίως έχουμε τα εγκόμια της Νέας Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπήρχε αμηχανία σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης, αλλά υπό το βάρος βέβαια των αντιδράσεων. Νομίζω ότι εκεί μέτρησε και η αντίδραση της κυρίας Κατσέλη, η οποία είπε 5 πράγματα σωστά για τον νόμο της. Λοιπόν,
1: υπάρχει το κρίζο σημείο όμως.
0: Ποιο είναι το κρίζο σημείο?
1: Ότι στην τροπολογία Πιερακάκη.
0: Σιγά που δεν θα υπήρχε.
1: Γιατί λέμε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και της προστασίας των φαντζ η κυβέρνηση. Άραστε. Και τελικά από την τροπολογία αποκλείονται μάλλον από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου οι οφειλέτες που έχουν ήδη εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Τις έχουν εξοφλήσει με βάση αυτά τα παράνομα τελικά επιτόκια, έτσι.
0: Δηλαδή δεν θα γυρίσουν χρήματα πίσω τα φαντς και οι τράπεζες, ας πούμε.
1: Φυσικά και όχι. Και επίσης αποκλείονται και όσοι οφειλέτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις μη νόμιμες και υπέρογγες χρεώσεις των τραπεζών και έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους. Οπότε μιλάμε.
0: Λες
1: ότι
0: τώρα, αυτή η ρύθμιση. Ένα λεπτό. Ναι. Αυτή η ρύθμιση, και αυτό είναι το κρίσιμο κατά τη γνώμη Τάσο, προβλέπει κάτι για αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω του παράνομου υπολογισμού των δόσεων? Δεν ξέρω, προβλέπει κάτι γι' αυτό?
1: Ουσιαστικά είναι για αυτούς που ήδη τώρα ακόμη εξοφλούν τις δόσεις τους.
0: Μάλιστα,
1: και τις εξοφλούν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού που είναι παράνομος πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε είπαμε ότι όσοι έχουν χάσει ρυθμίσεις ή έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δεν θα δουν επιστροφή ή αλλαγή. Βέβαια, ίσως ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προσφυγές.
0: Και, να πούμε ότι αφορά αυτό μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν αφορά όλους δυστυχώς. Παρότι εδώ είχαμε μια πρόταση από τον κύριο Τζαβάρα, τον πρώην Υπουργό εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, έχουμε τις πιο ρηξικέλευθερες παρεμβάσεις και από συντηρητικούς πολιτικούς παράγοντες. Ας πούμε. Και είδα ότι και ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει στο επίκεντρο.
1: Πολύ, ακριβώς, από όλες τις πλευρές. Το θετικό είναι τουλάχιστον, αν μιλάμε για τους δανειολήπτες, ότι από εδώ και πέρα τα πιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, δηλαδή ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί του συνολικού ανεξόφλου του κεφαλαίου, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο στην περίπτωση ρύθμισης.
0: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και την παρέμβαση του κυρίου Φάμελου. Για το θέμα αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα. Βλέπω τον κύριο Μπάρκα και μιλάει, είναι στο Βήμα. Δεν ακούω τι λέει, αλλά τον βλέπω, ναι.
1: Ναι, γίνεται ένας κύκλος των κοινοβουλευτικών
0: εκπροσώπων
1: ακριβώς για να απαντήσουν στον κύριο Κερακάκη και μετά θα κάποια στιγμή περιμένουμε τον κύριο Φάμελο. Έχει ήδη μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Δηλαδή είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την παράθεση σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: στο άλλο θέμα. Εκεί εξού και το τραγούδι το ανατολίτικο λίγο πριν.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Σε εμάς, για το Qatar Gate. Έχουν έρθει τα χαρτιά. Λοιπόν, τρεις είναι οι κατηγορίες, όπως το είπαμε εμείς εδώ. Οι κατηγορίες είναι... η μία είναι... Λοιπόν, έχουμε και εξέλιξη εδώ. Δεν μπορείς να... Τώρα μου φέρνει ο Κωσοπιαντές, μου φέρνει την είδηση. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβές, την έκρινε απαράδεκτη, νομικά απαράδεκτη, ότι δεν ήταν σωστά, δηλαδή για τυπικούς λόγους, πολύ ενδιαφέρον. Άρα παίρνει το δρόμο για το δικαστήριο του Λουξεμβούργου η όλη ιστορία, παρότι τώρα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι πλειοψηφία έχει διαμορφωθεί σε αυτή την απόρριψη. 72 ψήφοι, πω συντριπτική. 72 ψήφοι, Τάσο, το λέω τώρα, το μοιράζομαι
1: με όλους.
0: 72 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Δηλαδή είναι συντριπτική, ας πούμε. Ναι. Τι ζητούσε η κυρία Κοβές, να το πούμε στον κόσμο, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Ζητούσε την παράταση της θητείας των τριών εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, της κυρίας Θάνου, και του κυρίου Χαρίκλη Αστάνου, έτσι, και του κυρίου Διονύση Μουζάκη για 5 χρόνια και όχι για 2 όπως αποφασίστηκε από το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο. Λοιπόν, υπάρχει μια πλειοψηφία εκεί η οποία είναι... Λοιπόν, η υπόθεση θα πάρει τώρα το δρόμο του Λουξεμβούργου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του ΔΕΚ όπως το λέμε εμείς έτσι, για συντομία. Στο Λουξεμβούργο είναι αυτό, όπου θα προσφύγει. Έχει δηλώσει η κυρία Κοβές ότι θα προσφύγει. Αλλά ήταν υποχρεωμένη να προσφύγει πρώτα στο ΕΔΟ δικαστήριο, για να τελεσιδικήσει, ας πούμε, όπως λέμε στα νομικά, η υπόθεση της. Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Τώρα έχουμε τον κύριο εδώ.
0: Σκάνδαλο Qatar Gate. Ήρθε ο φάκελος. Τρεις κατηγορίες, αντιλαμβάνομαι, βεβαιωνόμαστε εκεί. Είναι η κατηγορία του ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, τον παρουσιάζει μαζί με τον Μπαντσέρη και την Εύα Καϊλή και δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί. Υπάρχουν καταγραφές. Δεύτερον, ότι υπάρχει υπόθεση διαφθοράς, δηλαδή δωροδοκία ουσιαστικά, αυτό, δωροληψία. Και το τρίτο είναι το ξέπλυμα. Άρα υπάρχει και το ξέπλυμα. Γιατί εγώ χτες είχα την πληροφορία, τη μετέδωσα, αλλά ήμουν λίγο επιφυλακτική γι' αυτό.
1: Λοιπόν, σίγουρα, αυτό μαθαίνουμε και εγώ.
0: Τώρα, τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό? Υπάρχει μια αναφορά, έτσι, επειδή το έχουμε πει από χτες και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διαβάζω στο D-News εδώ ότι υπάρχει μια αναφορά. Είχαμε και εμείς την πληροφορία από χτες και στον πρώην επίτροπο και νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Χωρίς όμως να υπάρχει καταλογισμός ποινικός, μαθαίνω, έτσι.
1: Σωστά.
0: Κάπου το συνδέει, τον συνδέει ότι επικοινωνούσε, κάτι τέτοιο.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η αναφορά στο όνομα του κυρίου Σχοινά έχει να κάνει με την, ας πούμε, εξιστόρηση της υπόθεσης και τις επαφές που είχε και με την κυρία Καϊλή και με τον κύριο Αβραμόπουλο, χωρίς ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς να είναι εμπλεκόμενος. Okay. Ή να διερευνάται για κάποιο αδίκημα. Αυτό είναι μέχρι στιγμής. Ναι. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Γιωργαντά, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, να στείλει.
0: Λοιπόν, επομένως, τα χαρτιά, η δικογραφία έχει πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Όπου θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Γιατί είναι και βουλευτής.
1: Μαθαίνουμε στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
0: Λοιπόν, αυτό, η απόφαση θα ληφθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και ο κύριος Γιωργαντάς τώρα πρέπει να ενημερώσει τα κόμματα. Τα έχει ενημερώσει,
1: Μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να στείλει πρόσκληση, στην οποία θα επισυνάπτει και το υλικό της δικογραφίας, ας πούμε.
0: Γιατί για το υλικό έχει γίνει η δικογραφία. Κοίτα τώρα, έχουμε μια εδώ πέρα δυσλειτουργία. Πρέπει να το κάνει. Γιατί ακούμε από το πρωί διαβάζονται αποσπάσματα από τη δικογραφία αυτή.
1: Χωρίς να την έχουν δει οι βουλευτές.
0: Καταρχήν οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Να ξεκαθαρίσω τώρα. Γιατί μην ακούω άλλα καρτ τώρα τις αποκαλύψεις. Όπως αποκαλύπτουμε εμείς, αποκαλύπτω όλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, όμως για τη λειτουργία της Βουλής είναι ένα ζήτημα να το ξέρει ο δημοσιογράφος, ας πούμε. είτε εγώ να ξέρω ότι υπάρχει αυτή ακόμα και η αναφορά στον υπουργό που είπαμε. Λοιπόν, και να μην το ξέρει επισήμως ο εκπρόσωπος ενός κόμματος, είτε του Πασόκ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε... Λοιπόν, οπότε πρέπει ο κύριος να επισπεύσει λίγο τις προσκλήσεις ο κύριος Γιοργαντάς εκεί.
1: Αυτό είναι το κλίμα, το συζητείτε και στα πηγαδάκια εδώ. Ναι. Και το κλίμα είναι, μάλλον η αίσθηση είναι εδώ και από την αντιπολίτευση, ότι θα είναι θετική η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, γιατί και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ζητήσει την αρχή ασυλία του.
0: Βέβαια, τον άκουσα και εδώ στο Sky το πρωί. Τώρα γιατί τον πείραξε? Δεν φτάνει που το ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό πρώτα από την εισαγγελία ο κύριος Ξοχοίδης, ας πούμε, υπερβαίνοντας και λίγο την αρμοδιότητά του, έτσι, γιατί
1: ναι,
0: ενημερώνεται για το ένταλμα, ενημερώνεται η εισαγγελία πρώτα, όχι ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, γιατί τον πείραξε τώρα? Τον άκουσα που είπε ότι κράταγε λέει τρεις μέρες στο σιρτάρι του ο κύριος Ξοχοίδης το ένταλμα. Και τι ήθελε, να το εκτελέσει επί τόπου, να πάει να το συλλάβει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, και θεωρεί επίσης ότι νομίμως έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες του σε αυτήν την ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη και νομίμως έχει φορολογηθεί, άκουσα να λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Η ΜΚΟ η οποία λέγεται.
1: Είναι μπούρδα, μας είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, ότι όλα αυτά είναι μπούρδα και λοιπά και ότι σε κανένα κερατά δεν θα απολογηθώ. Ήταν λίγο.
1: Αυτά, ναι. Ναι, ναι.
0: Συνήθως δεν έχει τέτοια φρασιολογία ο συγκεκριμένος. Προέρχεται και από το διπλωματικό σώμα.
1: Σωστά. Βλέπω να ζορίζονται κάποιοι.
0: Ναι,
1: ένα άλλο πρόσωπο, εννοώ ότι σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Άφησε τους καλούς τρόπους.
0: Ναι, ναι, αυτό βλέπω και εγώ. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
1: Ναι,
0: εντάξει, τώρα αυτό ήρθε και σωρευτικά πολιτικά, Τάσο, με το θέμα και της κυρίας Ασημακοπούλου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν είναι ευχάριστο, ας πούμε, εκεί που είχε κάνει την πλατφόρμα και υπήρχε ενθουσιασμό, ρε παιδί μου.
1: Ότι θα... το λες για να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση εδώ. Ναι. Παρότι είμαστε στη σκιά του email gate, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: σήμερα ήταν με τον κύριο Στυλιανίδη, που είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ναι, στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, να μας λέει πόσο χρήσιμη θα έκευση της επιστολικής ψήφου, και δηλαδή και στις εκλογές εντός της επικράτειας, κάτι που στυλίτευσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Κανθόπουλος, γιατί
0: αυτό
1: αυτή η συζήτηση
0: τώρα να
1: δεν μπορεί να γίνεται
0: να μην ψηφίζουμε εντός επικράτειας, να μην ψηφίζουμε. Αυτό είναι βασική αρχή του συντάγματος, μας τρελάνουν. Τάσο, ξέρεις κάτι, σε λίγο θα ξεχάσουμε και τα νομικά που μάθαμε σε εκείνη την νομική Αθηνό κάποιοι από εμάς. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μας τα είπες όλα, νομίζω. Σε λίγο είπαμε η ομιλία του κ. Χάμελου εκεί στη Βουλή. Θα συνδεθούμε εδώ στο κόκκινο, να την παρακολουθήσετε όσοι από εσάς επιθυμείτε. Λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρς σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, συγκλώνησαν ο ένας μετά τον άλλον τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1900. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάου δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός, ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι τα θύματα θα είναι πολλά. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Τέλση Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έκλεισε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Διακόψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 140 μέρες και η Σουζόν Ντοπάν μετά από 55 μέρες. Κάτοικοι της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και των κίνδυνων εκένωσης της κοινότητας. Η λήξη της απεργίας ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατή και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική, ανέφερε μέλος της κοινότητας που προανήγγειλε συνέχιση του αγώνα, αλλά με άλλα μέσα. Προηγήθηκε η έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, το οποίο καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των προσφυγικών. Μετά το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις Αθήνα Τώρα και Ανοιχτή Πόλη, ο Αριστοτέλης Χατζής τερμάτισε την απεργία πείνας. Είναι μια νίκη της ζωής, είναι η ώρα του ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου, σημειώνει σε δήλωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, παρουσιάζοντας το υποσυζήτηση νομοσχέδιο Πιερακάκη ως ακόμη μια απόπειρα διαχείρισης της κυβερνητικής αποτυχίας απέναντι σε ακρίβεια, στεγαστική κρίση, ιδιωτικό χρέος και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Όπως τόνισε, μετά τη δίκαιη πίεση των δανειοληπτών, των καταναλωτικών οργανώσεων, των νομικών και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πιερακάκης έφερε με απαράδεκτο τρόπο μια τροπολογία που όμως δεν είναι δίκαιη, με το δεδομένο ότι η πρότυπη δίκη του Αρείου Πάγου επιβάλλει καθολική και άμεση εφαρμογή για όλες τις υποθέσεις εφαρμογής του νόμου Κατσέλη. Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας χθες, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Σήμερα στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριά στο θώρακα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκησαν περίπου 10 άτομα, 14 προσαγωγές υπόπτων από την αστυνομία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, στο Βέλγιο δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί και σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Κατάρ 3-1, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Μαρόκο-Αϊτή-4-2, Τσεχία-Μεξικό 0-3, Νοτιοαφρική-Νοτιοκορέα 1-0.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριο σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Μάλιστα. Επίτηδες το κάναμε και το αφήσαμε να παίξει όλο το τραγούδι για να. Πού και πού να ακούμε το κλείσιμο αυτό το. Από το Στάγκερ Λίλης. Και το Silly Bully Boys που είναι το σήμα της πρέσας. Οπότε καταλάβατε, είστε στην καθημερινή πρέσα του κόκκινου 105 και 5. Είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε έτσι να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας να γνωριστούμε για μία ακόμα φορά. Αυτό πώς το λέγαμε παλιά, Λάζαρε, του Know Us Better δεν το λέγαμε. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι. Και καπνίζει το τσιγαράκι του εκεί όπως το βλέπω, ανέμελος και χαλαρός. Και να ξεκινήσουμε να ανοιχνεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Το πρώτο το οποίο θέλω να σημειώσω, νομίζω ότι το θέμα είναι ο μεγάλος σεισμός, οι δύο μεγάλοι σεισμοί στη Βενεζουέλα. Είναι απίστευτο. Ήταν 7,2 και 7,4. Και από ό,τι αν διαβάζει κανείς τα διεθνή πρακτορία, επειδή έχουν καταρρεύσει μεγάλα συγκροτήματα οικοδομικά, θα πρέπει να ευχηθούμε όχι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι ένα θέμα από το εξωτερικό δελτίο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ερχόμενοι στην μεταπή, θα δω. Ισχύει πάλι αυτό το τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Και θέλω να μείνουμε λίγο στο ξεκίνημα παραπάνω σε αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, για να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, αν θυμάστε, είχε ελεγχθεί για ένα μεγάλο ποσό που είχε βρεθεί αδιευκρίνιστο στο λογαριασμό του από τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Καψαμπέλη. Είχε ελεγχθεί, γιατί βεβαίως το ποσό ήταν αδικαιολόγητο, δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά του, και γιατί είχε ελεγχθεί αν σχετίζονταν με την περίφημα προμήθεια 16 εκατομμυρίων εμβολίων για την γρήπη των πτηνών, την Ι1Ν1, αν θυμάστε, τα οποία τα πήραμε από την Νοβάρτης. Αφήνοντας στην άκρη την τύχη των εμβολίων αυτών, όπου επί της ουσίας οι πληροφορίες λένε ότι ούτε τα 100.000 δεν χρησιμοποιήσαμε. Τα υπόλοιπα έκανε μια προσπάθεια η τότε κυβέρνηση να τα επαναδιαπραγματευτεί με την Νοβάρτης και να τα επιστρέψει πίσω. Κάποια επιστράφηκαν. Πολλά από αυτά όμως κατέληξαν να καταστραφούν στους κλίβανους. Ο τότε λοιπόν ο εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση του κ. Καψαμπέλης έκρινε πως δεν υπάρχει, δεν σχετίζονται τα λεφτά αυτά, δεν μπορούν να συσχετίσει τα λεφτά αυτά με την Νοβάρτης. Συνεπώς τα θεώρησε και αυτά αδιευκρίνιστα. Και μάλιστα η αιτιολογία του κυρίου Αβραμόπουλου ήταν ότι ήταν. Γιατί βρέθηκα σε κοινό λογαριασμό δικό του και τη συζύγου του, ότι τα είχε βάλει πεθερά του και μάλιστα είχε πει ότι τα είχε βάλει σε 500 ευρώ σε δεσμίδες. Οπότε έμεινε στο δημόσιο διάλογο αυτό τα 500 ευρώ της πεθεράς. Το δέχτηκε ο εισαγγελέας. Λες και υπήρχε καμιά περίπτωση, μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση, αν κάποια εταιρεία δώσει σε ένα πολιτικό μαύρα χρήματα για τον οποιοδήποτε λόγο, να το κάνει και με απόδειξη, για να μπορέσει οποιοδήποτε εισαγγελέα χειρίζεται την υπόθεση να συσχετίσει την εταιρεία με το μαύρο χρήμα που βρέθηκε, αδήλωτο χρήμα το οποίο βρέθηκε στου λογαριασμού του οποιοδήποτε πολιτικού. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Αβραμόπουλος πέρασε κάτω από το ραντάρ τη ελληνική δικαιοσύνη και έμειναν τα περίφημα 500 ευρώ τη πεθερά. Και ερχόμαστε στην υπόθεση τη περίφημη αυτή Fine Infinity τη ΜΚΟ του κ. Παντσχέρη. Δεν είναι ένα τυχαίο ο κ. Παντσχέρη, ήταν ένα ευρωβουλευτή. Και η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε ανθρωπιστικό αντικείμενο και ήταν μια ΜΚΟ η οποία τη γνώριζαν οι περισσότεροι. Και ήταν καθόλου ανώμημη, έτσι, και μάλιστα με περιεχόμενο, σας είπα, αντικείμενο το οποίο ήταν ανθρωπιστικό. Όταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος έφυγε από την τελείωση θητεία του ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε μια επιστολή στην Κομισιόν και είπε ότι θα συνεργαστώ με την συγκεκριμένη ΜΚΟ ως επίτιμο μέλος και η συνεργασία μου θα είναι έμιστη, θα εισπράττω 5.000 ευρώ το μήνα. Τότε δεν υπήρχε καμία έρευνα για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, οπότε οι Βρυξέλλες το απάντησαν βεβαίως και μπορείτε, αφού δεν υπήρχε καμία σκιά για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Και όντως, όπως λέει και ο κύριος Αβραμόπουλος, τα χρήματα αυτά τα δήλωσε εδώ στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν. Έλαμε όμως που στο μεσοδιάστημα η βελγική αστυνομία και ο Βέλγος εισαγγελέας συνέχισε την έρευνα και έπεσε πάνω στην περίφημο Qatar Gate, έπεσε πάνω για παράδειγμα στην κυρία Καΐλη, έπεσε πάνω στις βαλίτσες με τα 200.000 ευρώ τα οποία βρέθηκαν κάτω από το κρεβάτι της κυρίας Καϊλή στο σπίτι της στις Βρυξέλλες, και φυσικά έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ΜΚΟ, η οποία αποδείχτηκε, απέδειξε η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη και ο Βέλγος εισαγγελέας, ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ ήταν το όχημα μέσω το οποίο το Κατάρ ξέπλαινε μαύρο χρήμα στις Βρυξέλλες με σκοπό να επηρεάσει
τους ευρωβουλευτές. Γιατί να τους επηρεάσει? Τότε το κυρίαρχο, το επίδικο για το Κατάρ ήταν το περίφημο Μουντιάλ του 2022, όπου το Κατάρ ήθελε να αναλάβει το Μουντιάλ, αλλά είχε πολλά θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του Κατάρ. Σας θυμίζω και για τα δημοσιεύματα για τις κατασκευές των γηπέδων, πόσοι εργάτες από την Ινδία και το Πακιστάν χάσανε τη ζωή τους. Και ακριβώς για να ξεπεράσει αυτά τα θέματα και να ψηφιστεί από τους Ευρωπαίους και τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβει το Μουντιάλ, προσπαθούσε να επηρεάσει και χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, σμπρώχνοντας μαύρο χρήμα, αδήλωτο χρήμα, προς οποιοσδήποτε κατευθύνσεις. Και ο Βέλγος εγγελέας ακολούθησε τα δέοντα. Πάμε τώρα να ρωτήσουμε κάτι. Είναι γνωστό το λόμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν και δεν έχουν άδικο. Έχει 30.000 υπαλλήλους και έχει 60.000 λομπίστες για να κάνουν λόμπινγκ υπέρ των μεγάλων εταιριών και να περνάνε τα θέλω των μεγάλων εταιριών και των πολυεθνικών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι λόγο είχε ο κ. Αβραμόπουλος να πάει στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και γιατί του δίνανε τα 5.000 ευρώ? Για τα ωραία του, τα μάτια του τα δίνανε. Λέει, ήμουν επίτιμος μέλος. Για ποιο λόγο, αγαπητέ? Για ποιο λόγο? Γιατί σας δίναν 5.000 ευρώ? 5.000 ευρώ δεν είναι λίγα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν θα τα δουν, ένας Έλληνας εργαζόμενος ποτέ. Μόνο οι Μητροπολίτες, οι Αρχιεπίσκοποι και οι Τιτουλάροι θα τα δουν τώρα που τους αυξήσατε τους μισθούς. Για ποιο λόγο σας τα δίνουν αυτά, κύριε Βραμόπουλε? Μπορείτε να το εξηγήσετε. Προσέξτε να δείτε όμως τώρα που είναι η παγίδα. Ο κ. Αβραμόπουλος ισχυρίζεται, και εδώ οφείλω να το πω, όχι άδικα, ότι πρέπει να δικαστεί για το συγκεκριμένο, να ελεγχθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί όταν διέπρατε το ενδεχόμενο αδίκημα, δηλαδή ήταν υπάλληλος στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, δεν ήταν πλέον επίτροπος, είχε τελειώσει η θητεία του. Συνεπώς, αυτός που πρέπει να το ελέγξει δεν είναι η βελγική δικαιοσύνη, είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Εννοείται πως δεν βγαίνει από τη χώρα γιατί υπάρχει ένταλμα σύλληψης και υπάρχει κίνδυνος να συλληφθεί όπως η κυρία Καϊλή και να προφυλακιστεί όπως η κυρία Καϊλή, να σας θυμίσω. Και ισχυρίζει ότι πρέπει να ελεγχθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε ποιος είναι ο οικονομικός εισαγγελέας, επικεφαλής οικονομικός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Πάλι ο κύριος Καψαμπέλης. Αυτός που δέχτηκε τα 500 ευρώ της πεθεράς. Οπότε, για πείτε εσείς, κάντε μια υπόθεση εργασίας. Τι λέτε? Τι τύχη θα έχει? Ποια θα είναι η απόφαση? Αυτά δεν έχω να σας πω. Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας, μάλιστα, ήταν και ο εισαγγελέας ο οποίος δέχτηκε και τα διευκρίνηστα του κύριου Γεωργιάδη. Το θυμάστε την υπόθεση αυτή? Ωραία. Πριν γίνει επικεφαλής οικονομικός εισαγγελέας στον Άριο Πάγο. Μετά έγινε. Προφανώς, επειδή η απόφαση για τα διευκρίνηστα και τα 500 ευρώ της πεθαράς άρεσε πάρα πολύ σε αυτούς που τον επέλεξαν, δηλαδή στην κυβέρνηση και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να το πούμε όσο πιο απλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Το οποίο είναι για να. Θα σας το βάλω αυτό, το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί είναι ενδεικτικό το τι σημαίνει η εργαλειοποίηση της ενημέρωσης στην έρμη χώρα που ζούμε. Αν ρίξετε μια ματιά στα φιλοκυβερνητικά μέσα, από χθες προπαγανδίζουν τη ρύθμιση της κυβέρνησης για τον υπολογισμό των δόσεων των ενταγμένων στον νόμο Κατσέλη δανείων. Έτσι, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα βγήκε ο κύριος Πιερακάκης να την προπαγανδίσει. Κάθισε πολύ ωραία στις καναπέδες αυτούς μπροστά στα μικρόφωνα και μας είπε πόσο καλή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης υπέρ των δανειοληπτών κτλ. Και γίνανε πρωτοσέλιδες σε όλο τον φιλοκυβερνητικό τύπο και όχι μόνο. Έτσι. Το ερώτημα που υπάρχει εδώ είναι γιατί ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνησή του 7 χρόνια τώρα δεν έπαιρναν καμία σχετική πρωτοβουλία. Και γιατί την πήρε τώρα? Κυβέρνησης από το 19. Φτάσαμε στο 26. Γιατί, αφού ήταν τόσο καλή η απόφασή σου και τόσο δίκαιη όπως την προπαγανδίζεις τώρα, δεν την έπαιρνες πιο πριν? Δεν έπαιρνες μια νομοθετική πρωτοβουλία? Η απάντηση είναι απλή. Διότι υπήρξε απόφαση από τον Άριο Πάγο, μετά από προσφυγή δανειοληπτών. Και η κυβέρνηση ήταν και είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την απόφαση του Άριου Πάγου. Το μέγεθος του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για την ταλαιπωρία και την εκμετάλλευση από τις τράπεζες των δανειοληπτών είναι ευθέως ανάλογη με τη δικαστική ήττα των τραπεζών. Τόσο απλό. Πολύ καλά έγραψε χθες η Ευσύν στο πρωτοσέλιδό της ότι 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία. Με απλά ελληνικά, τράπεζες και κυβέρνηση περπατούσαν και περπατάνε ακόμα χέρι-χέρι στο δρόμο, να το πω και σ' ακούγεται σκληρό, της καταλήστευσης των πολιτών που απέκτησαν με δάνειο ένα σπίτι, είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται άνω του 30% από τη χρεοκοπία της χώρας, την ανεργία να χτυπάει κόκκινο, ειδικά στους νέους να φτάνει στο 40-50%, και τους ίδιους βεβαίως να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην οφειλή τους και τις τράπεζες.
τα fans και τους services να κάνουν την κρίση ευκαιρία, ξαναβάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη του, των πολιτών, με την αρρωγή του κράτους, που θέσπισε, σας θυμίζω, ακόμη και το καταδίωκτο των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και την εγκυοδοσία των τιτλοποιημένων κόκκινων δανείων. Το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, πάλι με τα λεφτά των πολιτών. Πρόκειται για τις ίδιες τράπεζες που ο ελληνικός λαός έσπρωξε σχεδόν 60 δισεκατομμύρια για τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται είναι απλώς οδοντόκρεμες που λέγαμε παλιά. Τα πάντα στο όνομα των φαντς, των τραπεζών και της υποτιθέμενης ανάπτυξης. Η χρεοκοπία της χώρας έγινε ευκαιρία για τη μετατροπή της, να το πούμε, να μην τραπούμε να το πούμε, σε ένα νεοφιλελεύθερο Ελντοράντο. Παρόμοιο με το πείραμα της Αργεντινής. Ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι έγινε στην Αργεντινή. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Ο φόβος πέρασε στην κοινωνία, έπιασε στην κοινωνία, ρίζωσε στην κοινωνία μέσω της καθημερινής πλήσης εγκεφάλου, να πιστεί ότι άλλος δρόμος δεν είναι εφικτός και οι γερούν του πλανήτη και οι χατζηδάκηδες της μεταπής έπιασαν δουλειά. Το πρώτιστο που οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ακριβώς να ξεριζώσει, να προσπαθήσει να ξεριζώσει αυτόν τον φόβο από τους πολίτες. Ότι θα καταστραφούμε, ότι θα βρεθούμε εκτός του διεθνού συστήματος, εκτός του ευρώ, ότι αν ακολουθήσουμε έναν άλλον δρόμο θα σηκωθούν και θα φύγουν οι επενδύσεις, θα σηκωθούν και θα φύγουν οι εφοπλιστές, θα σηκωθούν. Να τους πει την πραγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς έχουν σηκωθεί να φύγει εδώ και χρόνια. Ποιοι από τους εφοπλιστές έχουν ελληνική σημαία? Ελάχιστοι. Ποιοι από τους εφοπλιστές χρησιμοποιούν ελληνικά πληρώματα? Ελάχιστοι. Όλοι έχουν στο σίτι του Λονδίνου τις έδρες τους. Ποια φάντς έχουν έδρα την Ελλάδα? Κανένα. Κανένα. Απολύτως. Συνεπώς, το μόνο που κάνουν όλοι αυτοί είναι να κερδοσκοπούν αγρίως. Λοιπόν. Αυτά. Έχουμε και το κύμα καύσωνο στην Ευρώπη. Περίπου 95 εκατομμύρια υποφέρουν από το κύμα καύσωνο που πλήττει τη Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία. Σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με τα περισσότερα ρεκόρ ζέστης να καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο. Όχι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε. Ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι στη Γαλλία. Είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από την ακραία ζέστη. Εκεί έχουν κλείσει τα σχολεία, οι δημόσιες κοινωνίες, έχουν αλλάξει τα δρομολόγια, γίνονται διακοπές ρεύματος. Και οι Γάλλοι ανακάλυψαν τα κλιματιστικά. Το κλιματιστικό, ξέρετε, είναι ελληνική πατέντα. Θέλω να πω, οι δυτικοί, οι βορειοευρωπαίοι και οι δυτικοί δεν έχουν κλιματιστικά στα σπίτια τους και δεν χρειαζόταν να έχουν μέχρι τώρα. Τώρα γίνεται το έλα να δεις τα καταστήματα. Χαμός, μάχες για ένα κλιματιστικό. Είναι η χρυσή εποχή για τους ψυκτικούς. Εκεί καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Δύο μουσικά διαλύματα θέλουμε να κάνουμε. Τώρα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, το τραγούδι κάνει πολιτική. Κάνει μάλιστα την πολιτική που πρέπει ακριβώς. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μάλλον δεν θα το ξέρετε περισσότεροι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα το έχετε ακούσει. Είναι μια σπαρακτική πραγματικά ερμηνεία. Το τραγούδι το είχε ανεβάσει ο κύριος Παπαστεφάνου στη σελίδα του στο YouTube, την οποία όσοι με ακούτε μπείτε σε ένα κόπο και ψάξτε τη σελίδα του στο YouTube του κύριου Παπαστεφάνου, να δείτε τι υπέροχη δουλειά έχει κάνει ο άνθρωπος, είχε κάνει ο άνθρωπος, και πόσα ωραία τραγούδια και πόσες μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδίου που δεν τις ξέρουμε έχει ανεβάσει. Πραγματικά θα με θυμηθείτε όταν το κάνετε. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος μας κυβερνά Μανώλη». Το τραγουδάει η Νίτσα Τσαγανέα. Δεν είναι το «Ποιος μας κυβερνά», δεν πάει στο πολιτικό. Πάει στο προσωπικό. Και γι' αυτό ακριβώς είναι βαθύτατα πολιτικό. Θέλω να το προσέξετε αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Αξίζει τον κόπο. Πάμε να το ακούσουμε.

και απόψε θα περάσω στην ταβέρνα τη μικρή και θα πιω και θα κεράσω τον Μανώλη το μπεκρί. Θα μου πει για την αγάπη, τη ζωή και τους καημούς. Και όταν φύγω θα έχω κάτι να μου διώχνει τους θυμούς.

σαν λαλιέ τη, σαν σπουργίνη τη, που δεν του δώσα φωλιά. Περιμένει να γκαμώσει η ζωή μου η πικρή, όταν πάλι σουρουπώσει το Μανώλη το Μπεκρή. Ποιος μας κυβερνά, Μανώλη? Και

0: στο κόκκινο.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, θα τα πούμε για το τραγούδι, μην νομίζω ότι θα το ξεχάσω. Απλά να συνδεθούμε τώρα με το ραδιοταξί Παρθενών, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Δύσκολα τα πράγματα όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, η λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το Εγάλεο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στη λεωφόρο Αθηνών στον δρόμο προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Προβλήματα και στην κάθοδο δρόμου προς Αθήνα από το Εγάλεο μέχρι και το Βοτανικό. Προβλήματα σημαντικά συναντάμε και στον Κηφισό στην κάθοδο από το Ρέντι μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί γίνεται το διαχώρητο από τη λεωφόρο Αμφιθέας μέχρι και το λιμάνι. Στο κέντρο της Αθήνας από το ύψος της Καλλιρόησης Συγκρού μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, προβλήματα στην πλατεία Ομονίας και στην πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς επίσης και στη Σταδίου, όπως και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ύψος του Γκίζη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
3: Και καλή δύναμη. Λοιπόν, το αναπάντητο ερώτημα αυτό στη ζωή, το ποιος μας κυβερνά. Έχεις δίκιο, Αθηνά. Μόνο ηθοποιός μπορεί να ερμηνεύσει με τέτοιο τρόπο το τραγούδι, με τέτοιο σπαρακτικό τρόπο το τραγούδι. Ο Γιώργος λέει πως κυβερνά, ο γιος του Σατανά. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά τέλος πάντων δεν, στο αναπάντητο αυτό ερώτημα, το ποιος μας κυβερνά, ο Μανώλης ο Μπεκρής, δεν θα πρέπει βέβαια να το συνδέσουμε με την πολιτική και τους κατά καιρούς εκπροσώπους της. Γράφει ο Γιώργος Παπαστεφάνου στη σελίδα του στο YouTube. Είπαμε ότι είναι από τη σελίδα του Γιώργου Παπαστεφάνου στο YouTube. Συνεχίζει, γράφει ότι η Μαριαλένα Οικονομίδη το έθεσε στον εαυτό της αυτό το ερώτημα όταν πέθανε η μητέρα της, η ηθοποιός η Ηλιάνα Βιτσόρη. Επηρεασμένη από το θάνατο της μητέρας της, η Μαριαλένα έγραψε το τραγούδι αυτό που το ακούσαμε πριν από λίγο. Η Ηλιάνα Βιτσόρη, γράφει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, είχε παντρευτεί τον Γιώργο Οικονομίδη. Ήταν και η ίδια κόρη ηθοποιών της Νίτσας Τσαγανέα και του τροτσκιστή Γιώργου Βιτσόρη, που είχε ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία και είχε πεθάνει στο Παρίσι το 1954. Στην ηχογράφηση που ακούσαμε, ήταν δώρο της Μαριαλένα στην σελίδα του Γιώργου Παπαστεφάνου στο YouTube, η γιαγιά Νίτσα, η Νίτσα Σαγανέα που το τραγούδισε, η γιαγιά Νίτσα ήταν 90 χρονών όταν ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Της εγγονής της, το ποιος μας κυβερνά, Μανώλη. Η Νίτσα Τσαγανέα, λέει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε το Χρήστο Τσαγανέα, με το οποίο το επίθετο έγραψε και τη δική της ιστορία. Για τον Μανώλη τον Πικρή που μιλά στην ταβέρνα για την αγάπη και τη ζωή με την σπαρακτική πραγματικά αυτή η ερμηνεία. Λοιπόν, με το ερώτημα ποιος τα κλειδιά του κόσμου να έχει, Μανώλη. Εδώ τώρα η γνώμη δική μου είναι ότι η ερμηνεία αυτή της κυρίας Τσαγανέα μου θύμισε έντονα, ήταν η Ελληνίδα Τσαβελαβάρκας, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολή αυτό, αλλά πραγματικά θα σας βάλω τώρα ένα τραγούδι από την Τσαβελαβάρκας. Πολλοί από εσάς θα πέσατε πάλι πάνω στην Τσαβελαβάρκας. Είναι η μουσική μούσα του Πέδρο Αλμαδοβάρκας, την καινούργια του ταινία, η οποία παίχτηκε πριν από λίγο στους κινηματογράφους. Μπορεί ακόμα να παίζετε. Ακούγεται η Τσαβελαβάρκας, αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια από την Κωνσταρίκα. Λοιπόν, είπαμε, το ερώτημα δεν είναι πολιτικό. Έτσι, Γιώργο, παρά το γεγονός ότι είναι εύστοχο το σχόλιά σου, είναι υπαρξιακό και γι' αυτό είναι βαθύτατα πολιτικό. Διότι για να δώσεις την πολιτική αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουμε, για να δώσεις δηλαδή το εμείς που είναι πάνω από το εγώ, πρέπει να έχεις απαντήσεις στο υπαρξιακό ερώτημα που ακούσαμε στο τραγούδι. Ή τουλάχιστον να έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή, ψάχνοντας να βρεις απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, για να μπορέσεις να πας από το εμείς, από το εγώ στο εμείς, που είναι και το βασικό, αν θέλετε, ζητούμενο στην ενασχόληση με την πολιτική. Πάμε να ακούσουμε την Τσαβελαβάρκας, παρακαλώ. Να πάμε από την Ελλάδα στην Κωνσταρίκα, αλλά να ακούσουμε άλλη μια σπαρακτική ερμηνεία, αυτή τη φορά από την μεγάλη τραγουδίστρια από την Κωνσταρίκα, αλλά που

μεγάλη καριέρα στο Μεξικό και πολλοί τη θεωρούν πλέον ως Μεξικάνα, αλλά δεν είναι, είναι από την Κωνσταρίκα. Así.

que después abandoné. Así.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η Κωνσταρικανή Τσεβελεβάρκας. Έχεις δίκιο, Εύη. Η Εύη μας ενημερώνει ότι το ζεύγος Τσαγανέα φιλοξένησε τον Τρότσκι κατά την πολύ σύντομη παραμονή του στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησε η Οδύσσια του ανά τον κόσμο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η Νίτσα Τσαγανέα ήταν παντρεμένη στον πρώτο της γάμο, πριν παντρευτεί τον Τσαγανέα. Ήταν παντρεμένη με τον τροτσκιστή Γιώργο Βιτσόρη, που σας είπα ότι είχε ζήσει για πολλά χρόνια στη Γαλλία, στο Παρίσι, και πέθανε στο Παρίσι το 1954. Οπότε προφανώς υπήρχε το κονέ, να πω, υπήρχε σύνθεση. Οπότε γι' αυτό φιλοξένησε τον Τρότσκι εδώ στη χώρα. Λοιπόν, Ελένη. Τώρα θα σου απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σου. Πραγματικά θα ήταν ένα από τα όνειρά μου, το όνειρό μου να κάνω μια βραδινή μουσική εκπομπή. Έχω τεράστια σχέση με τη μουσική. Επί της ουσίας είναι τα πάντα η μουσική. Αλλά αυτό που κάνω εδώ το κάνω πολύ αποενεχοποιημένα και δίνω τόσο μεγάλη βάση στη μουσική, γιατί πολιτικά πάντοτε, είμαστε πολιτικά όντα όλοι. Πιστεύω, αυτό είναι δική μου προσωπική άποψη, ότι η αριστερά θα ξαναβγεί στο προσκήνιο όταν ξανασυνδεθεί με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Η αριστερά έχασε την επαφή της με την τέχνη και με τον πολιτισμό. Ξέρετε, όχι τον πολιτισμό που ασκείται μέσα στα κλειστά δώματα, τον πολιτισμό που ασκείται στις πλατείες, στις μεγάλες συναυλίες, εκεί που όλος ο κόσμος μαζί, χέρι-χέρι, πλάι-πλάι, τραγουδάει για τις ανάγκες του, για τους πόνους του, για τις λύπες του, για τις χαρές του. Όταν ξανασυνδεθεί η αριστερά με τον πολιτισμό και με την τέχνη και με το τραγούδι και με τη μουσική, τότε θα ξαναπάρει τα πάνω της. Όσο η αριστερά ασκείται ή θέλει να ασκείται μέσα στα κλειστά δωμάτια, στις κεντρικές επιτροπές, στις πολιτικές γραμματείες, παρεπιπτόντως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πολιτική γραμματεία, τόσο θα χάνει το παιχνίδι απέναντι στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς. Σε αυτή την δημοσιογραφική εκπομπή, όπου επιχειρούμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και ακούμε διάφορα από την επικαιρότητα και τα σχολιάζουμε και τα συζητάμε, η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί η μουσική είναι πολιτική. Με τη μουσική κάνουμε πολιτική. Η σπαρακτική φωνή της που ακούσαμε το τραγούδι πριν και η σπαρακτική φωνή της Τσεβελεβάρκας κάνουν πολιτική με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Λοιπόν, καθίστε τώρα να ανοίξω εδώ τα κοιτάπια μου. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Στεβαστίδη. Το θυμάστε τον κύριο Στεβαστίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Μιλάει για την ψηφοφορία που έκαναν οι δικαστές για την συνταγματική αναθεώρηση. Και λέει την άποψη των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων για την συνταγματική αναθεώρηση, γιατί όσοι το ξεχάσατε ή δεν το γνωρίζετε, βρισκόμαστε εν μέσω συνταγματικής αναθεώρησης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στεβαστίδη.
1: Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα η ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήγαγε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις προσαναθεώρηση διατάξεις του συντάγματος κατά το μέρος που αφορούν τη δικαιοσύνη. Συμμετείχαν 1.253 δικαστές και εισαγγελείς, αριθμός ρεκόρ τριπλάσιος από την αντίστοιχη συμμετοχή το 2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καταδεικνύουν το ζωηρό ενδιαφέρον, αλλά και την αγωνία των δικαστικών λειτουργών να πραγματοποιηθούν δομικές αλλαγές σε κορυφαίο πολιτιακό επίπεδο, ώστε η δικαιοσύνη στη χώρα μας να μπει σε μια νέα εποχή, ανταποκρινόμενη στη λαϊκή βούληση για μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αποδέσμευση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τις θέσεις μας τις κοινοποιήσαμε ήδη στα πολιτικά κόμματα για να τις λάβουν σοβαρά υπόψη κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, οι δικαστές και εισαγγελείς αποφάσισαν πρώτον με ποσοστό 96% την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε το σύνολο του δικαστικού σώματος μετά από ψηφοφορία να προεπιλέγει τους τρεις υποψηφίους για κάθε κενή θέση και από αυτούς η Βουλή να κάνει την τελική αξιολόγηση και κρίση. Δεύτερον, με ποσοστό 72%. Να απαγορευτεί σε δικαστές και εισαγγελείς να καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις, οι οποίες τους ανατίθενται από την εκτελεστική νομοθετική εξουσία για 3 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους. Τρίτον, με ποσοστό 72%, να διατηρηθούν τα υφιστάμενα όρια αφυπηρέτησης στα 67 χρόνια και να αποκλειστεί κάθε σκέψη για αύξησή τους, η οποία θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην αντίστοιχη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζομένους. Τέταρτον, με ποσοστό 77% να διατηρηθεί ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, απορρίπτοντας την πρόταση για σύσταση συνταγματικού δικαστηρίου. Πέμπτον, με ποσοστό 92% να καταργηθεί το άρθρο 86 που προβλέπει την ποινική δίωξη υπουργών μετά από πρωτοβουλία της Βουλής και να ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα στην τακτική δικαιοσύνη. Οι αποφάσεις του δικαστικού σώματος δεν ελήφθησαν βεβαιασμένα, ούτε είναι επηρεασμένες από τη χρονική συγκυρία. Αποτέλεσαν προϊόν συστηματικής επεξεργασίας, διαλόγου, μελέτης των διεθνών πρακτικών και ετέθησαν υπόψη των πολιτικών κομμάτων από την περασμένη άνοιξη. Μπορούμε να λέμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση πως πολλά από τα αιτήματά μας, τα οποία με υπομονή και επιμονή βάζουμε στο δημόσιο διάλογο πάνω από 15 χρόνια, γίνονται πλέον αποδεκτά από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, είτε ψηφιστούν από αυτή τη Βουλή είτε από την επόμενη. Οι συνθήκες έχουν πλέον οριμάσει να υλοποιηθεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αίτημα για αποκατάσταση του κύρους του θεσμού και εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα παλέψουμε για να το δούμε να υλοποιείται έμπρακτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο που μπορεί να σχολιάσει κανείς. Πρώτον, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του κυρίου Σεβαστίδη. Δεν νομίζω ότι αυτά τα οποία ζήτησε και επί της ουσίας ζήτησε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δηλαδή να σταματήσει το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, και ζήτησε να σταματήσει η εκάστοτε νομοθετική πλειοψηφία της Βουλής να αποφασίζει για την ασυλία ή μη των εμπλεκομένων σε οποιασδήποτε υποθέσεις υπουργών και βουλευτών. Αυτά ζήτησε και ορθώς τα ζήτησε. Δεν συμμερίζομαι όμως στην αισιοδοξία του ότι την έχει ακούσει η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου και ειδικά η κυβερνητική πλειοψηφία, διότι ακούσαμε στη Βουλή τις προθέσεις για αλλαγή συγκεκριμένων άρθρων, όπως και αλλαγή του άρθρου 86. Αλλά να με συμπαθάτε, κύριε Σεβαστίδη μου, αλλά η δική μου άποψη, αυτή προσωπική και την παίρνω πάνω μου, άλλαξε μόνο αλλιώς και έβαλε το ρούχο του αλλιώς. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να δείξει η κυβέρνηση ότι ακούει το κλίμα στην κοινωνία, αλλά επί της ουσίας το κάνει κοροϊδεύοντας την κοινωνία, γιατί απλά τη θεωρεί ανόητη ότι κάνοντας κάποιο ένα ρετουσάρισμα, ένα πασάλιμα, αφήνοντας την ουσία και τον πυρήνα των νομοθετημάτων ίδιο, να κοροϊδέψει την κοινωνία. Αυτό γίνεται, κύριε Σεβαστίδη μου. Σε ό,τι αφορά το κύρος της δικαιοσύνης, καλά κάνετε και το λέτε ότι θα πρέπει οι πολιτικές πλειοψηφίες να προστατεύσουν το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά καλά θα κάνετε να το προστατεύσετε και εσείς το κύρος της δικαιοσύνης. Διότι δεν γίνεται οι εισαγγελείς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, όπως για παράδειγμα τα διευκρίνιστα και τα 500 ευρώ, να ψηφίζονται μετά από τους Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς με μεγάλη πλειοψηφία, ως εκείνοι οι οποίοι θα αναλάβουν τα ενία, για παράδειγμα, και κορυφαίες θέσεις στον Άριο Πάγο. Από εσάς πρέπει να ξεκινήσει πρώτα, κύριε Σεβαστίδη. Και για να καταλάβετε τι λέω, πάμε να ακούσουμε τον Πλεύρη, την άποψη του κυρίου Πλεύρη, έτσι, ενός υπουργού, κύριε Σεβαστίδη μου, για μια συνάδελφό σας. Ευρωπαία, αλλά δεν έχει σημασία, συνάδελφό σας είναι, για την κυρία Κοβέση. Για να την ακούσουμε, για να δούμε πόσο συμμερίζονται τις απόψεις σας η εξουσία και η πολιτική.
2: Η κυρία Κοβέση, Ευρωπαία εισαγγελέας, ουσιαστικά δεν είναι ένας γενικός τοποτηρητής ανά την Ευρώπη που λειτουργεί
3: κάπως
2: αντίθετα με τους νόμους.
3: Η αντιπολίτευση.
2: Η αντιπολίτευση, αν μπορούσε, θα την έβαζε και κεφαλή στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρει ότι υπάρχουν κανόνες. Η χώρα μας προσχώρησε στην Ευρωπαία εισαγγελέα κρατώντας το κανονιστικό της δίκαιο. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή και τι λέει. Ο Άριος Πάγος, που έχει υπευθυνότητα στις ανανεώσεις όλων των θητείων, έρχεται, ανανεώνει τις θητείες, τις ανανεώνει για 2 χρόνια και ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι η ανανέωση πρέπει να είναι για 5 χρόνια, επειδή το λέει η ίδια. Άρα, δεν σέβεται μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου μας. Αποδείχθηκε ότι είχαμε απολύτως δίκιο σε ό,τι λέγαμε, γιατί αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Και έρχεται ουσιαστικά σε κάτι, προσέξτε, γιατί εδώ πέρα είναι και μια επίδειξη σε εισαγωγικά ότι θα περάσει το δικό μου. Δεν της δημιουργείται κανένα πρόβλημα στη λειτουργία. Δεν εκφράζει ένα παράπονο
3: του ότι δεν ανανεώσατε.
2: Αλλά στην πραγματικότητα σου λέει ότι πρέπει να περάσει η απόφαση ακριβώς όπως τη θέλω.
0: Και γιατί, Υπουργέ μου, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών τα 26 κράτη ανανέωσαν τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη, και το μοναδικό κράτος που ανανέωσε τη θητεία των εδώ Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι για 2 έτη. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό? Αφού θέλει να κάνει το δικό της η κυρία Κοβέση. Και τα υπόλοιπα 26 κρατημέλη θέλουν να κάνουν το δικό τους. Και μόνο η Ελλάδα έχει δίκιο. Και όλοι οι υπόλοιποι έχουν άδικο. Στα υπόλοιπα 26 κρατημέλη δεν επιχειρεί η σπίδηση η κυρία Κοβέση. Όπως λέτε ότι επιχειρεί εδώ. Εκεί δεν καταργείται το εσωτερικό δίκαιο. Μόνο σε εσάς καταργείται. Τα υπόλοιπα 26 κρατημέλη τι είναι, κουτόφραγγοι? Και αφήσαν την κυρία Κοβέση να καταλύσει το εθνικό τους δίκαιο. Και μόνο εσείς το πιάσατε το νόημα για τις προθέσεις της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, για όλους αυτούς αξίζει ένα τραγούδι να βάλουμε. Πραγματικά αξίζει ένα τραγούδι να βάλουμε. Ακούστε το. Θα σας γυρίσω πολλά χρόνια πίσω στο 1975. Και θέλω να ακούσετε το τραγούδι και το σχολιάζουμε. Μετά το σχολιάσετε και εσείς αν θέλετε στο Viper. Το χαρίζω σε όλους αυτούς.

0: Ο Θήμιος Καρακατσάνης ήταν, νομίζω ότι καταλάβατε τη φωνή του. Από ένα δίσκο του κυρίου Λογοθέτη, του Γιάννη Λογοθέτη, από το 1975, παρακαλώ, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. Έτσι, το συγκεκριμένο. Από την Κολούμπια τότε. Τραγούδια με νόημα ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Και ακούσαμε το Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι, Θήμιος Καρακατσάνης, Make Love, Not War. Μαντώνα μία, όπως κατέληξε. Λοιπόν, και με πολύ ωραίο χαλάκι, μάλλον εισαγωγή το τραγούδι αυτό, να πάμε στον κύριο Βραμόπουλο να ακούσουμε τι είπε για την προσωπική του περιπέτεια.
1: Αυτό είναι ανύπαρκτο.
2: Ναι, σύμφωνα με αυτά που λέτε, είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
1: Και όχι και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
2: Σύμφωνα.
1: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Mm-hmm. Είναι έγγραφα.
2: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
1: Και άμα είναι, θα το συζητήσω.
3: Γιατί φοβάστε μη δεν εκλεγεί.
1: Θα το συζητήσω.
2: Αλλά
0: αυτό δεν απολογείται σε κανένα κερατά. Πώς το λες αυτό τώρα? Θράσος το λες, πώς το λες? Δεν αποκαλείται σε κανένα κερατά. Λοιπόν, τα είπαμε στην αρχή στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και για τα 500 ευρώ της κερατάς, της πεθεράς. Ούτε γι' αυτό φαντάζομαι απολογείται σε κανένα κερατά. Κερατάδες είμαστε εμείς, αν δεν το καταλάβατε. Έτσι. Μάλιστα βγήκε και το διόρθωσε, προσπάθησε να το μαζέψει λέγοντας ότι το κερατά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Ακούς, κύριε Σεβαστίδη μου? Δεν ξέρω αν ακούς. Αλλά αναφέρονταν, λέει, στους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, στην Grand Plaza εκεί, στο αστυνομικό τμήμα, οι οποίοι κατά τον κύριο Βραμόπουλο είναι πίσω από τη δίωξή του. Δηλαδή σηκώθηκαν κάποιο πρωί οι αστυνομικοί εκεί, οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, προσέξτε, οι Βέλγοι στην Grand Plaza. Στην Grand Plaza και πίνοντας το καπουτσίνο τους, είπανε, ρε εσύ, δεν τραβάμε μία δίωξη και ένα ένταλμα στον Αβραμόπουλο? Αυτό. Όπως ακριβώς έκανε και η κυρία Κοβές. Ξύπνησε ένα πρωί και είπε, ρε εσύ, εκεί στο Στρασβούργο, ρε εσύ, δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άξι. Τα υπόλοιπα τώρα, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εμπλέκονταν και στα... Του βρέθηκε και με 500 ευρώ της πεθεράς αδιευκρίνηστα στο λογαριασμό. Αυτά είναι λεπτομέρειες στην Ελλάδα. Μη στεναχωριέστε. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Όλα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν. Πρίμα. Πρίμα. Έχω και Βορύδη για τον Αβραμόπουλο. Σιγά μην δεν είχαμε Βορύδη. Μην δεν έπαιρνε θέση ο Βορύδης, ο οποίος αφού πήρε θέση για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και είπε σιγά το παράπτωμα που έκανε η κυρία Σιμακοπούλου, αφού πήρε θέση για το πώς καταλαβαίνει εκείνος τη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι δεν θα τους δικάζουν τους πολιτικούς οι δικαστές, εμείς η εξουσία, η νομοθετική, η εκτελεστική εξουσία, η εκάστοτε πλειοψηφία στη Βουλή θα τους δικάζει. Πήρε θέση βεβαίως και τον Αβραμόπουλο. Σιγά μην δεν έπαιρνε. Για πάμε.
4: Αν αυτό επηρεάζει την κυβέρνηση, θεωρώ ότι γενικώς όχι, υπό την εξής έννοια. Υπό την έννοια ότι αφενός στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές, δηλαδή αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο ποσό έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι' αυτό. Άρα δεν ξέρω τώρα αν αυτό το οποίο συζητείται είναι κάποιο είδους...
3: Αυτό το απαλλάσσει από κάθε κολασμό...
4: Θα πω.
3: Από κάθε έλεγχο, θα το πω, ότι έχει δηλωθεί και φορολογηθεί. Γιατί ήταν ένα βασικό επιχείρημα του κ. Βραμόπουλου αυτό. Ότι ρε παιδιά, είναι δηλωμένα, φορολογημένα, αλλά ποια τώρα, μίζα μου λέτε.
4: Τώρα πάντως δωροδοκίες και μίζες, ναι, δηλωτές, ναι, δεν πολλοί υπάρχουν.
3: Μάλιστα.
4: Έτσι. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει μια παράνομη πράξη για την οποία να λάβει μια αμοιβή, δεν πάει να τη δηλώσει την αμοιβή στην εφορία. Αυτό που βλέπω τώρα εγώ πολιτικό ζήτημα δεν βλέπω. Για μια υπόθεση η οποία έχει δηλωθεί.
2: Μπορεί να είναι σε εκλογές.
4: Για μια υπόθεση, επαναλαμβάνω, η οποία έχει δηλωθεί. Για μια υπόθεση η οποία έχει πάρει ειδική άδεια από την ειδική ανεξάρτητη επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm. Για μια υπόθεση στην οποία φαίνεται ότι έχουν ακολουθηθεί όλα στα πρώτα διαδικαστικά στάδια που επιτρέπουν τη λήψη αυτή τη αμοιβή αποζημίωση, τι είναι. Θεωρώ ότι το πολιτικό θέμα, δηλαδή, ζήτημα δεν υπάρχει.
0: Αλίμονο και να υπήρχε. Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει για τα Τέμπη. Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει για τις υποκλοπές. Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει για τον ΕΠΟΚΕΠΕ. Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει για την κυρία Σιμακοπούλου. Πολιτικό ζήτημα δεν υπάρχει για τον κύριο Αβραμόπουλο. στο τέλος δεν θα μείνει πολιτικό ζήτημα για πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή δεν θα μείνει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάνει την κουτσουκουκέλα του, να το πω έτσι. Όσο πιο κομίλφο μπορώ. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε όπως πριν. Λοιπόν, τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος. Μια τζούρα να πάρουμε από ένα μικρό τραγουδάκι. Μας το βάλει λίγο ο Λάζαρος. Φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή πρέσας, δημοσιογραφικής και μουσική μας πρέσας. Εδώ στο κόκκινο, πάντα κόκκινο, 105 και 5. Θα τα πούμε μαζί αύριο Παρασκευή. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και μείνετε στο κόκκινο να ακούσετε τις υπόλοιπες εκπομπές και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Να σας κρατήσουν συντροφιά.

Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτί, έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Γράψε τηλέφωνο και όνομα σε ένα χαρτί. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτά, θα πιούμε μπράντι και διάφορα ποτά. Έλα μωρό μου στο δωματιό μετά. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτά. Δύο παραδείσια πουλάκι στο κλουβάκι. Θα σου φιλώ τραγανό στο χιλάκι. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Τι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτί. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Γράψε τηλέφωνο και όνομα σε ένα χαρτί. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτά, θα πιούμε μπράντι και διάφορα ποτά. Έλα μωρό μου στο δωμάτιο μετά. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτά. Δύο παραδείσια πουλάκια στο κλουβάκι. Θα σου φιλώ τραγανό στο χυλάκι. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Τι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σκηνές από τη καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολέπτων. Πλήθος κτηρίων έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι βαρύς. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία κήρυξε την Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, η υδροδότηση διακόπηκε σε τμήματα του Καράκας και σε αρκετές βόρειες πολιτείες της χώρας, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύμα. Μετρό και σιδηρόδρομος ανεστάλησαν προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ έκλεισε αφού υπέστη σοβαρές ζημιές. Σε μια σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με χμηρό αντικείμενο. Στο θώρακα, ο συλληφτής ήταν μεταξύ των 14 που προσήχθησαν μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε και η ΕΡΤ, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου, ενώ παράλληλα οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Διακόψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 140 μέρες και η Σουζόν Τοπάν μετά από 55 μέρες, κάτοικοι της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και τον κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Η λήξη της απεργίας ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ανέφερε μέλος της κοινότητας που προανήγγειλε συνέχιση του αγώνα με άλλα μέσα. Προηγήθηκε η έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, το οποίο καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των προσφυγικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινότητας των προσφυγικών, στις 2 τα ξημερώματα η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία με απώλεια επίπεδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Μετά το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις Αθήνα Τώρα και Ανοιχτή Πόλη, ο Αριστοτέλης Χατζής τερμάτισε την απεργία πείνας. Είναι μια νίκη της ζωής, είναι η ώρα του ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου, σημειώνει σε δήλωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής παράταξης Ανοιχτή Πόλη. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημερούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Φάμελος, παρουσιάζοντας το υποσυζήτηση νομοσχέδιο Πιερακάκη ως ακόμη μια απόπειρα διαχείρισης της κυβερνητικής αποτυχίας. Όπως τόνισε, μετά τη δίκαιη πίεση των δανειοληπτών, των καταναλωτικών οργανώσεων, των νομικών και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πιερακάκης έφερε με απαράδεκτο τρόπο μια τροπολογία που όμως δεν είναι δίκαιη, με το δεδομένο ότι η πρότυπη δίκη του Αριουπάγου επιβάλλει καθολική και άμεση εφαρμογή για όλες τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκινάει σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ επί της αρχής. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Ο νέος κώδικας αντικαθιστά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, ενώ διατηρεί την ισχυρή πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Σήμερα στις 3 θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχή αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλγραφείο. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως τέτοια σχόλια εντείνουν τη δυσπιστία των Ιρανών και υπενθυμίζουν παλιότερες δεσμεύσεις που αθετήθηκαν. Οι δύο πλευρές οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να αποφεύγουν ερμηνείες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το κείμενο του Μνημονίου Συνεννόησης, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Παγάη, σε ανάρτησή του στο X. Την αθλητική ενημέρωση, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τριών ομίλων του Μουντιάλ, έγινε γνωστό και το πρώτο ζευγάρι στα νοκάουτ. Το σινικό δεσπότη της Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται για πρώτη φορά με στόχο να συνεχίσουν στους 16. Το παιχνίδι θα γίνει στις 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες στις 10. Ωραία, Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια τώρα. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην τηλεφωνική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο, συγγνώμη, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Συμβαίνουν πολλά στα διπλωματικά μονοπάτια, είναι πάντα, υπάρχει συνωστισμός. Ξεχωρίσαμε όμως στην αρχή δύο πράγματα. Το ένα, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί, δεν είναι, είναι των τελευταίων ημερών, αλλά πρέπει να λέγεται και να ξαναεπαναλαμβάνεται. Βλέπω ότι και στο διεθνή τύπο, όχι τόσο εδώ, υπάρχει ψηλά. Είναι η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία στη Γάζα και στην Παλαιστίνη γενικώς. Το 30% των θυμάτων είναι παιδιά. Το λέγαμε και χθες, το σχολιάσαμε και χθες, αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται το θέμα αυτό. Δεν πρέπει να φύγει από την επικαιρότητα. Σημαίνει πάρα πολλά και την ίδια τακτική. Υπάρχουν φόβοι ότι θα χρησιμοποιούν και στο Λιβανό ο Ισραηλινός στρατός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο και αυτό είναι των τελευταίων ωρών, είναι σχετικά φρέσκο, είναι αυτό το μπλοκ τεχνητής νοημοσύνης που προσπαθεί να οργανώσει η Αμερική, η Pax Silica. Είναι μια τεχνολογική συμμαχία, την οποία δεν είναι ακριβώς της Δύσης, διότι προσπαθεί να το οργανώσει η Αμερική. Και τι είναι αυτό? Το υπέγραψε η Ελλάδα. Να πούμε πρώτα ότι σε αυτή την Pax Silica, σε αυτή την τεχνολογική συμμαχία, μπήκε η Ελλάδα. Το υπέγραψε επισήμως με τον πρέσβη της στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Αντώνη Αλεξανδρίδη, και από την πλευρά των Αμερικανών ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Οικονομικής Ανάπτυξης, ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ. Τι κάνουν οι Αμερικανοί? Λέει, διευρύνουμε την κλασική έννοια της ασφάλειας, αντιμετωπίζουμε πλέον τις τεχνολογίες και τις υποδομές των τεχνολογιών, αλλά και της τεχνητής, ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, ως παράγοντες στρατηγικής ισχύως. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης? Είναι από τα κέντρα δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, έως τα κρίσιμα ορυκτά και την υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή και οι πρώτες ύλες και τα chips και η ημιαγωγή και η τεχνολογική υποδομή, επομένως τα πάντα εντάσσονται σε αυτή την διευρυμένη έννοια της ασφάλειας, πέρα από τις κλασικές έννοιες στρατός, ισχύς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν στο, υπάρχει εκεί. Η πρωτοβουλία Pax Silica αποτελεί πλέον το εργαλείο με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό θωρακισμένο δίκτυο χωρών που θα συνεργάζονται στενά σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς. Λοιπόν, απλά ελληνικά, όλοι στο κλουβί. Η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, είναι δυνατό εργαλείο, πρέπει να γίνει εργαλείο στρατηγικό, στρατιωτικό, αν θέλετε. Έχει δηλαδή την ίδια σημασία όπως έχει η πυρηνική ενέργεια, που δυστυχώς εκεί έγινε πρώτα όπλο και μετά χρησιμοποιήθηκε για ειρηνικούς σκοπούς. Εδώ μπαίνουν λοιπόν, τι λένε οι Αμερικάνοι, όλοι στο κλουβί, όλα τα στοιχεία των πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βγάζουμε νόμους και κανόνες, διότι όταν είναι θέμα ασφάλειας και ισχύως θα αρχίσουμε να μοιράζουμε νόμους και κανόνες, οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να τους επιβάλλουμε παγκοσμίως, και φυσικά όλα τα λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όλο αυτό κοστίζει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακριβώς πόρα. Αυτή λοιπόν είναι η Pax Silica, αυτή είναι η ιδέα και αυτή είναι η στρατιωτικοποιημένη πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία βεβαίως πρώτοι θεσμοθετούν και στη βάση της προσπαθούν να δημιουργήσουν και συμμαχία οι Αμερικανοί.

0: Πάμε σιγά σιγά σε ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, πριν πάμε στους πολέμους και στα άλλα θέματα, ζητήματα που τρέχουν στα διπλωματικά μονοπάτια. Τηλεφωνήθηκε χθες ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με τον ομόλογό του, τον Αιγύπτιο, τον Μπάτρ Αμπντελατή. Μίλησα, λέει, για Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Ιράν, τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν κτλ. Στην πραγματικότητα, τι έκανε? Με ένα τηλεφώνημα ο κ. Γεραπετρίτης προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ότι η Ελλάδα δεν μετείχε, δεν είναι σε αυτές τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο και ήταν μια τετραμερή συνάντηση Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Είναι χώρες βεβαίως που σχετίζονται μεταξύ τους, έχουν σχέσεις πολλών επιπέδων, θρησκευτικών, πολιτιστικών και άλλων. Είναι τρεις χώρες, Αίγυπτος, Τουρκία και Σαουδική Αραβία, που διαδραματίζουν ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή εκεί στη Μέση Ανατολή και στην Αιγύπτου και στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως και ήταν παρόν και το Πακιστάν, διότι είναι ο βασικός διαμεσολαβητής για την υπόθεση της συμφωνίας, αν αυτή προκύψει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η τέταρτη χώρα που διαδραματίζει ρόλο εκ των πραγμάτων στην περιοχή είναι το Ιράν. Αλλά τώρα είναι έξω από τις συζητήσεις, διότι είναι σε αυτή η εμπόλεμη κατάσταση. Προσπάθησε λοιπόν ο κύριος Γεραπέτρητης με ένα τηλεφώνημα και ότι συζήτησα και εγώ με τον Αιγύπτιο και τα λοιπά να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Πρωτίστως γιατί υπάρχει αυτή η προσέγγιση Αιγύπτου, Τουρκίας, η οποία μας απασχολεί, την παρακολουθούμε και δικαίως μας απασχολεί και δικαίως και σωστά την παρακολουθούμε. Την ίδια ώρα υπάρχει και το ζήτημα, επιμένει η κυρία Γκυλφόιλ, εδώ το πρόσωπο της εκπομπής, ξέρετε ότι είμαστε με την κυρία Γκυλφόιλ εμείς εδώ, στηρίζουμε Γκυλφόιλ. Επιμένει λοιπόν για αυτό το κάθετο διάδρομο και το πώς θα πουλάμε αμερικάνικο LNG σε όλη την Ευρώπη και προς την Ουκρανία, Μολδαβία, Ουκρανία κτλ. Δηλαδή σε αυτούς που δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Και δεν υπάρχει και κανείς να πληρώσει τελικώς, διότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να πληρώσουν αυτόν τον περίφημο κάθετο διάδρομο ώστε να περνάει το υγροποιημένο αμερικάνικο LNG από την Αλεξανδρούπολη και να πηγαίνει βορειότερα. Και το λέμε, το λένε όλοι, είναι απολύτως κατανοητό, είναι ορατό, είναι σαφές, αλλά ο κύριος Παπασταύρου και η ελληνική κυβέρνηση επιμένουν ότι όλα βαίνουν καλώς και το ίδιο και η κυρία Γκυλφόιλ. Έρχεται όμως ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία και ο οποίος καλείται να επενδύσει κιόλας εκεί και να βάλει κάποια χρήματα και δηλώνει εχθές, η Ευρώπη θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες LNG και γι' αυτό είναι αναγκαία η έκδοση ευρωομολόγου. Τι μας λέει ο κύριος Εξάρχου? Ένα, ότι δεν ούτε οι ποσότητες είναι αρκετές για να γεμίσει αυτός ο περίφημος κάθετος διάδρομος και να πουλήσουμε προϊόν, αλλά ούτε και τα λεφτά υπάρχουν. Πρέπει να πληρώσει η Ευρώπη. Αυτό λένε και οι Αμερικάνοι. Πρέπει να πληρώσουν η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι αρνούνται να πληρώσουν. Και έρχεται ο κύριος Εξάρχου και λέει να βγει και ένα ευρωομόλογο, κάτι να γίνει για όλα αυτά, γιατί υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Λοιπόν, αυτά. Μεταναστευτικό. Υπάρχει ένταση στην Κρήτη. Οι βάρκες συνεχίζουν να έρχονται από την πλευρά της Λιβύης προς την Κρήτη. Είναι καλοκαίρι. Είναι αρχή ακόμα, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού. Είναι ήρεμα τα νερά αυτή την περίοδο και βεβαίως έρχεται όλο αυτό το μεταναστευτικό κύμα, διότι οι άνθρωποι από την Αιθιοπία, από τη Σομαλία, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν ανεβαίνουν προς την Αίγυπτο και τη Λιβύη για να φτάσουν στην Ευρώπη. Και αυτοί είναι αυτοί που είναι από καλύτερες οικογένειες από εκεί, διότι έχουν και κάποια λεφτά, είτε αυτή είτε όλο το ΣΟΥ είτε και όλο το χωριό, να χρηματοδοτήσει το ταξίδι του νεαρού κυρίως ατόμου, το οποίο θα πρέπει να φτάσει στην Ευρώπη, να πιάσει μια κάποια δουλειά και να αρχίσει να στέλνει λεφτά πίσω. Με αυτά τα όποια ευρώ του δίνουν εδώ, να τα στέλνει ένα μέρος τους, να το στέλνει πίσω. Ο κύριος Χάφταρ, ο γιος του στρατάρχη Χάφταρ, που ήταν πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, εδώ στην Αθήνα, συζήτησε και με τον Πρωθυπουργό, συζήτησε και με τον κύριο Γεραπετρίτη, και εξωδίκως μαθαίνουμε ότι διαβεβαίωσε πως δεν θα κουνηθεί μπάρκα πλέον, δεν θα περνάει τίποτα από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτές οι συμφωνίες που γίνονται. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα εσωτερικής διαχείρισης, διότι για μία ακόμη φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση συγκρούεται με τα ψέματα που λέει στον ελληνικό λαό. Ότι θα βάλουμε τα στήθη μας, ότι είναι θέμα απόφασης, ότι είναι θέμα αποφασιστικής πολιτικής, να μην έρχονται οι μετανάστες. Και όταν έρχονται, να τους διώχνουμε αμέσως. Όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Φάνηκε στη Σάμο και στη Χίο, πάτησαν στην αυτή τη ρητορική τους, πάτησαν και πάνω στις αδυναμίες που είχε δείξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να το αντιμετωπίσει όλο εκείνο το κύμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο από την πλευρά που ερχόταν από τα παράλια της Τουρκίας, αλλά ήταν, οι άνθρωποι ήταν από τα πιο βαθιά, ήταν από τη Συρία πρωτίστως, όπου υπήρχαν οι σφαγές και ο εμφυλίος πόλεμος, αλλά ακόμα και από το Αφγανιστάν και από άλλες περιοχές. Λοιπόν, εκεί είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά κενά, ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κύμα αμέσως. Περνούσαν τα χρόνια, δεν οργανώθηκε και σωστά μέχρι το τέλος, διοικητικά τουλάχιστον και σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Έπεσε πάνω σε αυτό η Νέα Δημοκρατία, το αξιοποίησε κατάλληλα και έπεισε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ότι τα πράγματα είναι θέμα απόφασης. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ψάχνουν και φράχτες να βάλουν στη θάλασσα, να βάλουν φράχτη, και έτσι δεν θα περνούν οι βάρκες. Είδαμε τι έγινε στη Σάμο και στη Χίο τότε. Τα ΜΑΤ που πλάκωναν στο ξύλο τους Χιώτες και τους Σαμιώτες, διότι τους έλεγαν θα τους πάρετε και τους μετανάστες και θα τους πάτε στην Ερδοχώρα. Τα ίδια γινόταν τώρα και στην Κρήτη. Δεν θέλουν πουθενά η Κρητική να γίνει κανένα κέντρο όπου προσωρινά να μείνουν οι άνθρωποι και να αρχίσουν οι πιστοποιήσεις. Εν πάση περιπτώσει, να αρχίσει μια διαδικασία. Ποιος είναι, πώς λέγεται, αν ζητάει άσυλο, αν είναι οικονομικός μετανάστης, τι απ' όλα είναι. Αρνούνται τα πάντα και φτάνουν οι βάρκες και γίνονται και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Αλλά όλο αυτό πρωτίστως το προκαλεί η ψεύτικη ρητορική της κυβέρνησης και όλο αυτό το αφήγημα των πλεύριδων της Ευρώπης ότι είναι θέμα απλώς απόφασης. Βρίσκεις με έναν τρόπο μια μπάρα, ρε αδερφέ, μια αστυνομική δύναμη, κάτι βρίσκεις και δεν έρχονται. Για να μην πάμε στο άλλο του Βελόπουλου, ας πούμε, και τα υπονοούμενα του Βορύδη. Λοιπόν, αυτά με το μεταναστευτικό θα το έχουν συνεχώς μπροστά τους όλο το καλοκαίρι και είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να το διαχειριστεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί στηρίζεται σε ένα ψέμα. Γι' αυτό είναι δύσκολο το θέμα, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ναι, χρειάζονται υποδομές, ναι, πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες και με τις χώρες από όπου έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, και δεν είναι όλοι πρόσφυγες, είναι και μετανάστες οικονομικοί, κυρίως οικονομικοί μετανάστες, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψουν και πίσω, διότι η κατάσταση των χωρών από όπου προέρχονται είναι αυτή που είναι και είναι πολύπλοκη και είναι πάρα πολύ άσχημη. Ρένα Δούρου, υπεύθυνη για τα εξωτερικά στον ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτησή της στη Βουλή και που την υπογράφουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέτει το θέμα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, της διπλωμάτη που έγινε μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Και για να γίνει αυτό υπήρχε μια μεθόδευση, τα είχαμε πει, μέσα στη μαύρη νύχτα, τρία φέκα πανωτά, αλλαγές επί αλλαγών, και σωστά η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ θέτουν το ερώτημα γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί έγινε αυτή η μεθόδευση, γιατί έπρεπε να γίνουν όλα αυτά μες τη νύχτα και γιατί για ένα θεσμό υψηλής σημασίας, ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών που προέρχεται από τους διπλωμάτες κιόλας, γιατί δεν μπορούσε να γίνει σε συνεννόηση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά είναι τα ερωτήματα, να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις, αν υπάρξουν απαντήσεις. Η ιστορία της κυρίας με την κυρία Κοβέση, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ελλάδας, ο Άριος Πάγος δηλαδή, απέρριψε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως απαράδεκτη και μάλιστα με 72 υπέρ και 10 κατά, και έτσι εγκρίνεται ξανά η απόφαση ότι οι Έλληνες που δικαστές που μετέχουν στις διαδικασίες, στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπό την κυρία Κοβέση, αυτή τη στιγμή μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι η κυρία Κοβέση, μετά να λαμβάνει ένας Γερμανός, αυτή θα είναι για 2 χρόνια. Η θητεία τους δεν επεκτείνεται για 5 χρόνια αλλά για 2 χρόνια. Και υπήρξαν και συμπληρώματα, δηλαδή εγκρίθηκαν και άλλα ονόματα τα οποία θα συμπληρώσουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, γιατί ο όγκος των δικογραφιών είναι μεγάλος. Εξετάζονται πάρα πολλές υποθέσεις και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν. Λοιπόν, τώρα όμως, επειδή το είχε πει η κυρία Κοβέση στους Δελφούς, η κυρία Κοβέση όλα δείχνουν ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της ελληνικής, των αποφάσεων εδώ της ελληνικής δικαιοσύνης, διότι το ποιος συνεργάζεται και για πόσα χρόνια συνεργάζεται, μάλλον για το πόσα χρόνια συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το πόσα χρόνια συνεργάζεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διχογνωμία, ο κύριος Φλωρίδης άλλα πιστεύει και αυτή η κυβέρνηση, και έτσι είμαστε εδώ που είμαστε. Βλέπω ότι τρέχει ο χρόνος, τρέχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολλά τα θέματα πράγματι. Λοιπόν, εχθές υπήρξε μια, με απειλή ότι έχει μείνει μόνο ένα λεπτό μέχρι το διάλειμμα ο Λάζαρος εδώ πέρα. Λοιπόν, εχθές, θα το συζητήσουμε και μετά το διάλειμμα, υπήρξε μια πενταμερή συνάντηση. Μέρτς, Μακρόν, Μελόνι, Στάρμερ, Τούσκ. Δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία και Πολωνία. Η Μεγάλη Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μιλάμε τώρα για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 με 9 Ιουλίου στην Άγκυρα. Λοιπόν, τι και πώς και τι συζήτηση θα τα πούμε αμέσως μετά, διότι πιέζουν εδώ πέρα τα αφεντικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, όλος ο κυφισός αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο. Δεν υπάρχει κάποιο σημείο να προχωράει. Επίσης, Αττική Οδό στο...
1: Και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αττική Οδό στο ύψος της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη λεωφόρο Αθηνών συνεχίζει να υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάριο ως Καραμαγκάμ. Στο κέντρο πάμε Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλή Σοφία, Αλεξάνδρας και Κατεχάκη τμηματικά αυτή την ώρα. Κηφισίας και Μεσογείων σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα. Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Άλυμο, στην Ποσειδώνα στο Νέο Φάλιρο προβλήματα και επηρεάζει το λιμάνι κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον Κηφισό.
1: Είναι στον Κηφισό το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν λοιπόν ραδιοταξί Παρθενών. Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, στους κεντρικούς τουλάχιστον, όπως μας ενημέρωσε το ραδιοταξί Παρθενών. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη χθεσινή συνάντηση που έγινε στη Γερμανία. Συνάντηση των 5 μεγάλων χωρών της Ευρώπης, η μία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μεγάλη Βρετανία, αλλά από τις μεγαλύτερες στο ΝΑΤΟ. Ήταν μια συνάντηση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα. Και εκεί τι ακούσαμε? Ότι θα υπάρξει αύξηση αμυντικών δαπανών. Συμφωνούν οι πέντε αυτοί μεγάλοι, κάτι που το ζητάει ο Τραμπ ουσιαστικά. Αύξηση αμυντικών δαπανών στο 3,5%, παρακαλώ, όλων των χωρών, στο 3,5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Συν 1,5% όμως για τεχνολογική ανάπτυξη, φτάνουμε στο 5%, αυτό που ζητάει ο Τραμπ. Έτσι, έχουμε ένα 5% ότι πρέπει οι αμυντικές δαπάνες, ακόμα και οι δικές μας που είναι από τις ψηλότερες, οι ελληνικές εννοώ, δεν είναι στο 5% ακριβώς. Επομένως, πρέπει να πάνε στο 5%. Έχουμε λεφτά για αυτά τα πράγματα, λίμωνο είμαστε. Άνετοι. Είπε και κάτι άλλο βεβαίως, είπανε η Ουκρανία που θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε και όλοι μαζί και όλα αυτά που λένε συνεχώς. Όμως πλέον ο Μέρτς επισήμως στη συνάντηση είπε και αυτό και συμφώνησαν και άλλοι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ακούγεται αόριστο, αλλά είναι αυτό που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει η συζήτηση με τη Μόσχα. Αυτό είναι το θέμα. Στην πραγματικότητα γίνονται οι πρόδρομες προετοιμασίες, που να το πούμε, συζητήσεις και επαφές για να βρεθεί ένας διάδρομος συζήτηση με τη Μόσχα. Η Μόσχα λέει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές καθ' αυτές για την κατάσταση στην Ουκρανία πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί που είχαν μείνει το 2022 στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό λέει η Μόσχα. Και πράγματι τότε είχαν διακοπεί. Οι Ευρωπαίοι όμως, στην Ευρώπη μάλλον, γίνεται και μια ακόμα συζήτηση παράλληλα. Ότι πρέπει η Ευρώπη πια για όλα τα θέματα και για τα δικά της θέματα να ξεκινήσει συζητήσεις με τη Ρωσία. Ότι αυτή η κατάσταση, ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Μόσχα, πρέπει να σταματήσει. Το γραφείο του Αντώνιο Κώστα, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει κάνει τις πρώτες επαφές. Διαμαρτυρήθηκε η κυρία Κάλλας, αλλά και άλλες χώρες όπως Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και άλλες χώρες διαμαρτυρήθηκαν, αλλά ήρθαν αρκετοί και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και είπαν ότι ήρθε η ώρα εν πάση περιπτώσει να γίνει κάτι από αυτού. Και ο κύριος Μητσοτάκης δέχεται ότι πρέπει η συζήτηση με τη Μόσχα να ξεκινήσει θεσμικά με τον Αντώνιο Κώστα, γιατί υπάρχουν και σκέψεις να πάει η Μέρκελ, να πάει ο Ντράγκη, που είχαν εν πάση περιπτώσει και παλιότερα επαφές και όλα αυτά τα διάφορα. Λοιπόν, αυτή ήταν τα ουσιαστικότερα θέματα τα οποία συζητήθηκαν χθες μεταξύ των πέντε στην πενταμερή αυτή συνάντηση στη Γερμανία. Αύξηση λοιπόν των αμυντικών δαπανών, Ουκρανία, Μόσχα, αλλά και ανανέωση του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΝΑΤΟ και διάφορα τέτοια.

0: Να πούμε και αυτό, μια και μιλούσαμε για την κυρία Κάλλας που είναι η επίτροπος αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία διαμαρτυρήθηκε, διαφωνεί εν πάση περιπτώσει, όλοι πρωτίστως οι Βαλτικές διαφωνούν με, αυτή, με το ενδεχόμενο της προσέγγισης με τη Μόσχα. Της έβαλαν και μια βοηθό, ας το πούμε, από την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώην Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, η Κάισα Όλεγκρεν, διορίστηκε σε υψηλή θέση στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που η Ένωση ζητά τρόπους για την διεύρυνση της δράσης της και της επικοινωνίας της παγκοσμίως. Και θα είναι η Γενική Γραμματέας της Υπηρεσίας υπό την πάντα υπό την κυρία Κάλλας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, θα πάμε στην Μεγάλη Βρετανία με κάποιο τρόπο με τον καλεσμένο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Λευτέρη τον Κρέτσο, ο οποίος είναι διδάκτορ εργασιακών σχέσεων και πρώην και στη Μεγάλη Βρετανία και εδώ και πρώην υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής, ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κρέτσος. Κύριε Κρέτσο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σουμελίδη, και πλέον αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντα για εργασιακές σχέσεις.
1: Όχι μόνο. Κοιτάμε και όλα τα θέματα του πώληση και της ψηφιακής πολιτικής. Το AI είναι μέσα στα ερευνητικά ενδιαφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα προηγουμένως, τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλη ανάλυση, ότι ο AI, αν χρησιμοποιηθεί, η τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να απαλλάξει τις κοινωνίες από πολλά προβλήματα και είναι ίσως, κατά την άποψή μου, δεν είναι βέβαια μόνο δική μου, το λέγει ο καθηγητής ο Άουτορ, είναι ίσως η τελευταία ελπίδα να σωθεί η μεσαία τάξη. Αν μπει κάποια έτσι ανταποδοτικότητα στη χρήση του AI, η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα, διευκολύνει πολλές επιχειρήσεις, φέρνει κέρδη, αν αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο επιστραφεί στην κοινωνία, μπορεί να σωθεί και η μεσαία τάξη.
0: Ναι.
1: Είναι όντως... Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, έτσι, ναι, αν χρησιμοποιηθεί
0: είναι λάθος, βεβαίως, θα έχουμε όλο πρόβλημα. Γιατί το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Ακριβώς. Απλώς εγώ στην αρχή αναφέρθηκα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό και το βλέπετε κι εσείς, ότι αυτή η παξίλικα που προσπαθεί να κάνει, που να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για λόγους στρατιωτικούς, αμυντικούς, ασφάλειας όπως το λένε, πάντα έτσι είναι η ορολογία.
1: Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως είναι σαφές, ότι αν υπάρχει μια ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να γίνουν πολύ θετικά πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν αντιλέγω, δεν το είπα. Απλώς θύμισα πώς ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Και έτσι είναι, διότι όπως θα λέτε, και οι προϋπολογισμοί αυξάνονται όσον αφορά την πολεμική βιομηχανία και τις αμυντικές δαπάνες. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει πάντα αρνητικά για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Έτσι είναι πώς γίνεται και αν παράγει νέες δεξιότητες κτλ. Mm-hmm. Απλώς δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πλέον μέρος ενός branding, mm-hmm. μιας έτσι διαχείρισης της φήμης κάθε χώρας, mm-hmm. και είναι βέβαια μέρος του σύγχρονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, έτσι, δηλαδή, mm-hmm. και έχουμε διαφορετικά μοντέλα πώς το χειρίζεται η Κίνα, πώς το χειρίζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, η Βρετανία κτλ.
0: Στην Ευρώπη, να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, αφού ανοίξατε το θέμα, έχουμε το χρόνο, θα προλάβουμε να μιλήσουμε και για τη Μεγάλη Βρετανία. Η Ευρώπη πώς το χειρίζεται?
1: Η Ευρώπη υστερεί πάρα πολύ σε αυτά που λέμε οχήματα επενδυτικά, venture capital funds. Δεν έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει όμως πιο πλούσιο θεσμικό οπλοστάσιο. Mm-hmm. Έχει ακόμη αρκετά ιδανικό ταλαντούχο εργατικό δυναμικό. Απλώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και οι δαπάνες και οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή κυριαρχούν, είναι πιο μεγάλες και στην Κίνα, mm-hmm. η οποία ξεφύγει πραγματικά, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη όμως πρέπει να χτίσει πιο πολλά κλάστερ, πιο πολλές έτσι δυνατότητες να συγκεντρώνει τη γνώση, να την ανανεώνει και κυρίως να την γυρίζει πίσω. Αλλά έχει το θεσμικό οπλοστάσιο και προεξάρχησε αυτό η Ευρώπη, δηλαδή η ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα ενδεχομένως. Έτσι, mm-hmm. αυτά είναι νομοθεσίες που πήγαν στην Αμερική και στη Βρετανία αργότερα. Επίσης προσπαθούν να έχουν έτσι μια πιο soft ρύθμιση ή και αυτορύθμιση αν γίνεται, με πολύ σοβαρά προβλήματα βέβαια. Επομένως είναι καθαρά θέμα ρύθμισης. Πρέπει και ο κόσμος και οι κοινωνίες και τα κόμματα. Εγώ δεν βλέπω πολλά κόμματα και πολιτικούς να μιλάνε για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας φέρει φοβερές λύσεις, αλλά όπως είπα προηγουμένως, αν μείνει σε αυτό το επίπεδο μόνο των εντυπώσεων, του branding και του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, μπορεί να έχει τεράστια προβλήματα.
0: Ναι, ναι, και σε σχέση με αυτό που λέτε τώρα, κύριε Κρέτσο, ακριβώς ότι γίνεται συζήτηση, αλλά γίνεται με όρους επικοινωνίας. Το λέω εγώ τώρα πολύ λαϊκά, ας πούμε. Γίνεται, νομίζει, όλοι αναφέρονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι επί της ουσίας, όχι για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ή ποια θα είναι.
1: Έχετε
0: τα
1: οφθέ. Δίκιο.
0: Δεν γίνεται έτσι η συζήτηση. Πετάμε τεχνητή νοημοσύνη και τελειώνει η συζήτηση. Δεν πάει έτσι.
1: Το σωστό σε μια συζήτηση είναι να μπαίνουν τα σωστά ερωτήματα, όχι να υπάρχουν οι απαντήσεις. Εδώ τώρα τι κάνουν οι κυβερνήσεις, φτιάχνουν συνεχώς ομάδες ειδικών, φτιάχνουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να μιλάνε ούτε με τις επιχειρήσεις, τι χρειάζονται, ούτε με τους εργαζόμενους. Στο τέλος παράγεται έτσι μια αμφισημία και ένας φόβος, αν θέλετε, διότι αυτό απειλεί ενδεχομένως τις δουλειές μας. Στην πράξη, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταργεί κυρίως δουλειές, καταργεί όμως συγκεκριμένα καθήκοντα εργασίας. Από εκεί και πέρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη γίνει και ένα νέο πεδίο κερδοφορίας και πολιτικών εντυπώσεων, έτσι. Και νομίζω ότι μεγαλύτερη ενασχόληση με τις απολύξεις, τις συνέπειες και τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης θα μας φέρει και στον πιο σωστό δρόμο. Αυτή τη στιγμή οι πιο ισχυρές χώρες επενδύουν, αφήνουν τις άλλες πίσω, αυξάνεται το μερίδιο των advanced, των ανεπτυγμένων οικονομιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ και περιορίζεται κάτι το οποίο δεν είχε να συμβεί πολλά χρόνια, έτσι, γιατί είχαμε μια αντιστροφή, πάμε σε μια διαφορετική επίπεδου παγκοσμιοποίηση. Τέλος πάντων, νομίζω τώρα μακρηγορώ και πλατιάζω.
0: Όχι, όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μεγάλη
0: όχι.
1: Κουβέντα αυτή.
0: Το καταλαβαίνω και οι όροι πολλές φορές είναι ξενίζουν, διότι δεν είναι όλος ο κόσμος εξοικειωμένος με την ορολογία και το πώς το εννοούμε. Είναι όμως μια. Καλά κάνετε και το είπατε, με όποια αφορμή, διότι είναι η συζήτηση που θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα, σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα ένα τελευταίο σε σχέση με αυτό. Αυτή η συγκεντροποίηση της, πότε το πούμε, θα το πω εγώ πολύ λαϊκά, της κεντρικής κονσόλας της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια μερικών πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων στον πλανήτη, που είναι μετρημένοι, είναι κατά από χίλιοι. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό?
1: Είναι ανησυχητικό και ήδη βλέπουμε και τις συνέπειες, έτσι. Ενώ δηλαδή το παγκόσμιο εισόδημα, το εισόδημα των εργαζομένων έχει υποστεί, ας πούμε, έτσι, μια κάθοδο σε πραγματικούς όρους αγοραστικής δύναμης, μιλάω. Βλέπετε ότι έχει ξεφυτρώσει π.χ. για παράδειγμα μια νέα γενιά εκατομμυριούχων, πολυεκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πάνω σε μια χρηματιστηριακή φούσκα και πάνω ακριβώς στην ικανότητα κάποιων εταιριών να στέλνουν ένα σήμα ότι αυτές είναι που θα διαχειριστούν τη μελλοντική καινοτομία. Αυτές έχουν το μέλλον. Είχε γίνει κάποια στιγμή πριν 1-2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει η Deep Seek, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως, η Κινέζικη, ναι.
1: Είχε βγάλει μια νέα καινοτομία και ξαφνικά τα χρηματιστήρια και η μεγάλη κολοσσία, αμερικάνικη κυρίως, πολυεθνική, είχαν φοβερή πτώση. Αυτό είχε πραγματικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, είχε πραγματικές συνέπειες και για την παγκόσμια διανομή δύναμης. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι πάρα πολλές απολύξεις. Απλώς νομίζω αυτή μια κουβέντα πρέπει να την κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Ναι, γιατί, ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι μια κουβέντα μόνο. Δεν τελειώνει σε μια κουβέντα. Έτσι είναι όπως το λέτε.
1: Μπορούμε όμως να μείνουμε σε αυτό. Ότι ναι, το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αν χρησιμοποιηθεί για το σωστό τρόπο, δεν πρέπει να είμαστε τεχνοφοβικοί. Μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές λύσεις και επιμένω σε αυτό που είπα. Ίσως είναι και η τελευταία σανίδα σωτηρίας για το αυτό που λέμε μεσαία τάξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν εδώ. Θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση και ας είναι μια δύσκολη συζήτηση για να γίνεται σε περιορισμένο χρόνο στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή κάπως έτσι. Αλλά πάμε στη Μεγάλη Βρετανία όπου έχετε ζήσει χρόνια και διδάξατε εκεί, δουλέψατε, εν πάση περιπτώσει εργαστήκατε. Τώρα έχουμε αλλαγές εκεί. Έχουμε τη συρρήκνωση του Συντηρητικού Κόμματος, αλλά φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση και στο Εργατικό Κόμμα. Και έχουμε μια ακόμα αλλαγή πρωθυπουργού εκεί. Μέσα από το κόμμα βέβαια, γιατί εκεί είναι άλλα τα ήθη και οι θεσμοί. Και έχουμε τον Στάρμερ που ήδη παραιτήθηκε και σε λίγο διάστημα, θα δούμε ποιο είναι αυτό, θα αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ. Πώς το είδατε όλο αυτό?
1: Είναι η συνέχιση ενός κύκλου κρίσης πολιτικής σε μια χώρα με πολύ βαθιές θεσμικές ρίζες. Το συντηρητικό κόμμα, οι Τόρις για παράδειγμα, έχουν ιδρυθεί το 1800. Μιας χώρας με πολύ πλούσια παράδοση στους πολιτικούς θεσμούς και μεγάλη σταθερότητα. Δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε 5 πρωθυπουργούς και τώρα τα τελευταία 10 έχουμε 7 πρωθυπουργούς, αν αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος μάλλον έρχεται ως στέψη, δεν θα γίνουν δηλαδή μάλλον και εκλογές, δεν θα έχει υποψήφιο, επομένως κάπου εκεί 17-18 Ιουλίου θα αναλάβει τα ενία της χώρας. Η παρέτηση Στάρμερ, κύριε Σουμελίδη, δεν προέκυψε ούτε από σωκοματική αντιπαράθεση, προέκυψε από μια μεγάλη φθορά. Είναι ένα σύμπτωμα έτσι συστημικής αστάθειας που κατατρέχει πλέον τη βρετανική πολιτική σκηνή από το Brexit. Για κατά άποψή μου όμως, το Brexit μπορεί να ήταν ο καταλύτης, αλλά ο βαθύτερος μηχανισμός της κρίσης έχει να κάνει με άλλα ζητήματα, κυρίως με τις πολιτικές λιτότητες που εγγενίασε ο Κάμερον το 2010 και κάποια έτσι δομικά, ας το πούμε, φαινόμενα και συμπτώματα της βρετανικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως είναι η χαμηλή παραγωγικότητα σχέση με τους ανταγωνιστές της, είναι το υψηλό κόστος ζωής, είναι οι προϋπολογισμοί στις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν επαρκούν για τις ανάγκες, είναι ο ακριβός δανεισμός, έτσι περιφέρεται κατά καιρού στον τύπο το θέμα της κρίσης δανεισμού και ένα θεωρητικά περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό χρησιμοποιείται και για λόγους εκπειθάρχησης, πάντως ο Στάρμερ πειθάρχησε σε αυτό, δεν τόλμησε. Πλήρωσε βέβαια και άλλα πράγματα, πλήρωσε τη στήριξη και στη Γάζα, στην τιμή στήριξη μάλλον στην Παλαιστίνη, πλήρωσε τις μεγάλες πολεμικές δαπάνες που έκανε για την Ουκρανία. Έτσι, πλήγωσε και το αριστερό κοινό, διότι δεν τόλμησε παραπάνω. Έφερε μια σοβαρότητα και μια σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά το χάος των Τόρις. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης δεν μπόρεσε να διαλύσει έτσι τον εθνικισμό που προκάλεσε ο Φάρατς. Και το Brexit. Έτσι, το Brexit, είπαμε, για μένα ο μεγαλαστικός μηχανισμός είναι πολιτικές λιτότητες και αυτά που είπα πριν. Αλλά το Brexit είναι το μεγάλο σοκ, αν θέλετε, ο καταλύτης, ο επιταχυντής σημερινής αστάθειας. Και είναι τόσο μεγάλος που έχει διαλύσει πολύ ιστορικά κόμματα. Έτσι, και το Εργατικό Κόμμα που είναι ένα μήνα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είχε υποστεί τη μεγαλύτερη ίσως κρίση το 1931. Αλλά το Brexit έκανε και άλλα πράγματα. Έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα τη μετανάστευση που λέγατε προηγουμένως, ένα κυρίαρχο θετικό θέμα και κυρίως έχει περιορίσει και τη φαντασία του κράτους και της πολιτικής.
0: Είπατε κυρίαρχο θέμα, τη μετανάστευση την έκανε.
1: Είναι κυρίαρχο θέμα η μετανάστευση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και το καπηλεύεται, το χρησιμοποιεί μάλλον.
0: Α, με αυτή την έννοια. Ο Φάρατς.
1: Το reform του Φάρατς, ναι. Το οποίο είναι ένα κόμμα ακροδεξίας υφής, αλλά δεν λειτουργεί πλέον ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δηλαδή παίρνει ψήφος και από εργατικούς και από συντηρητικούς σε πιο εύπορες περιοχές. Και εδώ τώρα έχει σημασία και ο Άντι Μπέρναμ, διότι αυτός έρχεται από το βορρά, από τις περιοχές που χάνουν οι εργατικοί ψήφους.
0: Από την περιοχή του Μάντσεστερ, την ευρύτερη, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε.
1: Του Μάντσεστερ, βέβαια, αυτός είναι από το Λίβερπουλ και είναι και Everton, έτσι το λέω, έτσι, γιατί μας αρέσει και το ποδόσφαιρο. West Ham εμείς βέβαια πάντα. Λοιπόν, αλλά είναι ένας πολιτικός, έχει διατελέσει υπουργός, ήταν κοντά στο Μπλερ, έχει μείνει με τον Μπράουν, παρετήθηκε και πήγε 2017 στο Μάντσεστερ και έκανε σημαντική δουλειά. Και παρήγαγε και
0: ως δήμαρχος του Μάντσεστερ.
1: Ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά παρήγαγε έτσι και ένα λίγο νέο αφήγημα, το οποίο το λένε μαντσεστερισμό τώρα, έτσι για να το κάνουν την αντίστοιξη με το θατσερισμό, ότι πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος έλεγχος υποδομές, όπως είναι οι μεταφορές για παράδειγμα, και εκεί όντως το πέτυχε ο Μπέρναν και έτσι κάπου από το πουθενά, out of the blue που λέμε, στη Βρετανία, επανήλθε πάλι στο προσκήνιο. Θα είναι όμως δύσκολο το έργο του, αλλά θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη θέση. Αν με επιτρέπετε, συγγνώμη τώρα που με ακρηγορώ.
0: Όχι,
1: έλεγε ένας παλιός, όχι παλιός, Πάντως όχι τόσο νέος καθηγητής, ο Ρίτσαρντ Φλόριντα, αυτός είναι γνωστός στις αστικές σπουδές, έλεγε ότι οι πόλεις για να ευημερούν πρέπει να προσελκύουν αυτό που λέμε creative class, δηλαδή δημιουργικές τάξεις, καλλιτέχνες, ανθρώπους τεχνολογίας, των media, χρηματιστηρίου κτλ. Μετά από λίγα χρόνια όμως, μετά από περίπου 10 χρόνια, αναθεώρησε σε ένα άλλο του βιβλίο και έλεγε, εντάξει, όντως, όταν προσελκύουμε τέτοιες δυναμικές ομάδες στις πόλεις μας, όντως έρχεται ανάπτυξη, αλλά μετά από λίγο έχουμε και άλλα φαινόμενα εκτοπισμού, gentrification. Φεύγουν οι απλοί πολίτες γιατί αυξάνεται το κόστος της αγοράς, ναι, η καινοτομία δεν διαχέεται στην οικονομία και κάπου εκεί στην εισαγωγή της αναθεωρημένης λογικής σου, λέει ότι η Βρετανία και το Brexit οφείλεται ακριβώς αυτό. Παρήγαγε τεράστιες γεωγραφικές ανισότητες, γιατί αν πας ας πούμε στην Κίνα, έχεις το Σεντζέν, τη Σανγκάη, έχεις το Πεκίνο, έχεις και άλλες πόλεις που παράγουν, δημιουργούν πλούτο, αξία, τεχνολογία, νέες εφευρέσεις κτλ. Αν πας ας πούμε στην Αμερική, υπάρχει μια κατανομή, η εκπαίδευση είναι... Στη Βοστόνη
0: είναι και ανατολικά και δυτικά. Είναι,
1: η ψυχαγωγία και στο Τέξας είναι. Στο Σαν Φρανσίσκο και λέω στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον το διοικητικό κέντρο, στη Νέα Υόρκη τα οικονομικά. Στη Βρετανία όλα είναι στο Λονδίνο. Επομένως έρχεται τώρα ο Μπέρναμ, ο οποίος έρχεται με αυτή την ατζέντα του Manchesterization. Έρχεται να πει ότι τέλος στο Λονδίνο, δεν έχει τη στάμπα πάνω του ότι είναι ένας άνθρωπος λονδινοκεντρικός του Westminster. Και πάει να δώσει κάτι το οποίο ο Στάρμερ δεν τόλμησε, δηλαδή να αναβαθμίσει τις υποδομές στην περιφέρεια και με αυτόν τον τρόπο ίσως να περιορίσει το εκλογικό εκτόπισμα του Φάρατζ.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο στο μυαλό αυτών που είναι έξω, που δεν ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, ωραία, είναι το Brexit το μεγάλο θέμα. Και συγχρόνως οι Βρετανοί ψηφίζουν το Φάρατζ που ήταν ο ηγέτης του Brexit.
1: Ναι.
0: Αυτό παντρεύεται κάπως?
1: Παντρεύεται, είναι παράδοξο αν το δούμε έτσι στενά με τη λογική. Αν όμως μπούμε λίγο πιο βαθιά, κατανοήσουμε ότι το Reform, το κόμμα του Φάρατζ, δεν έχει κανένα ουσιαστικό πρόγραμμα έτσι στην πράξη. Είναι... Αλλά έχει πολύ μεγάλη συνοχή όσον αφορά τη συναισθηματική ταύτιση με το ψηφοφόρο και τον πολίτη, ο οποίος νιώθει παραμελημένος, αγνοημένος, περιφρονημένος. Επίσης, το έχω πει και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ με αυτά, αλλά καμιά φορά αυτού του είδους οι μηχανισμοί ακροδεξής, έμπνευσης, υφής, λαϊκίστικης, πείτε όπως θέλετε, δεν είναι θέμα ερμηνεία, προσδιορισμού, καμιά φορά μιλάνε καλύτερα τη γλώσσα των απλών ανθρώπων και αυτών που χρειάζονται την πολιτική. Έλεγαν ας πούμε στο ένα προεκλογικό σύνθημα το 1979 οι εργατικοί ότι οι πλούσιοι έχουν τα λεφτά τους, rich people have their money, poor people have their politics. Οι φτωχοί άνθρωποι έχουν απλώς περιμένουν μόνο από την πολιτική αλλαγή μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτό επομένως αν το δούμε αυτό δεν είναι τόσο παράδοξο και επίσης δεν είναι παράδοξο αν δούμε επίσης την ισχυρή μηδιακή πλαισίωση του Φάρατζ, διότι ένα μέρος μεγάλο του city, του χρηματιστηρίων και των τραπεζών, στήριξαν και το Brexit και εξακολουθούν να στηρίζουν και το Φάρατζ. Και εδώ βέβαια μπαίνει πάλι το γεωπολιτικό, διότι το μοναδικό άλοθη που, μεγάλο άλοθη που ίσως έχει ο Στάρμερ αυτή τη στιγμή για την πτώση του, είναι και ο τεράστιος πόλεμος που δέχτηκε από τις ΗΠΑ, από την ηγεσία του Τραμπ, και όσους είναι μαζί του, όπως ο Έλον Μάσκ με την πλατφόρμα του, η οποία παράγει ένα πολύ κακό αφήγημα για την Βρετανία. Βρετανία δεν είναι μόνο μετανάστες που επιτίθονται όπως μπορεί να δει κάποιος εύκολα στην πλατφόρμα του Elon Musk. Βρετανία είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι σπουδαία χώρα και με πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Αυτό η εικόνα δεν βγαίνει από τις πλατφόρμες, η οποία βέβαια όπως και η πλατφόρμα του Musk, όπως και της Paramount, να το πούμε και αυτό, έχει χρηματοδοτηθεί και από αραβικά κεφάλαια, έτσι. Για να το λέμε και αυτό, για να καταλαβαίνουμε ότι όλα διαπλέκονται με το θέμα της γεωπολιτικής. Διπλωματικά μονοπάτια δηλαδή είναι παντού που λέμε, κύριε Τσουγκουελίδη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρέτσο. Δυστυχώς θα μπορούσα να μιλάμε ακόμα πάρα πολύ ώρα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τρέχει και εδώ τα αφεντικά φωνάζουν. Τα αφεντικά που κρατάνε την κονσόλα.
1: Αν φωνάνε, φωνάζουν τα αφεντικά.
0: Λοιπόν, αλλά θα τα ξαναπούμε, πάντως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα για
1: να κάτι για τη μετανάστευση. Ότι αυτή η μάχη που θα δώσει τώρα ο Μπέρναμ δεν μπορεί να κερδιθεί μόνο με σκληρότερη γλώσσα. Mm-hmm. Θα πρέπει να κερδιθεί αν οι άνθρωποι σε εργατικές περιοχές δουν καλύτερες δουλειές, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και μεγαλύτερη διαφάνεια.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, διδάκτορ εργασιακών σχέσεων και τώρα και στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που είναι που λειτουργεί στην Αθήνα και πρώην υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν αγχωμένα στο τέλος. Καλή σας μέρα από μένα, το Σπύρος Ρουμελίδη. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόκας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν «Μικρό Βούδα». Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σκηνές απόλυτης καταστροφής και φόβοι για πολλά θύματα στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων με επίκεντρο κοντά στην παραλιακή πόλη Μωρόν περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Πλήθος κτιρίων έχουν καταρρεύσει. Ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι βαρύς, τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες, η οποία κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ανέφερε η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο στη χώρα είναι η Λαγκουάιρα, η οποία βρίσκεται βόρεια του Καράκας και τη χαρακτήρισε ως ζώνη καταστροφής, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές. Η υδροδότηση διακόπηκε σε τμήματα του Καράκας και σε αρκετές βόρειες πολιτείες, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, μετρό και σιδηρόδρομος ανεστάλησαν προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ έκλεισε αφού υπέστη σοβαρές ζημιές. Σε μια σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αρχές μετά την αιματηρή σύμπλοκη στην Καλυθέα, κατά την οποία ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα. Ο συλληφτής ήταν μεταξύ των 14 που προσήχθησαν μετά το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, εξετάζονται οπαδικά κίνητρα από τις αρχές. Σήμερα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Διέκοψαν χθες την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 140 μέρες και η Σουζόν Ντοπάν μετά από 55 μέρες, κάτοικοι της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ανέφερε μέλος της κοινότητας που προανήγγειλε συνέχιση του αγώνα με άλλα μέσα. Προηγήθηκε η έγκριση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, το οποίο καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της περιφέρειας και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των προσφυγικών. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινότητας των προσφυγικών στις δύο ταξιμερώματα, η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία, με απώλεια επίπεδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Όπως αναφέρουν, η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας πως η κυβέρνηση παραβιάζει τη βασική συνταγματική αρχή που είναι η ισοτιμία των πολιτών, δημιουργώντας δανειολήπτες δύο ταχυτήτων και κάνει επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, προστατεύοντας ακόμα μια φορά τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αγωνία των αυτοδιοικητικών είναι ότι οι νέες δομές που εκχωρούνται στους ΟΤΑ δεν συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση πόρων και προσωπικού, τόνισε ο Τομεάρχης Εσωτερικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας ως ειδικός αγορητής στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Ενώ αναφερόμενος στο νέο εκλογικό σύστημα που καθιερώνεται, το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο πολιτικό πρόβλημα. Ο νέος κώδικας αντικαθιστά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, ενώ διατηρεί την ισχυρή πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Σήμερα στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΕ Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Στο κόκκινο η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτήριες της Αττικής, μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με την κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Μοσχάτο. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Ημιτού. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και σε Μεσογείο, Κατεχάκη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού και Ποσειδόνος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν σήμερα τα πλοία που βρίσκονται στο στενό του Ορμούς να μην αποπειραθούν να διασχίσουν το στενό χωρίς την αδειά τους, απειλώντας με κατάλληλα μέτρα. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας, Ισμαήλ Μπαγάη, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συνέπεια στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Προηγήθηκε δήλωση στο Fox News του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πως 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία στο πλαίσιο της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Μουσταφά Φάλι είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Σέντερ που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2+1.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριο σήμερα, ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
8: Στο Κόκκινο. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιέρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξημέρωσε καλά αυτή η μέρα. Τουλάχιστον 32 νεκροί, 700 τραυματίες. Έως τώρα αυτό, έτσι. Ο απολογισμός από τους δύο σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς έτσι ανοίγει η μέρα, η δισιογραφία με αυτούς τους δύο σεισμούς και τον 17χρονο που τον μαχαίρωσαν στο στήθος και έχασε τη ζωή του. Διευκρίνιστοι λόγοι, άλλοι λένε οπαδικά, μετά λένε ότι είναι για ναρκωτικά. Ακόμη δεν έχουν διευκρίνιστοι λόγοι, αλλά η απώλεια ζωής, δεν ξέρω, τελικά φαίνεται ότι δεν σημαίνει τίποτα η ζωή για κάποιους. Κάπως έτσι μπαίνει η μέρα.
1: Είναι τραγικό, Γιώργο, αυτό τώρα. Δεν είναι ό,τι και να είναι, είτε οπαδικά είναι, είτε άλλοι λόγοι είναι. 17χρονα παιδιά τώρα κυκλοφορούν στους δρόμους ως συμμορίες και έχουν μαχαίρια και σφάζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα θέμα ανεξαρτήτως του λόγου. Δεν μπορεί να μην απασχολήσει την κοινωνία αυτό το ζήτημα.
0: Και ήταν, λέει, μία παρέα.
1: Και δεν είναι το πρώτο, έτσι. Είναι,
0: όχι,
1: είναι επαναλαμβανόμενο.
0: Όχι, βέβαια. Σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο.
1: Για ψηλού πείδημα. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να δες έξω. Υπάρχει μία τέτοια ένταση στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι. Είτε τιμόνι κρατάς και πας να παρκάρεις που σκοτώνονται γιατί εγώ είδα πρώτος το πάρκινγκ και δεν θα μπεις εσύ.
0: Γιατί προσπέρασες.
1: Γιατί προσπέρασες ή για ένα σωρό λόγους. Δεν γίνεται, είναι κοινωνικό πλέον αυτό το σύμπτωμα.
0: Η πλειονότητα των οδηγών φοβάται ότι θα τσακωθεί στο δρόμο ακριβώς για όλα αυτά που περιγράψεις τώρα.
1: Ναι, και δεν είναι.
0: Ήταν στην Καλυθέα μια παρέα, ήταν μια άλλη παρέα τριών παιδιών. Η μία παρέα πήραζε την άλλη. Αυτοί που ήταν τρεις πήραν, τηλεφώνησαν κάπου, ήρθε ένα γιοταχή με άλλους πέντε. Άρχισε ο καυγάς και έγινε αυτό που έγινε. Κυκλοφορούν στις πλατείες και στους δρόμους με όπλα, με σιδηρογροθιές, με μαχαίρια και για ψηλού πείδημα φέρουν ζωές.
1: Ναι, και είναι ένα φοβερό πράγμα το οποίο εν τέλει, αντί να είναι προτεραιότητα μιας κυβερνητικής πολιτικής που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, ασχολούνται με διάφορες τρίχες, να το πω, στην πραγματικότητα, να μην πω άλλη, και κοροϊδεύουν στην ουσία γιατί να επιληθούν αυτού του ζητήματος. Και εδώ, ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν φταίνε οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν, φταίνε και ποιες οικογένειες. Έχεις εγκαταλείψει τις οικογένειες σαν κυβέρνηση, αδιαφορείς από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί, στην τύχη παραδίδεται γιατί δεν έχει καμία πρόνοια, καμία φροντίδα, δεν υπάρχει τίποτα να μπορέσει μια οικογένεια να ανασάνει και έρχονται μετά και κάθονται πάνω στα αποκαίδια και λένε ρητά και αποφθέγματα. Ποια κοινωνία είναι, σοβαρό αυτό το πράγμα, είναι σοβαρή.
0: Σωτήρη, όπως το είπες, πάνω στα αποκαίδια και τα συμπεράσματά τους και όλοι και να έχουν να λένε. Και τίποτε δεν κάνουν, πρόληψη δεν δουλεύει. Και βέβαια οικογένεια, ποια οικογένεια στις μέρες μας, όταν δουλεύουν 15 ώρες και οι δύο για να έχουν τα προστοζήν, γιατί είναι η ακρίβεια, είναι ο άνθρωπος που θα κρατήσει το παιδί ενδεχομένως, είναι. Λείπουν όλη μέρα από το σπίτι, τα παιδιά μεγαλώνουν με τη γιαγιά και μόνα τους.
1: Και μόνα τους.
0: Το μεγαλύτερος αδερφός ή αδερφή προσέχει το μικρότερο και πάει λέγοντας και έρχονται σήμερα να πούν πω τι πάθαμε. Δυστυχώς αυτό είναι. Τώρα, ως προς τα οικονομικά, η ακρίβεια καλά κρατεί. Ψηφίστηκε χθες και το νομοσχέδιο. Δηλαδή, ήρθε ο Μητσοτάκης να μας πει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι καπέλωσε την απόφαση του Αρείου Πάγου και ήρθε να μας πει ότι είναι δικιά του πρόβλεψη και δική του απόφαση και πρωτοβουλία αυτό που πήρε, την απόφαση που πήρε ο Αρείος Πάγος. Έπαιζαν όλα τα μέσα ενημέρωσης χθες, όπως είδα, για τους 100.000 δανειολήπτες. Αλλά είναι 350.000 οι δανειολήπτες, οι 250 έμειναν απ' έξω.
1: Ναι.
0: Με απόφαση του Πρωθυπουργού. Έτσι, αφού θέλουν να πούν λοιπόν ότι είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αυτοί έμειναν απ' έξω με απόφαση του Πρωθυπουργού. 250.000 δανειολήπτες.
1: Κοίταξε το. Είναι, ξέρεις, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράφεις, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τώρα, Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικότερο, δηλαδή για να δεις πώς αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο λύνουν τα προβλήματα της κοινωνίας. Δηλαδή αυτό το κόστος αυτής της υπόθεσης είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Το κόστος όλο αυτό που θα κοστίσει για αυτή τη ρύθμιση, όπως τη λένε. Από αυτά, Γιώργο μου, ξέρεις ότι τι θα επιβαρύνουν τις τράπεζες στην πραγματικότητα, τα funds, τους services κλπ. Αυτοί που τα διαχειρίζονται. 100 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 600 θα τα πληρώσει το κράτος, δηλαδή το σχέδιο Ηρακλής. Αυτό το περίφημο σχέδιο Ηρακλής που το έχουν βάλει ως ασπίδα προστασίας για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, για να μην θίξουμε τις τράπεζες. Καμία. Και γίνεται συμψηφισμός μελλοντικός ακόμα και η ρύθμιση αυτή. Δεν τους επιστρέφονται χρήματα, αλλά ρυθμίζουν έτσι ώστε οι υπόλοιπες δόσεις που έχουν να είναι χαμηλότερες έναντι για δε αυτούς οι οποίοι με χίλια ζόρια κατάφεραν είτε να αποπληρώσουν το δάνειο, έτσι, γιατί είναι αυτό που έλεγε, σε κάνουν δύο και τρεις δουλειές και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Κατάφεραν λοιπόν να το αποπληρώσουν με αυτά τα παράνομα πανωτόκια και με αυτόν τον τρόπο δεν τους επιστρέφει τίποτα, δεν τους επιβραβεύει να τους πήρε παιδιά να ανακουφιστείτε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε ο καθένας για να μπορέσει να βγάλει. Και για όλους δε αυτούς οι οποίοι ξοπετάχτηκαν έξω γιατί δεν μπορούσαν να καλύψουν αυτή την παρανομία, αυτά τα υψηλότατα πανωτόκια ας πούμε τα οποία επέβαλαν όλοι αυτοί, τι τους λέει? Στον Κιάδα.
0: Στον Κιάδα, ναι.
1: Κατάλαβες, αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία, και βγαίνει τώρα ο πρόεδρος του Eurogroup με ύφος 855 καρδιναλίων και συμπεριφέρεται απέναντι στην αντιπολίτευση με μια αλαζονία, προερχόμενος κιόλας από την αντιπολίτευση, κοροϊδεύει τον πρόεδρο του Πασόκ, δεν έχει σημασία ποιος είναι, του λέει έχεις πάθει ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ, πας να συμπεριφερθείς, να καταλάβεις ας πούμε το νομισματοκοπείο. Κάνουν εξυπνάδες, αντί να απαντήσουν στο πρόβλημα, πουλάνε εξυπνάδες. Αυτή είναι.
0: Και είπε κιόλας ότι εγώ εντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία το 2015 και είμαι περήφανος γι' αυτό, και του είπε ότι κάνεις σαν το Λαφαζάνι μπροστά στο φόβο, μη σου πάρει τα ποσοστά ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς. Κάθονται και παίζουν αυτά τώρα με όλα αυτά και νομίζουν ότι τον αποστόμωσαν.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: κοινωνία, δηλαδή αντί να απαντήσουν στην κοινωνία που βιώνει αυτή την κατάσταση, 350.000 τώρα άνθρωποι κάθονται και κοροϊδεύουν. Τι να πω, δηλαδή...
0: Και είναι το επόμενο θαύμα αυτό του Πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή οι 100.000 το παρουσιάζουν σαν τη μεγάλη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, τη δικαστική απόφαση δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δικαστική απόφαση. Όταν ας πούμε υπήρξε, είναι τόσο άθλιοι να το πω έτσι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, όταν βγήκε απόφαση δικαστική για την νομιμοποίηση των συμπεριφορών και όλων των πρακτικών των funds, την εφαρμόσανε χωρίς επεξήγηση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όταν βγαίνει μία απόφαση που δεν χρειάζεται επεξήγηση, πρέπει απλά, απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, να την πάρεις, να την καθαρογράψεις και να βάλεις ας πούμε την νομική έτσι, πώς να το πω τώρα, καταγραφή. Κάθονται και μας λένε ερμηνεύουμε τον νόμο. Τι να ερμηνεύσει ο νόμος?
0: Και ο κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι έχει κενά, έτσι, δεν.
1: Καλά, γι' αυτόν εδώ είναι, η κατάσταση είναι περίγραπτη. Τώρα ας πάει να τα εξηγήσει στην ομάδα αλήθειας τα κενά. Με αυτούς συνεννοείται. Ο κεντρικός τραπεζίτης, θα έχουμε πει τι είναι η περίπτωση του κεντρικού τραπεζίτη. Και πήγε και κάνανε μπριγάδα κανονική. Εμφανίστηκε ας πούμε ο Μητσοτάκης στο Μέγαρο, Προεδρικό Μέγαρο. Έβαλε μπροστά και το διορισμένο πρόεδρο της Δημοκρατίας και το εμφανίζαν, δηλαδή. Εντάξει παιδιά, εντάξει, έχουμε αρχίσει.
0: Και είδες τι είπε? Να είναι επιφυλακτική, γιατί αυτά που υπόσχονται οι άλλοι δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Ενώ λέει, εγώ δεν υπόσχομαι κάτι που δεν μπορώ να υλοποιηθώ. Δηλαδή, ναι, αλλά υλοποιεί άλλα που δεν έχει υποσχεθεί. Υλοποιεί την εσχροκέρδεια, τα καρτέλ, τα funds, τις τράπεζες, τους servicers. Όλα αυτά ξέρει να τα υλοποιεί. τις υποκλοπές, τους οπεκεπέδες, χασάπηδες, πραπέδες, αυτά τα υλοποιεί.
1: Και βεβαίως ρίχνει την μπάλα αντί να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που ενέσκυψε την περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας. Κάθονται και ρίχνουν την μπάλα. Ποιος έφερε, ας πούμε, τους ποιος έφερε, λέει, τα φαντ στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα φαντ στην Ελλάδα ήρθαν πράγματι το 18. Τα φαντ νομοθετικά. Για να μην νομίζουν ότι κρύβουμε. Ήρθαν με και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Με δέσμευση και μεγάλη πίεση της Τρόικας. Ωστόσο, τι δεν λένε. Δεν λένε ότι ο νόμος Κατσέλη ίσχυε μέχρι και το 18 και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δόθηκε παράταση με βάση περί προστασίας εννοώ της πρώτης κατοικίας και όλα αυτά. Παράταση του νόμου με βάση το νόμο Σταθάκη. Αντί να απαντήσουμε λοιπόν σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, κάθονται και ρίχνουν την μπάλα ποιος έφερε τα φαντς. Και ποιος λοιπόν... Εγώ λέω ότι ναι, ο νόμος έγινε τότε. Ποιος διαμόρφωσε την ασυδοσία των fans αυτή τη στιγμή και των servicers? Ποιος είπε σε αυτούς όλους να λειτουργούν σαν αρπακτικά και δεν τους ακουμπάει κανένας? Πού είναι η Τράπεζα της Ελλάδος να τους ελέγξει, που δεν στέλνουν ούτε ενημερωτικά σημειώματα στους δανειολήπτες για να δούνε τι ακριβώς οφειλές έχουν, πώς διαμορφώνονται οι οφειλές, ποιο είναι το υπόλοιπο, δηλαδή ζουν και σήμερα αυτή η ιστορία. Ποιος αποφάσισε ότι σε πράσινο και καθαρό δάνειο αυτή τη στιγμή που έχουν πάρα πολύ, ότι το πουλάω έναντι πινακίου φακής σε ένα φαντ από μια τράπεζα χωρίς να ενημερώσει ότι εγώ που έχω ενήμερο δάνειο και το πληρώνω κανονικότατα, έρχεται ένα πρωί και μου λέει, ξέρετε, το δάνειό σας πέρασε στο φαντ κούφωτος. Έτσι. Και δεν μπήκε κανένας να δούμε τι είδους συναλλαγή είναι αυτή, ποιος την κάνει αυτή τη συναλλαγή και με ποια σκοπιμότητα την κάνει αυτή τη συναλλαγή.
0: Πόσο επιτοπλίστων είναι θυγατρικές των τραπεζών, έτσι?
1: Υπάρχουν και θυγατρικές, σαφώς.
0: Όπως
1: είναι μέσα, ναι.
0: Τη Eurobank.
1: Ακριβώς. Και οι άλλες. Λοιπόν, αυτά όλα κάθομαστε που είναι βασικά στοιχεία και τα οποία έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την ασφυξία στην κοινωνία. Και έχουν δημιουργήσει μαζί με όλα τα θέματα που δεν μπορεί, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Τα συζητάμε ακροθυγώς, κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία.
0: Έτσι. Κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε για την κοινωνία.
1: Ποτέ δεν συζητιέται, Γιώργο μου, το έχουμε διαπιστώσει πλέον αυτή την ιστορία. Δηλαδή ποτέ δεν συζητιέται επί της ουσίας ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει. Όποιο είναι αυτό. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα. Πάμε στην υπολεπτομέρεια της υπολεπτομέρειας. Τι απέμεινε από την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, να δεις πώς λειτουργούν, που έγινε αυτό. Δηλαδή, εκεί έγινε ένα τραγικό δυστύχημα, ένα έγκλημα. Γιατί έγινε αυτό το έγκλημα? Γιατί δύο τρένα επί 12 λεπτά κινούνταν στην ίδια γραμμή. Αντίθετα, το ένα μετάλλο. Ερχόντανε, δεν λειτουργήσε τίποτα. Γιατί δεν λειτουργήσε τίποτα? Διότι κάποιοι δεν φρόντισαν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας για την μετακίνηση και των επιβατών και των εμπορευμάτων και όλων αυτών. Τι συζητάμε λοιπόν μετά από αυτό το πράγμα, εάν είχε ή δεν είχε και ποιος είπε ή δεν είπε ότι το τρένο μετέφερε ξυλόλιο? Αυτό ήταν το ερώτημα. Απαντήθηκε το γιατί δύο τρένα κινήθηκαν εκεί? Όχι.
0: Όχι μόνο δεν απαντήθηκε, αλλά ο κύριος Τριαντόπουλος καμάρωνε ότι σε τρεις ημέρες αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Ένα-ένα, άμα τα δεις, τι θέματα βάζουν στο τραπέζι και πού στέλνουν, ας πούμε, τους πολίτες να ασχοληθούν. Γιατί τσιμπάνε, βέβαια, υπάρχει και... Λοιπόν, πιάστα ένα-ένα. Συζητήσαμε ποτέ πώς χρεοκόπησε η χώρα? Ποιοι τη χρεοκόπησαν?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι έριξε τη χώρα στα βράχια και έφερε μνημόνια.
1: Ακόμα και αν τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να το συζητήσουμε, να το δούμε και να καταλογίσουμε τις ευθύνες εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Συζητήθηκε λοιπόν για πώς αυτή η χώρα οδηγήθηκε σε χρεοκοπία και ποιοι τη χρεοκόπησαν. Έτσι, για να ξέρουμε. Γιατί ξέρεις.
0: Αυτό τώρα δεν είναι και θέμα, ολοκλήρωσε, θα σου πω.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ξέρεις ότι αν αυτό είναι βασική αρχή μιας κανονικής και σοβαρής κοινωνίας και πολιτείας, διότι εγώ δέχομαι ότι έχεις κάνει λάθη, εκτιμήσεις λαθών και πολλά άλλα τέτοια. Να το δεχτώ. Δεν πρέπει να βρεις τι λάθη έκανες για να μπορέσεις και να αποφύγεις να τα ξανακάνεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Μα τι έχουν διορθωθεί. Τους έδειχναν ένα κουτί και τους έλεγαν ότι είναι τηλεδιοίκηση.
1: Μπας περιπτώσει. Είναι λοιπόν αυτό και Βαγγέλη, ένα λεπτό έχουμε, τι έχουμε. Και τελευταίο, έτσι για να μην τα πιάσω ένα-ένα. Καταλαβαίνεις τώρα, έχει γίνει.
0: Όχι, να τα πούμε με τα διαφημίσεις λίγο. Γιατί είναι αυτό που είπες. Είναι δηλαδή ότι πετάνε μια στρακαστρούκα, όπως αυτό που είπα πριν, ας πούμε, ότι ο Τσίπρας έριξε τη χώρα στα βράχια, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε μνημόνιο κτλ. Και μείνει εκεί. Δεν το πιάνουμε όμως αναλυτικά, όπως λες. Ποιος, τι, γιατί και όλα αυτά, ή ας πούμε για τα φαντς ή για τα τέμπη. Μία στρακαστρούκα, μία ατάκα, ένα τίτλο, την πάνε τα κανάλια, παίζουμε.
1: Δεν τσιμπάνε τα κανάλια, τα κανάλια διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Όχι, λέω το τσιμπάνε αυτό που
1: είναι. Ναι, διατεταγμένη υπηρεσία είναι.
0: Μα γι' αυτό τη λέει την ατάκα, για να την πάρει άλλος να την παίξει. Τι έγινε, Βαγγέλη, διαφήμιση.
2: Στο κόκκινο.
3: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έλεγε ο Τύρι ότι τα πράγματα ένα-ένα και με τη σειρά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να το ας πούμε. Το τι απαντάνε και το τι δίνουν είναι περισσότερο περιόνους σκιάς παρά επί ναι. της ουσίας. Ξέρεις κάτι, ακούγα αυτές τις μέρες, ακούμε όλοι ας πούμε την υπόθεση του Αβραμόπουλου, έτσι. Και από τον ίδιο τον Αβραμόπουλο και από το πώς το χειρίζεται όλο το σύστημα και το μηντιακό με ένα πολύ μεγαλύτερο σεβασμό, αλλά και, και το πολιτικό. Εγώ δεν είμαι σε θέση και βεβαίως δεν θα το κάνω να πω αν είναι ή δεν είναι ένοχος ή αν έκανε κάτι ο κύριος Αβραμόπουλος. Αυτό θα μας το πούνε οι άνθρωποι που πρέπει. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ακούω μια επιχειρηματολογία να λέει ότι δεν διώκεται ο κύριος Αβραμόπουλος απλά. Του ήρθε μια κλίση από την αστυνομία. Πρόσεξε, τι λένε. Γιατί δεν παρέστη, παρότι εκλήθη το προηγούμενο διάστημα, ως μάρτυρας στην έρευνα της υπόθεσης Qatar Gate. Παιδιά, ποια αστυνομία? Γιατί λέτε ψέματα στον κόσμο? Μπορεί κάποιος αστυνόμος, αντίστοιχος βρυξελιώτης όπως ο εδώ ας πούμε, να στείλει ένταλμα σύλληψης? Τι κοροϊδεύετε τώρα? Εδώ πήγε από δικαστικές αρχές ένταλμα σύλληψης. Δεν του λένε επειδή δεν ήρθες να καταθέσεις ένταλμα σύλληψης, γιατί προφανώς κάτι βρήκανε και θέλουν να το διερευνήσουν. Ένα αυτό. Ρίχνουν εκεί. Δεύτερο, πουλάνε ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας. Ναι, για να πάει πού? Μας είπε ο Αβραμόπουλος να απολογηθεί στις ελληνικές αρχές. Μα οι ελληνικές αρχές δεν γνωρίζουν την υπόθεση. Τι θα πει στις ελληνικές αρχές? Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν θα συζητηθεί η περίπτωσή του, ώστε να παραδοθεί, να παραπεμφθεί στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές, γιατί είμαστε Ευρώπη, έτσι, δεν είμαστε μακριά. Εμείς έχουμε, τον έχουμε κάποια στιγμή, όποτε μας βόλευε, την είχαμε.

0: Μου σε Ευαγγέλιο την Ευρώπη. Έτσι. Για να παραπεμφθεί λοιπόν εκεί. Εκεί λοιπόν αυτά θα απαντήσουν τι ακριβώς είναι και να αποδειχτεί και τι να την κάνει δηλαδή την υπόθεση ο Έλληνας εισαγγελέας. Αφού δεν την ξέρει. Έλα. Να πει ήρθα. Ήρθες, καλώς ήρθες, τράβα και
1: να
0: τώρα.
1: Σε κάνω, ναι,
0: να σε κάνω δεν... τι. Και που μου ήρθες. Και εγώ μπορώ να πω ήρθα να σας
1: ναι,
0: δω παιδιά.
1: Σας, παιδιά ναι,
0: να μου πούνε και τι ήρθες ρε αδερφέ εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις τι κάνουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, εκείνη την περίφημη περίπτωση της Ασημακοπούλου που παρεπιπτόντως η περίπτωσή της που έφαγε 20 μήνες με αναστολή, η περίπτωσή της είναι πολύ χειρότερη. Μας κάνανε παντιέρα για το 13-0 του Νίκου του Παπά που ήταν πολύ πιο ήπια ακόμα και σε επίπεδο ποινής. Εδώ λοιπόν το εξαφανίσανε από την αυτή. Και μάλιστα τι μας είπανε κυβερνητικά, ότι για ένα mail, μα δεν είναι ένα mail παιδιά, είναι ότι η φάρπαξε ή έβαλε ενθυλάκωσε.
1: Τα mail των απόδημων ήταν 25.500 αυτά τα mail, έτσι δεν ήταν ένα και δύο. Και λέει ένα mail, ναι ένα mail μπορεί να έλαβω εγώ, ένα mail μπορεί να έλαβες εσύ, ένα mail μπορεί να έλαβε ο Βαγγέλης. Αλλά στο σύνολο ήταν 25.500 και δεν της τα έδωσε ένας ιδιώτης, ένας φίλος της. Ήταν μέσα από το επίσημο
0: μέσα
1: κράτος.
0: Μέσα από το επίσημο κράτος, δηλαδή κατάλαβες πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και νομίζουν, ξέρεις κάτι, εγώ το λέω σαν αρχή αυτό το πράγμα και με βάση τη γνώση στην Ελλάδα, γενικά σαν ιδιοσυστασία του Έλληνα, να το πω έτσι, τα πάντα, ακόμα και στην επαρχία, τα πάντα είναι ανεκτά, και τα πάντα γίνονται αποδεκτά στις κοινωνικές. Ακόμα και περιπτώσεις πολλές που συμβαίνουν.
1: Ναι. Αυτό ισχύει, ναι.
0: Έτσι. Ένα πράγμα δεν ανέχεται ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία. Και αυτό αυτή η κυβέρνηση το κάνει κατά κόρον. Το ψέμα και την υποκρισία.
1: Μα και... τα έχει κάνει και τα δύο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν ανέχεται ούτε το ψέμα, δηλαδή κάνεις την παρανομία σου λέει, ακόμα και σε κλειστές κοινωνίες βλέπουν, ας πούμε παράνομα ζευγάρια, παράνομες καταστάσεις, βλέπεις ότι όλοι το ξέρουν, δεν μιλάει κανένα. Όταν αρχίσεις λοιπόν και πας στην εκκλησία και μιλάς ας πούμε για ευσέβεια, αρχίζει και τρελαίνεται, λέω για να το καλύψεις όλο αυτό. Αυτό λοιπόν δεν το ανέχεται η ελληνική κοινωνία και τούτοι εδώ λένε και ψέματα και συμπεριφέρονται με αλαζονία και υποκριτικότητα. Αυτά θα τα πληρώσουν και πρέπει να τα πληρώσουν, γιατί να δεχτώ εγώ ότι όλα αυτά δεν τα έχουν κάνει που λένε. Και πράγματι υπάρχουν θέματα τα οποία χρειάζονται ελέγχου. Αλλά σ' αποδειχτεί. Και σκύψτε το κεφάλι ρε παιδιά. Την ώρα που η κοινωνία γογγίζει δεν μπορεί να μου λες εσύ ας πούμε ότι είναι κανονικοί οι φραπέδες και οι χασάπιδες και ότι εν πάση περιπτώσει πριν ήτανε πασόκι και μετά γίνανε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι ήτανε πριν και μετά γίνανε μπλε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι την ώρα που εγώ δεν έχω να ταΐσω την οικογένειά μου εσύ οι άλλοι κινούνται με Φεράρι, με Μαζεράτι, με όλα αυτά και κάνουν ζωή χαρισάμενη.
1: Πολιτική και συγγενείς.
0: Έτσι, για συγγενή καθίστε δηλαδή ήσυχα. Για να τα βάλουμε στη θέση τους. Και κάθεσαι εσύ ας πούμε για να παίξεις ένα παιχνιδάκι. Και οι τύποι αυτοί ακόμα δεν έχει δεσμευτεί κανένας ο λογαριασμός, όλα είναι ελεύθερα, κινούνται και όλα αυτά. Και κάνουν τα κοκόρια στην κοβέση για να πάω σε άλλο θέμα τώρα. Με έχει πιάσει και εμένα ας πούμε μαζί με το Βίχα. Και... δηλαδή κάτσε τώρα.
1: Έτσι,
0: να μας πούνε ας πούμε ότι εντάξει η κοβέση τι θέλει, τους δώσαμε 2 χρόνια.
1: Πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Φυσικά θα πάει και θα μας...
1: σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 5 χρόνια θητεία, στην Ελλάδα είναι 2 χρόνια θητεία, δεν τους αρέσει. Και σου λέει οι ελληνικές αρχές θα αποφασίσουν. Και άκουγα και τον Πλεύρη νομίζω και λέγε καλά λέει, δεν μπορεί λέει ότι θέλει η κοβέση να το κάνουν τα κράτη. Τι είναι η κοβέση. Τι είναι, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 χρόνια, εδώ 2. Αλλά είδες τι έγινε και με τη Λαϊκή χθες που το έβλεπα σε ένα... δεν θυμάμαι που το έβλεπα τώρα σε ποιο κανάλι. Πήγε ο Πλεύρης με τον Ανδριάνο, ο ένας μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου και άλλος αγροτικής ανάπτυξης. Πήγαν στη Λαϊκή του Άργους και επειδή το είδα με τα μάτια μου το βίντεο, ρε άντε φύγετε από εδώ.
0: Αυτό που σου έλεγα πριν.
1: Ρε άντε φύγετε από
0: ότι
1: εδώ.
0: Ότι αντιδράει η κοινωνία.
1: Σηκωθεί, φύγετε να κάνω τη δουλειά μου. Φύγετε από εδώ να δουλέψουμε. Και τα άκουγα, τα έβλεπα και τα άκουγα έτσι. Τώρα λέει, μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν μας έχετε υποστηρίξει πουθενά, μας έχετε βγάλει το λάδι. Συγγνώμη κύριε Αδριάνε, φτάνει, δεν κάνετε τίποτε, μας καταστρέψατε. 40 σκάνδαλα, όχι ένα. Ντροπή σας. Αυτά τα έλεγαν οι άνθρωποι στις λαϊκές, έτσι. Δηλαδή και αυτοί που είχαν τους πάγκους και οι άλλοι που αγόραζαν. Αλλά όταν του λέει, ας πούμε, και ο παραγωγός πήγε το πετρέλαιο 2 ευρώ και εγώ θα φύγω από τη Θήβα ή δεν ξέρω εγώ από πού έχει το χωράφι να πάει στη λαϊκή και την άλλη μέρα αλλού και αλλού και αλλού, τι να βγάλει. Τι να βγάλει. Και στο τέλος ήταν κάποιοι και του λέει, άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Σηκωθείτε, φύγετε εδώ, από εδώ πέρα, πείστε μας να δουλέψουμε. Και χαζογέλαγαν αυτοί και δυο.
0: Τι να κάνεις, αυτές τις περιπτώσεις κάνεις το χαζό. Δεν είναι, δεν μπαίνεις, γι' αυτό λέω. Και γενικότερα σε άλλες κάνουν το.
1: Ναι, αυτά έσπηραν όμως. 7 χρόνια τώρα έχουμε μπει στον 8ο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά έσπηραν. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει. Καταφέρανε μια χαρά.
1: Να σου πω τώρα, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι, πώς είδες δημοσκοπήσεις τέτοια? Ο Τσίπρας σήμερα θα δώσει συνέντευξη στον Αλφα, 7 το απόγευμα. Έχει πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ 3 ώρα μετά το μεσημέρι. Δημοσκοπήσεις έχουν βάλει 2 μπροστά στο κόμμα του.
0: Μία δημοσκόπηση είναι. Δεν την έχω και για περίπολο εγώ τώρα. Να το πω εντύμως, ανεξαρτήτως και 3 να βάλει μπροστά σε κάποιον, ας πούμε, που συμπαθούμε. Δεν την έχω περίπολο τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία.
1: Φτιάχνει ένα κλίμα.
0: Εντάξει, κλίμα φτιάχνουν όλες. Φτιάχνουν κλίμα όπως το θέλει ο καθένας. Εγώ λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν την έχω περίπολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό που εκείνο έχω ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι εν εξελίξη, ναι, και θα βγουν τις επόμενες μέρες από τις
1: μεγάλες εταιρείες
0: δείχνουν πράγματι μια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς, μιας και αυτό ανέφερες, που δεν φτάνουν στο 2 μπροστά, ναι, αλλά είναι ανεβασμένη η ιστορία. Και παγιώνεται η κατάσταση, ας πούμε, της πτώσης της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, και εκεί αποχωρούν, έχουν φύγει 3, έτσι.
0: Παγιώνεται και η, δηλαδή στις καταγραφές, έτσι, δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα, γιατί δεν ξέρω πώς το σκέφτονται οι συγκεκριμένοι αυτό το κόμμα. Και
1: ξέρω για την Καριστιανού, λένε ότι δεν. Δηλαδή και ο πτέραρχος σαν αποστρατιακή, ο κ. Κοτσάκης, ο εμπειρογνώμονας, είπαν ότι είναι μια κλειστή ομάδα που αποφασίζει, που δεν είναι κίνημα πολιτών τελικά. Είναι μια κλειστή ομάδα που αποφασίζει και ως εκ τούτου εμείς νομίζαμε ότι θα ήταν ένα ανοιχτό κόμμα, ένα ανοιχτό κίνημα.
0: Κοίταξε το βασικότερο τώρα, δεν ξέρω τι λένε οι συγκεκριμένοι. Τα διάβασα κι εγώ αυτά. Το βασικότερο είναι αυτό που βλέπουμε. Ότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το κόμμα και δεν έχουμε δει και στελέχη και πρόγραμμα, τέλος πάντων, που να βγαίνει στις τηλεοράσεις, στα μέσα, για να καταλάβουμε τι είναι. Δεν έχω δει, δηλαδή, εκτός από 3-4 άτομα τα οποία η ίδια δεν έχει βγει πουθενά. Λένε ότι τη συνέστησαν ότι μη βγαίνεις να μιλάς, αλλά αρχηγός που θέλει να πάει να εκλογές και δεν θα βγαίνει να μιλάει, τι ακριβώς αρχηγός είναι αυτός? Δηλαδή θα αποθεωθεί κρυπτόμενη? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάντως λέει, τη είπανε μη βγαίνεις να μιλάς, γιατί όταν βγαίνεις και μιλάς τα κάνεις χειρότερα.
1: Οπότε βγήκε θάλασσα τα
0: κάνει. Ναι, εντάξει, αλλά δεν γίνεται όμως. Εγώ μιλάω πρακτικά, δεν μιλάω με όρους συμπάθειας ή αντιπάθειας. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, 2-3 πρόσωπα τα οποία μέχρι τώρα έχουμε δει. Δεν έχουμε δει άλλους. Δεν ξέρουμε τι άλλοι υπάρχουν για να τους.
1: Και δεν βλέπουμε και στα πάνελ, έτσι.
0: Μα δηλαδή, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, καλός ή κακός, ο Τσίπρας έχει εμφανίσει και μια στρατιά στελεχών που παρελάβουν κάθε μέρα. Με το άλλος λέει το μακρύ, το άλλος το κοντό, δεν έχει σημασία, δεν τα κρίνω.
1: Βγαίνουν πάντως.
0: Βγαίνουν κανονικά, ακούμε τι λένε και πώς το σκέφτονται αυτοί. Τούτο εδώ το κόμμα το οποίο μπήκε με μεγάλη φιλοδοξία και του έδωσε χαρακτηριστικά κινήματος, Γιατί έχει σημασία, ας πούμε, να είσαι αγκαλιασμένος μέγεθος από την κοινωνία, κάτι που ήθελε να προσθώ.
1: Σε σημείο που κάποιοι έλεγαν μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, δεν το έχουμε δει ότι εκφράζει αυτά τα στοιχεία.
1: Και δεν έχουμε δει το πρόγραμμα ακόμα.
0: Τίποτα δεν έχουμε δει, δεν έχουμε δει ούτε την αρχηγό να ακούσουμε τι λέει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει λίγο το συνάδελφο, το Θανάση τον Αυγερινό, κάνα δύο-τρεις συνεντεύξεις που έδωσε. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτά που λέει, έχει μια...
1: Και επειδή θέλουν να τσιμπήσουν από όλο το πολιτικό φάσμα, λένε δεν υπάρχει πια αριστερά και δεξιά. Ακούσαμε κι αυτό.
0: Εντάξει, αυτά όλα τώρα δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά, οκ, okay, αυτά τα συμφέρουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, μιας και το έφερες, θα δεις ότι όλο το παιχνίδι πια μέσα στον πανικό και στην ταραχή που έχει καταλάβει και την φθορά που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία, θα κοιτάξει να συμπιέσει όλα τα συγγενή και όμορα δοχεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε τελευταία να χτυπιέται για έναν που μιμημένο σου λέει τώρα... Τι προβάλλετε, ρε παιδί μου, ότι η Λατινοπούλου πλακώνεται με το τζιγκάνο,
1: τον
0: Μπαϊτέρη. Δηλαδή, για κάποιον ανυποψίατο σου λέει, μα τώρα τι κάθονται. Εκεί όλο αυτό είναι στημένο. Ένα δυνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας είναι να εξαφανίσει όλα αυτά τα οποία έχουν κοινό. Πού είναι συναφές με αυτά που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα, όλα που θα τα βλέπουμε απονήρευτα και ανυποψίαστα, μην τα θεωρήσουμε ως τέτοια. Αυτά θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα που λες, σου είπα, εγώ περιμένω να δω αυτά τώρα τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες και τις μετρήσεις και τα ποιοτικά στοιχεία για να καταλάβω τι παίζεται σε αυτή την ιστορία. Τώρα για τη συγκεκριμένη έχω την συγκεκριμένη άποψη.
1: Τώρα 3 η ώρα είναι και 3 μετά το μεσημέρι, πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Πρωθυπουργική Συμμαχία. Να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα 7 η ώρα στο Στρόιτερ, στον Αλφα, στο Δελτίο Ειδήσεων. Να δούμε έτσι κάποια πράγματα που θα πει, φαντάζομαι, από το πρόγραμμα.
0: Κοίταξε τώρα, είναι γνωστή η δημοτικότητα και το επικοινωνιακό, είναι γνωστό χάρισμα του Αλέξη. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει, δηλαδή, όποτε και να βγει, ανεβάζουν τα νούμερα του σταθμού.
1: Αντίθεση με το Μητσοτάκη.
0: Ναι, όταν πάει ο Μητσοτάκης, πέφτουν, κατρακυλάνε. Τώρα το λέω με όρους επικοινωνίας και του χώρου μας, έτσι, εδώ το... Αλλά του επικοινωνιακού. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Το τι θα πει λίγο πολύ θα το δούμε. Για το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως υπάρχουν θέματα τα οποία μένει να αποσαφινιστούν. Υπάρχει μια κινητικότητα για να δούνε πού θα καθίσει, ρε παιδί μου, η όλη ιστορία σε σχέση με το ίδιο το κόμμα και με τη στάση που θα κρατήσει στα... επιφαινόμενα, στα επιγενόμενα, για να το πω έτσι. Πάντως κοίταξε να δεις, υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς, αν παρακολουθήσεις όλες τις κινήσεις που γίνονται, υπάρχει το εξής. Εκεί που μαζί το συζητούσαμε, βλέπαμε παλιότερα, ακόμα και όταν ο Αλέξης Τσίπρας ως φυσικός ηγέτης αναδεικνύονταν ως φυσικός ηγέτης του χώρου αυτού, πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, που φαινόταν από το 12
1: ερχόταν,
0: έτσι το βλέπαμε, η φθορά και θα έλεγα το μάζεμα γινόταν μέσα από τους ίδιους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Δηλαδή τώρα να μην πούμε ονόματα, ας πούμε, ανθρώπων που στελέχη του χώρου που λέγανε εντάξει μωρί τώρα ποιος Τσίπρας αν δεν είμαστε εμείς, ξέρεις. Πού θα φτάνε ο Τσίπρας αν δεν ήταν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, να κάπου που φτάσε αυτός, αλλά αυτοί δεν φτάσανε. Εδώ λοιπόν, για πολλοί πιο ψηλιασμένοι σήμερα, για να μην φτάσουν ακριβώς σε εκείνο το αποτέλεσμα, πολλοί λένε ότι η φθορά που υπέστη πέραν των δικών του λαθών που έκανε ως αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με το κόμμα, λένε ότι μεγαλύτερο μέρος της φθοράς τότε την υπέστη από μέσα.
1: Ναι.
0: και από στελέχη τα οποία συγκεκριμένα, mm-hmm. για όσους θυμούνται. Σήμερα λοιπόν αναπτύσσεται μία αντίστροφη δυναμική, δηλαδή άκουγα χθες τον Άσο τον Ηλιόπουλο σε μία συνέντευξη, ο οποίος έφυγε ας πούμε από τη Νέα Αριστερά και ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν έκρυψε καθόλου ότι η πρόθεσή του είναι να συμβάλλει
1: στην προσπάθεια
0: που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και μάλιστα είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας αριστερός να πάει αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό διαμορφώνει μία, μιλάω για μία γενιά αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή ταλανίζει και το ΣΥΡΙΖΑ. Τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω γιατί διαμορφώνεται αυτή η εικόνα. Γιατί ποιο είναι το επίδικο, ότι και που είπε και ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν είπε. Αυτό αμφισβητείται από κάποιους ανθρώπους που όχι κατά ανάγκη για να είναι αντιπαραθετικό ένα ψηφοδέλτιο, αλλά τουλάχιστον να εκφραστεί με κάποιο τρόπο, εάν δεν επιτευχθεί αυτή η ενότητα την οποία κάποιοι θέλουν με όποιο τρόπο τη θέλουν, και την οποία με τα χαρακτηριστικά που θέλει η άλλη πλευρά, δηλαδή της σύνδεσης και της σχέσης της και της συνεργασίας της κομματικής, δεν τη θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θέλει, δηλαδή λέει ότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κόμματα, μας το έχει πει καθαρά. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και σήμερα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν ξέρω πού μπορεί να ισορροπήσει. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, ναι. Λοιπόν,
0: και τώρα που άρχισα να με ενδιαφέρεται ο κόσμος για το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, με κόβεις έτσι.
1: Επίτηδες το κάνει.
0: Επίτηδες το κάνει και θα μας λένε μετά ότι δεν θέλετε να πείτε. Τα λέτε για τους άλλους, αλλά δεν λέτε για.
1: Δουλειές του Βαγγέλη είναι αυτά. Βαγγέλης Δοξαράς. Μας κόβει βίος από τον αέρα. Ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Το κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η εμφάνιση του λαγοκέφαλου σε ελληνικές θάλασσες αυτού του επικίνδυνου ψαριού. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ιωάννα Φωτοπούλου, νοσηλεύτρια, συντονίστρια του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κυρία Φωτοπούλου, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Κουτσοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας από πλευράς του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
4: Έχουμε που έχουμε την αυξανόμενη ακρίβεια που ταλανίζει τον Έλληνα πολίτη και τον αποτρέπει από τις διακοπές. Έχουμε τώρα και την εμφάνιση του λαγοκέφαλου που θα μας δυσκολέψει στο κολύμπι. Θα ήθελα να μάθω τι γνωρίζουμε για το λαγοκέφαλο και σε ποιες θάλασσες έχει εντοπιστεί προς το παρόν, κυρία Φωτοπούλου.
5: Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να αποτελέσει αυτό εμπόδιο για τους συμπολίτες μας να απολαύσουν τις διακοπές τους και τη θάλασσα. Αποτελεί επικίνδυνο είδος το ψάρι αυτό για κατανάλωση. Ακριβώς επειδή περιέχει μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη. Και ό,τι αφορά τα βαγκώματα, δεν είναι τόσο συχνά. Απαιτείται ψυχραιμία. Ο πανικός είναι αυτός που ανησυχεί και προκαλεί ανησυχία στους συμπολίτες μας με όλα αυτά που το τελευταίο διάστημα ακούγονται. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί. Την άγρια φύση δεν την αγγίζουμε, δεν την ταΐζουμε. Αυτό σημαίνει ότι αν οι λουόμενοι δουν λαγοκέφαλους στα ριχά, δεν υπάρχει λόγος ούτε να τους πλησιάσουν, ούτε να προσπαθήσουν να τους χαϊδέψουν, ούτε να τους ταΐσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα εμείς έχουμε βγάλει αυτές τις 4 οδηγίες σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και είναι αναρτημένες μάλιστα και στην επίσημη ιστοσελίδα του του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο www.redcross.gr, γιατί αφού κραστήκαμε, το κοινό που ρωτούσε πολύ συχνά με τηλεφωνήματα στον τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το τι θα κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχει το δάγκωμα αυτό, το οποίο να διευκρινίσουμε, κυρία Κουτσοπούλη, ότι δεν είναι τοξικό. Απλά γιατί ανησυχούμε, επειδή αν προκύψει δάγκωμα, συνήθως μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό τραυματισμό, δηλαδή να έχουμε κάποιο βαθύ τραύμα. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι, γιατί αν νιώσουμε κάποιο πόνο ενώ κολυμπάμε, ένα ξαφνικό οξυπόνο με ηρεμία και ψυχραιμία θα κολυμπήσουμε και θα βγούμε έξω. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι να εκτιμήσουμε το τραύμα μας, να το δούμε. Εκεί που νιώσαμε το δάγκωμα. Εάν δεν έχει αιμορραγία, δηλαδή είναι πολύ ανεπαίσθητη, το τραύμα είναι λίγο πιο επιφανειακό, το πρώτο το καθαρίζουμε άμεσα. Πώς? Ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι εφόσον υπάρχει πάρα πολύ καλά. Δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό και δεν βάζουμε πάνω στο τραύμα μας τοπικά αντισηπτικά χωρίς την οδηγία γιατρού. Το δεύτερο βήμα είναι, αν το τραύμα μας είναι βαθύ και δούμε από την αρχή έτσι μία μέτρια ή ακόμα και έντονη αιμορραγία, ο στόχος μας είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πιέζουμε αμέσως το τραύμα μας σταθερά με ένα πανί καθαρό. Μπορεί να είναι μια πετσέτα θαλάσσης γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο μαζί μας ή μια μπλούζα. Εμείς οι επαγγελματίες υγείας λέμε ότι καλό είναι στη θάλασσα να παίρνουμε μαζί μας ένα μικρό kit φαρμακείου. Μέσα εκεί, ακόμα και το φαρμακείο αυτοκινήτου που έχει καθαρές γάζες, μπορούμε πολύ εύκολα να πιέσουμε σταθερά από εκεί που αναβλύζει το αίμα για 15 με 20 λεπτά χωρίς να χαλαρώνουμε την πίεση. Το τρίτο βήμα, πάρα πολύ σημαντικό, είτε το τραύμα ήταν επιφανειακό είτε πιο βαθύ, θα πρέπει να αναζητήσουμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Όχι επειδή το δάγκωμα είναι τοξικό, επαναλαμβάνω, αλλά γιατί θέλουμε να λάβουμε μια πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Μπορεί να χρειαστεί εντετανικός ορός. Αν το τραύμα μας είναι βαθύ, μπορεί να θέλει λίγα ράματα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το τελευταίο μας βήμα είναι ότι αν βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στο 166 ή το 112 και ακόμα και αν δεν γνωρίζει κάποιος τις πρώτες βοήθειες, θα λάβει τις οδηγίες από το εξειδικευμένο προσωπικό του 166 μέχρι την αναμονή, μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Αυτά είναι τα τέσσερα βήματα. Εκτιμήσαμε την ανάγκη του κόσμου και την ανησυχία του και απλά ανεβάσαμε πρώτες βοήθειες. Γιατί? Γιατί θεωρούμε η γνώση και οι δεξιότητες βοηθούν πάρα πολύ στο να μην πανικοβαλόμαστε. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος τόσης μεγάλης ανησυχίας. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις πρώτες βοήθειες.
3: Πιστεύετε ότι θα τον διακρίνουμε το λαγοκέφαλο όταν κολυμπάει πλάι μας?
5: Κοιτάξτε, αν είναι στα ριχά και μπορούμε, είναι καθαρό το νερό και μπορούμε να τους διακρίνουμε, γιατί έχουν αυτό το ασημί χρώμα με κάτι βούλες μαύρες πάνω στη ράχη τους, να επαναλάβουμε ότι είναι καθαρά ακατάλληλο και επικίνδυνο για κατανάλωση. Από εκεί και πέρα στα βαθιά δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε κάτι, κολυμπάμε, όπως κάνουμε όλοι κάθε καλοκαίρι. Αν νιώσουμε οποιοδήποτε πόνο, είτε καυστικό, μπορεί να είναι μια μέδουσα, παράδειγμα λέω τώρα, είτε έντονο πόνο, εμείς πρέπει ήρεμα να κολυμπήσουμε και να βγούμε έξω, να παρατηρήσουμε το τραύμα μας και αναλόγως να ακολουθήσουμε τα βήματα που σας περιέγραψα, ακόμα και αν δεν ήταν λαγοκέφαλος. Ήταν δάγκωμα από κάτι άλλο. Βλέπουμε το τραύμα. Κάθε τραύμα που αιμορραγεί πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία, πιέζοντας σταθερά με το καθαρό μας πανί και αναζητούμε ιατρική βοήθεια.
3: Κυρία Φωτοπούλου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τόσο χρήσιμες προφορίες που δίνετε για τους λόμενους. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
5: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
2: Help, you know I need someone. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου?
6: Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες αλλά και εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν εφιαλτικές εκτιμήσεις ακόμη και για χιλιάδες νεκρούς. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Τέλση Ροντρίγκερς, η οποία κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Λαγκουάιρα και τη χαρακτήρισε ως ζώνη καταστροφής, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές. Η υδροδότηση διακόπηκε σε τμήματα του Καράκας και σε αρκετές βόρειες πολιτείες, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Μετρό και σιδηρόδρομος αναστάλλει η λειτουργία τους προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σίμων Μπολίβαρ έκλεισε αφού υπέστη σοβαρές ζημιές. Οπαδοί της ίδιας ομάδας φέρονται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Κόκκινου, οι νεαροί που συνεπλάγησαν χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Επεισόδιο που είχε ως τραγική κατάληξη έναν νεκρό 17χρονο που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Στη σύλληψη του δράστη έχουν προχωρήσει οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε και η ΕΡΤ, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του ως συλληφθής. Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Ακραία επιδείνωση παρουσίασε τα ξημερώματα της Πέμπτης η Υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, ο οποίος χθες σταμάτησε μετά από 140 μέρες την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε, διαμαρτυρόμενος εναντί στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και τον κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της κοινότητας των προσφυγικών, στις δύο τα ξημερώματα η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία, με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Όπως αναφέρουν, η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και υπάρχει περίπτωση για διασωλήνωση σε μεθ. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αγωνία των αυτοδιοικητικών είναι ότι οι νέες δομές που εκχωρούνται στους ΟΤΑ δεν συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση πόρων και προσωπικού. Τόνισε ο Τομεάρχης Εσωτερικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας ως ειδικός αγορητής στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Ενώ αναφερόμενος στο νέο εκλογικό σύστημα που καθιερώνεται, το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο πολιτικό πρόβλημα. Ο νέος κώδικας αντικαθιστά το δεύτερο γύρο των εκλογών με ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, ενώ διατηρεί την ισχυρή πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Σήμερα στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπανικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε άμεσα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο κόκκινο η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα από το μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Γάλλο. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Εσμάιλ Μπαγάη, κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συνέργεια στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Προηγήθηκε δήλωση στο Fox News του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πως 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία στο πλαίσιο της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης. Στην αθλητική ενημέρωση, με την ολοκλήρωση των πρώτων ομίλων του Μουντιάλ, έγινε γνωστό και το πρώτο ζευγάρι στα νοκάουτ. Ο Σύνικο Δεσπότη Καναδά θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική, με τι δύο ομάδε να προκρίνονται για πρώτη φορά, με στόχο να συνεχίσουν στου 16. Το παιχνίδι θα γίνει στι 29 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.
1: Ο καιρό.
0: Γενικά αίθριο σήμερα, με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Ή αν προτιμάτε 2-10-3-2-1-4-7. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-059. Σωτήρη, σε έκοψε στο καλύτερο ο Βαγγέλης Δοξαράς. Ξέρω
1: τώρα
0: τι το κάνει επίτηδες.
1: Έδωσε στο Viber. Εδώ στο Viber λοιπόν ο ακροατής μας, εκτός όλων των άλλων, ο Χρήστος, μας εγκαλεί γιατί λέει ότι κοτσάνες ακούγονται από τα στελέχη αυτά που παρελάβουν στις τηλεοράσεις του Τσίπρα. Αποφεύγουμε να τα σχολιάσουμε όσο διάολος το λιβάνι. Χρήστο μου, κοίταξε να δεις. Θα το πάρω καλοπροαίρετα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι
0: είναι. Μάλλον δεν ακούς τις εκπομπές.
1: Αλλά μάλλον δεν ακούς, γιατί αν άκουγες εδώ πέρα τι είπαμε για αυτές τις περίφημες προτάσεις περί δωρεάν μετακίνησης στα ΜΜΕ με ξένου, με αλλοδαπούς, με τουρίστες και με γηγενείς, εμείς σχολιάσαμε. Όπως επίσης και για τις εξετάσεις τις ελεύθερες και τα θέματα τα οποία ακούστηκαν για το ελεύθερη πρόσβαση.
0: Και αν μπορούν να υπερασπιστούν το 15-19.
1: Έτσι, και αν μπορούν ακριβώς. Λοιπόν, δεν τα ακούς λοιπόν και θέλεις να ρίξεις εσύ, επειδή μας λες για την κοτσάνα των άλλων, θες να ρίξεις την κοτσάνα σου για να δείξεις ότι αυτό. Γιατί τελικά μάλλον δεν ακούς. Το λέω έτσι για να κινούμαστε και να έχουμε και επικοινωνία μεταξύ μας. Καλό είναι να ακούμε και να βασιζόμαστε πάνω σε αυτά. Εντάξει τώρα. Εδώ έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα και δεν θα σταματήσουν όσο τουλάχιστον εκπέμπει η συχνότητα να ακούγονται από μας.
0: Οι ακροατές αυτής της εκπομπής έχουν ακούσει. Δεν έχει κρυφτεί τίποτα εδώ πέρα. Έτσι και σχολιάσαμε και είπαμε και όλα αυτά τουλάχιστον. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όπως...
1: Προφανώς ο Χρήστος θα θέλει να βγούμε να καταγγείλουμε τον Τσίπρα και ό,τι εκφράζει, ας πούμε. Εντάξει, το κάνει Κωνσταντοπούλου αυτό, το κάνουν κι άλλοι. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Εμείς κρίνουμε την πολιτική. Δεν κρίνουμε τις προθέσεις και τα αυτά.
0: Λοιπόν, είναι... Αυτό το σημαντικό θέμα με τα προσφυγικά και την ανάπλαση που θέλει να κάνει ο Περιφερειάρχης ο Νίκος Χαρδαλιάς. Υπήρχε απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χατζή. Ναι, μεν τη διέκοψε ο άνθρωπος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να συνέλθει, και δεν ξέρουμε αν του δημιουργηθούν και προβλήματα που είναι μη αναστρέψιμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, δημοτική σύμβουλος με την ανοιχτή πόλη του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Δέσποινα Λεβιζάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται τώρα, κυρία Αλεβιζάκη? Εδώ είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα με τα προσφυγικά και πραγματικά αναρωτιόμαστε εάν ο κύριος Χαρδαλιάς έχει βάλει στο μάτι εκεί τα προσφυγικά, γιατί κλείνει και το στάδιο του Παναθηναϊκού, πως γίνει καμιά πλατεία, τι μπορεί να γίνει εκεί, πως θέλει να το αξιοποιήσει διαφορετικά κανένας επιχειρηματίας. Τι τον έπιασε τώρα ξαφνικά ο πόνος?
2: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τον πόνο του κυρίου Χαρδαλιά.
0: Έχετε την καλοσύνη, μόνο λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι.
0: Μιλάτε από hands free?
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Σας ακούμε πολύ μακριά, δεν σας ακούμε καλά.
2: Είμαι σε εξωτερικό χώρο και μπορεί να...
0: Τώρα καλύτερα, τώρα μια χαρά. Τώρα μια χαρά.
2: Καλύτερα.
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
2: Η αλήθεια είναι, το θέμα είναι πώς ξεκίνησε, πού φτάσαμε. Το θετικό είναι ότι εχθές είχαμε μια πολύ πολύ σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δόθηκε μια διέξοδος στο πολύ.
0: Να μας την πείτε, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί όλοι οι ακροατές, οι ακροάτρες, οπότε να μας την μεταφέρετε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία το ψήφισμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στα προσφυγικά. Αυτό το ψήφισμα τι ήθελε να κάνει? Καλεί την περιφέρεια της Αττικής να διακόψει την υλοποίηση στην ουσία της προγραμματικής σύμβασης. Μιλάει για τη διακοπή υλοποίησης πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να πετύχει...
0: Αρκεί η διακοπή, συγγνώμη για τη διακοπή, αρκεί η διακοπή.
2: Θα σας πω, για μένα θα ήταν πιο σωστό να μιλήσουμε για ακύρωση.
0: Ναι,
2: από εκεί και μετά όμως, όταν τα πράγματα διαμορφώνονται με αντίρροπες δυνάμεις γύρω-γύρω μας και όταν μπροστά μας έχουμε έναν απεργό πείνας του οποίου η ζωή κινδυνεύει και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας αυτός, πάμε σε ένα ψήφισμα που όλοι κάπως κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Έτσι, αν με ρωτήσετε λοιπόν, πραγματικά και εγώ θα πίστευα ότι πρέπει να πάρθει πίσω και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εν διάστημη περιπτώσει, το συγκεκριμένο ψήφισμα που έφερε το αποτέλεσμα της λήξης της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και της Σουζάν, δεν θυμάμαι καλά. Είναι μια πραγματικότητα λοιπόν αυτό το ψήφισμα και έδωσε αυτή τη διέξοδο. Ο στόχος είναι συνολικός, βέβαια, δεν ξεφεύγουμε από τον κεντρικότερο στόχο που είχαμε. Είναι η αποκατάσταση των κτηρίων, η ανάπλαση της περιοχής και η εξασφάλιση της στέγης για αυτούς που μένουν εδώ και πολλά χρόνια στην Αλεξάνδρα, στα προσφυγικά. Η ιστορία μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε πολύ παλιότερα, όταν άνθρωποι της ανάπλασης, τότε με επικεφαλής τον Μπελαβίλα, είχαν φτιάξει μια πρόταση και ένα σχέδιο εξαιρετικό, θα έλεγα. Και θα είχαν υλοποιήσει αυτή την πρόταση, αλλά προφανώς με την αλλαγή κεντών στην περιφέρεια Αττικής αλλάξαν και τα σχέδια. Στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι πάμε με αυτό το σχέδιο. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή όμως. Δυστυχώς το σχέδιο έχει αλλάξει. Πρώτα απ' όλα ήταν ενταγμένο σε ΕΣΠΑ και το Φλεβάρι του 26 έγινε μετά από απένταξη, πέρασε στο ΠΕΠ. Εκεί λοιπόν, αν δείτε...
0: Να επαναλάβετε, γιατί σας ακούσαμε με διακοπές. Μετά το ΕΣΠΑ...
2: Το Φλεβάρι του 26 λέω, εντάχθηκε σε άλλο πρόγραμμα. Δεν είναι πια εκείνο το πρόγραμμα που...
1: Κοινοτικό πρόγραμμα πάλι,
2: Ναι. Το οποίο όμως έχει άλλες προτεραιότητες. Στην προτεραιότητα 4Γ στη 252 σελίδα υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, έτσι, ή 51 ή 52 είναι, υπάρχει η εξής διαφοροποίηση. Ενώ στο προηγούμενο μιλάγαμε για κοινωνική κατοικία, εδώ έχουμε, όπως λέμε, προσιτή κατοικία. Είναι πολύ διαφορετικό και απευθύνεται βεβαίως σε πολύ σημαντικές ομάδες του πληθυσμού, διότι πλέον το στεγαστικό πρόβλημα στην Αθήνα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, όμως δεν έρχεται να απαντήσει στα 10 χρόνια ζωής που είχαν τα προσφυγικά, με ανθρώπους που τα στήριξαν, με ανθρώπους που τα ζωντάνεψαν, που ζουν πλέον μέσα και που γι' αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, η κινητοποίηση.
0: Ο Χαρβαλιάς τι θέλει να κάνει, κυρία Λεβιδάκη? Γιατί τον έπιασε λοιπόν ο πόνος τώρα, τι θέλει να κάνει?
2: Ο Χαρβαλιάς μιλάει για 10-15 εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν το παλιό σχέδιο. Είχε κοινωνική κατοικία και ξενώνες. Τα 220 διαμερίσματα προορίζονταν για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Και ξενώνες φιλοξενίας για τους συνοδούς των ασθενών του Αγίου Σάβα. Προβλεπόταν το μικρασιατικό μουσείο. Η μελέτη έδινε έμφαση στην απόλυτη διατήρηση της αρχικής αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των κτηρίων, μιας και ξέρετε είναι συνδεδομένο ακριβώς με πρόσφυγες και με την ιστορία, ας πούμε, των ανθρώπων αυτών και που γράψαν ιστορία και στη δικιά μας πόλη, βεβαίως. Τώρα τι γίνεται? Και μιλούσε βεβαίως για το σύνολο των κατοικιών και για τους περιβάλλοντος χώρους που έχει λόγο και ρόλο και ο Δήμος Αθηναίων. Τώρα λοιπόν δεν μιλάει καθόλου για περιβάλλοντος χώρους. Δεν μιλάει για το σύνολο των καταιγιδιών, παρά για τα τέσσερα μόνο συγκροτήματα. Και βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η εμπιστοσύνη που δεν υπάρχει σε αυτή τη διοίκηση, γιατί πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει με σκοπό να κάνει, να βάλει τους δικούς της όρους, να το πω έτσι, που σημαίνει ότι δεν θα πάρει υπόψη της τον κόσμο που ζει μέσα στα προσφυγικά. Ήδη οι διαδικασίες που έχει ξεκινήσει με τις δηλώσεις που καλεί τον κόσμο, ας πούμε, να δηλώσει ποιοι μένουν, τι δικαιώματα έχουν και δεν ξέρω τι άλλο, θυμίζει άλλα, κάτι άλλο, και όχι ένα διάλογο ουσιαστικό και με την κοινότητα της περιοχής και με τους ανθρώπους που μένουν μέσα, που ζητάνε οι άνθρωποι που κινητοποιούνται στα προσφυγικά, και συμφωνώ μαζί τους δηλαδή. Αν δεν πάρεις υπόψη το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, δεν θα δοθεί διέξοδος. Δεν θα φτάσεις εκεί που θέλεις.
1: Μία διευκρίνηση, κυρία Λεβιζάκη, υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας αυτά?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν έχουν στα χέρια τους συμβόλαια, αλλά αυτά παραχωρήθηκαν από το ελληνικό κράτος σε ανθρώπους πρόσφυγες και προφανώς έχουν περάσει και στους κληρονόμους τους κλπ. Για κάποια λοιπόν σπίτια υπάρχουν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησιακά. Κάποια νομίζω ότι δεν έχουν πλέον τέτοια, αλλά αυτά μπορούμε να τα δούμε, να τα δει δηλαδή μια διαβούλευση, να τα συζητήσει, δίνοντας όμως προτεραιότητα στο πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Εγώ σας είπα, ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη, δικοί μας άνθρωποι την ξεκίνησαν, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να την ισχυριστούμε, να την προωθούμε, να την περιφρουρούμε μέχρι τέλους. Μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από αυτά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις βήμα, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε κανένα θέμα, εάν δεν παίρνεις υπόψη σου το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Και το πιο έργο είναι προφανώς για να εξυπηρετήσεις τους κατοίκους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κατ' επέκταση είναι για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Δεν είναι για να κάνει σχέδια εμπορικά επί χάρτου και να πει τι ωραίο που έκανα. Αν αυτό δεν εξυπηρετεί τη ζωή του ανθρώπου που μένει εκεί, δεν έχει καμία έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος της Αθήνας συμμετέχει σε αυτή την κίνηση του
2: κύριου. Ο Δήμος της Αθήνας, να σας πω κάτι, ιδιοκτησιακά δεν έχει να κάνει με τα κτίρια. Σου πέφτει λόγος όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο που έχει και την υποχρέωση να τον επιμεληθεί, ας πούμε, και να, όπως σε όλους τους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους που επεμβαίνει, ας πούμε, ο Δήμος. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ το γεγονός ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, πολίτες, δημότες του Δήμου της Αθήνας που έχουν ταυτιστεί με αυτά τα αιτήματα και οπωσδήποτε είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στην πόλη και έπρεπε και πήρε πρωτοβουλίες. Είναι η δεύτερη φορά που έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, η δεύτερη φορά που βγήκε ψήφισμα συμπαράστασης, ας πούμε, στους ανθρώπους αυτούς. Εμείς, σαν ανοιχτή πόλη, πρέπει να σας πω ότι καλέσαμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να αναλάβουν αμέσως, όσο γίνεται πιο γρήγορα, πρωτοβουλία ουσιαστικού διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού για τα προσφυγικά, χωρίς τελεσμένα, χωρίς κρυφές ατζέντες, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και λέμε και τους ανθρώπους που κατοικούν μέσα και λέμε και τους ανθρώπους της περιοχής. Πρέπει οπωσδήποτε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αξιόπιστης διαβούλευσης. Πρέπει να αναξηθεί η εμπιστοσύνη δηλαδή, εκατέρωθεν.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λεβιζάκη.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
2: καλή συνέχεια.
0: Ήταν η Δημοτική Σύμβουλος με την ανοιχτή πόλη του στο Δήμο Αθηνών, Δέσποινα Λεβιζάκη. Να πούμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση, επιδεινώνεται και ραγδαία μάλιστα η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή.
1: Είχε πολλές μέρες.
0: 140
1: μέρες.
0: 140 μέρες. Τα ξημερώματα σήμερα εμφάνισε απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Η κοινότητα των προσφυγικών ανακοίνωσε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του και ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο να μπει στην εντατική. Ενδεχομένως δηλαδή εξετάζουν οι γιατροί την περίπτωση του Γεώργιος Γεννηματάς όπου βρίσκεται, νοσηλεύεται, την περίπτωση διασωλήνωσης μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες ανακοίνωσε πάλι η κοινότητα των προσφυγικών ότι λύγει την απεργία πείνας ο Αριστοτέλης Χαντής μετά από 140 μέρες. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
1: Έχεις καταλάβει, Γιώργο, τι θέλουν να κάνουν.
0: Τι θέλουν να κάνουν. Τώρα, όπου εμπλέκει τη Νέα Δημοκρατία, μας έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα και τόσα ερωτήματα. Που πραγματικά κάτι θέλει να κάνει ο Χαρδαλιάς. Όταν ακούς τώρα για προσιτή κατοικία από το κοινωνική κατοικία ή ότι να κάνουν ένα μίνι ξενοδοχείο. Να μένουν επισκέπτες, να μένουν συγγενείς
1: νοσηλευόμενων
0: στην περιοχή εκεί, στον Άγιο Σάβα. Τι να πω, δηλαδή πολλά μπορεί να φανταστεί κάποιος, αλλά πραγματικά κάτι έχει βάλει στο μάτι τώρα η κυβέρνηση και το εξυπηρετεί αυτό ο περιφερειάρχης της κυβέρνησης, ο εκλεκτός τους, ο κύριος Χαρδαλιάς. Προφανώς κάτι εκεί έχει βάλει στο μάτι τώρα, έτσι, γιατί και με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μάλλον θα συνδέεται, γιατί και εκεί τώρα.
0: Εκεί μπορεί να υπάρχει ανάπλαση, μπορεί να υπάρχει καμιά πλατεία, δεν ξέρω τι, οπότε αλλάζει και η θέα. Τι να πω τώρα με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα.
1: Πάντως πλατείες
0: για το θέμα είναι ότι θέλουν να διώξουν τον κόσμο από εκεί.
1: Αυτό είναι
0: το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο. Α, δούμε τι θέλει να
1: αν κάνει. Δεν υπάρχει business αυτές τις
0: δεν ανακατεύονται.
1: Ναι. Δηλαδή ακόμα και την πλατεία αν φτιάξουν όπως λένε την Αστίνα στο πλαίσιο μιας ανάπλασης θα βάλουν διόδια
0: να
1: βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα εδώ υπάρχουν περιπτώσεις επειδή διαβάζω ότι συνοστίζονται οι αυτοδιοικητικοί της Νέας Δημοκρατίας για να μπουν στα ψηφοδέλτια. Υπάρχουν περιπτώσεις δημάρχων που έχουν εγκαινιάσει από την πάνω πλευρά την πλατεία και από την κάτω πλευρά της πλατείας. Και λένε ότι είναι δύο πλατείες, ενώ είναι μία. Και κόβουν δύο φορές τις κορδέλες. Δηλαδή έχουμε τέτοιες περιπτώσεις με τους αυτοδιοικητικούς της Νέας Δημοκρατίας. Κόβουν από πάνω την κορδέλα, την κόβουν και από κάτω και λέει δίνουμε τόσα στρέμματα, ας πούμε. Διάλειμμα.
3: Στο κόκκινο.
4: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Να σου. Σωτήρη,
0: ναι, για πες.
1: Διαβάζω εδώ τώρα, ναι. Δόθηκαν τα στοιχεία του πενταμήνου του προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Τα οριστικά, επεξεργασμένα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δεις τι ωραία πράγματα πως αυτό. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,650 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο πεντάμινο. Έναντι στόχου, πόσο ήταν ο στόχος? 1,245 ο στόχος και έχουν πετύχει ήδη 3,650. Για να δούμε τα αμπελτόδεντρα.
0: Από τη φορολογία.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Και από τη φορολογία, γιατί λένε ότι όποιος σας πει για μέτρα και για έργα θα σας πάρει. Θα
1: το λοιπόν. Πρωτογενές πλεόνασμα. Τώρα, την περίοδο λοιπόν την ίδια, Ιανουάριο-Μάιο του 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε μέσα σε ένα πεντάμινο 30.216.000.000 ευρώ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2.528.000.000, είναι 2,6 χοντρικά αυξημένα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό και στην και στις εισρωές από ευρωπαϊκή, από διάφορα ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι παραγωγικό, δηλαδή πώς να σου πω, αύξηση εσόδων από κέρδη, μερίσματα, όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως συμβάλλουν σε αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για περί τίνους πρόκειται, έτσι. Το επισημαίνω απλά για να μείνει. Βγήκαν τώρα τα στοιχεία. Επίσης ένα πράγμα το οποίο θέλω να θυμίσω, για να μην κοροϊδευόμαστε, μιας και μιλάγαμε για τις μεγάλες χολιγουδιανές παραστάσεις που κάνει αυτή η κυβέρνηση για να πουλάει την μπάλα αυτό. Πριν από λίγες μέρες παρουσίαζε, ας πούμε, την υπόθεση αυτού της πλατφόρμας πόσο κάνει.
0: Ναι, πόσο κάνει.
1: Αυτό λοιπόν που όφυλαν να κάνουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, βγήκαν τα στοιχεία.
0: Γιατί
1: μπαίνουν.
0: Κάνει τόσο.
1: Έτσι. Δεν λένε γιατί κάνει. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι να πάρουν και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το πόσο κάνει, πολύ ωραία. Για πες το μας λοιπόν. Το κάνανε οι ξένοι. Πήρε το πολίτικο λοιπόν και συνέκρινε μέσω από το πόσο κάνει τις τιμές που έχουν και τα ίδια προϊόντα στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πήρε και, και αυτές του πόσο κάνει, του κυρίου Μητσοτάκη. Τι διαπίστωσε? Ότι είναι διπλάσιες έως και τριπλάσιες οι τιμές στην Ελλάδα από ό,τι είναι σε ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, αναφέρεται, ας πούμε, γιαούρτι παραγωγής ελληνικής. Εδώ παράγεται, εδώ, από εδώ αρμέγουν τις κατσικούλες και τα... Έχει... τρεις φορές τιμή πάνω στην Ελλάδα από ό,τι έχει στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή το κάνει το πολίτικο. Για να μην πουλάνε φούμαρα στον κόσμο.
0: Παλιότερα, ακροατής από τη Γερμανία, τον είχα παρακαλέσει να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να δει ελληνικά προϊόντα και να μας στείλει τις τιμές για να δούμε πώς έχουν εδώ.
1: Το κάνει το πολίτικο.
0: Το έκανε και φίλος ακροατής από τη Γερμανία. Έστελνε πόσο έχει το ελληνικό γιαούρτι και μας έστελνε τιμές. Και μετά βλέπαμε πόσο έχουν εδώ και ήταν πιο φθηνά στη Γερμανία

0: Οπότε τώρα το έκανε και το πολίτικο και οι μαδουρέοι του πολίτικο τα κάνουν αυτά. Έλεγες προημερών ότι τα φανς έχουν μπει και στην παιδεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ότι πολλά σχολεία πια.
1: Αυτά τα πρότυπα σχολεία που τα ιδιωτικά που υπήρχαν, ας πούμε, έχουν περάσει στα χέρια φανς. Τα φανς έχουν μπει και στην επιμόρφωση των Ελλήνων. Να δείτε τι σημαντικά είναι τα φανς για τη ζωή μας.
0: Που τα έφερε ο...
1: Που τόσο καιρό τα αγνοούσαμε. Ναι. Τώρα θα πουλήσουν σε φανς και τις εκκλησίες, να τα ολοκληρώσουμε όλες. Βεβαίως υπήρχε μία σκέψη να τον πάρουν ιδιώτες και του Υπουργείου Οικονομικών για την ίσπραξη των φόρων. Mm-hmm. Κάπου σκάλωσε, γιατί υπήρχε γερή συντεχνία, ας πούμε, εφοριακών και αντέδρασαν στην αρχή. Τώρα σιγά σιγά αναπτύσσεται. Αλλά θα πάρουν λίγο.
0: Θα το φτιάξουν.
1: Ήδη έχουν πάρει όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα έχουν πάρει. Βάλανε και τους παπάδες φυλακή που τα διαχειριζόταν και όλα αυτά. Για να τα λέμε όλα σιγά σιγά. Έχουν πάρει λοιπόν και την παιδεία. Θα πάρουν λοιπόν. Τις εκκλησίες βγάζουν λεφτά. Πρέπει να περάσουν στα χέρια για να γίνει καλύτερη αξιοποίηση.
0: Δεν νομίζω και να καταφέρουν να κάνουν.
1: Λοιπόν.
0: Τι λες, Βαγγέλη?
1: Γιατί δεν είναι ντροπή. Τους οίκουσαν οχής. Βεβαίως και τους οίκουσαν οχής. Κάποτε είχε βάλει το. Είχε μετρήσει τον πληθωρισμό ο περίφημος άλογος Κούφης επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είχε βάλει παράμετρο για να δει πόσο επηρεάζουν οι οίκοι ανοχής στον τιμάριθμο. Τον είχε μετρήσει και αυτόν. Όλα τα έχουν κάνει.
0: Είδες, για να έχεις καλό Υπουργό Οικονομικό.
1: Αν έχεις φαντασία, είσαι πάντα στην εξουσία. Σκέψου ότι η φαντασία στην εξουσία ήταν σύνθημα του Γαλλικού Μάη. Αυτοί την έχουν τη φαντασία. Πάντα βάλουν όλα λοιπόν μέσα. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ και γραμματέας επικοινωνίας και μέσων δικτύωσης της ΓΕΣΕΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλο.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε εδώ, συζητώμε με το Σωτήρη Καψόχα για τα φαντ που...
2: Για τα φαντ στην εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Ναι, πρέπει να πείτε την ιδιότητά μου, την πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
0: Βέβαια,
2: είναι βασική για την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Εσείς είστε σχετικός με την εκπαίδευση, άλλοι δεν είναι σχετικοί. Αυτό λέμε.
2: Να σας πω κάτι, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι και οι άλλοι είναι πολύ σχετικοί με την εκπαίδευση. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Είναι πολύ σχετικοί στο να την πουλήσουν την εκπαίδευση. Είναι εξαιρετικά καλοί και ικανοί στο να την πουλήσουν.
0: Να πουλάνε γενικώς.
2: Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ακούστε, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Το λέω, το ξαναλέω, πραγματικά έχω, δεν ξέρω, αισθάνομαι την απόγνωση ενός ανθρώπου που προειδοποιεί και που ελάχιστοι καταλαβαίνουν τι προσπαθεί να πει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν το 2022-2023 άρχισα να ακούω κάποιες φήμες για την εισαγωγή πολυεθνικών κεφαλαίων στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, άρχισα να αναρωτιέμαι τι ακριβώς συμβαίνει. Μίλησα με συνδικαλιστές, κυρίως στην Βρετανία, που έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση φανς σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά και με άλλους φίλους συνδικαλιστές από τον ευρύτερο αριστερό προοδευτικό χώρο και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στη Γαλλία, που είχαμε επαφές και προσπαθούσα να συλλέξω κάποιες πληροφορίες τι γίνεται. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν αντικρουόμενα αυτά που άκουγα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικές οικονομίες. Προσπαθούσα λοιπόν από αυτά από τα οποία άκουγα να συνθέσω ποια είναι η πρόθεση. Επειδή λοιπόν έβλεπα ότι η κυβέρνηση είχε μια τάση από το 2019, από τα πρώτα νομοθετήματα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν η ισοτίμηση του τίτλου των κολεγίων της συμφοράς, έτσι και τα λοιπά, με τους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Βέβαια αυτό πλέον είναι άχρηστο μετά το νόμο πλέον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αρχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι πλησιάζουν τα funds και το 24 πράγματι έχουμε τις πρώτες εξαγορές. Εκεί καταλαβαίνουμε σταδιακά ότι αυτό το οποίο έρχεται ως βασικός, ως βασική στόχευση των πολυεθνικών αυτών κεφαλαίων είναι όχι μόνο να προσελκύσουν πελατεία, και θα σας πω ποιο είναι το βασικό τυράκι της πελατείας, αλλά και ταυτόχρονα, και θα σας το εξηγήσω και αυτό, θέλουν να μπουν στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Να το πιάσω από το πρώτο κομμάτι. τι θέλουν να κάνουν για να προσελκύσουν πελατεία. Καταρχήν να πω ότι το ποσοστό κέρδους που έχει ένα ιδιωτικό σχολείο δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι βέβαια μια αρκετά σίγουρη επένδυση, αλλά δεν αποδίδει πάρα πολλά χρήματα. Αποδίδει περίπου 5-7% περιθώριο ποσοστό κέρδους. Άρα λοιπόν αυτοί θέλουν μεγάλη πελατειακή βάση. Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να προσελκύσεις ελληνική πελατειακή βάση? Να τάξεις το γονέα ένα ασφαλές πέρασμα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και τι έκαναν λοιπόν? Δημιούργησαν μια τρομακτική πανέξυπνη μηχανή, την οποία δεν την έχουν ολοκληρώσει ακόμα, αλλά θα την ολοκληρώσουν, για το πώς παιδιά των ιδιωτικών σχολείων, όχι όλα, κάποια παιδιά των ιδιωτικών σχολείων θα περνούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Το ομοχλός για να το πετύχουν αυτό είναι το περίφημο δίπλωμα IB. Το IB, International Baccalaureate, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή το παρέχουν 15 ιδιωτικά σχολεία. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή τα δίδακτρα είναι από 10 έως 15-16 χιλιάδες ευρώ. Το παρέχουν, ας πούμε, σχολεία.
0: Ετήσιο αυτό, έτσι. Ετήσιο.
2: Αυτό, ορίστε.
0: Ετήσιο αυτό.
2: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει.
0: Όχι, τα 10 χιλιάρικα λέω ετήσιο.
2: Ναι, το χρόνο.
0: Αυτά τα ποσά τα ακούμε και για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ας πούμε, για ιατρική.
2: Ακριβώς. Προσέξτε, το IB, για να μην είμαι άδικος, είναι ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι, ένα πολύ ποιοτικό πρόγραμμα. Μακάρι να είχαμε και ένα τύπου IB. Εμείς έχουμε προτείνει ως Ομοσπονδία κάτι αντίστοιχο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, έχουν λοιπόν. Το IB το δίνουν αυτή τη στιγμή 15 ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Απευθύνονται σε ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθητών μέχρι στιγμής. Βλέπω λοιπόν ότι η κυβέρνηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο, 2, αρχίζει και ανοίγει μια συζήτηση να μπει το IB στα δημόσια σχολεία. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνω ότι κάτι ψήνεται, κάτι ετοιμάζεται. Γίνεται λοιπόν η πρόταση νόμου, ψηφίζεται ο νόμος για την εισαγωγή του IB σε πρότυπα πειραματικά, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία και σε ένα Q&A που εμφανίζεται στο site του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει μια ερώτηση: οι απόφοιτοι του IB, αφού είναι δημόσιο σχολείο, θα μπαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο? Και λέει, μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια τέτοια απάντηση. Την επόμενη μέρα τότε ο Υπουργός Παιδείας όμως είπε ότι αν το IB εφαρμοστεί σε μια δέσμη δημόσιων σχολείων θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό. Μετά ψηφίζεται ο νόμος για το IB. Ένας διευθυντής εκ των μεγαλύτερων και ισχυρότερων σχολείων της χώρας δεσμεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες στους γονείς ότι μέχρι το 2028 οι απόφοιτοι IB θα περνούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Η Υπουργός Παιδείας το αρνήθηκε, αλλά να σου πω κάτι, η εμπειρία μου έχει πει ότι όταν κάτι λέγεται στο συγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο σχολείο μιλάμε, όταν το συγκεκριμένο σχολείο μιλάει, οι κυβερνήσεις κάθονται σούζα. Οι υπουργοί υπογράφουν.
0: Πείτε το στον αέρα, τι καταλαβαίνω.
2: Ποιο είναι το σχολείο των πρωθυπουργών, το σχολείο, το πιο ισχυρό σχολείο της χώρας. Στο σχολείο αυτό, ο διευθυντής δημόσια είπε στους γονείς ότι το IB θα.
0: Έχω κανονίσει.
2: Ναι, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό είναι ένα ισχυρό δέλεαρ? Γιατί θα δημιουργηθεί μια υπερδομή, ένα, να το πω, εκπαιδευτικό υπερμάρκετ, που θα λέει, φέρε μου, κύριε Καψόγα, το παιδί σου από το προνίδιο. Και εγώ σου υπόσχομαι, σου εγγυώμαι, σου δεσμεύομαι ότι με ασφάλεια θα στο καθοδηγήσω.
0: Θα δίνει 10 το χρόνο, 12, 15 ανάλογα την τάξη και εγώ θα στο βάλω στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι. Γιατί,
0: αυτό θα πει στον Καψόχα.
2: Ναι, αυτό θα του πει. Γιατί θα του πει, αδερφέ, αν την ηλικία σου δεν θα δίνει 6-7 εκατοστάρικα το μήνα σε διαφροντιστήρια και σε ιδιαίτερα.
0: Τα έχω τακτοποιημένα εγώ όλο το πακέτο.
2: Γιατί εδώ τα έχουμε όλα λυμμένα τα ζητήματα.
0: Φέρε εδώ λοιπόν το παιδί, έχουμε και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά και φέρε εσύ το 10.000 και τα έχω τελειώσει όλα.
2: Τα έχω όλα κομπλέ, προσέξτε. Κοιτάξτε.
1: Έτσι βγαίνει η αριστεία.
2: Ποιο είναι το θέμα που γεννάτε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό? Το θέμα που γεννάτε λοιπόν είναι ότι σπάνε πολύ οι διαδρομές για την εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει επουδενή, γιατί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι μία διαδρομή. Είναι το Abitur, στη Γερμανία είναι το Μπακαλωρεά, στη Γαλλία κτλ. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται διάφορες διαδρομές οι οποίες δεν γίνονται για την ποικιλομορφία του συστήματος, όπως μας λένε κάποιοι κυβερνητικοί, γίνονται για να ευνοηθούν συγκεκριμένα μαθητές συγκεκριμένων εισοδηματικών στρωμάτων. Είναι απολύτως καθαρό αυτό. Είναι επιλογή της κυβέρνησης, εγώ θα το πω θαρατά, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Τα παιδιά των ισχυρών στομάτων, της οικονομικής και κοινωνικής ελίτ, να μην κοπιάζουν ιδιαίτερα για να μπουν στο πανεπιστήμιο, έτσι, και να δημιουργήσει, να μειώνει την πρόσβαση για τα παιδιά των δημόσιων σχολείων κατά κύριο λόγο. Ήδη η ελάχιστη βάση αγωγής κόβει περίπου 15-20 χιλιάδες παιδιά το χρόνο από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί μια τεράστια μάζα μικρών και μεσαίων τεχνητών, τους οποίους τους θέλουν στον τουρισμό, στην εστίαση, από εδώ, από εκεί, δηλαδή με ανειδίκευτων υπαλλήλων, οι οποίοι να έχουν μια μέτρια μόρφωση και να διεκδικούν εξ αυτού έτσι χαμηλά μέτρια μεροκάματα. Είναι η λυμένη απόφαση να γίνει αυτό. Αντί η χώρα λοιπόν να ακολουθεί ακόμα και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη της Λισαμπόνας, δηλαδή που λέει ότι πρέπει να μεγαλώνουμε συνεχώς το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, που είναι και σωστό, δηλαδή. Όσο πιο πολλοί άνθρωποι μορφώνονται πανεπιστημιακά, τόσο πιο πολύ, για να θυμηθούμε λίγο και το ΜΑΟ, τα λουλούδια θα ανθίσουν. Έτσι. Αν βάλεις 500 ανθρώπους στο πανεπιστήμιο, θα βρεις και 50 ταλέντα. Αν βάλεις 100, θα βρεις πολύ λιγότερα ταλέντα. Άρα λοιπόν, έχεις καταδικάσει με το αναπτυξιακό σου πλάνο, γιατί η εκπαίδευση εντάσσεται σε αυτό εκ των πραγμάτων, σε μια μιζέρια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Είναι η παγίωση και όξυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσω της πρόσβασης. Θέλουν να πουλήσουν λοιπόν ένα σχολείο, υπερμάρκετ, από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι και το πανεπιστήμιο, όπου κάποια παιδιά που έχουν την οικονομική δυνατότητα θα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο πανεπιστήμιο από τα δικά μου και τα δικά σας παιδιά. Το δεύτερο τώρα, που για μένα είναι ίσως πιο σημαντικό από όλα. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στο κυβερνητικό της πρόγραμμα είχε για την εκπαίδευση μια γραμμούλα πολύ ευφυώς βαλμένη κάπου στη μέση, που να μην την πολύ παίρνει χαμπάρι κανείς, παρά μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να πω, επαΐοντες, που να γνωρίζουν το χώρο. Η οποία γραμμή αυτή έλεγε το εξής: ελεύθερη επιλογή γονέα για το σχολείο του. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, δεν ακούγεται φανταστικό? Γιατί να το βάζεις στο σχολείο σου, στο παιδί που μένεις, στο χώρο που μένεις, στην περιοχή σου? Α, το βάζεις όπου θες. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η περίφημη ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, που είναι ένα τερατούργημα που εφάρμοσε πρώτη Μάργαρετ Θάτσερ, το οποίο θεωρητικά το σχήμα αυτό το έδιωξε ο Μίλτον Φρίντμαν για την ελεύθερη εκπαίδευση. Ο στόχος είναι η δημιουργία λοιπόν μιας εκπαιδευτικής αγοράς, όπου εκεί μπαίνει και το περίφημο voucher, το κουπόνι εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν, όταν μπει η ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, μιλάμε ουσιαστικά για το τέλος της δημόσιας εκπαίδευσης. Γιατί το κράτος θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τα σχολεία και θα χρηματοδοτεί γονείς. Θα φτιαχτεί ένα education pass 3-4 χιλιάδων ευρώ και θα λέει: κύριε Καψόχα, πάλι εσάς πιάνω
1: δεν πειράζει.
2: Για ποιο λόγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, είναι και μου δίνετε παρέας.
1: Μου δίνετε και ιδέες.
2: Γράψε το παιδί σου σε όποιο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο θες, ελεύθερα. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Επί της ουσίας, δεν είναι ο γονέας που διαλέγει το σχολείο, αλλά θα είναι το σχολείο που διαλέγει το παιδί. Θα σας πάρω ένα ακραίο σενάριο. Μενίδη. Μια περιοχή, την ξέρω, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Μια δύσκολη περιοχή, με πολύ μεγάλες ανισότητες, με μεγάλο αριθμό μεταναστών, με μεγάλο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο. Εκεί λοιπόν, φανταστείτε ότι οι κάτοικοι των Αχαρνών, οι περισσότεροι, θα επιδιώξουν να γράψουν τα παιδιά τους στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο Θράκο-Μακεδόνων, που ανήκει στο Δήμο Αχαρνών, αλλά είναι η πιο, πώς να το πω έτσι, η πιο.
1: Κυριλάτη, τέλος πάντων.
2: Κυριλάτη αυτή με το σχολείο κτλ. Αν ένα σχολείο λοιπόν έχει 400 θέσεις, εγώ φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν 5.000 αιτήσεις. Και σας ρωτώ, πώς θα γίνει η επιλογή? Θα πάμε πάλι σε ένα μαραθώνιο εξετάσεων, όπως αυτό το πράγμα, αυτό το όνειδος, που σημαίνει με τα πρότυπα σχολεία, που τα παιδιά αρχίζουν το εντατικό φροντιστήριο από την Τετάρτη Δημοτικού. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας, τα διαλύουμε κυριολεκτικά. Θα πάμε σε μια τέτοια λογική. Και υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα. Τι θα γίνει με σχολεία που αρχίζουν και μαγαζώνουν και χάνουν μαθητές, ειδικά στις μη προνομιούχες περιοχές? Εδώ λοιπόν έρχεται ο ρόλος των fans. Τα fans λοιπόν θα παραμονεύουν ή οποιοσδήποτε ενός επιχειρηματιών αρχίζουν και να εξαγοράζουν δημόσια σχολεία. Ήδη έχει γίνει αυτό με ένα πολύ ευγενικό τρόπο, με τα Ωνάσια. Έτσι.
1: Ναι. 10 έχουν, πάντως λοιπόν, έχουν πουληθεί μέχρι τώρα.
2: 10 ιδιωτικά σχολεία έχουν ιδιωτικ... πουληθεί στα φαν.
1: Στα φαν, ακριβώς.
2: 10. Α, είναι από τα μεγαλύτερα.
1: Από τα μεγαλύτερα, ναι.
2: Κωστέας Γείτονας, Μωραΐτης, Πλάτωνας, Δούκας, με γερμανική αγωγή, ο Μαντουλίδης, το μεγαλύτερο σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όλα
2: λοιπόν, τα φαν λοιπόν παραμονεύουν. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και για τη δημόσια εκπαίδευση. Μάλιστα. Σε μια συνάντηση που είχα εγώ με έναν εκπρόσωπο φαν.
0: Και να κλείσουμε πει... με αυτό, κύριε Χριστόπουλο, ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Του είχα πει για ποιο λόγο, ναι, γιατί νομίζω ότι είναι και ταιριαστό κλείσιμο. Του είχα πει πώς και έτσι, σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, με μια μικρή αγορά. Και μου λέει, κύριε Χριστόπουλε, ποια μικρή αγορά. Το 93% των μαθητών φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Καταλάβατε. Νομίζω ότι με αυτό
1: απόλυτα.
2: Μπορώ να σας απαλλάξω από την παρουσία μου. Ελπίζω, ελπίζω κάποια από αυτά
0: πολύ.
2: Να γίνανε κατανοητά, γιατί είναι λίγο δύσκολα.
0: Να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ και γραμματέας επικοινωνίας και μέσων δικτύωσης της ΓΕΣΕ. Θα μείνουμε όμως ο Τύρης στην.
1: Πάμε λίγο, ναι, γρήγορα, γιατί είχε και αυτό ενδιαφέρον.
0: Γιατί εδώ ζητάνε από καθηγητές να προτείνουν βιβλία χωρίς να έχουν τα βιβλία στα χέρια τους. Δεν ξέρουν τι να αποφασίσουν. Ο καθηγητής Δημήτρης Μποσινάκης στην γραμμή μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
3: Εδώ ζούμε το εξής περίεργο. Να... έχουμε από το Υπουργείο το πολλαπλό βιβλίο, το οποίο ενώ βρίσκεται στους υπολογιστές, δηλαδή στο διαδίκτυο ψηφιακά, ζητούν μέσα σε λίγες μέρες στους καθηγητές να επιλέξουμε βιβλίο ψηφιακά. Δηλαδή βλέποντας την οθόνη του υπολογιστή να δούμε τι βιβλίο θα διαλέξουν οι εκπαιδευτικοί για να διδάσκονται τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι λίγα και αυτό είναι λίγο... ποιος λογικός, ποιος καθηγητής θα μπορεί να διαλέξει βιβλίο αν δεν το πιάσει στα χέρια του να το ξεφυλίσει, να σημειώσει πάνω, να δει, να το δοκιμάσουν, να δούνε πώς πάει, ας πούμε, και μετά να το επιλέξουν. Τώρα ζούμε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή η οποία είναι λίγο περίεργη αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Θα ήταν πολύ, πολύ λογικό να στείλει το Υπουργείο σε κάθε σχολείο τα πακέτα, τα διδακτικά τυπωμένα, να τα πιάσουν εκπαιδευτικοί, να τα ξεφυλίσουν, να δουν πώς είναι σαν βιβλία. Και από εκεί και πέρα να διαλέξουν κάποιο βιβλίο, να προτείνουν, ας πούμε, στο πολλαπλό βιβλίο ποιο είναι το καλύτερο για τα παιδιά.
1: Έχουν πολλές επιλογές εκεί μέσα.
3: Εκεί μέσα έχουν επιλογές. Τυχαίνει να έχουμε τρεις επιλογές. Εγώ ως μαθηματικός θα μιλήσω. Ως μαθηματικός έχουμε, να το κάνω λίγο συγκεκριμένο, στο γυμνάσιο έχουμε τρεις επιλογές για κάθε τάξη, τρία βιβλία. Mm-hmm. Τρία βιβλία. Τρία διδακτικά πακέτα βασικά, γιατί στο κάθε βιβλίο συνοδεύεται και από ένα πακέτο διδακτικό δίπλα, δηλαδή κάτι άλλα βιβλία τα οποία το συνοδεύουν αυτό. Όλα αυτά είναι ψηφιακά. Δηλαδή να βάλεις τρία βιβλία μαθηματικών στον υπολογιστή σου, 250 σελίδες στο βιβλίο, να τα κοιτάς, ας πούμε, να διαλέξεις μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή μέχρι μεθαύριο, τη Δευτέρα, να προτείνουν οι καθηγητές τι βιβλίο θα διδαχθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή η βιασύνη του Υπουργείου, χωρίς να στείλει πακέτα εκπαιδευτικά τυπωμένα να τα δούμε στο σχολείο να διαλέξουμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχουν απορίες εδώ σοβαρές. Εγώ ως καθηγητής τόσα χρόνια στο σχολείο θέτω το θέμα, το θέτω, το αναδεικνύω, το λέω, το φωνάζω, γιατί βλέπω λιγάκι μια προχειρότητα το πώς και για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ιστορία.
1: Είναι μόνο να είναι προχειρότητα ή μήπως έχουν πίσω από το μυαλό τους και κάτι
3: προφανώς
1: άλλο.
3: Προφανώς δεν ξέρω, δεν κοστίζει τίποτα το να έχει ψηφιακά τα βιβλία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά μιλάμε για ποσά μικρά για να στείλανε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, δηλαδή, τι άλλο θα ήταν να στείλει τυπωμένα βιβλία. Μα όταν μιλάμε για σχολείο για να διδάξουμε παιδιά, τυπωμένα βιβλία στο χαρτί χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε υπολογιστές και οθόνες. Για να διαλέξω το βιβλίο που θα ξεφυλίζει το κάθε παιδί, ας πούμε, σπίτι του.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή θα διαλέξει ένα βιβλίο ένας καθηγητής χωρίς να δει την εικόνα του βιβλίου. Την εικόνα του. Πώς θα είναι όταν το ξεφυλίζει στο σπίτι του μαθητής που θα το παίρνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λίγα και δηλαδή, αυτό το πραγματάκι δημιουργεί, δηλαδή τι γίνεται εδώ, ρε παιδί.
1: Είναι περίεργο, ναι, πράγματι. Γι' αυτό λέω. Και αν ένας δεν είναι.
0: Θα το παρακολουθούμε. Θα το ξαναπούμε σύντομα.
3: Είναι ένα θέμα για μένα το οποίο είναι σοβαρό θέμα και αφορά το τι θα διδάσκονται τα παιδιά τα επόμενα χρόνια. Γιατί το σχολείο, το Υπουργείο διαφημίζει το πολλαπλό βιβλίο. Έχουμε τις επιλογές. Αλλά το πολλαπλό βιβλίο, εντάξει, άμα είναι τώρα. Και πώς το προτείνει το πολλαπλό βιβλίο. Από ψηφιακά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μποσινάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Είναι μια πορεία η οποία αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν σοβαρά. Δηλαδή, εγώ απλά το ανέδειξα το θέμα. Έστειλα μια επιστολή στην Καθημερινή, δημοσιεύτηκε σήμερα και αυτό. Γιατί το βλέπω λιγάκι.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Μποσινάκης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, μετά το δελτίο. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην. Δεν έχουμε το ένθετο. Όχι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Αμέσως μετά για ένα Παπαδάκου. Από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σε μια ώρα περίπου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψηφοί θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες αλλά και εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα συντρίμια ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμα και για χιλιάδες νεκρούς. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Λαγκουάιρα. Και τη χαρακτήρισε ως ζώνη καταστροφής, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για να σώσουν ζωές. Η υδροδότηση διακόπηκε σε τμήματα του Καράκας και σε αρκετές βόρειες πολιτείες, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Η λειτουργία σε μετρό και σιδηρόδρομο ανεστάλλει, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολίβαρ του Καράκας έκλεισε αφού υπέστη σοβαρές ζημιές. Οπαδοί της ίδιας ομάδας φέρονται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του κόκκινου, οι νεαροί που συνεπλάκησαν χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Επεισόδιο που είχε ως τραγική κατάληξη έναν νεκρό 17χρονο που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Στη σύλληψη του δράστη έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε τα ξημερώματα της Πέμπτης η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος χθες σταμάτησε μετά από 140 μέρες την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε διαμαρτυρόμενος ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και τον κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της κοινότητας, στις 2 τα ξημερώματα, η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Όπως αναφέρουν, η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες και υπάρχει περίπτωση για διασωλήνωση σε μεθ. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι ένα κίνητο προς αξιοποίηση, είναι ένας ιστορικός τόπος μνήμης, ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος και ένα κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η τοπική αυτοδιοίκηση όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, όταν αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών και λειτουργεί ως γέφυρα συνεννόησης, δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Η προστασία της κατοικίας δεν είναι ένα άρθρο που θυμόμαστε μόνο όταν συζητάμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καθημερινή πολιτική πράξη, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομμουνδόρου. Εν μέσω σφοδρής κριτικής από την αντιπολίτευση, εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Η αγωνία των αυτοδιοικητικών είναι ότι οι νέες δομές που εκχωρούνται στους ΟΤΑΦ δεν συνοδεύονται από ανάλογη αύξηση πόρων και προσωπικού, των Ισοτομεάρχης Εσωτερικών. Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας ως ειδικός αγορητής στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Ενώ αναφερόμενος στο νέο εκλογικό σύστημα που καθιερώνεται, το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο πολιτικό πρόβλημα. Ο νέος κώδικας αντικαθιστά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, ενώ διατηρεί την ισχυρή πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Θα μιλήσουν ο πρόεδρος της ΑΔΕ, Χρήστος Ράμος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΕ, Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαράτικης. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Το ρεύμα νόδου στο τμήμα Εγάλεο Νέα Φιλαδέλφια περιορίζεται αυτή την ώρα. Το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος της Ανθούσας, είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα λόγω φωτιάς σε φορτηγό όχημα. Καθυστερήσεις καταγράφονται από Κάντζα έως Ανθούσα. Χαμηλές ταχύτητες και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Κατεχάκη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία και στην προσάρτητη Κρυμαία, με τις επιδρομές να προκαλούν επίσης πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Μουσταφά Φάλι είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Σέντερ που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-1 χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Μία Πέμπτη που είναι και αυτή γεμάτη με ειδήσεις. Έχουμε να σας πούμε πολλά σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Πρώτα απ' όλα όμως θα σας πούμε για μια εκδήλωση το απόγευμα προς βράδυ. Στις 7.30 λοιπόν στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ΑΤΕΣΑ, σε ένα εμβληματικό μέρος γίνεται μια εκδήλωση του Left και του Κώστα Αρβανίτη, με πρωτοβουλία του Κώστα του Αρβανίτη, για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, με ομιλητές το Χρήστο το Ράμο, το Χάρη το Δούκα. Ο Χρήστος το Ράμος είναι ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, η τρίτη ομιλήτρια, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, διδάκτορ και δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, και ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφός μου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Μία εκδήλωση που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και ένα link το οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε από τα μέσα και από το μέσω YouTube. Θα μεταδοθεί ζωντανά αυτή η εκδήλωση, είπαμε, σε έναν εμβληματικό χώρο και επίκαιρη, όπως καταλαβαίνετε, με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Εδώ είμαστε εμείς με τον Βαγγέλη το Δοξαρά στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές, είπαμε. Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, και στο Viber 69-85-58-700-59 για να παπαδάκω στο μικρόφωνο. Και στις μουσικές επιλογές μην ξεχάσουμε Γιάννης Πετρίδης, και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Κώστας Οπιατές. Τι να σας πρωτοπώ τώρα εδώ, υπάρχει, θα αρχίσω από την τελευταία είδηση που έχει ως επίκεντρο τη Βουλή. Μαθαίνω ότι αυτή την ώρα είναι εκεί στη Βουλή, γίνεται η ακρόαση για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή υπάρχει ακρόαση αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου, οι οποίοι είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα προσόντα για την επιλογή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπάρχει φαβορή, και αυτό βέβαια έχει οδηγήσει στην αντίδραση των αντισαγγελέων, γιατί υπάρχουν, μαθαίνω, επιστολές, όπως υπήρχαν και για τη θέση του πρόεδρου του Αρείου Πάγου, οι επιστολές στη Βουλή, όπου αρνούνται να εμφανιστούν οι αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια επανάσταση τώρα και από τον Άριο Πάγο, πρέπει να σας πω. Αρνούνται λοιπόν να εμφανιστούν, γιατί λένε ότι ορίστε, εδώ διακινούνται ονόματα, ότι υπάρχουν φαβορεί, τι πάμε, τι μας πάτε εκεί να μας ρωτάνε οι βουλευτές στη διάσκεψη των Προέδρων. Γίνεται αυτό, γίνεται ακρόαση. Τι να μας ρωτάνε οι βουλευτές, εάν εμείς τι θα κάνουμε και αν θα είμαστε κατάλληλοι, αφού έχετε αποφασίσει. Λοιπόν, το φαβορί θα το πούμε και αυτό τώρα για τη θέση του εισαγγελέα. Ακούγεται ότι είναι ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος έχει αναλάβει και το θέμα, την υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα, χάος, άβυσος η ψυχή και η σκέψη του συστήματος εδώ, αν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει ψηφιστεί και ως ο πλέον δημοφιλής μεταξύ των συναδέλφων του, που συγκεντρώνει λοιπόν τις περισσότερες πιθανότητες να γίνει εισαγγελέα στο Αρείο Πάγου, είναι αυτός που χειρίζεται και την υπόθεση του. Την έχει αναθέσει ο προηγούμενος, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος έχει δεχθεί και μεγάλη κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση, αλλά και για τον τρόπο, για το ότι δεν απήχε κλπ. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση έχει επιλέξει την υπόθεση να την αναθέσει στον κύριο Μπακέλα, τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα. Καλά λόγια ακούγονται, έτσι, για να τα λέμε όλα για τον κύριο Μπακέλα. Δεν ακούγονται πολλά εναντίον του, γιατί μέσα στη δικαιοσύνη γίνονται διάφορες συζητήσεις. Επομένως, βεβαίως, ο καθένας αρχιάνδρα δείκνηση, δηλαδή είναι σοφό αυτό να έχετε υπόψη σας. Η εξουσία θα δείξει, γιατί ένα είδος εξουσίας, μεγάλης εξουσίας είναι η θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος, να πούμε και τι αρμοδιότητες έχει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έχει την εποπτεία όλων των ανακρίσεων της χώρας, προσέξτε, μεγάλη θέση. Ουσιαστικά έχει μεγαλύτερη ισχύ και από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που επίσης θα επιλεγεί σε λίγο, με ένα πρόσωπο επίσης και εκεί να ακούγεται, που συγκεντρώνει και κάποια κριτική ο συγκεκριμένος. Θα δούμε όμως, μην προτρέχουμε, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα συνεδριάσει για αυτό το θέμα, μαθαίνω, στις 29, έτσι μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. το Υπουργικό Συμβούλιο που θα κάνει αυτές τις επιλογές. Μία διαδικασία η οποία έχει και αυτή στυλιτευτεί, δηλαδή κατά πόσο είναι πρέπον να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης και του Αριουπάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το κατά πόσο λοιπόν είναι πρέπον να επιλέγεται από την κυβέρνηση, θα πρέπει να γίνεται από ένα σώμα μεικτό, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχουν και δικηγόροι και άλλοι. Θα δούμε. Θα υπάρξει συζήτηση σε αυτό. Και θα υπάρξει, είναι θέμα όμως αναθεώρησης, συνταγματικής αναθεώρησης. Πρέπει να γίνει αναθεώρηση για να επιλέγεται αλλιώς η ηγεσία της δικαιοσύνης. Τώρα εκεί στη Βουλή είχαμε και άλλες αφήξεις χτες αυτής της δικογραφίας για τον κύριο Αβραμόπουλο. Υπάρχει μια αναφορά σε αυτή τη δικογραφία. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος ίσως, σε σχέση με τον κύριο Σχοινά. Σας το είχαμε προαναγγείλει εδώ. Όχι αναφορά που έχει ποινικό ενδιαφέρον, είναι μία αναφορά όμως που δημιουργεί ένα ερώτημα. Θα δούμε, θα σας διαβάσω ακριβώς πώς αναφέρεται στο ένταλμα, το οποίο πια έχει γίνει φύλλο και φτερό. Θα σας πω ότι δεν έχουν ενημερωθεί ουσιαστικά τα πολιτικά κόμματα. Κάποια πολιτικά κόμματα δεν το έχουν δει το ένταλμα. Παρόλα αυτά, παίζεται στα μέσα. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά την κάνουν και αυτοί που κάνουν τις διαρροές, από ό,τι φαίνεται, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα θέμα. Άκουσα τον κύριο Αβραμόπουλο χτες να λέει εκεί για κερατάδες. Έκανε και μια παρέμβαση στο Άξιον το βράδυ. Τα έβαλε με την αστυνομία, μόνο που το ένταλμά του, να σας πούμε, ότι εκδόθηκε από το πρωτοδικείο των Βρυξελών. Και το πρωτοδικείο το έστειλε στην αστυνομία. Αυτή είναι η αστυνομική τώρα των Βρυξελών. Πού να ξέρουν οι αστυνομικοί τώρα για τον κύριο Αβραμόπουλο και για τυχόν εμπλοκή του. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας πάντα. Στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Θα σας τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον έχει μία διπλή ιδιότητα. Είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Ο κύριος Μόσχος είναι, τον γνωρίζετε από τις παρεμβάσεις του, με δεδομένο ότι εντάξει, μας έχουν απασχολήσει τα αγροτικά πολύ καιρό. Τώρα όμως είναι και υπεύθυνος αγροτικής πολιτικής για την Ελλάς, για το κόμμα της Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δίνει και μια συνέντευξη, μαθαίνω απόψε, στο συνάδελφο, τον Αντώνη του Στρόιτερ, θα μιλήσει απόψε. 7 παρά είναι η συνέντευξη αυτή συγκεκριμένη. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Μόσχο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλησπέρα βασικά, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ωραία, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, δεν έχει σημασία τώρα. Τώρα έχετε δύο ιδιότητες εδώ. Σας καλούσαμε πάντα για τα αγροτικά, για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που μας απασχολούσε, αλλά σήμερα σας καλούμε και με μια άλλη ιδιότητα. Έχετε αναλάβει τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάς, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω πώς και ασχοληθήκατε, γιατί αποφασίσατε να ενεργοποιηθείτε πιο έντονα? Κοιτάξτε, ο λόγος σας πολιτικός ήταν και πριν, γιατί όταν λες όλα αυτά για το σύστημα και για τα σκάνδαλα, πολιτικός. Αλλά τώρα έχετε και μια επίσημη ιδιότητα, ας πούμε. Πώς και αποφασίσατε έτσι να ασχοληθείτε με αυτό?
1: Βασικά και το ότι είμαστε συνδικαλιστές ή συνδικαλιστές, αυτό που μας ασχολούνται με την πολιτική, προωθούν τα συμφέροντα του κλάδου τους στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Επειδή αρκετά χρόνια βρισκόμαστε στο κομμάτι και προσπαθούμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα του κλάδου και να βοηθήσουμε, τόσο καιρό με αρκετές κυβερνήσεις είχαμε βρεθεί, ας το πούμε, σε τείχο. Δεν άκουγε κανένας τίποτα.
0: Και αποφασίσετε να μπείτε από μέσα, έτσι, να το πολεμήσετε, υποθέτω. Γι' αυτό και αποφασίσατε να ασχοληθείτε.
1: Δεν θα έλεγα ακριβώς να μπούμε από μέσα. Θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που μας δόθηκε η δυνατότητα. Όταν συναντηθήκαμε με τον Αλέξη Τσίπρα, που μας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι, παιδιά, εδώ είναι το αγροτικό, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να το λύσετε, σας δίνω τη δυνατότητα να γράψετε αγροτική πολιτική οι αγρότες για τους αγρότες. Με μια καλή ομάδα, με τεχνοκράτες και με αγρότες μέσα, με ανθρώπους της παραγωγής, με ανθρώπους της μεταποίησης. Κάντε την ομάδα όπως τη θέλετε, γιατί τους ζητήσαμε μια συγκεκριμένη ομάδα, κάντε την ομάδα όπως τη θέλετε και παράξει αγροτική πολιτική, οι αγρότες για τους αγρότες στην ουσία. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής αυτή να... η ευκαιρία δεν μας έχει δοθεί ποτέ. Σαν αγρότης το λέω και σαν τις συζητήσεις που έχω κάνει. Και αυτό που έβλεπα τόσο καιρό ήταν ότι όλα τα κόμματα μας λέγανε ναι, οκ, okay, θα το αναλάβει αυτός, θα το αναλάβει εκείνος που δεν δε μία σχέση είχαν με την παραγωγή.
0: Εσείς είσαστε πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, να πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα είσαστε και τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς. Και σας έχουμε δει πολλές φορές να κάνετε παρέμβαση και για το θέμα αυτό του ΟΠΚΠ. Καταρχήν, για να αρχίσουμε από το μείζον τώρα. Οι αγρότες ξαναβγαίνουν στους δρόμους και αν ναι, ζητώντας τι?
1: Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναξεκινήσουν κινητοποιήσεις. Τώρα σε όλες τις περιοχές δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο ανάλογα με την περιοχή γιατί βρισκόμαστε στη μέση καλλιεργητική σεζόν. Αλλά σε αρκετές περιοχές θα βγουν. Αυτό που ζητάνε οι αγρότες είναι αυτά ακριβώς που ζητούσαν και πριν, γιατί δεν, από όλες τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί καμία. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι δύο φορές χειρότερα από ό,τι ήταν. Αναλογιστείτε ότι τα μισά χωράφια και παραπάνω δεν έχουν επιδοτηθεί αυτή τη στιγμή λόγω monitoring, γιατί μας τα εμφανίζει ο δορυφόρος και την αϊκόκινα.
0: Για εξηγήστε τι σημαίνει αυτό το monitoring που λέτε. Γιατί
1: το monitoring
0: δεν
1: είναι...
0: το ξέρει πολύ.
1: Είναι ένα σύστημα της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει δύο δορυφόρους αυτή τη στιγμή που περνάνε πάνω από το ευρωπαϊκό έδαφος και βγάζουν φωτογραφίες και έχουν συγκεκριμένους αισθητήρες πάνω που βλέπουν σε κάθε αγροτεμάχιο τι καλλιεργείται και τι όχι. Εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Να μην αναγνωρίζει τα σύνορα σωστά το σύστημα όπως το επεξεργάζεται ο αλγόριθμος. Δηλαδή παίρνει τη φωτογραφία και βλέπει το χωράφι πώς είναι και τι καλλιεργείται εκεί. Και αν έχει δέντρα δίπλα, παραδείγματος χάρη, λέει. Έχει δέντρα, δεν μου φαίνεται εμένα για χωράφι. Έτσι το αναγνωρίζει ο αλγόριθμος.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πρέπει να γίνει επιτόπιος έλεγχος ή επαλήθευση. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, αγροτεμάχια που 40 χρόνια τώρα επιδοτούνταν, ξαφνικά φαίνεται ότι επειδή έχει δύο δέντρα στην άκρη στο χωράφι, δεν θα επιδοτηθεί γιατί δεν φαίνεται ότι καλλιεργείται. Ή ένα τριφύλι, παραδείγματος χάρη, στη μέση ξεράθηκε. Αν είναι εξαιρικό, δεν είναι αποτιστικό. Και σου λέει και δεν καλλιεργεί την τριφύλη, γιατί ο δορυφόρος το βλέπει καφέ, δεν το βλέπει πράσινο.
0: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα για το οποίο σε κάποιες περιοχές, σε ποιες περιοχές εικάζεται ότι ενδέχεται να κατέβουν κάτω οι αγρότες πάλι στους δρόμους. Μπλόκα, μιλάμε για μπλόκα τώρα ή μιλάμε για.
1: Πολύ πιθανό να γίνουν και μπλόκα.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ειδικά στις μεγάλες περιοχές, στις Σέρες αυτή τη στιγμή, στο Κομωτινή, στον Εύρο και στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Το πρόβλημα με το monitoring είναι τεράστιο. Δεν έχουν επιδοτηθεί πολλά χωράφια.
0: Μάλιστα. Εσείς είσαστε στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη εκεί στο Μαξίμου.
1: Ήμουνα, ναι.
0: Ήσασταν λοιπόν. Επομένως έχετε εικόνα. Από αυτά τώρα που σας υποσχέθηκαν εκεί, μην τα πούμε όλα τώρα, γιατί δόθηκαν πολλές υποσχέσεις εκείνη τη μεγάλη συνάντηση που είχε αποκλειστεί και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος απειλάει στη συνέχεια, κακώς αποκλείστηκε. Λοιπόν, σε εκείνη λοιπόν τη συνάντηση όμως η κυβέρνηση σας είπε συγκεκριμένα πράγματα. Και ο ίδιος, ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν υπάρχει. Υπήρχε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα από αυτά που σας υποσχεθήκανε, θέλετε να μου πείτε, μην μου πείτε ποια γίνανε, να μου πείτε ποια είναι αυτά στα οποία δεν ήταν συνεπείς. Η πλειοψηφία των μέτρων που σας υποσχέθηκαν έγιναν, αυτά που σας υποσχέθηκαν γίνανε τελικά.
1: Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Από όσα μας υποσχέθηκαν, σας ξαναλέω, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε συζητήσει για το πετρέλαιο και να επισπεύσουν τη διαδικασία. Πάλι, όταν δόθηκε η επιστροφή φόρου πετρελαίου, δεν δόθηκε σε όλους τους συναδέλφους. Πάνω από 80.000 συνάδελφοι δεν έχουν πάρει επιστροφή φόρου πετρελαίου. Τώρα, το γιατί δεν παίρνει κάποιος επιστροφή φόρου πετρελαίου, εμείς δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε.
0: Ναι, και με δηλαδή τι κριτήριο τηλέφωνο... εντωμεταξύ, με τι κριτήριο και με τι. Ναι, σωστό.
1: Κανένας δεν ξέρει. Παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέει η ΑΔΕ, δεν ξέρουμε. Πάρετε το λογιστή σας, μήπως φταίει ο πρατηριούχος. Παίρνουμε το λογιστή, δεν ξέρω, φταίει η ΑΔΕ. Δηλαδή, δεν, αυτή τη στιγμή, αναλογιστείτε ότι τους είχαμε πει, μας μιλάτε για διαφάνεια και δεν ξέρουμε σήμερα τι επιδότηση θα πάρουμε. Mm-hmm. Και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, αυτό δεν έχει διορθωθεί. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει τις δηλώσεις μας πέρυσι, γιατί από πέρυσι επιδοτούμαστε φέτος, mm-hmm. την περσινή χρονιά. Περιμένουμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις. Έχουν αργήσει ήδη. Το σύστημα δεν έχει ανοίξει για να δηλώσουμε ξανά φέτος τι καλλιεργούμε και τι όχι. Δεν έχει πάρει κανένας λεφτά. Οι επιδοτήσεις, όποιες δόθηκαν, όσες δόθηκαν, δεν είναι σωστές. Λείπουν πάρα πολλά χρήματα. Και δεν έχει διορθωθεί. Εκτός από αυτό το σύστημα, δεν ξέρουμε τι δικαιούμαστε, τι όχι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη όπου παίρνουμε τηλέφωνο. Η ΑΔΕ μας λέει φταίει ο ΠΚΠ, ο ΠΚΠ μας λέει φταίει η ΑΔΕ. Μάλιστα. Και βρισκόμαστε στον αέρα.
0: Τις πληρωμές δηλαδή τις κάνει πλέον η ΑΔΕ, να πούμε στον κόσμο που δεν τα έχει μπερδευτεί με τον ΟΠΚΠ, γιατί ο ΟΠΚΠ ήταν οργανισμός πληρωμών, έτσι, εκτός από ελέγχου, που δεν ήταν ελέγχου, ήταν, θα έλεγα τώρα τι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όμως τώρα η ΑΔΕ πρέπει να κάνει τις πληρωμές και λέτε δηλαδή, καταρχήν, πόσα λείπουν, να σας το πω έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Έχετε εικόνα, μήπως, κύριε Μόσχο?
1: Πάνω από ένα δις λείπει συνολικά. Από τις επιδοτήσεις. Άλλες χώρες θα έχουν πληρώσει κανονικά, έχουν πληρωθεί οι αγρότες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Ξαφνικά πριν ένα μήνα μας ήρθε ένα ραβασάκι σε περίπου 200.000 αγρότες. Θα χρεωστεί τους καταβληθέντα ποσά που προστάμε για το έτος 2023, ότι επιδοτηθήκαμε παράνομα και αυτά πρέπει να τα επιστρέψουμε. Μάλιστα. Χωρίς να μας λέει πού και γιατί.
0: Αυτό ήρθε σε 200.000 λοιπόν αγρότες, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και τα ποσά ήταν από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ. Σε κάποιους έγραφε ότι ένα αγροτεμάχιο παρουσιάζει πρόβλημα. Κάντε ένσταση μέχρι τέλη Μαΐου. Χωρίς να μας λέει ποιο είναι το αγροτεμάχιο που παρουσιάζει πρόβλημα.
0: Δηλαδή,
1: σε άλλους μας είπαν ότι πήρατε λεφτά σαν
0: σε εσάς έχει έρθει το χαρτί για να μην πάρει συγκεκριμένα. Έχει έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσα χρήματα σας ζητάνε πίσω?
1: 1.750 ευρώ εμένα και 1.750 ευρώ τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή γύρω στις 3.500, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά χωρίς να μας λέει γιατί.
0: Δεν σας λένε γιατί.
1: Και είναι το 2023.
0: Παρόλα αυτά δεν γίνεται συμψηφισμό με τα χρήματα που σας χρωστάνε, υποθέτω. Σας λένε να γυρίσετε πίσω χρήματα που φέρεστε να χρωστάτε, γιατί και εκεί λόγους. Αιτιολογία υπάρχει σε εσάς, το δικό σας, για να μιλάμε συγκεκριμένα, γι' αυτό ρωτάω τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει αιτιολογία, αυτό σας λέω. Και το τρελό είναι... Το τρελό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει ανθρώπους για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ και από αυτού που έχουν πιάσει και έχουν καταδικάσει, ούτε μισή δεν έχουν γυρίσει τα χρήματα πίσω. Δηλαδή, εμάς μας τα πήραν με το έτσι θέλω, ενώ αυτούς που κάναν το σκάνδαλο θα περιμένουμε να τα πληρώσουν αν θέλουν ή αν μπορούν.
0: Δηλαδή, λέτε ότι υπάρχουν καταδικασμένοι που δεν έχουν επιστρέψει τις παράνομες επιδοτήσεις, που είναι και με βούλα δικαστική, και παρόλα αυτά ζητάνε από εσάς χωρίς να σας λένε και γιατί επιστροφές. Είναι έτσι, κατάλαβα
1: καλά. Μας τα παίρνουν, δεν μας ζητάνε. Μας τα παίρνουν.
0: Σας κάνουν κατά σχέση λογαριασμούς σας.
1: Ναι, όταν καταβλήθηκε η επιδότηση, μέρος της επιδότησης είχε περικοπεί για αυτά τα χρεωστή τους καταβληθέντα. Δηλαδή μας τα πήραν με το έτσι θέλω.
0: Μάλιστα. Για πόσα χρήματα μιλάμε συνολικά, έχετε κάποια εικόνα?
1: Δεν ξέρω πόσα είναι.
0: Μου είπατε από 200.000 αγρότες ό,τι αφορά αυτή η ιστορία, αλλά δεν έχετε εικόνα για τι ποσό μιλάμε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, έχω συναδέλφους που τους ζήτησαν 1.000 ευρώ, έχουμε συναδέλφους που τους ζήτησαν 5.000. Δεν ξέρω αν σε κάποιον ζήτησαν παραπάνω.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε δεν έχετε εικόνα για το ποσό, το οποίο είναι σημαντικό και αυτό. Κύριε Μόσχο, τώρα αυτή η υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, γιατί όλα οδηγούν εκεί, βλέπετε, και τις επιδοτήσεις και τις επιστροφές που σας ζητάνε, σας αφορά. Δεν είναι ότι είναι μια υπόθεση η οποία είναι, εντάξει ρε παιδί μου, πότε θα γίνει η διερεύνησή της. Δεν είναι θεωρητικό το θέμα, αφορά τη ζωή σας όλο αυτό. Έχετε καταλάβει πού βρίσκεται η διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, η οποία είναι κατακαιρματισμένη? Στη Βουλή πάντως δεν θέλουν να διερευνηθεί εκεί, από ό,τι φαίνεται, έτσι είναι. Δηλαδή το αρνήθηκαν, ας πούμε. Με όλα αυτά τα τερτύπια τα νομικά. Τώρα, η υπόθεση, το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, έχετε καταλάβει που βρίσκεται η διερεύνησή του? Εσείς ως συνδικαλιστές μιλάω τώρα.
1: Εγώ από τα νούμερα που βλέπω, και εμείς όταν αντιληφθήκαμε το πρόγραμμα και ξεκινήσαμε τις καταγγελίες από το 20 ακόμα, από τα νούμερα που βλέπω, η υπόθεση, έτσι όπως το υπολογίζω εγώ, αφορά πάνω από 120.000 αφημί. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσοι έχουν ελεγχθεί και πόσοι όχι.
0: 120.000 επομένως, είτε επιχειρήσεις είτε φυσικά πρόσωπα, έτσι, αυτό μας λέτε, αφημί, έτσι δεν είναι? Είναι επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει περίπτωση ένα φυσικό πρόσωπο να έχει διπλό αφημί? Δεν νομίζω.
1: Δεν γίνεται ένα διπλό επιδοτήσεις.
0: Δεν γίνεται. Αυτό λέω. Αυτό ναι. Ρωτάω για να δούμε πόσα πρόσωπα αφορά. Κύριε Μόσχα, θα κάνουμε μια διακοπή μικρή. Εδώ όμως μένετε. Δεν κλείνετε. Έτσι.
1: Okay.
0: Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο κόκκινο.
5: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τον κύριο Θωμά Μόσχο, τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς και το μεάρχη όμως της αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς, να μας αναλύει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα όλα. Και τώρα είχαμε μπει στα σκληρά, κύριε Μόσχο, στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, να μας λέει ότι η εκτίμησή του είναι ότι ελέγχονται τουλάχιστον 120.000 αφημοί, φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες βέβαια αφορά αυτή η ιστορία. Επομένως, τώρα γιατί ποσά μιλάμε? Γιατί, ξέρω εγώ, υπάρχουν εδώ, η κυβέρνηση βγαίνει και λέει, έλα μωρέ, η ζημιά δεν είναι, να είδατε, επικαλούνται και μια έκθεση εκεί της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία αφορούσε σε συγκεκριμένες υποθέσεις όμως, και η ζημιά δεν είναι, είναι μικρή. Γιατί ποσά μιλάμε ότι ελέγχονται, ας πούμε γι' αυτό, μην πούμε τι θα βρεθεί στο τέλος κλπ. Έχετε κάποια εικόνα, κύριε Μόσχο?
1: Εγώ η εικόνα που έχω και από τις περιοχές μας εδώ που γνωρίζω είναι ότι τα ποσά αφορούν σε μεγάλη πλειοψηφία, είναι 6 με 9.000 ευρώ οι επιδοτήσεις που παίρνανε, μικρό ποσά που είχαν δηλωμένα ονόματα κτλ. Και σε κάποιες μεγάλες που ήταν 20, 70, 100.000 κτλ. Το χρόνο.
0: Ναι, τώρα αυτά να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, αν βγάλουμε ένα μέσο όρο και κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, βγαίνει πάνω από ένα δις τώρα όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Δεν βγαίνει λιγότερο?
1: Εγώ αυτό θα έλεγα τώρα, ότι εμείς αυτή τη στιγμή σήμερα παίρνουμε τις μισές επιδοτήσεις από ό,τι παίρναμε. Αν λογιστείτε ότι στα πρόβατα παίρναμε περίπου 24 με 25 ευρώ ένα κεφάλι και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
0: Με τι δικαιολογία, με τι επιχείρημα από την πλευρά αυτών που
1: υπάρχουν
0: πληρώνουν?
1: Πολλά εγώ πρόβατα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επιδοτούν 16 εκατομμύρια εγώ πρόβατα επιδότησαν για την περσινή χρονιά. Δηλαδή από το 25.

0: Γι' αυτό το διευκρίνησα. Μάλιστα, και γι' αυτό το λόγο η επιδότηση που παίρνετε είναι πολύ λιγότερη από αυτή που παίρνουν, ας πούμε, οι Γάλλοι αγρότες, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί.
1: Ναι, γι' αυτό ναι, το ακριβώς. Λόγο. Για να καταλάβουμε και να το πούμε με νούμερα.
0: Ναι.
1: 82.600 αιτήσεις γίνανε το 24 για το 25 ότι εκτρέπουν εγώ πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς παρέδωσαν Γάλλοι 40.000. Δηλαδή
0: το 50% σταθερά, αυτό που λέτε. Ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι, το 42.600 δεν έχουν παραδώσει παραγωγή. Παρ' όλα αυτά επιδοτούνται.
0: Μάλιστα. Με τι αιτιολογία, με τι δικαιολογία. Είναι μια τρέλα τώρα όλο αυτό το σύστημα.
1: Γιατί...
0: δεν το...
1: Ναι. Αυτό που φωνάζαμε οι αγρότες για το ότι είναι λάθος η μεταφορά στην ΑΔΕ, το ΠΚΠ κτλ. Ήταν αυτό ακριβώς. Γιατί τα κριτήρια το τι θα ελέγξει η ΑΔΕ για το ποιος πρέπει να επιδοτηθεί τα θέτει το Υπουργείο. Και το Υπουργείο του είπε: επιδότηση δικαιούται όποιος είτε παραδίδει γάλα, είτε παραδίδει κρέας, είτε έχει αγοράσει ζωοτροφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορείς να έχει παραδώσει κάποια παραγωγή, αρκεί να έχει αγοράσει ζωοτροφή. Άρα, αυτοί οι 42.600, ο καθένας τους ανέχει τιμολόγιο για ένα κιλό καλαμπόκι, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη η αγορά με το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν σου λέει δηλώνεις 1.000 ζώα, πρέπει να έχεις αγοράσει 100 τόνους καλαμπόκι, παραδείγματος χάρη. Αφού δεν είναι συνδεδεμένοι, ο καθένας τους με ένα τιμολόγιο ενός κιλού καλαμπόκι μπορεί να επιδοτηθεί για όσα εργοπρόβατα δηλώνει.
0: Παραλογισμός είναι όλο αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε και εσείς την αίσθηση, επειδή είπαμε ο ΠΚΠΕ που έχει ενταχθεί τώρα, έχει παχθεί στην ΑΔΕ και όχι στην ΑΔΕ, για την άλλη αυτή η ανεξαρτέρχη. Λοιπόν, ο ΠΚΠΕ λοιπόν είναι οργανισμός πληρωμών και ελέγχου. Είναι αλήθεια αυτό που μαθαίνουμε, κύριε Μόσχο, ότι τους ελέγχους τους κάνουν μεταξύ άλλων, όχι όλοι βέβαια, κυρίως οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι μαθαίνω, δεν ξέρω, ότι τους ελέγχους λέει τους κάνουν ή τις πληρωμές, ότι περνάνε μέσα από ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ακούγονται στις επισυνδέσεις αυτές που ακούγαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Ισχύει αυτό, το έχετε και εσείς.
1: Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς εμπλέκονται στο σκάνδαλο μέσα στον ΟΠΚΠΕ και ποιοι είναι, αλλά επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο δικαστήριο που δικάζονταν μια υπόθεση για 57 επιτίδους που είχαν δηλώσει αγροτεμάχοι εδώ στην Καστοριά, αναλογιστείτε ότι είχαν δηλώσει κάτι πλαγιές βουνών, τη μία κορυφές στις πλαγιές βουνών, τα είχαν δηλώσει για βοσκότοπο και αγρελιές. Και όταν ρωτηθήκαμε εκεί πέρα, μας οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Παρουσίασαν κάποια χαρτιά, κάποιους ελέγχους ότι έχουν γίνει και βρήκαν αγρελιές. Πού βρήκαν αγρελιές, στην πλάγια του βουνού.
0: Πάνω στην Καστοριά.
1: Δηλαδή ότι έχει γίνει έλεγχος, έχει πει υπογραφή ότι κάποιοι έλεγξαν και αυτά τα είδαν.
0: Κατηγορούμενοι ποιοι ήταν σε αυτή τη δίκη, για να καταλάβω ποιοι δικάζονται. Ναι,
1: κατηγορούμενοι ήταν οι επιτίδοι που ζητούσαν την επιδότηση.
0: Οι μεσάζουν, αυτοί που δέχονταν την επιδότηση. Από το σύστημα που έδινε την επιδότηση, ήταν κανένας κατηγορούμενος. Για να καταλάβω πώς γίνονται οι δίκες. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, γι' αυτό σας λέω ότι και δεν ξέρω πού βρήκε τη δίκη. Δηλαδή, αφού τώρα αυτό λες ότι πού τη βρήκε την ελιά αυτός, λογικά θα τον καλέσουν και αυτόν πούν πέρα μου τις φωτογραφίες ή πες μου πού βρήκε ελιά σε εκείνη την κορυφή. Mm-hmm. Εκτός και αν έχει γίνει προστογραφία μετά.
0: Ναι. Επομένως, τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ζημιά από αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο, γιατί το λέει η κυρία Κοβέση, που λέει ότι είναι το ακρονίμιο, ας πούμε, του νεποτισμού και της διαφθοράς του ΠΚΠ, αλλά γιατί έτσι φαίνεται από τις δικογραφίες, είναι πάνω από ένα δις, μας λέτε, ισχύει αυτό. Γιατί ρώτησα και τον κύριο Ανεστίδη σε αυτό.
1: Εγώ θα σας το πω πιο σφαιρικά, γιατί νομίζω και στο ένα δις που μένουμε είναι λίγο. Κατά την άποψή μου είναι 900 εκατομμύρια τουλάχιστον τη χρονιά, αλλά θα σας πω το εξής. Η αγροτική παραγωγή έχει απόδοση 1,7. Δηλαδή αν ρίχναμε ένα δις, το ένα δις θα γινόταν 1,7. Και η μεταποίηση μετά έχει 2,2. Δηλαδή θα έπαιρνε το 1,7 η μεταποίηση και θα το έφτανε στο 3,8.
0: Επομένως λέτε ότι είναι και τα διαφυγόντα, αυτά που δεν εισπράχτηκαν. Που δεν έγινε το εμπόριο, που δεν έγινε αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν έγινε η παραγωγή, μεταποίηση κτλ. Οπότε θεωρώ ότι εκτός από ότι χάναμε 3 με 4 δις το χρόνο από αυτά, χάναμε ταυτόχρονα και τους συναδέλφους και ταυτόχρονα μέναμε και πίσω σε επενδύσεις, γιατί η Ευρώπη ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, ερχόταν η κυβέρνηση και μας έλεγε: γίνεται Ευρωπαίοι, χωρίς να μας παρέσει καμία ευρωπαϊκή υποδομή και ταυτόχρονα μας έκλεβε όλες τις επιδοτήσεις ή τουλάχιστον μέρος των επιδοτήσεων και δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε και να γίνουμε σαν τους Ευρωπαίους.

0: Όταν οι Ευρωπαίοι αλλάζουν τα τραστέπ κάθε 3-4 χρόνια και μπορούν να τα δουλέψουν και έχουν στρέμματα, έχουν αναδασμούς, έχουν φράγματα, έχουν αρδευτικά, και εμείς δεν έχουμε τίποτα από αυτά και δεν μπορούμε ούτε τραχτέρ να βάλουμε στα σχέδια βελτίωση, γιατί και εκεί, να μην πω πώς θα έχουν γράψει τα σχέδια, μας έβαλαν ένα περιορισμό μέχρι 120 άλογα τραχτέρ, και αυτό με το ζόρι να μπορεί κάποιος να πάρει. Όταν μας λένε γίνει Ευρωπαίος που η μέση υποδύναμη των τραχτέρ στην Ευρώπη είναι 250 άλογα, στην Ελλάδα είναι 100.
1: Πράγμα το οποίο είναι τεχνικά λίγο, αλλά είναι σημαντικά για την καθημερινότητα του αγρότη. Έτσι, αυτά που μας λέτε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή εντάξει, τώρα πια ασχολείστε και προσπαθείτε να ασχολείστε με αυτή την πρόταση για την αγροτική πολιτική του κυρίου Τσίπρα εκεί στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιστεύετε ότι επηρέασε σε συγκεκριμένες περιοχές και στην περιοχή σας, κύριε Μόσχο, το αποτέλεσμα των εκλογών του 23, γιατί αυτό έχει σημασία και για τώρα, σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε, έτσι. Πόσο επηρέασε λοιπόν το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες περιοχές του 23, των εκλογών του 23, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ο τρόπος που γίνονταν οι πληρωμές, τώρα για να το πω έτσι ομά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και το... Εκτός από το είχε εντυπωθεί όλη η κοινή γνώμη το πώς επηρεάστηκε, ότι έχει ταϊστεί, ας το πούμε απλά, πολλοί κόσμος από τις αγροτικές επιδοτήσεις, φαίνεται και από βίντεο που έχουν βγει τελευταία με βουλευτές να προσπαθούν να αγοράσουν ψήφους από Ρωμά κτλ. Δηλαδή φαίνεται ότι οι εκλογές αυτές ήταν καθαρά εξαγορά ψήφων και δεν ήταν ένα σωστό εκλογικό αποτέλεσμα και μια δημοκρατική διαδικασία.
1: Mm-hmm. Αυτό συνέβη σε συγκεκριμένες περιοχές, θεωρείτε, ή γενικότερα ήταν ένα γενικό φαινόμενο? Την εκτίμησή σας?
0: Σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αλλά θεωρώ ότι είναι σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, δεν είναι μόνο σε εκείνες τις περιοχές που αναφέρονται.
1: Επομένως η αντιπολίτευση τώρα, μια και συμμετέχετε εσείς σε κόμμα της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να έχει το νου της, θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και από εκεί, έτσι δεν είναι, και με ανθρώπους που να ξέρουν, και γι' αυτό η επιλογή δική σας είναι σωστή, κύριε Μόσχο, δεν σας κρύβω. Θα πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μέσα στην παραγωγή και στα προβλήματα να λένε στα κόμματα, και όχι να είναι τα κόμματα μέσα σε κάποια κάψουλα και μέσα στη Βουλή μόνο, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να, να υπάρχει
0: έλεγχο. Ακριβώς είναι, και γι' αυτό ακριβώς αποδεχτήκαμε την πρόταση του κ. Τσίπρα να συμμετέχουμε, γιατί έχουμε χτίσει και μια ομάδα γύρω από αυτό που θα συμμετέχει και θα οργανώσει.
1: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Τίποτα δεν είναι μοναχική η δρόμη. Είναι σωστό αυτό που λέτε για την ομάδα. Λοιπόν, κύριε Μόσχο, εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Και να δούμε, να προχωρήσετε και να δούμε και την πρότασή σας, ποια θα είναι η συγκεκριμένη για την αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μόσχο ακούσαμε για τους, με τους αγρότες να είναι από ό,τι κατάλαβα έτοιμοι να βγουν πάλι στους δρόμους. Και από την άλλη πλευρά εμείς να καταγράφουμε εδώ την επικαιρότητα, βλέπουμε και αυτές τις εικόνες από τη Βενεζουέλα όπου είναι συγκλονιστικές με το μεγάλο σεισμό των 7,5 ρίχτερ, 15 κτίρια τουλάχιστον έχουν καταρρεύσει. Ναι, αυτά οι εικόνες είναι, τι να πω τώρα, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Μια χώρα που έχει και πολιτική κρίση, καταλαβαίνετε τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ θα συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι στη Βουλή εκεί και έχει πολύ σημαντική, έκανε μια παρέμβαση, υποστήριξε μάλλον μια ένσταση αντισυνταγματικότητας, που είναι σημαντικό θέμα όλο αυτό. Αλλά ως τότε να σας πω λίγο έτσι κάτι που είναι σημαντικό από αυτή τη δικογραφία τώρα του, που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Υπάρχει, όπως ακούσατε, όπως σας έχουμε προαναγγείλει εδώ, και μία αναφορά στον ενεργεία Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μια και μιλούσαμε τώρα για αγρότες εδώ, στον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, βεβαίως υπό την ιδιότητά του τότε, όταν ήταν σε εξέλιξη το Κατάρ Γκέι το σκάνδαλο, με την ιδιότητά του ως Επιτρόπου της Ελλάδας, έτσι. Λοιπόν, αναφέρεται λοιπόν στο ένταλμα αυτό το οποίο έχει δημοσιεύσει ολόκληρο το ντοκουμέντο. Αναφέρεται λοιπόν ότι κρίσιμο, λέει, για την εγκληματική οργάνωση, ξέρετε ότι κατηγορείται ο κ. Αβραμόπουλος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον Παντσέρη, ο οποίος θεωρείται ο αρχηγός, και τον Ιταλό, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος και αποφυλακίστηκε το 23 με βραχιολάκι, και άλλους, και την κυρία Καϊλή και τον σύζυγό της και τον κύριο Τζόρτζη. Λοιπόν, κρίσιμο, λέει, τώρα θα σας πω κάτι για την εγκληματική οργάνωση, ήταν η προσέλκυση προσώπων που θεωρούνται κλειδιά εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιώξεις των αξιωματούχων του Κατάρ για την απαλλαγή από βίζα. Γιατί το θέμα ήταν στο επίκεντρο η βίζα, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία προσώπων, κατά τα στοιχεία, όπως διαβάζω εδώ, εντάσσεται ο Μαργαρίτης Σχοινάς, δηλαδή ότι ήταν το κρίσιμο πρόσωπο, έτσι τον αναφέρουν, ας πούμε, χωρίς να του προσάπτουν ποινικό θέμα, έτσι, να τα λέμε και αυτά, αλλά και ο έτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος με ελληνική καταγωγή, Δημήτρης Γιωτάκος, είναι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο ήταν και αυτό επάνω στην Ευρώπη, ο οποίος περιγράφεται ως επικεφαλής μονάδας της GD Home κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά που αφορά τον κύριο Σχοινά, για να τα λέμε όλα, χωρίς υπογραμμίζω να του προσάπτεται κάποιο ποινικό ζήτημα. Αναφέρεται εδώ και βεβαίως αναφέρεται ταξίδια εκεί, κωδικοί, ας πούμε, γιατί κάθε οργάνωση έχει και κωδικούς, ξέρετε, γιατρό λέγανε τον Υπουργό, νομίζω, εξωτερικών του Κατάρ κλπ. Είχαν οργάνωση και ότι βεβαίως σκοπός ήταν ότι αυτή η περίφημη μη κυβερνητική οργάνωση για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας, κλαυσίγελος εδώ, έτσι λεγότανε η οργάνωση, είχε αυτό τον τίτλο. Αυτή λοιπόν η ΜΚΟ, σύμφωνα πάντα με τους Βέλγους και τη δικογραφία, ξέπλαινε χρήματα τα οποία έστελνε το Κατάρ για να επηρεάσει αξιωματούχους και να λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων αυτής της χώρας, η οποία πήρε και το Μουντιάλ, μεγάλα συμφέροντα εκεί, έτσι, μην το υποτιμάτε όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που σας τον προαναγγείλαμε, στη Βουλή. Κύριε Ξανθόπουλη, έρχονται εκεί οι δικογραφίες, σαν το χαλάζει στη Βουλή. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, στη Βουλή καταρχάς έχουμε στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο τεράστιο, 774 άδρα, που είναι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Τοπικής αυτοδιοίκησης, που είσαστε και εισηγητής για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοχρόνως συνεχίζει τις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, όπου και εδώ είμαι εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτοχρόνως έρχονται και δικογραφίες και προσπαθούμε να ενημερωθούμε, να δούμε το τι γίνεται. Η κατάσταση είναι ανησυχητική κυριολεκτικά. Δηλαδή και από πλευράς ελεγχόμενων προσώπων, ότι βλέπουμε ότι.
0: Πόσοι υπόδικοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν τώρα, ξέρω, στην κυριολεξία υπόδικοι. Οι δύο έχουν απαλλαγή, να μην, για να είμαι ακριβή.
1: Οι δύο, ο Χατζηβασιλείου με τον.
0: Και ο κύριο Αθανασίου.
1: Τον Αθανασίου έχουν απαλλαγή, για του υπόλοιπου έκανε.
0: Ήταν 14, είναι 12 επομένως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα έρχεται ένα ακόμα 13, γρουσούζικο αριθμό, αλλά είναι 13.
1: Αυτό που εγώ θέλω να στυλιτεύσω, ξέρετε, δεν είναι μόνον η πολιτική διάσταση αυτού, μάλλον το καλούνται κάθε τόσο βουλευτές της πλειοψηφίας εμπλέκονται σε δικογραφίες. Είναι η στάση του κυρίου Αβραμόπουλου που λέει δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Δηλαδή αυτός όφιλε να είναι η επιτομή της θεσμικότητας. Εφόσον σε καλή ανακριτής Ευρωπαίου Εισαγγελέας εντεταλμένο όργανο, τι θα πει δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Διανοήστε δηλαδή πόσο. Είχαμε τον Γεωργιάδη ο οποίος έλεγε σιγά μόνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο ο οποίος λέει δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Ναι. Αυτή η έπαρση, η αλαζονία, η λογική του ακαταδίωκτου και της
0: ατιμωρησίας,
1: έτσι.
0: Που ήταν εκεί η ΜΚΟ. Είδατε τι
1: από τα χειρότερα φαινόμενα και είναι φαινόμενο σύψης του πολιτικού συστήματος συνολικά. Εγώ αυτό εμένα με εξεγείρει. Δεν αποτελεί μόνον προνόμιο σε εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι τροφοδοτεί αντιπολιτικά αισθήματα και ο κόσμος λέει, μιλάει γενικώς για την πολιτική και τους πολιτικούς, δυστυχώς.
0: Και τον στρέφει τον κόσμο σε άλλες επιλογές ολοκληρωτικές κλπ.
1: Γι' αυτό λέμε για αντιπολιτική διάθεση και ευνοεί ας πούμε αντιδημοκρατικές πρακτικές και τάσεις.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά ας πούμε πόσο... Ξέρετε, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές της πλειοψηφίας που είναι υπόδικοι, δεν ξέρω, αυτό δεν επηρεάζει και τη λειτουργία της Βουλής.
1: Κοιτάξτε.
0: Την εκφορά της άποψής τους εκεί μέσα.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι σημαντικό όλο αυτό, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω με τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, οι άνθρωποι έχουν τεκμηριωθότητας.
0: Δεν το συζητάω. Αυτό, είπαμε υπόδικοι. Λέμε τελείως, το αυτό που πρέπει.
1: Έτσι,
0: είπαμε αυτούς που απειλάγησαν. Τα είπαμε.
1: Άρα λοιπόν έχουν τεκμήριο αθότητας. Βεβαίως όταν ένας τόσο σημαντικός αριθμός της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη, δημιουργείται μια δυσλειτουργία στο σύστημα. Γιατί ακριβώς ο βουλευτής ταυτοχρόνως είναι και φορέας λαϊκής εξουσίας, είναι βουλευτής, αλλά ταυτοχρόνως είναι και ελεγχόμενος για αντικοινοβουλευτικές ή εξωκοινοβουλευτικές δραστηριότητες.
0: Για διαφθορά, όχι απλώς εξωκοινοβουλευτικές, για διαφθορά είναι ελεγχόμενος.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Οι περισσότεροι δεν είναι ελεγχόμενοι για τροχέα και για αυτά.
1: Όχι, όχι. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν θέλω να το βαρύνω. Έτσι, ξέρουμε όλοι τώρα τι αφορά
0: είναι ο ήδη βαρύ, ακούστε, η κατηγορία αυτή που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι,
0: και μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, εγώ είμαι. Ειλικρινά είμαι σοκαρισμένη με αυτό. Σας το λέω ειλικρινά που έχω δει πολλές δικογραφίες.
1: Ναι.
0: Είμαι σοκαρισμένη με το θέμα αυτό.
1: Έτσι. Και η απάντηση είναι δεν απολογούμε σε κανένα κερατάκι ότι φορολογήθηκα για τα 73.000.
0: Βέβαια πήρε αποστάσεις λίγο ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης χτες. Δεν ξέρω σήμερα τώρα, δεν είμαι πρόχειρη γιατί δεν έχω ακούσει, μπήκα στο στούντιο. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει λίγο αποστάσεις από την υπόθεση Αβραμόπουλου, γιατί στις πρώτες μέρες είχαμε, έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Λες και κατηγορίες αφορούν ας πούμε πλημελήματα. Δεν έγινε και τίποτα όλο αυτό. Είχαμε τέτοιες τοποθετήσεις. Σαν να δέχονταν ας πούμε, όλα τα επιχειρήματα. Τώρα υπάρχει μια μετατόπιση. Γιατί είχαμε και τα παράπονα του κ. Αβραμόπουλου. Ότι, δεν μου λέτε καταρχήν, είναι πρέπον το ένταλμα σύλληψης να στέλνετε πρώτα, να ενημερώνετε πρώτα ο Πρωθυπουργός για το ένταλμα σύλληψης και μετά η εισαγγελία. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο νόμος, αυτό που λένε οι γραφές και οι προφήτες.
0: Να δούμε τι λέει ο νόμος. Ναι.
1: Είναι ότι διαβιβάζεται στη Βουλή. Προφανές είναι ότι.
0: Δεν είχε διαβιβαστεί ακόμα στη Βουλή.
1: Προφανές είναι ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από άτυπες διαδικασίες.
0: Γιατί στη Βουλή ήρθε προχτές το απόγευμα.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά η ενημέρωση άλλου προσώπου πλην της Βουλής, η οποία και θα
0: και της εισαγγελίας εφετών που πήρε το αίτημα, ας πούμε.
1: Που δεν γίνεται. Που,
0: που υποδέχτηκε το αίτημα. Εσείς τώρα, πριν από λίγο, υποστηρίξατε, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό, υποστηρίξατε μια ένσταση αντισυνταγματικότητας που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει.
0: Γιατί έγινε έτσι, πείτε με έναν τίτλο τώρα, γιατί δεν έχουμε τρία λεπτά.
1: Κοιτάξτε, το είπα και έχει επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση, είναι ένα εκλογικό σύστημα Φραγκεστάιν, όπου ο πολίτης, εκτός από την κύρια ψήφο του, έχει και μία εφεδρική. Και όποιος συνδυασμός πάρει, οι συνδυασμοί που θα πάρουν εφεδρικές, κύριες ψήφους, οι δύο πρώτοι θα πάνε στο δεύτερο γύρο, εάν και εφόσον δεν πετύχει κανείς το 42%. Στο δεύτερο γύρο, λοιπόν, έτσι, θα βγει αυτός ο οποίος θα πάρει τις περισσότερες και κύριες και εφεδρικές ψήφους.
0: Μάλιστα. Έχουμε και άλλο τώρα όρο καινούριο. Η εφεδρική ψήφος, μάλιστα.
1: Η άντε να βγάλει άκρη. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι ο νόμος καθιερώνει ξαφνικά ανισοτιμία της ψήφου. Υπάρχει κύρια και εφεδρική.
0: Βέβαια, υπάρχει ισότητα.
1: Και δεύτερον, αυτός που θα είναι τρίτος, τέταρτος και δεν θα μπει στο δεύτερο γύρο, μπορεί συνολικά, κυρία Παπαδάκου, να έχει πάρει κύριες και εφεδρικές περισσότερες από τον πρώτο, απλώς επειδή οι κύριες δεν θα είναι περισσότερες από τον πρώτο ή το δεύτερο, δεν πάει στο δεύτερο γύρο.
0: Ωραία, δηλαδή διανόητα. Καταργούμε και την πλειοψηφία εδώ. Καλά το λέτε
1: εσείς. Εντελώς. Καθιερώνει την ισοτιμία της ψήφου και επιπλέον αυτός που τελικά ψηφίζεται είτε σε κύριες είτε σε εφεδρικές περισσότερο, ενδεχομένως να μην είναι καν διεκδικητική της δημαρχίας ή της περιφέρειας.
0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Και ευχαριστούμε που μας μεταφέρετε έτσι το ρυθμό, το μπαλμό της Βουλής. Να δούμε τι θα αποφασιστεί και για τώρα που το σκέφτομαι και για το θέμα της κλήσης των κυρίων Ντίλιαν. Γιατί εμείς δεν ξεχνάμε τις υποθέσεις και του κυρίου Δημητριάδη.
1: Εκκρεμεί το αίτημα,
0: Το 2/5.
1: Έχει συμπληρωθεί ο αριθμός από όσο θυμάμαι. Εκκρεμεί το αίτημα.
0: Για να δούμε πότε θα συνεδριάσει η
1: Επιτροπή
0: Θεσμών και να δούμε αν θα κληθούν και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι, 7.30 ώρα το απόγευμα, είπαμε. Η εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας, στο ΕΑΤΕΣΑ, για το κράτος δικαίου που μας αφορά όλους και την ανοχήρωτη δημοκρατία. Αν θέλετε, μπείτε να την παρακολουθήσετε και ζωντανά μέσω YouTube. Αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Δεν τελειώνουν ποτέ οι ειδήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
6: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
7: Η ώρα είναι μία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αγωνία τέλος για χιλιάδες μαθήτες και μαθήτριες, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι στα γενικά και επαγγελματικά λυκεία της χώρας. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε σχολικές μονάδες, ενώ οι υποψήφοι μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Ακόμη, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του κόκκινου ότι ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας οι νεαροί που συνεπλάκησαν χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Επεισόδιο που είχε ως τραγική κατάληξη ένα νεκρό 17χρονο που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο δράστης και το θύμα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την έρευνα, ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Στη σύλληψη του δράστη έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε την πράξη του ο συλληφτής. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες αλλά και εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα συντρίμια ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για χιλιάδες νεκρούς. Τουλάχιστον 32 νεκροί και 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως ανέφερε, η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Λαγκουάιρα και τη χαρακτήρισε ως ζώνη καταστροφής. Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε τα ξημερώματα της Πέμπτης η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, ο οποίος χθες σταμάτησε μετά από 140 μέρες την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε διαμαρτυρόμενος ενάντια στην υλοποίηση της Σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και το κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση στις δύο τα ξημερώματα, η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία, με απώλεια επίπεδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής, όπως αναφέρει η κοινότητα των προσφυγικών. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι ένα ακίνητο προς αξιοποίηση. Είναι ένας ιστορικός τόπος μνήμης, ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος και ένα κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η τοπική αυτοδιοίκηση όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, όταν αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών και λειτουργεί ως γέφυρα συνεννόησης, δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Η προστασία της κατοικίας δεν είναι ένα άρθρο που θυμόμαστε μόνο όταν συζητάμε τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι καθημερινή πολιτική πράξη, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Εν μέσω σφόδρης κριτικής από την αντιπολίτευση, εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας. Ο νέος κώδικας αντικαθιστά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου και δεύτερης προσμέτρησης, ενώ διατηρεί την ισχυρή πλειοψηφία των 3/5 των εδρών για τον νικητή. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτζίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπανικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαράτικης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κύμα καύσωνα εξακολουθεί να πλήττει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας σε δεκάδες τοποθεσίες, έφτασε τους 30 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Την Τετάρτη καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36,1 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 1976, ενώ σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν νέο ιστορικό υψηλό. Την υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο σημειώθηκε και στην Ισπανία, στην Ιταλία. Ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Στην αθλητική ενημέρωση, νέα προβλήματα στην αύξηση της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ, καθώς ο Μεχτή Ταρέμι προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ μαζί με μέλος του τεχνικού επιτελείου από τις Αμερικανικές Αρχές.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και το Ιόνιο, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

0: Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Η Βενεζουέλα ζει κάτι μεγαλύτερο από πόλεμο. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Και για τον Κωνσταντίνο, τον Κυρανάκη μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Πράγματι, ναι. Αλλά κάποιοι τα παίρνουν, αυτό είναι το θέμα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα. Η Ελλάς έγραψε 2 μπροστά. Δηλαδή πέρασε το 19,9. Εντάξει, όταν το Πασόκ έγραφε μπροστά 4, εσείς τι λέγατε. Ριζοσπάστης. Μαζικός απεργιακός αγώνας. Βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Αυτό είναι για τη χθεσινή απεργία σε κατασκευές τουρισμό-επισητισμό. Η συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα, είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Απογευματινή. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος η μαυρογιαλούρη. Τα ακοστολόγητα των θάκου των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Πράγματι, καταθέτεις ένα πρόγραμμα, το βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αν δεν του αρέσει, σε κόβει από τις εκλογές. Έτσι, ωραία, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη που λέει «Το τελευταίο στάδιο του αυριανισμού», που είναι ο μαυρισμός, γνωστά πράγματα. Καθημερινή Μαξίμου. Καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πώς λέγεται η ταινία Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Λέει συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σε λίγα λεπτά θα σας πω τι ακριβώς έχει να γίνει. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αμερικάνικοι κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Οι Τούρκοι φτιάχνουν ένα μαχητικό 5η-6η γενιάς, το Khan, λοιπόν. Αλλά δεν έχει μηχανή. Καταλάβατε, είναι μόνο το απ' έξω. Μέσα δεν έχει κάτι και θα τους πουλήσουν οι Αμερικάνοι έναντι 700 εκατομμύρια δολαρίων μερικές μηχανές. Ελεύθερος τύπος. Χωρίς εμφυά πενταετίας, τα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία έχετε, έτσι. Αν έχετε αδήλωτα τετραγωνικά στα σπίτια σας, να πάτε να τα δηλώσετε και δεν θα πληρώσετε εμφυά για την προηγούμενη πενταετία. Δεύτερο θέμα στον εύθερο τύπο. Ο Μέρτς είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας, προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην πρόορη έξοδο. Εδώ εμείς αυτά τα έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, γιατί λέει παίρνεις σύνταξη μετά από 40 χρόνια και για να ζήσεις πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις. Τα νέα. 3 φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Εμείς δεν ψηφίσαμε Μητσοτάκη για τέτοια πράγματα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εντάξει και εσύ, βρε Δημήτρη, ας πούμε, που είπες τώρα δεν έχεις να απολογηθείς σε κανέναν. Τόσους εισαγγελείς έχουμε στην Ελλάδα. Πάνε, απολογήσου σένα. Στο αρχείο. Δημοκρατία. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω των social media. Είναι όλο αυτό. Ο ακροδεξιός, ο χετός, με δίθεν influencers από το Πακιστάν που είναι εδώ στην Ελλάδα και καλούν τους Πακιστανούς να έρθουν κτλ. Μάπα θέμα, Μανώλη. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ρύθμιση νόμου Κατσέλη. Όφελος σε εισαγωγικά τα χρήματα που δεν θα επιστρέψουν οι τράπεζες. Δηλαδή, εσύ τα έχεις δώσει, αλλά μπορεί να προκύψει μια νέα οφειλή. Τα κρατάει η τράπεζα. Λογικά πράγματα. Στία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Είναι ένα απόνυμα του Μανώλη Κοτάκη που λέει ότι οι πολίτες αυτό που βλέπουν είναι ότι γίνονται σκάνδαλα στην Ελλάδα, αλλά η κυβέρνηση πάει και τα καλύπτει και η μόνη ελπίδα είναι η Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή να αποκαλύψουν τα σκάνδαλα. Δηλαδή η Κοβέση. Αν είναι δυνατόν. Και εθνικός κήρυκας, σαρωτικές νίκες για τους υποψήφιους που στήριξε ο Μαντάνη στις προκριματικές των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη. Τέρμα. Πάμε Βουλή.
1: Για τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί στη Βενεζουέλα, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο λαό της Βενεζουέλας και σε όλους όσοι δίνουν μάχη σήμερα στα συντρίμμια, Οι σκέψεις μας είναι προφανώς όσο δοκιμάζονται, αλλά και στην ελληνική κοινότητα της Βενεζουέλας. Αλλά έρχομαι σε δύο θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία δεν είναι στον κώδικα, αλλά νομίζω πρέπει να αναφερθούν. Το πρώτο είναι το μείζον σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων και της παράνομης χρήσης τους, προσέξτε, για κομματικό συμφέρον. Η απόφαση του δικαστηρίου, κύριε Υπουργέ, είναι κόλαφος για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καταδικάστηκε μία ευρωβουλευτής, η κυρία Σημακοπούλου, ένας γενικός γραμματέας που τοποθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και δύο κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπεύθυνος αυτοδιοίκησης, υπεύθυνος αποδήμων. Και δεν καταδικάστηκαν γιατί απλά έστειλε ένα email η ευρωβουλευτή σας. Αυτό προσπαθείτε να πείτε. Αλλά γιατί, προσέξτε, τα προσωπικά δεδομένα 25.000 εκλογέων που παρήχαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ασκήσουν εκλογικό δικαίωμα, τα κλέψατε ως κόμμα και τα κάνατε κομματικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να σφυρίζετε αδιάφορα? Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αντί να διαφυλάξει τα δεδομένα, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα, τα έκανε fake volan με ψηφοθυρικό σκοπό. Τόσο πολύ σέβονται τους απόδημους, τόσο πολύ στηρίζουν τον απόδημο ελληνισμό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίζουν τους πολίτες και τους απόδημους ως ψήφους. Και αυτό είναι τραγικό για την απαξίωση που επιφυλάσσει η Νέα Δημοκρατία για τους πολίτες. Είναι μια κυβέρνηση αμέτρητων σκανδάλων, δεκάδων ελεγχομένων από τη δικαιοσύνη, βουλευτών και υπουργών. Έχετε καταντήσει να είστε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Ένα δεύτερο θέμα, εξίσου σημαντικό, είναι η κρίση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, τους τελευταίους μήνες στα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας. Αφορά στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, γι' αυτό το βάζω στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και στην ευαισθησία και το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Κύριε Υπουργή, μεταφέρετε εδώ και στον κύριο Λιβάνιο, έπρεπε να έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Είναι θέμα της περιφέρειας, χθες παρενέβη ο Δήμος και εσείς είστε απόντες. Και απούσα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ερώτημα. Ποια πρωτοβουλία πήρατε? Ποιους καλέσατε για να λυθεί το πρόβλημα? Έπρεπε να περιμένουμε δηλαδή να φτάσει στο όριο επιβίωσης μια ανθρώπινη ζωή? Τα προσφυγικά είναι ένας ζωντανός χώρος προσφυγικής μνήμης. Το 1922 ένας χώρος κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά εκεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αγώνα της αντίστασης κατά του ναζισμού. Η λύση δεν μπορεί να είναι οι εξώσεις και η ποινικοποίηση των κατοίκων. Γι' αυτό και θέλω να το πω. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για τη διακοπή της ανάπλασης των προσφυγικών από την περιφέρεια και κυρίως γιατί συνετέλεσε στη διακοπή της απεργίας πείνας του κ. Αριστοτέλη Χατζή. Ξέρετε, είναι μια νίκη της αυτοδιοίκησης, είναι μια ανάσα ζωής, αλλά είναι μια ήττα μιας ανάλογης της δεξιάς που δεν την ένοιαζε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας περάσω στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να το πω εξ αρχής, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία να κωδικοποιήσει την νομοθεσία για τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ο πυρήνας της δημοκρατικής λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής πολιτείας. Ή τουλάχιστον θα θέλαμε η Ελλάδα να είναι μια ευρωπαϊκή πολιτεία και θα θέλαμε η αυτοδιοίκηση να είναι πυρήνας της δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι με αυτή την κυβέρνηση που μπλέξαμε. Γιατί στα χέρια της Δημοκρατίας, η αυτοδιοίκηση περνάει τις χειρότερες μέρες της. Μαζί με τους Δήμους, έτσι τι γίνεται? Υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής με την υποβάθμιση των Δήμων, αλλά αδειάζει και το πορτφόλι των Δημοτών. Με δημοτικά τέλη που βαρύνονται επιπλέον και από ιδιωτικοποιήσεις. Πληρώνουν τελικά οι πολίτες το μάρμαρο. Από την απαξίωση των Δήμων, οι πολίτες πληρώνουν το μάρμαρο, γιατί έχουν και χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας και υψηλά δημοτικά τέλη. Και υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα οι δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα με την ηγεσία της ΚΕΔΕ ήταν έξω από τη Βουλή όταν συζητάγαμε τον προϋπολογισμό πριν λίγους μήνες. Γιατί ήταν έξω από τη Βουλή? Γιατί μας λέγανε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει θηλιά στο λαιμό. Δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς πόρους, χωρίς στελέχη και χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες για τη χάραξη πολιτικής. Τα οικονομικά των Δήμων εκπέμπουν σήμα κινδύνων γιατί το νομοθετημένο ποσοστό που έπρεπε να παίρνουν οι Δήμοι σαν κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αντί να είναι 8,5 δισεκατομμύρια που προβλεπόταν για το 2026 νομοθετικά, είναι 2,7. Αν το πάρετε και με αναλογία σχετικά με το 2009, έχει υποδιπλασιαστεί το ποσοστό που παίρνουν οι Δήμοι από τον προϋπολογισμό. Και τότε ήταν δικαιολογία τα προηγούμενα χρόνια η χρεοκοπία. Τώρα που υπάρχει θηριώδες πλεώνασμα δισεκατομμυρίων, τι δικαιολογία έχετε? Δίνετε λιγότερα λεφτά στους Δήμους και τους δίνετε και περισσότερες αρμοδιότητες. Κλασική επιλογή ασφυξίας. Το επιλέξατε να ασφυκτιούν οι Δήμοι. Τόσο ενδιαφέρεστε για αυτούς. Γιατί για την κυβέρνηση η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι απλά το μακρύ χέρι του κράτους και φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Γι' αυτό και έχετε αφήσει τους Δήμους να λειτουργούν με το 50% του προβλεπόμενου τους κανονισμούς προσωπικό. Ενώ οι μόνιμες προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Παράλληλα, τώρα από τη συνταγματική αναθεώρηση επιχειρείτε να φέρετε και ένα νέο πόρο, τοπικό πόρο, ή μια νέα δυνατότητα να επιβάλλει αυτοδιοίκηση τοπικούς πόρους. Με ποιο σκοπό? Όχι να γίνει πιο δυνατή αυτοδιοίκηση. Να κόψετε από τα λεφτά που είναι να τους δώσετε. Αυτό θέλετε πρακτικά. Προσέξτε τι θέλουνε. Χρεοκοπημένους και αδύναμους πολιτικά δήμους. Που να ελέγχονται από το καθεστώς και να παρακαλάνε για χρηματοδοτήσεις. Φτωχούς εργαζόμενους, χαμηλές αμοιβές. Εκβιαζόμενους συμβασιούχους. Υψηλά δημοτικά τέλη. Ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών τελικά της αυτοδιοίκησης. Των δημοτικών λειτουργιών. Να μένουν λεφτά στα υπουργικά γραφεία. Για να κάνετε κι άλλες αναθέσεις και να μαζεύετε κι άλλες γαλάζιες ακρίδες δίπλα σας. Αυτή είναι η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός είναι και ο στόχος του. Να δούμε λίγο το σκάνδαλο της ανακύκλωσης με τα σπιτάκια. Να το συζητήσουμε λιγάκι το σκάνδαλο της ανακύκλωσης. Προσέξτε. Στημένοι διαγωνισμοί με φωτογραφικές διατάξεις. Ένας εξοπλισμός που αγοράστηκε 5 φορές πάνω από την τιμή στις άλλες χώρες. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης το κόστος του σκανδάλου ήταν για 48 σπιτάκια 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, ένας εξοπλισμός, ο οποίος δεν επιτυχάνει ανακύκλωση, τους το λέμε εδώ 7 χρόνια. Δεν έχουν αποτελέσματα. Βάλτε λίγο πόσα λεφτά δίνουν για κάθε σπιτάκι. Και ταυτόχρονα ο εξοπλισμός αυτός έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την εισφορά των πολιτών στην ανακύκλωση. Και τους δώσανε επιπλέον στο σκάνδαλο αυτό. Και 70 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Τρίτσης και 62 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Ήρθε βέβαια τελικά η ΕΔΕΛ, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, και ανακάλεσε 40 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε το μέγεθος του σκανδάλου. Και τώρα ελέγχει την υπόθεση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί 6 χρόνια τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας κάνει πως δεν ακούει. Και ενώ γνωρίζουμε ότι υπήρξε ακόμα και πολιτική πίεση σε δημάρχους που τιμωρήθηκαν πολιτικά. Γιατί δεν ήθελαν να βάλουν σπιτάκια του σκανδάλου. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης. Ναι, πρέπει να υπάρχουν κατοχυρωμένοι πόροι οι οποίοι θα κατανέμονται απευθείας. Και αυτό πρέπει να είναι συνταγματική υποχρέωση. Και όχι να περιμένουν τη διάθεση της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, οι πόροι αυτοί πρέπει να απεικονίζουν και μια φορολογική μεταρρύθμιση που δεν θα βαρύνει περισσότερο τους πολίτες, αλλά θα αποκεντρώνει πόρους στους φτωχότερους Δήμους. Έτσι θα ζήσει η περιφέρεια. Γιατί με εσάς έχει ερημώσει. Θα πρέπει να έχουν μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και να στηρίζονται οι κοινωνικές δομές και οι τοπικές υπηρεσίες. Δεν θέλουμε δημάρχους ομήρους και υποτελείς να περιμένουν έξω από τα γραφεία σας για να πάρουν κάποια χρηματοδότηση. Αντίθετα. Πρέπει να έχουν αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια τους. Τα προγράμματα φιλόδημος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεταρρύθμιση που έδωσε δύναμη στην αυτοδιοίκηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, για να μην πω και ένα σκάνδαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο κώδικας δημιούργησε προσδοκίες όταν τον εξήγηλε η κυβέρνηση. Τελικά είναι πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Η κωδικοποίηση διατάξεων πάντα έχει ένα θετικό πρόσημο. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ούτε καν κωδικοποίηση. Υπάρχουν αντιδραστικές αλλαγές μέσα στον κώδικα, η διά του κώδικα και καμία μεταρρύθμιση. Οι ρυθμίσεις που έχει ο κώδικας υπολείπονται όχι απλά των θέσεών μας. Των προτάσεων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Δεν έχετε τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης μέσα. Δεν λύνετε τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά, που είναι σοβαρά, αλλά και τις επιχειρησιακές και στρατηγικές λειτουργίες των Δήμων. Επειδή γνωρίζετε το δημόσιο διάλογο της αυτοδιοίκησης, όλος ο προοδευτικός χώρος, πού είναι η τοπική ανάπτυξη, πού είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός, πού είναι η κοινωνική οικονομία, πού είναι η κλιματική μετάβαση, πού είναι η αποκέντρωση. Δεν υπάρχουν στον κώδικα άγνωστες λέξεις. Θα μου πείτε ψηλά γράμματα για αυτή την κυβέρνηση. Η προτεραιότητά τους είναι οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν καλά. Όμως υπάρχουν και βαθιά αντιδραστικές και συντηρητικές προβλέψεις μέσα στον κώδικα. Όπως ο απαράδεκτος εκλογικός νόμος. Να το πούμε πολύ απλά. Έχουν αναφυλαξία, δεν αντέχουν τις προοδευτικές συνεργασίες και δεν μπορούν να χωνέψουν ότι έχασαν το Δήμο Αθηναίων. Και τώρα νομοθετούν ώστε να μην υπάρχει τέτοια εξέλιξη στο μέλλον. Δηλαδή, να μην υπάρχει μια δημόσια και διαφανή συνεργασία προοδευτικών ψηφοδελτίων στο δεύτερο γύρο, γιατί πολύ απλά στο DNA σας είναι οι συμφωνίες να γίνονται κάτω το τραπέζι και πριν από την πρώτη κάλπη. Άκουσα τον εισηγητή σας να ανησυχεί για τη διχόνοια που θα δημιουργήσει ο δεύτερος γύρος στους αποτυχημένους ή αποτυχώντες υποψηφίους του πρώτου γύρου. Δηλαδή τους τάζουν ότι θα βγουν, δεν βγαίνουν και φοβάστε τον θυμό των υποψηφίων των δικών σας, αν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό αλλάζουν το εκλογικό σύστημα. Προσέξτε, η δημοκρατία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι DNA της αυτοδιοίκησης. Και τώρα έρχεστε να το καταργήσετε. Για σας όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τώρα θα μου πείτε εσείς, έχετε ανεχτεί να υπάρχει σύστημα παρακολουθήσεων μέσα από το Μαξίμου. Με τη δημοκρατία των ΟΤΑ θα ασχοληθείτε. Φέρουν ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται ούτε 42% για να αναδειχθεί ο συνδυασμός. Γιατί λέει θα συγκεντρώσει ψήφους συμπάθειας. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να θυμηθώ κάτι που έγινε χθες το βράδυ εδώ στο προάβλιο της Βουλής. Ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, τον οποίο απολαύσαμε, ο Σταύρος Σαρχάκος, παρουσίασε ένα νέο τραγούδι με στίχους της κυρίας Νικολακοπούλου. Ξέρετε ένα κομμάτι αυτού του ωραίου τραγουδιού τι λέει? Ψηφίζεις για το αύριο και σου βγαίνει το χτες. Σας αφιερώνω λοιπόν τον τίτλο αυτόν, γιατί αυτό είναι το νομοσχέδιό σας. Και αυτά σας τα λέει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Ενέχει κίνδυνο ανεπαρκούς αντιπροσωπευτικότητας του αποτελέσματος και διασφάλισης της διαφάνειας του εκλογικού ανταγωνισμού. Ένας συνδυασμός δηλαδή 25% θα παίρνει το 60% των εδρών. Φοβεροί εκλογομάγειρες. Επικαλείστε την περικοπή του κόστους του δεύτερου γύρου ως λόγο για αυτό το καινοφανές σύστημα. Ερώτημα. Την περικοπή των δημοκρατικών επιλογών των πολιτών. Κόψουμε τη δημοκρατική επιλογή του πολίτη για να κερδίσουμε λίγους πόρους. Δηλαδή θυσιάζεται τη δημοκρατία με πρόσχημα το κόστος των εκλογών. Ερωτώ. Το 1 δισεκατομμύριο που κλάπηκε από γαλάζιες ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σας ένοιαζε? Τώρα σας νοιάζουν τα λεφτά? Για απαντήστε σε αυτό, κύριε Υπουργή. Για ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 500 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες, τολμάτε να επικαλείστε δικαιολογία κόστους για μια δημοκρατική διαδικασία? Η απάντηση είναι απλή. Θέλετε να βγαίνουν οι δικοί σας. Ξεκάθαρα τοποθετήθηκε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ότι δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία τείνουν να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των ηγεσιών Δήμων και Περιφερειών. Με τον κώδικα επίσης μεταφέρεται επιπλέον πιο συντηρητικά τον άξονα των πολιτικών. Γιατί? Μεταφέρεται αρμοδιότητες στο Δήμαρχο και σε ολιγομελή όργανα και αφαιρείται αρμοδιότητες από τα συμβούλια. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι κάνει η Ευρώπη. Γιατί ακόμα και αυτά που επικαλείστε σε ευρωπαϊκά παραδείγματα, που δεν έχουν δεύτερο γύρο, είναι γιατί τα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουν ακόμα και για τον Δήμαρχο. Αυτό σημαίνει δημοκρατία και αυτοδιοίκηση. Ως προς τους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ομοιρίας των συμβασιούχων. Και οι Δήμοι πρέπει να είναι στελεχωμένοι με εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό. Αυτές είναι και οι διεκδικήσεις της ΠΟΕΟΤΑ. Τους συναντήσαμε και στηρίζουμε τα αιτήματά τους και τις απεργίες τους. Είναι θετική η διάταξη για την ένταξη σε μόνιμες θέσεις των συμβασιούχων των κοινωνικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ναι, αλλά πρέπει να περιλάβετε και τους διοικητικούς που έχουν μπει με όρους ΑΣΕΠ. Στην συζήτηση μέσω δικαστηρίου των εργαζομένων των συμβασιούχων με τις διοικήσεις των Δήμων, καλώς κάνετε ένα πρώτο βήμα περιορισμού του πεδίου εφαρμογής, αλλά γιατί δεν το κάνετε πλήρες? Γιατί λέει θέλετε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και αφήνετε σε ένα ποσοστό 30% των εργαζομένων των συμβασιούχων να εφαρμόζεται αυτή η απαράδεκτη παρέμβαση? Θα ήθελα όμως και μια διευκρίνηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, να μας τη δώσετε σχετικά με τις ΔΕΙΑ. Προσέξτε. Στον κώδικα παρουσιάζεται ότι είναι οικειοθελής οι συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ, αν το αποφασίσουν τα δημοτικά συμβούλια, που είναι και οι ιδιοκτήτες των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης και των υπηρεσιών. Όμως ο κύριος Παπασταύρου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιμένει σε υποχρεωτικές συγχωνεύσεις. και σε συγχωνεύσεις και με την ΕΙΔΑΠ για την ευρύτερη περιοχή της τεράστιας Ελλάδας, όχι μόνο της Αττικής, και με την ΕΙΑΦ στην Κεντρική Μακεδονία. Τελικά, τι ισχύει, Dr. Τζέκλι και Mr. Hyde, με μόνο στόχο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και έχετε και παρελθόν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά θα μου πείτε, εδώ ιδιωτικοποίησατε το νερό άρδευσης στη Θεσσαλία μετά την τραγική πλημμύρα, για την οποία έχετε και σοβαρές ευθύνες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θα μπορούσα να αφήσω εκτός σχολιασμού και το σχέδιο αφαίρεσης των πολεοδομιών από τους Δήμους. Το σενάριο είναι να μεταφερθούν στο κτηματολόγιο. Και γίνεται αυτό όλο ενώ συζητάμε για ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες που έφτανε μέχρι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και με κεντρικά στελέχη, όχι στους Δήμους, στην αποκεντρωμένη και στην κεντρική διοίκηση. Γιατί χρησιμοποιούν ως επιχείρημα τον κίνδυνο διαφθορά στους Δήμους. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Πάμε λίγο πιο πίσω. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο 4495 του 2017 έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στη δόμηση. Τι έκανε? Άλλη υπηρεσία εκδίδει την άδεια δόμησης και άλλη ελέγχει την νομιμότητα και τα αυθαίρετα. Και κάναμε παρατηρητρία δόμησης στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Είχε γίνει και προγραμματισμός προσλήψεων, για να ξέρετε, εκείνη την περίοδο, παρότι ήμασταν σε χρονοκοπία. Έτσι υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Προσέξτε τώρα, πού φτάσανε. Ακύρωσαν τα παρατηρητήρια δόμησης, δεν προσέλαβαν δηλαδή το προσωπικό, άφησαν στην άκρη τους μηχανισμούς ελέγχου, άφησε τις υπηρεσίες δόμησης υποστελεχωμένες και τώρα, αφού αποδυνάμωσε το σύστημα, επικαλείται τον κίνδυνο σκανδάλων για να βγάλει μια μεγάλη λύση. Να πάρουμε τις υπηρεσίες δόμησης, να τις πάμε στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, αλλάζουμε ταμπέλα στην πόρτα και αυτό το ονομάζουμε μεταρρύθμιση. Στο κτηματολόγιο δεν έκαναν μια πρόσφατη φιέστα ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Για να κρύψουν τι? Ότι το κτηματολόγιο νοσεί. Οι πολίτες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί ξέρουν ότι περιμένουν μέρες για να εξυπηρετηθούν και ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις στον πάγο, με εκκρεμότητα δηλαδή στους τίτλους, ανασφάλεια δικαίου και ταλαιπωρία στους πολίτες. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να κλείσει το κτηματολόγιο χωρίς να ελεγχθεί η νομιμότητα των τίτλων. Άρα είναι σαν να έχουμε κτηματολόγιο, αλλά δεν θα έχουμε κτηματολόγιο. Και αυτό το λέει και το ελεγκτικό συνέδριο στην πρόσφατη τεκμηρίωσή του. Τραγικό. Να υπάρχουν εκκρεμότητες σε κτηματολόγιο Ευρωπαϊκής χώρας. Και τώρα με δικαιολογία τα σκάνδαλα. Που δεν είναι των Δήμων, αλλά είναι της κυβέρνησης. Στέλνει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο, λέγοντας ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με αλλαγή υπηρεσιών. Λοιπόν, να το πούμε απλά. Η διαφθορά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και μάλιστα να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί στο ερώτημα, ποιος ακύρωσε τις μεταρρυθμίσεις? Ποιος οργάνωσε το επιτελικό κράτος για να καλύπτει τη διαπλοκή? Η απάντηση είναι μία. Το καθεστώς Μητσοτάκη. Οι ευθύνες, ξέρετε, έχουν και ονοματεπώνυμο και χρώμα και κόμμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση θέλει μία αυτοδιοίκηση αδύναμη. Εξαρτημένη από την κυβέρνηση, ευάλωτη στις πιέσεις και τα κομματικά κελέσματα. Η δική μας πρόταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Εμείς πιστεύουμε στην ενίσχυση του ρόλου των Δήμων και των περιφερειών. Πιστεύουμε στην αποκέντρωση, στη συμμετοχή των πολιτών, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Το κοινωνικό κράτος. Μόνο μια ισχυρή αυτοδιοίκηση θα εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινωνική δικαιοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έτσι θα δώσουμε ανάσα στον τόπο μας. Γι' αυτό και είναι χρέος όλων των προοδευτικών πολιτών, όλων των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για να έλθει η αλλαγή στη χώρα μας που θα έχει στο επίκεντρό της μια ισχυρή και δημοκρατική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Το κόκκινο.
3: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου.
3: Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή

0: Τελειακόμ.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Κατά βάση πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα από χθες. Σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή, έστω έτσι και λίγο σήμερα κάπως κουτσουρωμένη, όποτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνεται η εκπομπή, ανεβαίνει και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ένα σχέδιο που βγαίνει. Τώρα, αν πάμε λίγο πίσω, δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι, και βλέπαμε λίγο τι συνέβαινε σε αυτή την πλευρά που λέμε αριστερά του κέντρου, υπήρχαν διάφορα σχέδια πολλών μεγεθών. Έτσι, άλλα του τάδε τα 100, άλλα του δίνα τα 100, άλλα του έτσι τα 100, άλλα του αλλιώς τα 100, εκλογικά. Σχέδια κατά βάση μικρά ή ξέρω εγώ μικρομεσαία σε σχέση με τα σχέδια τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν από αυτή την πλευρά αριστερά του κέντρου. Γιατί όπως το έχουμε εξηγήσει εδώ στο college, αυτό με το 2015 μπορεί σε άλλους να μην άρεσε, σε άλλους να βρώμησε, σε άλλους να μύρισε κτλ. Αλλά άφησε ένα, ας πούμε, σε εισαγωγικά κουσούρι στην από εδώ πλευρά, δηλαδή να κάνει μεγάλα σχέδια. Αυτό δεν υπήρχε. Άρχισε να κάνει ένα fade out, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης πέρσι το καλοκαίρι. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των μικρών και μικρομεσαίων σχεδίων, πέρσι το καλοκαίρι δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Ούτε για τη Μητσοτάκη ΑΕ, ούτε για την πλευρά των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας. Τώρα, ένα χρόνο μετά, φαίνεται να υπάρχει μια κάποια ανησυχία. Έτσι, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά υπάρχει μια κάποια ανησυχία. Δεν υπάρχει πανικός σε καμία περίπτωση, είναι αλήθεια. Αλλά δείτε, ας πούμε, υπάρχουν πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την ανησυχία. Αυτό, ας πούμε, για πράγμα που σας έλεγα χθες εδώ στην εκπομπή, ότι άρχισε έτσι μια συζήτηση, μη φοβήσουμε τους επενδυτές, μην ακούγονται πράγματα για, ξέρω εγώ, τον διπλασιασμό ή τον τριπλασιασμό της φορολόγησης των μερισμάτων και φοβηθούν οι επενδυτές. Ή, ας πούμε, μην ανοίγουμε τώρα συζητήσεις, ας πούμε, για την αλλαγή, ξέρω εγώ, της σχέσης μεταξύ άμεσων και έμεσων φόρων. Καλά δεν είμαστε, μην ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις. Μπορεί να φέρουν πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Ή, ας πούμε, το επόμενο στάδιο είναι σίγουρο αυτό, ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η καταπληκτική πορεία της χώρας, μιας χώρας δηλαδή που παράγει απρόσμενα κέρδη. Απρόσμενα κέρδη βέβαια που έχουν άμεση σχέση και με την αδυναμία

μισθωτών να φτάσουν στο τέλος του μήνα και να έχουν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ στην τσέπη τους. Ή ας πούμε, υπάρχει ανησυχία για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι μας, ρε παιδί μας, θα μπορούν, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια εργασίας να παραμένουν οικονομικά ενεργοί, να μένουν στην εργασία τους για να μπορούν έτσι να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Ή ας πούμε τώρα αυτό που είπε ο Κερίδης για τα μεγάλα νίκια είναι υγεία. Ή ας πούμε, ρε παιδί μου, μήπως γίνει κάτι, ας πούμε, και πέσει πάλι η αξία των σπιτιών μας και δεν μπορούμε να νοικιάζουμε ημιυπόγεια 700, ξέρω εγώ, ευρώ το μήνα, ε. Παναλαμβάνω, κανένας μεγάλος πανικός, αλλά για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και σίγουρα μετά από το περσινό καλοκαίρι, βλέπουμε να υπάρχει μια ανησυχία. Μπορεί να έχει να κάνει και με τη φθορά της κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις, ειδικά μετά από 7 χρόνια, κάπως αυτοφθείρονται κιόλας. Ας πούμε, είδατε, ας πούμε τώρα τη ρύθμιση, ας πούμε, Πιερεκάκι με ντολή κολάμπια για τα κόκκινα δάνεια. Η ρύθμιση ήταν αυτή την οποία αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Και προέκυψε, ας πούμε, και το νομολογικό. Οκ. Okay. Δεν ήταν αυτή που ήθελε ο Στουρνάρας. Έτσι. Αν δεν υπήρχε απολύτως καμία ανησυχία, η ρύθμιση θα ήταν αυτό που θα ήθελε ο Στουρνάρας και όχι αυτό που αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Άρα έχουμε αρκετές αποδείξεις για αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ανησυχία. Παναλαμβάνω, η ανησυχία μπορεί να έχει προκληθεί και από την αυτοφθορά της κυβέρνησης. Πάρα πολλά σκάνδαλα. Έτσι, δεν είναι πια υπερβολή αυτό. Παράγει αυτή η κυβέρνηση περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα αυτή η ανησυχία, ξέρω εγώ, δεν προκλήθηκε για παράδειγμα. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πάνε πάρα πολύ καλά. Κοσμοσυρωή. Αλλά δεν προκάλεσε κάποια ανησυχία. Ή ας πούμε, εντάξει, σε μικρότερες οργανώσεις αριστεράς που κάνουν πολύ μικρότερες εκδηλώσεις, ξέρω, το ΜΕΡΑ, η ΛΑΕ, Νέα Αριστερά κτλ. Πάλι δεν φαίνεται να προκαλεί μια ανησυχία αυτή η κατάσταση. Επίσης, πολύ δυστυχώς, γιατί είχαμε χθες και μια απεργία, η αδυναμία των συνδικάτων να οργανώσουν πολύ μεγάλες απεργίες, όπως γίναν πρόσφατα στην Πορτογαλία, όπου στην Πορτογαλία τα συνδικάτα σταμάτησαν μια άλλα γκρέκα από διάλυση των εργασιακών σχέσεων στην Πορτογαλία. Δεν προκαλούν τα συνδικάτα. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν με μεγάλες απεργίες να προκαλέσουν ανησυχία στην κυβέρνηση. Επίσης, επειδή κάπου στο κάδρο μπαίνει και αυτό το Πασόκ, τέλος πάντων, ούτε η μοναχική και πολύ θεσμική αντιπολίτευση που ασκεί το Πασόκ από τότε που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση προκάλεσε κάποια σοβαρή ανησυχία στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία και στη Μητσοτάκη ΑΕ. Ούτε αυτή η περίφημη που δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ που λέει δεν θα συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη, δεν προκάλεσε κάποια ανησυχία στην κυβέρνηση. Ειδικά μάλιστα όταν πολλά στελέχη του Πασόκ λένε ότι αυτή η απόφαση έχει έναν ορίζοντα, δηλαδή την ημέρα των επόμενων εθνικών εκλογών. Μετά τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Ή ας πούμε, θα έλεγα, μακάρι να υπήρχε ανησυχία στην κυβέρνηση, μακάρι να φοβόντουσαν οι επενδυτές από ένα πολύ μεγάλο κίνημα για το περιβάλλον, για το δημόσιο χώρο, για το κοινό καλό, όπως έγινε στην Αλβανία. Αλλά δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι έχουμε αποδείξεις ανησυχίας. Αυτό ας πούμε που σας έλεγα τις προάλλες με το Στουρνάρα, που λέει πήγα και ταμπουρώθηκα στο κάστρο μου, στην Τράπεζα της Ελλάδος, μήπως γίνει καμιά στραβή να αντισταθώ από εκεί έτσι. Και αυτό είναι μια απόδειξη ανησυχίας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή την ανησυχία, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν υπάρχει πανικό στην άλλη πλευρά. Την έχει προκαλέσει τέλος πάντων αυτός ο Τσίπρας, που λέμε το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και όχι μόνο. Τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Αν έχει μετακινηθεί προς το κέντρο, αν είναι με τον κυβερνητισμό, ξέρω εγώ, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, αυτά, μαντάνι κτλ. Αφήστε, τεχνικά μιλώντας, το στοιχείο που φαίνεται να προκαλεί κάποια ανησυχία και έχουμε στοιχεία γι' αυτό είναι αυτή η κίνηση. Το νέο πολιτικό τόλμημα. Τώρα. Σε άλλους δεν αρέσει, σε άλλους βρωμάει, σε άλλους μυρίζει κτλ. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, επαναλαμβάνω, τεχνικά μιλώντας, πώς προκαλεί μία ανησυχία, κυρίως για το αν θα συνεχιστεί αυτό το μεγάλο νεοφιλελεύθερο πείραμα που είναι σε εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Και αλλού στην Ευρώπη, αλλά εδώ στην Ελλάδα η εξέλιξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Θα συνεχιστεί? Επειδή λοιπόν μπήκαμε σε μια αμφιβολία για το αν πρόκειται να συνεχιστεί και με ποιους όρους και με ποιους κτλ., φαίνεται ότι αυτός ο Τσίπρας τέλος πάντων έχει ένα σχέδιο που του βγαίνει.
Κάτι το οποίο εγώ δεν το θεωρούσα ιδιαίτερα δεδομένο και δεμένο πριν από κάποιους μήνες, νομίζω και κανείς άλλος. Τώρα δηλαδή θα έχει νέο επιτελείο, νέα εκπροσώπηση, νέα πρώτη γραμμή στελεχών. Πράγματα, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν καθόλου δεδομένα πριν από 3-4 μήνες. Και έρχονται και οι δημοσκοπήσεις και συζητάει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει κτλ. Έτσι, λοιπόν. Στις δημοσκοπήσεις, ό,τι και να δείχνουν, φαίνονται κάποιες αποστάσεις ακόμα. Έτσι. Είναι αυτό που είπαμε, υπάρχει ο λαϊκός παράγοντας, τι συζητάνε στα λαϊκά σπίτια. Συζητάνε για τις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν φτάνει. Τι θα γίνει με τους νέους ανθρώπους, που είναι το βασικό ζητούμενο, γιατί σε αυτό που λέμε πάρα πολλοί Έλληνες νιώθουν ότι ζουν στην πιο άδικη χώρα για να ζει κάποιος στην Ευρώπη, αυτό αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους. Δεν αφορά τις μεγαλύτερες ηλικίες στο βαθμό που αφορά τους νέους ανθρώπους. Έχει δηλαδή ακόμα πολλά πράγματα να αλλάξουν και φυσικά αυτό το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να κάνει προγραμματική σύγκληση για να δούμε αν η άλλη πλευρά περάσει σε κάποια φάση, σε μια κατάσταση από ανησυχία, αν αρχίσει να περνάει σε κάποια κατάσταση πανικού. Προς το παρόν τα ζητήματά της με τη δικαιοσύνη, με την Κοβέση και τα λοιπά, τα αντιμετωπίζει με έναν τρόπο, αν και φαίνεται ότι η κοινή γνώμη δεν έχει δυσφορεί με αυτή την αντιμετώπιση. Αλλά ακόμα έχουν να γίνουν πολλά πράγματα για να περάσουμε από τις ανησυχίες σε έναν πανικό. Ίσως εκεί αυτό το σχέδιο να βγει και ακόμα περισσότερο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Συγγνώμη. Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα ρεπορτάζ από την Ελλάδα. Αν θυμάστε με το που ήρθαμε ξανά έτσι στα λογικά μας εδώ στην Ελλάδα και βγάλαμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αμέσως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό αρχίσανε να έχουν μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα. Δηλαδή στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήδη από τα τέλη του 2019 άρχισε να αλλάζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Αν κάνουμε μια έρευνα στα δημοσιεύματα του ξένου τύπου για την Ελλάδα, θα εντοπίσουμε αυτή την αλλαγή σχεδόν αμέσως μετά το καλοκαίρι του 2019. Πριν δηλαδή το καλοκαίρι του 2019, η Ελλάδα είχε βγει εκτός μνημονία από το καλοκαίρι του 2018, υπήρχαν κάποια ρεπορτάζ για την πώς πάει η οικονομία τους πρώτους μήνες μετά. Είχαμε αρκετά δημοσιεύματα για τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά μέχρι εκεί. Μετά το καλοκαίρι του 2019 έχουμε έναν κατακλυσμό θετικών δημοσιευμάτων που αφορούν τη νέα κυβέρνηση. Ακόμα θετικά δημοσιεύματα, ακόμα και για πράγματα που δεν είχε προλάβει να κάνει. Έτσι λοιπόν. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί κάποιος να προβληματιστεί για το αν τότε λειτουργήσε κάτι σαν λίστα πέτσα εξωτερικού. Καθώς αυτό το οποίο διαβάζαμε, η έξω εικόνα, έμοιαζε πολύ με τη μέσα εικόνα, την οποία όμως δεν βλέπαμε. Έτσι, λοιπόν. Για τη μέσα εικόνα έγινε γνωστό αυτό, ότι η κυβέρνηση αμέσως έσπευσε να εξαγοράσει θετικές αξιολογήσεις από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για πράγματα που θα έκανε και ακόμα και για πράγματα που ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα. Έτσι. Αλλά μια τέτοια εικόνα φαινόταν και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό, οπότε μπορούσες να προβληματιστείς για το αν υπήρχε και λίστα πέτσα εξωτερικού. Σε αυτές τις μπηχτές, οι κυβερνητικοί παράγοντες λέγαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή, πως δεν μπορείς, για παράδειγμα, να εξαγοράσεις θετικά δημοσιεύματα, ρεπορτάζ στο Bloomberg. Βέβαια, όταν το λέγαν αυτό, υπονοούσαν ότι μπορεί να τα εξαγοράσεις στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, σημειολογικά μιλώντας. Τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, και το έχουμε ξαναπεί αυτό εδώ στο εργαστήρι, ήταν τόσα πολλά τα θετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έγινε κάτι σαν ειδικό τμήμα για αυτά, όπου εκεί ας πούμε τα μεταφράζανε, γιατί ήταν σε διάφορες γλώσσες, έτσι, και τα προωθούσανε στα ελληνικά ΜΜΕ, που είναι συνδρομητές του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με πάρα πολύ μεγάλη χαρά αναδημοσίευμαν τα θετικά δημοσιεύματα του ξένου τύπου για την Ελλάδα και για την κυβέρνηση την ελληνική. Σε όλο αυτό που συνέβαινε τότε, είχαμε εντοπίσει και κάποια φαινόμενα ανακύκλωσης σε εισαγωγικά. Δηλαδή είχαμε ένα συνάδελφο ο οποίος δούλευε σε ένα ελληνικό ΜΜΕ και παράλληλα ήταν ανταποκριτής και σε ένα ξένο ΜΜΕ. Έγραφε ένα πολύ θετικό δημοσίευμα για την ελληνική κυβέρνηση στο ξένο ΜΜΕ και στη συνέχεια το ελληνικό ΜΜΕ αναδημοσίευε αυτά που είχε γράψει ο ίδιος ο δημοσιογράφος και μας ενημέρωνε ότι τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποθεώνουν την ελληνική κυβέρνηση. Ο ίδιος άνθρωπος. Τώρα, αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο αστείο, αλλά παρόλα αυτά τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο. Έτσι. Μπορεί όλες οι κυβερνήσεις να έχουν ακολούθηση τύπου σε όλες ας πούμε, τις πρωτεύουσες, στις πρεσβείες, στα προξενία κτλ. Μπορεί αν συμβεί ένα θέμα ας πούμε, να έχουμε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία να κινηθούν εκεί οι διπλωματικοί ακόλουθοι τύπου να προσπαθήσουν να περάσουν κάποια πράγματα, κάποια δημοσιεύματα στις εφημερίδες των χωρών εκεί που εργάζονται οι διπλωματικές μας αποστολές κτλ. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό, άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αυτό το οποίο ζήσαμε από το 2019 και μετά. Οι κυβερνήσεις προωθούν τα ζητήματα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Ας πούμε, σκεφτείτε, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια
νομίζω από τότε που ήταν υπουργός πολιτισμού Ευάγγελος ο Βενιζέλος, έχουμε έναν πάρα πολύ ισχυρό μηχανισμό στο Λονδίνο. Έτσι, ο οποίος προωθεί, ας πούμε, το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι, λοιπόν, ο οποίος κοστίζει και κάτι παραπάνω, δεν πειράζει, είναι καλός ο σκοπός. Αλλά αυτό να έχουμε τόσα πολλά αποθεωτικά δημοσιεύματα στον ξένο τύπο για την κυβέρνηση, ακόμα και για πράγματα που δεν έκανε, ήταν λίγο περίεργο. Ας πούμε τώρα, πιερεκάξε, βγήκε πρόεδρος στο Eurogroup. Okay, μας αποθεώνουν. Λοιπόν, την κυβέρνηση αποθεώνουν, έτσι. Αλλά είχαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα πριν που ήταν αποθεωτικά χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Τώρα, αυτό που σας περιέγραψα μπορεί να ακούγεται και αστείο, έτσι. Αλλά στο πεδίο της ειδησιογραφίας είναι μια κατάσταση η οποία περιγράφεται πάρα πολύ ωραία με το κλάφτα χαράλαμπε, έτσι. Παρόλα αυτά, στο ψυχολογικό λειτουργούσε. Και αυτό δεν είχε να κάνει με δημοσιογραφία, δεν είχε να κάνει με ειδησιογραφία, αλλά είχε να κάνει καθαρά με προπαγάνδα. Δηλαδή, όλες αυτές οι θετικές ειδήσεις στο εξωτερικό βοηθούσαν και τους υποστηρικτές της κυβέρνησης να έχουν ψηλά την αυτοπεποίθησή τους, να έχουν να πούν πράγματα που λέγαμε παλιά στο καφενείο, στη γειτονιά, τώρα ας πούμε στο Facebook κτλ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία, όπως είπαμε πολλές φορές, έχει να κάνει με ειδήσεις, έτσι, όχι με προπαγάνδα. Και οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές ή περίπου κακές. Ας πούμε, έψαχνα να βρω λίγο στο Bloomberg αν έχει κάτι γραμμένο τελευταία για την Ελλάδα. Και πράγματι είχε. Ήταν λίγο μια κατάσταση μίξερο. Ο συντάκτης έβαλε πολλά πράγματα μαζί σε ένα κείμενο και έγραψε ένα πόνημα. Όπου όμως εντόπισε πάρα πολύ ψηλά, επειδή είμαστε μια τουριστική χώρα, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, την αδυναμία των ελληνικών οικογενειών να κάνουν πολυήμερες, δηλαδή πάνω από 5 μέρες διακοπές, στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, ας πούμε, οι Έλληνες αποκλείονται από τα ελληνικά νησιά, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλές οι τιμές. Έτσι. Βέβαια, λέει, παρά την οικονομική ανάκαμψη. Αρχίζει δηλαδή εκεί ο συντάκτης του Bloomberg να εντοπίζει ένα διεισμό. Λέει, από τη μια μεριά υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να πάνε μια εβδομάδα διακοπές σε κάποιο νησί. Και ότι αυτό δεν έχει να κάνει, τέλος πάντων, με την παλιότερη κρίση που χάσαμε το 25% του ΕΠ μας κτλ. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο της τελευταίας τουλάχιστον τετραετίας. Ο συντάκτης του Bloomberg, λοιπόν, αρχίζει να το ψάχνει και εντοπίζει ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, από τη μία μεριά δηλαδή οικονομική ανάκαμψη, αλλά από την άλλη μεριά δυσκολίες στην καθημερινότητα, φαίνεται πως βρίσκεται η πτώση του βιωτικού επίπεδου για πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, ακόμα και από τη μεσαία τάξη. Και εντοπίζει λοιπόν το Bloomberg, έτσι, 7 χρόνια μετά από το 2019, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στην Ελλάδα ανάμεσα στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στην πραγματικότητα που βιώνουν, ας πούμε, τα νοικοκυριά. Επίσης, ο συντάκτης του Bloomberg έκανε ένα βασικό πράγμα για να δει λίγο αυτό το θέμα της πτώσης του βιωτικού επίπεδου. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ ψηλό πληθωρισμό. Βρίσκεται μεταξύ των χωρών που έχουν τον υψηλότερο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ. Και αυτό παράλληλα είναι πολύ προβληματικό, γιατί στην Ελλάδα ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός φτάνει περίπου τα 18.000 ευρώ και είναι κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βουλγαρία, έτσι. Αυτό τώρα που σας είπα, τα 18.000 ευρώ, μην τρομάξετε, το μήνα είναι 1.100 καθαρά, έτσι, επί 14. Λοιπόν, βέβαια, εδώ θέλω να πω αυτό, ότι ο συντάκτης του Bloomberg φαίνεται ότι δεν πρόλαβε την είδηση για τις μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, οι οποίοι, ξέρω εγώ, με 4.500 μεικτά, μάλλον θα μπορέσουν να κάνουν κανένα δεκαήμερο διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί. Οπότε είδαμε, αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πλέον τα ρεπορτάζ του εξωτερικού για την Ελλάδα βάζουν πια και άλλα πράγματα μέσα και όχι μόνο τις απίστευτες επιτυχίες που έχει κατορθώσει η Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας για να ακούσετε το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τη Βραζιλία να πλήττεται από τον θηριώδη σεισμό των 7,5 ρίχτερ, η Ευρώπη πλήττεται από τον καύσωνα και η Ελλάδα πλήττεται από τη διαφθορά. Ό,τι ζούμε και κυρίως ό,τι δεν ζούμε λόγω βίαιης φτωχοποίησης οφείλεται αποκλειστικά στη διαφθορά. Είναι το μοντέλο εξουσίας Μητσοτάκη. Βέβαια η φτωχοποίηση είναι μύθος και προπαγάνδα. Δεν υφίσταται.
1: Λένε πολλοί ότι δίδε στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Αν δεις, Γιάννη μου βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά.
2: Αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο που εγώ τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή επιχειρώ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η επιχειρηματολογία του Γιάννη Λοβέρδου, έτσι, ότι δεν υπάρχει φτωχοποίηση, διότι κυκλοφορούν πολλοί δελιβεράδες στον δρόμο. Και δεν είναι τρολιά, έτσι, είναι το ατράνταχτο επιχείρημα του Γιάννη Λοβέρδου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Νίκος Βετσιμέας είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Παντελής Νταβανέλο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. Τετάρτη 25 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σκηνές χάους και καταστροφές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στα συντρίμμια, ενώ υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα επίσημη ενημέρωση από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς μέχρι στιγμής επιβεβαιώνονται τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ενώ η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η La Guaira. Το Διεθνές Αεροδρόμιο κοντά στο Καράκας έκλεισε, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του. Στα δικά μας, φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση στη βαθύτερη κρίση της σύγχρονης περίοδου. Βαθιά αντιδημοκρατικό χαρακτήρισε το εκλογικό σύστημα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να αποτρέψει τη δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικών συνεργασιών στο δεύτερο γύρο των εκλογών, επειδή δεν έχει αποδεχθεί την απώλεια του Δήμου Αθηναίων και την νίκη του Χαριδούκα. Στις 3 ώρες συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην Άτεσα, πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση». Θα μιλήσουν ο νέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος Στράμος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, πρώτο θύμα του Πρέταντορ. Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Κόκκινου ότι ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας οι νεαροί που συνεπλάκησαν χθες βράδυ στην Καλυθέα, επεισόδιο που είχε ως τραγική κατάληξη νεκρό ένα 17χρονο που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του δράστη και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, ο οποίος σταμάτησε χθες μετά από 140 μέρες την απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και τον κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση όμως της κοινότητας, στις 2 τα ξημερώματα, η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία, με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρή διαταραχές αναπνοής. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι ένα ακίνητο προς αξιοποίηση, είναι ένας ιστορικός τόπος μνήμης, ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος και ένα κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κύμα καύσωνα εξακολουθεί να πλήττει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ο δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας σε δεκάδες τοποθεσίες, έφτασε τους 30 βαθμούς την Τετάρτη, την πιο ζεστή ημέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο σημειώθηκε και στην Ισπανία. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποιήσεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Επίσης, στη διεθνή επικαιρότητα μένοντας, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές ομάδες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, οι νέα προβλήματα στην άφιξη της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Μουντιάλ, καθώς ο Μεχτή Ταρέμι προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ μαζί με μέλος του τεχνικού επιτελείου από τις Αμερικανικές Αρχές. Και ο καιρός ζεστός και αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ίσως και απομονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο, επόμενη μέρα της με τα κερατιάτικα του Αβραμόπουλου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Πού έχουν προκαλέσει.
4: Μπαίνει, πληρώνει όντως τα κερατιάτικα, ναι, του Αβραμόπουλου, και γι' αυτό επικρατεί βαρύ κλίμα με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις μεταξύ τους σε συζητήσεις ή σε συζητήσεις με δημοσιογράφους να εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να τον απομακρύνει από την κοινοβουλευτική ομάδα έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται. Επικαλούνται μάλιστα το παράδειγμα του Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος διέγραψε την Εύα Καηλή όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatar Gate. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εισηγήσεις για δυναμικές λύσεις στην υπόθεση Αβραμόπουλου έχει δεχτεί και ο Πρωθυπουργός από συνομιλητές του, από συνεργάτες του, καθώς η χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση του πρώην Επιτρόπου αξιολογήθηκε ως προκλητική, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη θέση της κυβέρνησης. Ο Αβραμόπουλος θα έκανε μούσκεμα, μας έλεγαν νωρίτερα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενοι την απροθυμία του βουλευτή Ηλίας να απολογηθεί σε κάθε κερατά. Το γεγονός επίσης ότι χαρακτήρισε μπούρδα την υπόθεση, καθώς και τον ισχυρισμό του ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κρατούσε στο συρτάρι του επί τρεις ημέρες το ένταλμα σύλληψης χωρίς να προχωρήσει σε καμία σχετική ενέργεια. Το τελευταίο μάλιστα, Κατερίνα, αξιολογείται ως χοντρό φάουλ, με το Μαξίμου να βαθίζει στα χνάρια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και εντός 24 ωρών το ευρωπαϊκό ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης. Το επανέλαβε μάλιστα και νωρίτερα στο briefing, παίρνοντας αποστάσεις ή αδειάζοντας τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε σχετικές διαρροές είχαν προχωρήσει και πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η άρνηση τώρα, Κατερίνα, του Δημήτρη Αβραμόπουλου να παρουσιαστεί ενώπιον των βελγικών αρχών όταν εκλήθη αποτελεί μη υπερασπίσιμη επιλογή, σύμφωνα με βουλευτές, κομματικούς παράγοντες και ορισμένα κυβερνητικά στελέχη. Είναι ενδεικτικό ότι και νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε και πως αυτό ισχύει για όλους, κάνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ένα βήμα προς τα πίσω όταν προχθές δήλωνε ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει δώσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα του τεθούν.
0: Ναι.
4: Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα επεσήμανε ότι δεν θα αξιολογήσει τις απαντήσεις του κ. Αβραμόπουλου και ότι ούτε καταδικάζει ούτε αθωώνει τον πρώην Επίτροπο. Δεν εγγυήθηκε μάλιστα ούτε για τη συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια, καθώς, όπως είπε, αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Εδώ να πούμε πως κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, επισημαίνουν ότι οι ισχυρισμοί του πρώην Επιτρόπου που είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν για να συμμετάσχει στην περίφημη ΜΚΟ του Mr. Qatar Gate του Αντώνιο Παντσέρη ανοίγουν και τη γνωστή συζήτηση περί νόμιμου και ηθικού, εστιάζοντας στις απολαβές των 73.000 ευρώ, ασχέτως αν αυτές μπορεί να είναι φορολογημένες ή να έχουν ενσωματωθεί στο πόθεν έσχεση του Αβραμόπουλου, θέτουν όμως τα ερωτήματα για τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τη στιγμή που ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Ποιες λοιπόν είναι οι υπηρεσίες, για ποιο λόγο πήρε 73 χιλιάρικα. Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που τίθεται, ενώ τους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση εντείνει και το γεγονός ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Μαργαρίτης Χινάς, αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το ένταλμα αναφέρει ότι μετά την αποχώρηση Αβραμόπουλου το 2019, ο διάδοχος από ελληνικής πλευράς Μαργαρίτης Χινάς ενέργησε για την απελευθέρωση της βίζας των κατοίκων του Κατάρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε εδώ ότι από το περιβάλλον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι όλες οι αποφάσεις για τις θεωρήσεις του Κατάρ και του Κουβέιτ ελήφθησαν με ομόφωνη απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων μετά από εντελεχή έρευνα και θετική εισήγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής. Αυτή είναι η εικόνα, Κατερίνα.
0: Ναι.
4: Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον η συσσόρευση νέας φθοράς είναι αναπόφευκτη, ενώ δυσκολεύει και η προσπάθεια προσετερισμού των απογοητευμένων ψηφοφόρων του 2023. Κομματικές πηγές μάλιστα άφηναν να διαρρεύσει πως στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν 300.000 μέλη εμφανίζονται ανενεργά, χωρίς να κρύβουν οι ίδιες πηγές τον προβληματισμό τους για την έλλειψη δυνατότητας ώστε να κινητοποιηθεί ο γαλάζιος στρατός. Οι εκτιμήσεις στην Πειραιώς είναι πως αν ενεργοποιηθεί το 1 τρίτο των 300.000 ανενεργών μελών, τότε το όφελος μπορεί να φτάσει έως και το 1,5% στην κάλπη. Καταλαβαίνουμε τώρα πώς υπολογίζουν ακόμα και τα λεγόμενα ψηλά, ας πούμε.
0: Μανάδα, έτσι όπως ήταν, έτσι όπως βγήκαν και τα χθεσινά δημοσκοπικά στοιχεία.
4: Βεβαίως. Γι' αυτό δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
0: Ναι.
4: Γιατί η στόχευση της Δημοκρατίας εδώ, σε ένα περιβάλλον δημοσκοπικής υποχώρησης, είναι να εξαντλήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την άντληση ψηφοφόρων. Και αυτό αποτελεί απόρρια της διαρκούς, όπως είπαμε, δημοσκοπικής υποχώρησης. Η διαφορά μάλιστα με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ψαλιδίζεται, όπως κατέδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,8% και το νεοσύστατο κόμμα στο 18,2%. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις η μεγαλύτερη ουσία εστιάζει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, σε ερώτηση για το τι θα ήθελαν περισσότερο οι πολίτες από έναν ιδανικό πρωθυπουργό, πρώτες και σχεδόν ισοδύναμες έρχονται η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και το κράτος δικαίου, με το 22,5% των πολιτών να προτάσουν αυτό το τρίπτυχο, μαζί με την αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω μείωσης φόρων. Πρόκειται δηλαδή για μέτωπα ή για τα μέτωπα στα οποία η κυβέρνηση, για να το πούμε ευγενικά, δεν διακρίνεται για τις επιδόσεις της, έχει πάρει πολύ κάτω από τη βάση και αυτό φαίνεται και μέσα από τη βιωματική εμπειρία και μέσα από όσα απαντούν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις.
0: Και έπεται συνέχεια στην περίπτωση που κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το γεγονός είναι κάτι που έχει γίνει, θέμα που θεωρείται δεδομένο, έτσι, εξέλιξη που θεωρείται δεδομένη, Κώστα, σωστά.
4: Ναι, ακριβώς, και το άγχος, ο πανικός εν ώψη της πολιτικής πρωτοβουλίας του Αντώνη Σαμαρά αποτυπώνεται και στις δηλώσεις στελεχών καθημερινά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώσεις του τύπου «θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα πληγώσει τον μέσο νεοδημοκράτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι δεν θα πληγώσει την παράταξη που τον επανέφερε και τον έκανε πρωθυπουργό». Δηλαδή βλέπουμε τέτοιου τύπου δηλώσεις που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύουν αυτόν τον έντονο προβληματισμό, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς, αν μη τι άλλο, προτάσσοντας βασικές πτυχές της κοινωνικής ατζέντας μαζί με τα εθνικά ζητήματα ή τη δική του αντίληψη περί εθνικών ζητημάτων, αναμένεται να πλαγιοκοπήσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως να αντλήσει ψηφοφόρους, πρώην ψηφοφόρους του 2023, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια συγκυρία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δυσκολεύεται να επαναπατρίσει αυτό το τμήμα των ψηφοφόρων.
0: Και χθες είχαν μια ακόμη κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση βιβλίου. Έτσι, έστω και ως εικόνα, έστω και σημειολογικά, έχει τη σημασία του. Κώστα, να σε ρωτήσω, όταν είπες πριν ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για δυναμικές λύσεις ό,τι αφορά τον Αβραμόπουλο, αναφέρεσαι στο ενδεχόμενο ακόμη και διαγραφής του?
4: δυναμικές λύσεις μπορεί να είναι πάνω από μία επιλογή.
0: Ναι, γι' αυτό
4: δηλαδή
0: σε
4: μπορεί
0: ρωτάω.
4: Να είναι ναι. η προσωρινή απομάκρυνση από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα.
4: Ή η μη συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
4: Κάποιοι βουλευτές, συνομιλητές μας τουλάχιστον, ή όσα λένε εκείνοι στους δημοσιογράφους, θέλουν μια πρωτοβουλία, μια δήλωση που να καταδεικνύει μια σαφή απόσταση από τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί όπως λέμε, σε ένα περιβάλλον τόσων σκανδάλων, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με υποκλοπές, με σπιτάκια ανακύκλωσης και ούτε καθεξής, η παράταξη δεν μπορεί να σηκώσει άλλο ένα σκάνδαλο, άλλη μια νοσηρή υπόθεση, Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Κώστα Σαββόπουλος, θα τον ακούσουμε και στις 6 και σε σένα με περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Τάσος Γιαννόπουλος. Είχαμε σφοδρή επίθεση Φάμελου. Συζητείται να πούμε το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που δέχεται σφοδρά πειρά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, δέχεται σφοδρά πειρά γιατί φέρνει έναν εκλογικό νόμο Φραγκενστάιν που καταργεί το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές εδώ στο κόκκινο.
0: Ναι.
5: Και αν δει κάποιος τη συζήτηση από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν αντέχει, δεν μπορεί να χωνέψει ακόμη, μετά από πόσα χρόνια έχουν περάσει,
0: την νίκη
5: ότι έχασε το Δήμο των Αθηναίων ακριβώς με την σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί το λέμε αυτό πέρα από το ότι έχουμε αυτό τον εκλογικό νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο, είχαμε και μια επίθεση του κυρίου Κερίδη, ο οποίος αντί να υπερασπιστεί τη συνταγματικότητα του νομοθετήματος, στοχοποίησε ξανά τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και είπε ότι η Αθήνα σήμερα είναι χειρότερη ακόμα
0: έχει
5: και από την
0: πάρει εργολαβία τον κύριο Δούκα, κύριο Χέρητη. Εδώ και μέρες, ακριβώς.
5: Τώρα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης και ειδικά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε και την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου, ο νόμος αυτός χαρακτηρίζεται και πρωτοφανής, αντιδραστικός και αντιδημοκρατικός, γιατί ουσιαστικά. Όχι ουσιαστικά, γιατί πρακτικά καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και θεσπίζει αυτές τις ψήφους συμπάθειας, τις εφεδρικές ψήφους από τον πρώτο γύρο, κάτι που αντιβαίνει στη λαϊκή κυριαρχία και στην
0: Δηλαδή για να το εκλαϊκεύσουμε όσο γίνεται, γίνονται δημοτικές εκλογές, κανείς δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία στην πρώτη Κυριακή. Ποιος θα βγει δήμαρχος ή καταργείται η ανάγκη...
5: Εφόσον την Κυριακή θα βάζουμε και μια δεύτερη ψήφο εφεδρική. Και,
0: σε ποιον?
5: Σε όποιον άλλο συνδυασμό πέρα από το βασικό που θέλουμε.
0: Δηλαδή είναι
5: μια ψήφος δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Μια επικουρική ψήφος, η ψήφος συμπάθειας, όπως τη ηρωνικά τη λέει αντιπολίτευση.
0: Ναι.
5: Και άρα, αν ένας συνδυασμός έχει πάρει περίπου 25% στον πρώτο γύρο, όπως συνηθίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχοντας πάρει αυτές τις ψήφους συμπάθειας, θα κερδίζει από την πρώτη Κυριακή. Και θα παίρνει τα 3/5 του Περιφερειακού ή του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θα έχουμε μια μετάλλαξη της λαϊκής ψήφου και μια αναντιστοιχία από την επιλογή των πολιτών.
0: Είναι ασύλληπτο, δεν είναι μετάλλαξη, είναι βιασμός της λαϊκής ετοιμιγωρίας αυτό.
5: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά απορρίφθηκε προφανώς η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση. Είχαμε βαριές εκφράσεις, είπαμε νομοσχέδιο εκλογικό νόμο Φραγκενστάιν, τον αποκάλεσε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ιδρώνει το αυτή της κυβέρνησης που θεωρεί ότι πρέπει να καταργήσουμε τον δαπανηρό, όπως λέει, δεύτερο γύρο, αυτό είναι το πρόσχημα. Ας καταργήσουμε τότε και τις εκλογές, αφού είναι δαπανηρές, και λέει ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, αν προωθηθεί αυτός ο εκλογικός νόμος. Βέβαια, εδώ πρέπει να σταθούμε, Κατερίνα, στο ότι ενώ κάνουν σημαία αυτή τη φοβερή μεταρρύθμιση, σε εισαγωγικά, αυτό το νομοσχέδιο παγιώνει την οικονομική ασφυξία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι τονίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι λειτουργούν με το 50% του προβλεπόμενου προσωπικού. Και όλα αυτά συμβαίνουν για ποιο άλλο λόγο? Για να εκχωρηθεί σιγά σιγά και σταδιακά, συμβαίνει ήδη.
0: Σε ιδιώτες.
5: Οι κρίσιμες υπηρεσίες, οι ιδιώτες.
0: Ακριβώς.
5: Δεν παίρνουν τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας οι Δήμοι και οι ΙΟΤΑ. Και έχουμε περάσει 6 χρόνια από το 20 και συνεχίζεται η απαξίωση καθημερινά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Στην
5: και
0: ουσία...
5: αυτό ακριβώς το νομοσχέδιο το οριστικοποιεί.
0: Στην ουσία τους έχουν ήδη ευνοχήσει με στόχο να καταργήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Ναι, είναι απόλυτα
0: για να εχωρηθεί σε ιδιώτες, όπως είπες. Αυτό είναι το σχέδιο.
5: Ναι. Ναι. Τώρα να τονίσουμε ότι ο Σοκράτης Φάμελος στάθηκε ιδιαίτερα στη νίκη της ζωής απέναντι στην ανάλγη τη δεξιά του Μητσοτάκη, αναφερόμενος φυσικά στη χθεσινή εξέλιξη με τα προσφυγικά.
0: Ναι.
5: Και τόνισε ότι και χαιρέτησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων να διακόψει την ανάπλαση που προωθούσε η Περιφέρεια Αττικής και να συμβάλλει στη λήξη της απεργίας του Αριστοτέλη Χατζή ήταν μια νίκη της ζωής απέναντι στην ανάλογη τη δεξιά, είπε ο Σωκράτης Χουάμιλος.
0: Βέβαια, η κατάσταση της υγείας του, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι γιατροί, επιδεινώθηκε στις 2 η ώρα. Ναι. Ελπίζουμε όλο αυτό να αντιμετωπιστεί από την ιατρική πλευρά. Ναι. Αλλά μετά από τόσες μέρες απεργίας, πείνας, η βλάβη είναι νίκης τους. Στον Αριστοτέλη Χατζή.
5: Ελπίζουμε
0: αυτό να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Θα ψηφιστεί σήμερα, Τάσο?
5: Όχι, επειδή έχουμε πολλούς ομιλητές, ναι, και όπως φαντάζεται κάποιος μεγάλη ένταση στη συζήτηση, ναι, θα πάει μάλλον μέχρι και αύριο αυτό, ναι, το νομοσχέδιο.
0: Και με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις και θέσεις, θα ψηφιστεί πάλι από τη Νέα Δημοκρατία ή θα
5: μόνο
0: έχει
5: την...
0: και... Μόνο.
5: Όχι, ειδικά οι διατάξεις για τον εκλογικό νόμο Φραγκενστάιν, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και συνολικά νομίζω το νομοσχέδιο, γιατί, ναι, όλες τις τοποθετήσεις των εισηγητών της αντιπολίτευσης από το πρωί είναι αρνητικές και σε πολύ υψηλούς τόνους εχμηρές κατά του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία,
5: συνηθισμένη.
0: Πολύ ωραία κατάσταση συνηθισμένη, χωρίς πια ούτε τα προσχήματα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αν προκύψει οτιδήποτε από τη Βουλή, μας διακόπτεις για να μας το μεταδώσεις. Λοιπόν, μένουμε τώρα στο θέμα Αβραμόπουλου, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον Αβραμόπουλο. Γιάννα Παπαδάκου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Συνολικά το όλο αυτό θέμα, έτσι.
6: Ναι. Λοιπόν, το όλο θέμα. Καταρχήν οι τρεις κατηγορίες με. Ναι. Πιο σημαντική το θέμα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση είναι νομίζω αυτό που κάνει τη διαφορά ακόμα και σε σχέση με τις δικογραφίες που έχουν έρθει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Είναι πολύ βαριά η κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος βεβαίως και βεβαίως της δημόσιας διαφθοράς. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία που υπάρχει στο Βέλγιο βέβαια, δεν υπάρχει εδώ, σε εμάς υπάρχει η δωροληψία. Λοιπόν, τώρα, η αναφορά που αφορά τον κύριο, τον κύριο Σχοινά.
0: Α, ναι.
6: Τον υπουργό,
0: το σημερινό επίτροπος τότε, ο κύριος Σχοινάς.
6: Την επίμαχη περίοδο ήταν επίτροπος.
0: Ήταν ο επίτροπος, ο διάδοχος Αβραμόπουλου, ναι, και είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
6: Ναι, είναι ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
6: Έτσι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, υπάρχει μία αναφορά λοιπόν, και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, που λένε και παλί,
0: ναι,
6: να δούμε τι λέει ακριβώς αυτή η αναφορά σε αυτό το ένταλμα, το οποίο το αποκάλυψε χθες το ντοκουμέντο, να το πούμε και αυτό, αλλήμον. Λοιπόν, λέει ότι στόχος, κρίσιμο θέμα για τη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης ήταν η προσέλκυση προσώπων που θεωρούνταν κλειδιά για τον επηρεασμό των Ευρωπαίων αξιωματούχων σε σχέση με τα συμφέροντα, δεν σας το διαβάζω όλο τώρα γιατί είναι μεγάλο,
0: ναι, ναι,
6: σε σχέση με τα συμφέροντα του Κατάρ αλλά και του Μαρόκου, κάπου αναφέρει και για το Μαρόκο, mm-hmm, και σε σχέση με αυτή την υπόθεση της βίζας. Σε αυτή λέει την κατηγορία των προσώπων, η προσέλκυση δηλαδή κρίσιμων αξιωματούχων, είναι και ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, αλλά και ένας άλλος ακόμα, δεν θα πω τώρα το όνομά του, ο οποίος ήταν υπάλληλος ο συγκεκριμένος, Έλληνας,
0: ναι,
6: ελληνικής υποκότητας, που ήταν υπάλληλος επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι η αναφορά για τον κύριο Σχοινά. Αυτό μπαίνει σε ένα πλαίσιο που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλμα κατά του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι υπάρχει ελληνικό, ότι ερευνάται μάλλον, όχι ότι υπάρχει, ότι ερευνάται και ελληνικό σκέλος,
0: ναι,
6: αυτής της οργάνωσης. Αυτό λένε δηλαδή.
0: Ανεξάρτητα από την Καϊλή ή στη συνέχεια.
6: Ανεξάρτητα και η Καϊλή μέσα, αλλά
0: ναι,
6: ναι, είναι ανεξάρτητο αυτό γιατί,
0: μάλιστα,
6: η Καϊλή έχει ήδη κατηγορία.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό ρωτάω.
6: Η υπόθεσή,
0: ναι,
6: της,
0: ναι,
6: έτσι,
0: ναι, ναι,
6: είναι στην ΑΕΡ. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο της πριν από λίγο, μάλιστα μίλησα μαζί του,
0: ναι,
6: και μου είπε πράγματι, με επιβεβαίωσε ότι είναι στην ανάκριση η υπόθεσή της, σε κάποιο σιρτάρι εκεί του.
0: Ναι.
6: Εν πάση περιπτώσει του.
0: Των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
6: Του ανακριτικού γραφείου.
0: Ανακριτικού γραφείου.
6: Βρυξέλλες, έτσι, εκεί όπου είναι και η κυρία υπόθεση.
0: Ναι.
6: Τώρα, τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτό το ένταλμα είναι καταρχήν κάποιες επισυνδέσεις, τα αποτελέσματα κάποιων επισυνδέσεων που φαίνεται ότι μιλάνε μεταξύ τους εκεί και ο κ. Αβραμόπουλος εκεί μιλάει και με την κυρία Καϊλή. Ένα ταξίδι που έγινε στην Ντόχα, που θεωρείται ας πούμε ότι ήταν...
0: Ποια περίοδο, Γιάννα, ποια χρονιά?
6: Το 2021,
0: μάλιστα,
6: νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Ναι.
6: Και επίσης και ένα άλλο ταξίδι οικογενειακό στο Μουντιάλ που έγινε εκεί. Όλη η οικογένεια εκεί πήγε του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντα, από την Εισαγγελία, ναι, των Βρυξελών πάντα,
0: ναι,
6: θεωρείται ως ένα δώρο Έτσι, ναι. Δεν θεωρείται δηλαδή ότι ήταν στα πλαίσια μιας πρόσκλησης που είναι αθώα.
0: Ναι, είναι τα λεγόμενα έτσι, δωράκια που
6: έτσι, είναι τα δώρα, έτσι, έτσι θεωρείται ότι αυτά τα έξοδα είναι δώρα. Επίσης, εκείνο που κάνει μια αίσθηση είναι ότι σύμφωνα πάντα με αυτό το ένταλμα έχουν εντοπιστεί κάποιοι κωδικοί. Ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ αποκαλείται, λέει, γιατρός. Τι πώς καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί οι κωδικοί.
0: Ναι.
6: Που παραπέμπουν πράγματι στην ύπαρξη οργάνωσης, ανεξάρτητα τώρα από την εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου, δεν δικαιολογούνται αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο.
0: Οι κωδικοί πάντα χρησιμοποιούνται σε πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις.
6: Χρησιμοποιούνται πάντα οι κωδικοί στις οργανώσεις, όπως και στις πολεοδομίες. Δεν γράψαμε ότι υπάρχουν κωδικοί καφές και
0: σύντομα. Ακριβώς. Και στα ΟΝΕΠΕΚΕΠΕ, χασάπης, φραπές κτλ.
6: Εδώ λοιπόν ονομαζόταν ως γιατρός ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επομένως αυτά που λέγονταν δεν ήταν αθώα. Όλα αυτά βέβαια έχουν φτάσει στη Βουλή και έχουν δημιουργήσει πραγματικά αίσθηση και στους εκεί βουλευτές. Κυρίως έχει δημιουργήσει αίσθηση η αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος είναι συνήθως ήπιος άνθρωπος και η αντίδραση του είναι ήπιος. Και το θυμάμαι και στην υπόθεση του Νοβάρτης.
0: Ναι.
6: Η αντίδραση ήταν τώρα αυτό το πράγμα που αποκαλεί κερατάδες στους αστυνομικούς κλπ. Έχουν οδηγήσει και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ναι, μας τα έλεγε και ο Κώστας Αβόπουλος πριν, ότι ενδεχομένως θα έχουμε.
6: Έχουν μια αποστασιοποίηση. Δεν ξέρω πού θα φτάσει.
0: Ναι, μας τα έλεγε και ο Κώστας αναλυτικά.
6: Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα.
0: Μισό λεπτό τότε, Γιάννα, για να μπει το break των και μισή, να είμαστε ακριβείς και συνεχίζουμε.
7: Στο κόκκινο.
0: Εντάξει, το σήμα ήταν για να θυμίσω ότι είμαστε κόκκινο.
6: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα Γιάννα. Ναι.
6: Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, ας πούμε. Αν αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος περί ενημέρωσης του Πρωθυπουργού από τον κ. Χρυσοχοίδη, το οποίο βέβαια το διαψεύδει ο κ. Μαρινάκης, αν είναι αλήθεια.
0: Και ο κ. Χρυσοχοίδης το διαψεύδει.
6: Αυτό λέω, και πηγές.
0: Ναι. Εντάξει.
6: Ναι, επίσημη διάψευση είναι αυτή. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι, αν όντως, ποιος λέει αλήθεια από τους δύο, έτσι. Τώρα έχουμε δύο πλευρές, ας πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά όλα τα είπε ο κ. Αβραμόπουλος ότι ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό κλπ. Πριν να πάει δικογραφία στη Βουλή. Αν είχε πάει δικογραφία στη Βουλή, κοιτάξτε, θα ήταν εύλογο να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει ένταλμα. Ότι λέει αυτά που λέει. Αλλά τώρα, πριν να πάει δικογραφία στη Βουλή ότι υπάρχει ένταλμα, αυτό ενημερώνει τη εισαγγελία. Άντε και ο ενδιαφερόμενος εισαγγελία φετών. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εκεί πέρα και σε αυτό και υπάρχει και ένα άλλο. Κατά τη γνώμη μου, ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τι θα κάνει ο κ. Αβραμόπουλος αν του ζητηθεί να εκδοθεί, καλά λέει, άρση ασυλίας του, έτσι.
0: Εντάξει, η άρση ασυλίας είναι το ένα. Δηλαδή,
6: τι θα κάνει
0: είναι...
6: αν του πούν αν συμφωνεί να εκδοθεί.
0: Ναι.
6: Γιατί αν συμφωνεί θα πάει απευθείας στο Βέλγιο για να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος.
0: Δεν είναι στο χέρι του να συμφωνήσει.
6: Βεβαίως είναι στο χέρι του, ναι.
0: Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μισό λεπτό λίγο για να το καταλάβουμε και να δούμε στην πράξη πώς λειτουργούν αυτά. Βγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης. Έτσι. Δεν είναι μόνο μια αποστολή δικογραφίας, είναι ένταλμα σύλληψης αυτή τη φορά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα από εκεί και πέρα.
6: Λοιπόν, έρεται η ασυλία, έτσι. Αυτό
0: ωραία, έρεται η ασυλία. Συλλαμβάνεται παρά αυτά μετά την άρση της ασυλίας. Πώς πάει.
6: Λοιπόν, ότι... θα σας πω.
0: Ναι.
6: Εικάζεται λοιπόν ότι θα έρθει η ασυλία τους. Στη συνέχεια, ρωτάτε ο ίδιος αν επιθυμεί την εκδοσή του. Αν επιθυμεί την εκδοσή του, ο κ. Αβραμόπουλος, θα πάει στον πρόεδρο εφετών εκεί για να εκτελεστεί το ένταλμα και θα πάει κατευθείαν στις Βρυξέλλες για να δώσει τις εξηγήσεις. Θα συλληφθεί δηλαδή, έτσι, θα εκτελεστεί το ένταλμα.
0: Ναι.
6: Αν όμως πει όχι, θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο του εφετείου αν εκδοθεί ή όχι, και αν μεν εκδοθεί πάλι θα πάει στις Βρυξέλλες να δώσει εξηγήσεις. Τώρα αν δεν εκδοθεί δεν υπάρχει διαδικασία να δικαστεί στην Ελλάδα.
0: Πράγμα που ο ίδιος θα ήθελε.
6: Γιατί ο ίδιος έχει πει στη δήλωσή του, το έχω ξαναπεί η Κατερίνα, ότι εγώ θέλω να κρυθώ από την ελληνική.
0: Ναι, γι' αυτό το θέτω.
6: Δεν κάνει η ελληνική δικαιοσύνη όμως την έρευνα για το κατάρρευμα.
0: Ακριβώς.
6: Τα κάνει γι' αυτό και ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή, τον συμβουλεύει. Να πάει εκεί, λέει, και να ας πούμε να χτυπήσει.
0: Για να μην επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση
6: του. Να μην επιβαρύνει περαιτέρω την θέση του.
0: Ναι.
6: Θα δούμε τώρα, είναι δική του απόφαση.
0: Είναι δική του απόφαση, αλλά είναι και τον τελικό λόγο τον έχει η εισαγγελία των Βρυξελών, έτσι.
6: Ναι, η εισαγγελία των. Ναι, δεν ξέρουμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση, αν α πούμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το. Ναι,
6: δεν ξέρουμε τώρα.
0: Το επίμαχο,
6: αλλά
0: ας
6: υπάρχει,
0: πούμε.
6: Επειδή υπάρχει συνεργασία των αρχών, των ελληνικών και των βελγικών αρχών, νοικάζω ότι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση να ελεγχθεί,
0: μάλιστα,
6: εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις βουλές των βελγικών αρχών και της βελγικής εισαγγελίας.
0: Πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι άλλο στη συνέχεια των όσων έγιναν χθες. Που δεν προλάβαμε να μεταδώσουμε λόγω έλλειψης χρόνου. Είχαμε την απόρριψη από, από τον Άριο Πάγο
6: της
0: προσφυγής της κυρίας Κοβέση.
6: Με ισχυρή πλειοψηφία.
0: Με ισχυρή πλειοψηφία.
6: Δεν τα λέμε όλα.
0: Ναι.

0: ναι.
1: Έχει διαμορφωθεί μια μεγάλη πλειοψηφία, για να τα λέμε όλα, στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
1: Διοικητική ολομέλεια ήταν
0: αυτή. Οι δύο νέοι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς που βγήκαν.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο νέοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, αναπληρωτές.
0: Αναπληρωτές, ναι.
1: Ναι, αναπληρωτές. Εντάξει, υπάρχουν θέματα τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, δεν θα μιλήσω για τον κύριο Ζημιανίτη, γιατί ο κύριος Ζημιανίτης έχει εμπειρία, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα προσόντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την άλλη τώρα υπάρχει μια κριτική εκεί σε σχέση με τα προσώπα. Θα τα δούμε. Αυτό, την τελική επικύρωση θα την κάνει η κυρία Κοβέση.
0: Αυτό
1: ότι...
0: κρατάμε.
1: Ας δούμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με τους δύο.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί τώρα.
0: Πώς θα αντιδράσει, επανέρχομαι, κυρία Κοβέση, απέναντι στον Άριο Πάγο μετά την απόρριψη που...
1: Προσφεύγοντας το Δικαστήριο Ευρωπαϊκό για τον
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Θα έχουμε πολλά να γίνουν και είμαστε εδώ για να τα λέμε όλα αυτά που γίνονται.
1: Και έχουμε και τις αντιδράσεις, να το πούμε και αυτό, των δύο αντισαγγελέων του Αρείου Πάγου που δεν εμφανίστηκαν πάλι σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα γινόταν η ακρόαση για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δύο επιστολές από δύο, οι οποίοι και αυτοί διαμαρτύρονται γιατί λένε ότι είναι προαποφασισμένοι. Η θέση, ότι έχει δοθεί δηλαδή θέση, επομένως γιατί είναι απαρίστατη.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννα Παπαδάκη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Θα σε ακούσουμε αύριο στις 12. Λοιπόν, χθες έκανε ένα σχόλιο ο Παύλος Πολάκης μετά τα όσα έγιναν με τον Αβραμόπουλο, που έχει ενδιαφέρον.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο από το πανέμορφο Φραγκοκάστελο γιατί από προχτές παρακολουθώ το γεγονός της δίωξης του Αβραμόπουλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψής του και που βέβαια τη γλιτώνει γιατί είναι βουλευτής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλη μια δικαίωση, δική μου προσωπική δικαίωση, η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, όταν έχοντας ανακαλύψει όλα τα στοιχεία της εμπλοκής του για τις υπερτιμολογήσεις που επί ημερών του είχαν γίνει σε όλα τα τεστ για το μοριακό έλεγχο του αίματος κτλ, όταν οι άλλες χώρες το αγοράζανε 8 και 10 ευρώ, εμείς το αγοράζαμε 80 και 90, επί ημερών του Αβραμόπουλου γίνανε αυτά. Έτσι έγινε μεγάλη η Νοβάρτη στην Ελλάδα, με τις υπογραφές του Αβραμόπουλου και μέσω και των αγορών του Κελπνό. Όταν τον οδηγήσαμε στη δίωξη και στην προανάκριση, βρέθηκαν κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι διεφθαρμένοι εισαγγελείς, οι οποίοι τον αρχιοθέτησαν γιατί δέχτηκαν ότι τα 500 ευρώ που κατατέθονταν στους λογαριασμούς τους, στους λογαριασμούς του Αβραμόπουλου, που φάνηκαν αυτά από τα στοιχεία, ήταν από την πεθερά του, λέει. Είχε μια τέτοια καλή πεθερά, η οποία του έβαλε 200 κολαριστά 500 ευρώ στους λογαριασμούς του. Και έτσι αρχιοθετήθηκε ο Αβραμόπουλος. Ο κύριος τίποτα, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, ο κύριος που γιγάντωσε επί των ημερών του την Οβάρτση, για να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι. Βέβαια αυτές οι εξηγήσεις για τα της πεθεράς στα 500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περνάνε. Και εδώ, με βάση το Qatar Gate, αυτό που η Καϊλή συνελήφθη, πλήρωσε, καταγγέλθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Μέσα στην ίδια υπόθεση είναι μπλεγμένος και ο Αβραμόπουλος. Προσπαθεί να θολώσει σαν τη σουπιά τα νερά και απαντάει σε άλλα πράγματα από αυτά που είναι το πρόβλημα. Δεν του είπε κανείς ότι έδωσε βίζες στους Καταριανούς όταν ήταν επίτροπος. Αυτό που του λένε είναι ότι με κάλυμα την ΜΚΟ εκείνη του συζύγου της Καϊλή, του Ιταλού, συμμετείχε στο να μπορέσουν το Κατάρ, το Ομάν και τα λοιπά να πάρουν βίζες, πιάνοντας και τη Γιόχανσεν, τη Σουηδέζα επίτροπο, με βάση την γνωριμία που είχε παλιότερα αυτός, και βοήθησε στο να γίνει αυτό, και ουσιαστικά η μισθοδοσία του από αυτή τη ΜΚΟ ήταν το ξέπλυμα της μίζας που πήρε. Γι' αυτό του άσκησαν δίωξη. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δω τη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν εισαγγελείς που θα

0: δεχτούν αυτό που δέχτηκαν εδώ δυστυχώς οι εισαγγελείς στη χώρα μας για τα 500 ευρώ που κατέθεται η πεθερά. Παρ' όλα αυτά, με αυτή τη δίωξη εγώ προσωπικά νιώθω δικαιωμένος, γιατί κάποιοι τότε δεν θέλανε να προχωρήσει ο Αβραμόπουλος, αλλά μόνο κάποιοι άλλοι που ήταν πιο πρόσφατοι. Αλλά αυτά σε άλλο βίντεο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμηθούμε με τη βοήθεια της Αλέκα Ζουμή. Ποιο ήταν ακριβώς το σκάνδαλο κατάρρευση σε σχέση με το Μουντιάλ που είναι και των ημερών το...
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ λειτουργήσε ως βασικός καταλύτης και επίκεντρο του σκανδάλου του Κατάρ Γκέιτ. Επιχείρησε τότε το Κατάρ, επιχείρησε να εξαγοράσει πολιτική επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει την εικόνα του σχετικά με το τουρνουά και κυρίως τα ανθρώπινα, δικαιώματα. Mm. Ακριβώς. Σε συνέχεια των προηγούμενων καταγγελιών για τη διαδικασία ανάθεσης της διοργάνωσης.
1: Ναι.
2: Μια ιστορία που ξεκίνησε το 2010 με την ανάληψη της διοργάνωσης από το Κατάρ. Το Κατάρ, το οποίο δεν πληρούσε καμία απολύτως προϋπόθεση για να αναλάβει Μουντιάλ, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν είχε καν ούτε ιδανικό, ούτε έστω ιδανικό κλίμα ώστε να μπορεί να διεξαχθεί
1: και έγινε
2: το χειμώνα, θυμίζουμε.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν το 10 ελήφθη αυτή η απόφαση για να δοθεί το Μουντιάλ στο Κατάρ, υπήρξαν έντονες και επαναλαμβανόμενες κατηγορίες για διαφθορά. Ακολούθησαν κάποιες ανεξάρτητες έρευνες, όπως η περίφημη έκθεση Γκαρσία, όπου εξετάζονταν ισχυρισμοί ότι ανώτατα στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είχαν χρηματιστεί με εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν την ψήφο υπέρ της αραβικής χώρας. Έχει να πούμε τότε, είχε επανειλημμένα αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες δωροδοκίας στο Κατάρ. Και έπειτα ήρθε το Κατάρ Γκέιτ, αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες, όπως η κυρία Εύα Καϊλή, όπως ο Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, φέρονται να πληρώθηκαν για να εμποδίσουν κατά ψηφίσματα, να προωθήσουν θετικά δηλαδή ψηφίσματα,
1: ναι, ναι,
2: και υπέρ της χώρας. Θυμίζουμε μια πολύ χαρακτηριστική ομιλία της κυρίας Καϊλή, ήταν το ψήφισμα της 24ης Νοέμβρη, Χίδη. Το Μουντιάλ δηλαδή ξεκινάει στις 20 του μήνα, όπου το ψήσμα έχει τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου». Θυμίζουμε ότι από τη στιγμή της ανάληψης του Μουντιάλ ξεκινήσαμε να μετράμε νεκρούς. Το σύνολο ήταν 6, 7, 10.000 νεκροί εργάτες.
1: Σε αυτό, γνωρίζοντας
2: έρευνες ανεξάρτητες πάντα και οργανισμών, ναι, και διεθνών.
1: 7 με 10.000
2: νεκροί εργάτες.
1: Στα εργοτάξια,
2: στα εργοτάξια των γηπέδων και σε συνθήκες δουλείας όλοι,
1: ναι,
2: αυτοί οι εργάτες.
1: Ναι, ναι.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και γνωρίζοντας όλα αυτά τότε, η κυρία Καϊλή και στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της ερώτησης και του ψηφίσματος, είχε πάρει το λόγο και έκανε μια έτσι ομιλία πολύ χαρακτηριστική, όπου εξήρε την ιστορική μεταμόρφωση του Κατάρ, όπως έλεγε, ότι είναι πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα και κατηγόρησε μάλιστα όσους ασκούσαν κριτική λέγοντας ότι κάνουν bullying. Να πούμε ότι τότε βέβαια το ψήφισμα τελικά εγκρίθηκε, έτσι, αλλά γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Το lobbying είναι πολύ πιο ισχυρό, Κατερίνα, όλα αυτά τα χρόνια από οποιοδήποτε ψήφισμα που θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Και
2: το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν ένας εκ των πυλώνων του Κατάρ Γκέιτ. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο συνδέθηκε άμεσα.
1: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που μας θύμισες συνοπτικά όλο το πακέτο του σκανδαλού, πώς ξεκίνησε Μουντιάλ σε σχέση το σκάνδαλο Κατάρ σε σχέση κυρίως με το Μουντιάλ, αν όχι εξ ολοκλήρου σε σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Αλέκα, για να δούμε τι έγινε με αυτό το σκηνικό δολοφονίας 17 χρόνου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή. Να δούμε αν είναι οπαδικό ή όχι, θα μας τα πει σε λίγο. Τώρα, να πάμε στο νόμο Κατσέλη. Χθες έγινε νόμος η ρύθμιση Πιαρακάκη, η οποία σε ό,τι αφορά δηλαδή την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Παγού για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι περί τις 350.000 οι δανειολήπτες. Ευνοούνται ή διευκολύνονται οι 100.000, διότι όπως χθες πολύ αναλυτικά μας περιέγραψε και ο Δημήτρης Λυρίτσης, ο νομικός που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, μπήκαν πάρα πάρα πολλοί κόφτες. Ακούμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον Γιώργο Λεχουρίτη.
3: Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος ΣΥΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Ακούω και διαβάζω για δήθεν γενναία απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010. Εάν ήθελε η κυβέρνηση πράγματι να προσφέρει στους Έλληνες που είναι ενταγμένοι στον νόμο 3869 του 2010, δεν θα έπρεπε να περιμένει την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά να είχε νομοθετήσει. Το τζάμπα μάγκας με ξένα χέρια νομίζω δεν ταιριάζει. Και παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν βγήκε η απόφαση τι έλεγε ο κύριος Πιερακάκης, τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τι έλεγε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Τώρα λοιπόν με κροκοδίλια δάκρυα έρχονται να πείσουν την κοινωνία πως αυτήν τη διαφορά που χάνουν οι services and funds, οι τράπεζες, θα πληρωθεί από τους φορολογούμενους πολίτες. Άλλο ένα ψέμα, άλλη μία κοροϊδία εις βάρος των Ελλήνων συμπολιτών μας. Κύριοι της κυβέρνησης, σταματήστε τα παραμύθια. Ο κόσμος σας έχει πάρει χαμπάρι εδώ και πολύ καιρό. Νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Τι άλλο θα έπρεπε να έχει γίνει? Θα έπρεπε να έχετε ξεκαθαρίσει και το τοπίο με τους δανειολήπτες στο ελβετικό φράγκο και όχι να τους αφήνετε χρόνια να ταλαιπωρούνται, χωρίς τέλος και βεβαίως να χάνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας τη ζωή τους, να χάνουν την περιουσία τους, γιατί εσείς δεν θέλετε να νομοθετήσετε υπέρ των πολιτών αλλά υπέρ των τραπεζών και των ξένων κορακιών.
1: Αυτά από το Γιώργο Λαχωρίδη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Η Λούκα Κατσίλη τώρα, έτσι, η οποία έδωσε και το όνομά της και λογικά στο νόμο, έχει πάρει θέση για το θέμα και έχει ενδιαφέρον το τι λέει.
4: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται το ανώτατο δικαστήριο,
5: έτσι,
4: και επιβεβαιώνει τις τρεις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του νόμου Κατσέλη.
5: Δηλαδή,
4: ποιες είναι αυτές? Πρώτον, το δικαίωμα του πολίτη, το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγαση. Ότι δεν του αφαιρείς την κύρια του κατοικία και δεν τον εξαθλιώνεις, δεν τον καθιστάς άστεγο. Το δεύτερο, ότι κάποιος ο οποίος βρέθηκε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, και τονίζω το θέμα μόνιμης, πρέπει να ξαναβρει τις δυνατότητες, να έχει τις δυνατότητες επανένταξης στην κοινωνία και στην επαγγελματική του ζωή. Επομένως, θα πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη του και να καθοριστεί μια δόση την οποία να μπορεί ο άνθρωπος, η οποία μπορεί ο άνθρωπος να
5: όχι
4: πληρώσει.
5: Τιμωρητική.
4: Και όχι τιμωρητική. Και τρίτον, αυτό πρέπει να γίνει από έναν ανεξάρτητο δικαστή, ο οποίος βλέπει και τις δύο πλευρές και τα επιχειρήματα των πιστωτών και των οφειλετών και κρίνει κατά περίπτωση.
1: Ναι, 2 παρά 10, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κοκκινό. Και χθες στο Άργος, έτσι, είχαμε ιστορίες αγάπης. Επισκέφτηκαν τη Λαϊκή Αγορά ο Γιάννης Αδριανός και ο Θανάης Πλεύρης.
6: Που είναι εκλογές,
7: εσύ θα μας πει,
6: τώρα
7: εσύ θα διαπέσεις. Και θα παρακολουθώσει τηλεόραση.
6: Δεν θέλω, έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο.
7: Μα
6: θα δώσω τους 2 ευρώ το κιλό.
7: Να δείτε.
6: Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας. Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έχουν εκλογές.
8: Σας έχουμε στηρίξει.
7: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν τύπωση δείξει πουθενά.
6: Σηκωθείτε, πήγετε.
1: Έτσι υποδέχθηκαν οι παραγωγοί της Λαϊκής Αγοράς χθες το Άργος, τον Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Θάνο Πλεύρη που πήγαν μαζί. Ακούσατε, νομίζω τα συμπεράσματα είναι, προκύπτουν εκ των όνων κάνευ και μόνο από αυτά που ακούσαμε. Γενικώς η κοινωνία βράζει και μπορεί αυτό να μην καλύπτεται τόσο, να μην φαίνεται πολύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Ας πούμε, οι αγρότες και οι αλλοίοι είναι πάλι στα κάγκελα. Ο κ. Τζεβελέκος είναι από τον αλλιευτικό όμιλο Νοτίου Πηλίου.
5: Είμαι αντιπρόεδρος Συλλόγου Νοτίου Πηλίου. Ξεκινήσαμε 30 Νοεμβρίου, πήγαμε στα μπλόκα στην Οίκια. Φορούσαμε μπουφάν, χιόνια, περάσαμε. Τώρα ήρθαμε με τις βερμούδες και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή όχι μας εμπέζει, όχι μας δουλεύει, όχι μας κοροϊδεύει. Μας χτυπάει αλίπητα. Δηλαδή δεν μας υπολογίζει καν. Του Ντάνιελ είμαστε απλήρωτοι. Για τα νεκρά ψάρια κάναμε τήσεις αρχές Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχουμε πάρει μία. Βγαίνουν στα κανάλια και λένε: πέρατε λεφτά και θα πω τα νεκρά ψάρια, το ντιμίνιουμ. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε μία δραχμή. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το πλακτόν, το φυτοπλακτόν. Η κυβέρνηση μας λέει ότι το φυτοπλακτόν δεν μπορούμε να σας δώσουμε ενίσχυση, γιατί είναι φυσικό. Είναι φυσικό φαινόμενο. Λες και πήραμε τα υπόλοιπα λεφτά και δεν έχουμε να πάρουμε τώρα. Φώκες, θηλαστικά, δελφίνια, χελώνες. Το μόνο πρόβλημα και το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή οι αλλοίοι. Δεν σκύβει κανένας, μα κανένας πάνω μας να δει. Αν πάθει ένα δελφίνι ή μια φώκια, τρέχουν χιλιάδες οργανισμοί για να σώσουν. Καλά κάνουν να το σώσουν. Εμάς, τους έρημους ψαράδες, ποιος θα μας σώσει, μπορεί να μας πει κάποιος από αυτή την κυβέρνηση, ότι ξέρεις κάτι. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τα δελφίνια, για τις φώκες, για τα θηλαστικά, για τον αλιέα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι απλήρωτοι, πάλι στο πουθενά και τρέχουμε και κάθε μέρα φτιάχνουμε καινούργια εργαλεία και πάλι περιμένουμε πότε θα δεήσει η κυβέρνηση για να πάρουμε λεφτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε, τα τρελά προβλήματα. Και συν ότι τώρα με τον πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο, από εκεί που παίρναμε 1,5 ευρώ πετρέλαιο, πήγε στα ύψη μας.
1: Κύριος Τζεβελέκος από τον Ελιευτικό Όμιλο Νοτιού Πηλίου, ο κύριος Σεσκλιώτης τώρα, Αγροτικός Σύλλογος Ριζομήλου στη Μαγνησία.
9: Είμαι ο Σεσκλιώτης ο Χάρης, αγρότης, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομήλου. Αν και κάτω από δύσκολες συνθήκες τώρα το καλοκαίρι είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε για άλλη μια φορά στο δρόμο. Τα προβλήματα τα οποία τρέχουν εδώ και 1,5 χρόνο και από το χειμώνα που τα είχαμε θέξει στην κυβέρνηση, αλλά αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ό,τι μας έχει τάξει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Στον κτηνοτροφικό τομέα δεν έχει γίνει ανασύσταση ακόμη και αναγκαζόμαστε να είμαστε άνεργοι οι κτηνοτρόφοι, οι συνάδελφοί μας. Όσο για τα αγροτικά, για άλλη μια φορά οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι εισοδεύουν στον κάμπο τα σιτάρια, τα σιτηρά τους και τα κριθάρια και ό,τι αυτά ό,τι έχουν δεν μπορούν να τα... δεν ξέρουν σε τι τιμές θα πουλήσουμε.
10: Η αποζημιώση, το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων τηρείται, τέλος του μήνα έχετε πληροφορίες αν θα δοθούν?
9: Ό,τι αποζημιώσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι κουτσιρεμένες, δηλαδή άλλα μας είχαν τάξει, άλλα μας δίνουν και γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να διαμαρτυρόμαστε για άλλη μια φορά.
11: Ο κύριος Χινάς έκανε πριν λίγο μια δήλωση που λέει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ότι καθυστερήσει οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχουν συνεργασία πάνω στις λεπτομέρειες με την ΑΔΕ και οι καθυστερήσει οφείλονται στο γεγονός ότι πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
9: Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες οι οποίες όμως αφήνουν έξω μεγάλο μέρος των αγροτών. Ας πούμε για τη μυδική που είπαν ότι θα γίνει μια αποζημίωση, αφήνει έξω τις μυδικές που ήταν για σποροπαραγωγή, ενώ έχουν πάθει σχεδόν την ίδια ζημιά. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες από την ΑΔΕ, ο κόσμος δεν αποζημώνεται όπως θα έπρεπε.
1: Οι αγρότες λοιπόν ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις τώρα μέσα στον Ιούνιο. Και ο Θωμάς Μόσχος, έτσι, πολύ γνωστός και λαοφιλής κτηνοτρόφος που βλέπαμε σε όλη την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων και που είναι όντως κατά κοινή ομολογία η πιο πετυχημένη, μία από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εντάσσοντάς τον στη σχεδόν κυβέρνηση και κάνοντάς τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, είναι πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου στη Κοζάνη. Στην Καστοριά, μπερδεύτηκα. Στην Καστοριά. Βγήκε σήμερα εδώ στο Κόκκινο και στη Γιάννα Παπαδάκου.
12: Γίνεται μια προσπάθεια να ξαναξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις. Τώρα σε όλες τις περιοχές δεν μπορεί να γίνει. Είναι δύσκολο ανάλογα με την περιοχή, γιατί βρισκόμαστε στη μέση καλλιεργητική σεζόν. Αλλά σε αρκετές περιοχές θα βγουν. Αυτό που ζητάνε οι αγρότες είναι αυτά ακριβώς που ζητούσαν και πριν, γιατί δεν, από όλες τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί καμία. Τα πράγματα είναι δύο φορές χειρότερα από ό,τι ήταν. Αναλογιστείτε ότι τα μισά χωράφια και παραπάνω δεν έχουν επιδοτηθεί αυτή τη στιγμή λόγω monitoring. Είναι ένα σύστημα της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει δύο δορυφόρους αυτή τη στιγμή που περνάνε πάνω από το ευρωπαϊκό έδαφος και βγάζουν φωτογραφίες και έχουν συγκεκριμένους αισθητήρες πάνω που βλέπουν σε κάθε αγροτεμάχιο τι καλλιεργείται και τι όχι. Εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Να μην αναγνωρίζει τα σύνορα σωστά το σύστημα όπως το επεξεργάζεται ο αλγόριθμος. Δηλαδή, παίρνει τη φωτογραφία και βλέπει το χωράφι πώς είναι και τι καλλιεργείται εκεί. Και αν έχει δέντρα δίπλα, παραδείγματος χάρη, λέει: έχει δέντρα, δεν μου φαίνεται εμένα για χωράφι. Έτσι το αναγνωρίζει ο αλγόριθμος.
13: Ναι.
12: Εκεί θα πρέπει να γίνει επιτόπιος έλεγχος ή επαλήθευση.
13: Mm-hmm.
12: Και αυτή τη στιγμή, αγροτεμάχια που 40 χρόνια τώρα επιδοτούνταν, ξαφνικά φαίνεται ότι επειδή έχει δύο δέντρα στην άκρη στο χωράφι, δεν θα επιδοτηθεί γιατί δεν φαίνεται ότι καλλιεργείται. Ή ένα τριφύλι, παραδείγματος χάρη, στη μέση ξεράθηκε. Αν είναι εξαιρικό, δεν είναι αποτιστικό. Και σου λέει: εκεί δεν καλλιεργείται τριφύλι, γιατί ο δορυφόρος το βλέπει καφέ, δεν το βλέπει πράσινο. Από όσα μας υποσχέθηκαν, σας ξαναλέω, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα δώσω ένα παράδειγμα: είχαμε συζητήσει για το πετρέλαιο και να επισπεύσουν τη διαδικασία. Πάλι, όταν δόθηκε η επιστροφή φόρου πετρελαίου, δεν δόθηκε σε όλους τους συναδέλφους. Πάνω από 80.000 συνάδελφοι δεν έχουν πάρει επιστροφή φόρου πετρελαίου. Τώρα, το γιατί δεν παίρνει κάποιος επιστροφή φόρου πετρελαίου, εμείς δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα ΤΕΜΠΗ που δεν παίζουν πολύ στη δημοσιότητα ως καθόλου. Νίκο Μαρφωνιά,
14: καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Δυστυχώς, μόνο οι συγγενείς ασχολούνται πλέον και οι συνήγοροι φυσικά.
14: Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις μονοπολήθηκε από το κομμάτι των αιτημάτων των συγγενών.
1: Ναι.
14: Το βασικό έχει να κάνει με δύο αιτήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των κατηγοριών. Συγκεκριμένα, αρκετοί συγγενείς το έθεσαν, συνήγοροι των συγγενών, την αναβάθμιση ή τον ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, όπως λένε, της κατηγορίας ανθρωποκτονίας από αμέλειας σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.
1: Mm.
14: Αυτό θα αφορά τους 35 από τους 36. Μεταξύ αυτών των 35 είναι και τα στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι δεν κατηγορούνται με κακούργημα για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, αλλά μόνο για το πλημέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
1: Mm.
14: Αυτό λοιπόν, εάν και εφόσον γίνει δεκτό, θα ξέρουμε. Στις 30 Ιουνίου θα έχει την επόμενη συνεδρίαση και με την πρόταση της εισαγγελέως, mm-hmm. αλλά πρέπει να αποφασίσει και το δικαστήριο. Θα σημάνει, αν γίνει αποδεκτό, ότι πρέπει να αλλάξει δικαστήριο, να πάει σε μεικτό ορκωτό.
1: Ναι, γιατί πάει κακουργηματικού χαρακτήρα μετά.
14: Εκεί λοιπόν μετά είναι τρεις τακτικοί δικαστές συν τέσσερις οι οποίοι είναι.
1: Αυτό θα το ξέρουμε μετά τις τέτοιες.
14: Αυτό θα το ξέρουμε μετά στο τέλος του μήνα. Στις 30 Ιουνίου θα έχουμε την εισαγγελική πρόταση.
1: Ναι.
14: Δεν ξέρουμε αν θα είναι την ίδια μέρα και η απόφαση.
1: Ναι.
14: Αυτό ήταν το βασικό, το χαρακτηριστικό, αυτό που χαρακτήρισε τις δύο συνεδριάσεις. Ήταν η αναβάθμιση των κατηγοριών. Επίσης κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, όπως το να αλλάξει η σειρά των μαρτύρων, να προηγηθούν οι μάρτυρες των συγγενών.
1: Ναι.
14: Και να αλλάξει η σειρά και να καταθέσουν πρώτα αυτοί. Όπως επίσης είχε άλλα δύο αιτήματα που καταθέθηκαν από τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο και πατέρα της Μάρτης, αλλά με τη συνένεση και άλλων συνηγόρων, που έχει να κάνει αρχικά με τον εμπλουτισμό πλέον των μαρτύρων. Ναι. Δηλαδή έχει κλείσει ένας κατάλογος, αλλά ζητάνε
1: να μπουν και άλλοι.
14: Και το τρίτο αίτημα ήταν να προσκομιστεί στο δικαστήριο όλη η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου για τη Σύμβαση 717. Την περίοδο 2021-2023. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έγιναν δίκτυα αυτά ή δεν έχουμε απάντηση
14: ακόμη.
1: Δεν έχουμε ακόμη απάντηση.
14: Οπότε μετά τις 30 Ιουνίου θα έχουμε τις απαντήσεις επί αυτών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, όπως και εσάς που μας ακούσατε και σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Γκουτζάνης με όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας από όλους εμάς. Συγγνώμη. Το Τον Νίκο Πετσιμά, τον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Παντελή Ντεμπανέλο στο τηλεφωνικό κέντρο και την Κατερίνα Κρεβοπούλου στο μικρόφωνο. Ευχές, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση.

0: στο κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πανταλής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Φιαντές και στην μουσική είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 είναι ο Σπύρος Μπουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Καλά τους πήγε και αυτό, λέω, για την Νέα Δημοκρατία. Η Πελοποννησιακή εκστρατεία την οποία ξεκίνησαν για να αλώσουν τα κάστρα του Αντώνη Σαμαρά πριν καν κατέβει και εκείνο στη μάχη. Από το κάστρο της Λακωνίας λοιπόν ξεκίνησε η Πελοποννησιακή εκστρατεία με τον Μάκη Βορύδη και συνεχίστηκε με τον Γιάννη Ανδριανό και τον Θάνο Πλεύρη στο Άργος. Ο μεν Μάκης Βορύδης μάλλον θα έπρεπε να ένιωσε μοναξιά όταν πήγε σε ένα καφενείο και ήταν σχεδόν μόνος του. Δεν υπήρχε και μεγάλη προθυμία. Όσο για τους άλλους δύο, μπορείτε να δείτε τα σχετικά βιντεάκια στα social media. Συνάντησαν τις διαμαρτυρίες των κατοίκων ή μάλλον των εμπόρων στην λαϊκή αγορά του Άργους που πήγαν. Τώρα, με αυτά δεν νομίζω ότι θα ανεβάσει και πολύ τα ποσοστά του. Οι μετρήσεις πάντως δείχνουν να τίνει, ας το πούμε έτσι, να διαμορφωθεί ένας νέος διπολισμός. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σταθερά σε χαμηλά ποσοστά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει ανωδική τάση. Το Πασόκ υποβαθμίζεται στην τρίτη θέση, κατά την άποψή μου, αν και κάποιες μετρήσεις όπως η χθεσινή, την οποία αναφέραμε, της Real Poll, την δείχνει να ανταγωνίζεται την Μαρία Καριστιανού. Η οποία όμως και εκείνη, από τη στιγμή που κατέβηκε στο πολιτικό πεδίο, μάλλον καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στην πολιτική και ότι το συναισθηματικό στοιχείο δεν αρκεί. Τώρα που βγήκε κάτω, η εικόνα είναι γίνεται πολύ θολή. Τίνει όμως, και έτσι λένε και οι δημοσκόποι, να διαμορφωθεί το βασικό νέο δίπολο μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προς το παρόν, αυτό φαίνεται να ευνοεί και τους δύο. Ο μεν Αλέξης Τσίπρας ελκύει μια σημαντική κατηγορία πολιτών που θέλουν πολιτική αλλαγή και κυρίως απαλλαγή από την διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι επισύει την απειλή της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ελπίζοντας ότι έτσι θα συσπυρώσει ένα νεοδημοκρατικό κοινό και θα αυξήσει τα ποσοστά του. Πολιτικά όμως ο ένας μιλάει με όρους μέλλοντος ή αν το θέλετε της αμέσως επόμενης ημέρας, δημιουργώντας, εάν όχι ελπίδα, πάντως μια προσδοκία σε μια κατηγορία τουλάχιστον ψηφοφόρων. Ο άλλος μιλά με όρους παρελθόντος για να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, καταφεύγει στην περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015. Και εκμεταλλεύεται την κατασκευασμένη από την προπαγάνδα περίοδο, εικόνα του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι αποφασισμένη να μην αλλάξει την οικονομική πολιτική που βασίζεται στην υψηλή έμεση φορολογία και στα υπερπλεονάσματα. Και αυτό βάζει και περιορισμένα πλαίσια. Θα συνεχίσει να κινείται και να επιμένει στην επιδοματική πολιτική,
ελπίζοντας ότι με τις παροχές σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, συλλογικά ρουσφέτια τα λέμε, θα αμβλύνει την δυσαρέσκειά τους και σε συνδυασμό με τα εκβιαστικά διλήμματα έρχεται ο Μπαμπούλας Τσίπρας να επαναφέρει έναν κόσμο στο εκλογικό μαντρί. Μοιάζει όμως να δίνει μάχες στο πιστοφυλακό, αφού δεν διαθέτει ένα συνοπτικό αφήγημα για το μέλλον. Μια προσωπική μου κρίση είναι ότι εάν δεν είχε αυτόν τον θηριώδη επικοινωνιακό μηχανισμό προπαγανδιστικό που έχει ενσωματώσει και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και έχει και τις προσβάσεις στα social media, αν δεν είχε λοιπόν όλον αυτόν τον μηχανισμό θα είχε καταρρεύσει. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις τι δείχνουν, γιατί αναμένεται και το επόμενο κύμα. Η μία παρουσιάστηκε χθες, είπαμε τα στοιχεία της, οι άλλες θα συνεχίσουν να τρέχουν, όπως λένε, και θα βγουν στις επόμενες ημέρες. Η αυτοδυναμία έχει οριστικά χαθεί για τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε σαν δημοσκοπικό ανέκδοτο δεν λέγεται πια. Αλλά και το 30% όλο και περισσότερο απομακρύνεται. Το λένε, προσπαθούν να το συντηρούν, αλλά δύσκολα. Το πραγματικό ερώτημα και το κρίσιμο είναι εάν θα καταφέρει να συγκρατηθεί πάνω από το 25%. Και αυτό γιατί το ποσοστό που θα πάρει συνδέεται αφενός με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και αφετέρου και σε συνάφεια με την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετύχει να κρατηθεί πάνω από το 25%, τότε έστω και αποδυναμωμένος διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων και ελέγχει και την διαδικασία στο εσωτερικό του κόμματός του. Ενώ παίζει ρόλο και ίσως σημαντικό και στις διεργασίες και στα παρασκήνια για τον σχηματισμό της κυβέρνησης της επόμενης ημέρας. Εάν πέσει κάτω από 25%, τότε ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Αυτομάτως τίθεται σε αμφισβήτηση η ηγεσία του και αυξάνεται και η πίεση αφενός για να αποχωρήσει από την ηγεσία και να ανοίξει τον δρόμο αφετέρου στο να βρεθεί μια κυβέρνηση με άλλον πρωθυπουργό. Το συνεφές ερώτημα από την άλλη πλευρά είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ελλάς. Την δείχνουν από 15% και με κάποια προβολή μέχρι το 17-18%. Η τάση όμως λένε ότι είναι έστω και ελαφρώς ακόμη ανωδική. Μπορεί να διεκδικήσει το 20%. Ερωτηματικό. Αλλά κι άλλη δημοσκόπηση, η οποία θα παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, θα δείχνει ότι η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εκεί περίπου που την παρουσίασε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls, δηλαδή μονοψήφια και γύρω στο 6-7%. Παρότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δείχνει να βιάζεται και θα μπορούσε να περιμένει να διαμορφώσει τον άλλο πόλο και να διεκδικήσει και σε δεύτερο χρόνο την εξουσία, οι εξελίξεις ίσως ανατρέψουν όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά, γιατί έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση εξακολουθεί να μαδάει τη Μαργαρίτα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να ανοίγει σενάρια εκλογών, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να τα κλείνει. Είπαν ότι αυτό που ήθελαν ήταν να κατεβάσουν στο γήπεδο τα δύο κόμματα, του Τσίπρα και της Καρισιανού. Τα κατεβάσαν, αλλά δεν τους βοήθησε και πολύ. Το τρίτο που τους καίει και περισσότερο, γιατί αντλεί κατευθείαν από την ίδια δεξαμενή μαζί τους, το κόμμα Σαμάρα δεν το έχουν καταφέρει ακόμη. Και κάπως έτσι το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Θα πάει σε εκλογές το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο ή θα τις μεταθέσει για αργότερα?
Βλέποντας και κάνοντας θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανάλογα με το πώς θα του βγει και το καλοκαίρι. Εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και ξαναρχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και όπως βλέπω συνέχεια τον κύριο Άδων Γεωργιάδη να περιοδεύει, να εγκαινιάζει νέες πτέρυγες νοσοκομείων, να εκθιάζει τα καλά του συστήματος υγείας επί ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είπα να δούμε λίγο αυτά τα θέματα με τον κύριο Κώστα Κατσιγιαννόπουλο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Κύριε Κατσιγιαννόπουλε, καλησπέρα σας. Βλέπω εδώ πέρα λέει πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου. Έχει ακόμη τουλάχιστον νοσοκομειακούς γιατρούς η Λίμνος, έτσι?
1: Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη, καλησπέρα στις ακροάτες και στους ακροατές. Έχουμε, αλλά στο καλύτερο εσύ του Γεωργιάδη, τον τελευταίο χρόνο έχουμε 8 αποχωρήσεις γιατρών σε ένα χρόνο χωρίς να έρθει κανένας. Αλλά στο νοσοκομείο έχουμε φτάσει να έχουμε τα χαμηλότερα επίπεδα ιατρικού δυναμικού συμπεριλαμβανομένου και της εποχής των μνημονίων. Είναι και αυτό μια πρωτιά. Από το τέλος βέβαια, αλλά είναι μια πρωτιά.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται πώς τα βλέπει κανείς τα πράγματα.
0: Ναι. Από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη σίγουρα είναι μια καλή πρωτιά. Έτσι.
1: Κοιτάξτε τώρα, από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη κινδυνεύουμε να μας κάνει και μήνυση ανθρωπότητα που έχουμε ήλιο, αέρα και οξυγόνο και αναπνέουμε και δεν δοξάζουμε όλη τη μέρα την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε και πού θα δικαστούμε δηλαδή και το δικαστήριο της ανθρωπότητας, όχι τίποτα άλλο. Έτσι δεν είπε? Ότι αν παραπονιόμαστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλά, θα πρέπει να μας κάνει μήνυση ανθρωπότητα.
0: Ναι. Σωστά, αλλά μέχρι τότε μας κάνει.
1: Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να χειροκροτάμε τις ανακαινήσεις, αν επιτρέπετε Κουτζάνη, όχι νόμου πτερήγων, τις ανακαινήσεις γυψοσανίδων, τις ανακαινήσεις σε ΤΕΠ κυρίως κατά βάση, που όντως γίνονται. Αλήθεια είναι, δεν έψαμε αυτό, ναι. Που εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα έπρεπε να έχουν γίνει, που έκατσε τώρα στη βάρδια του να γίνουν ανακαινήσεις γιατί ήρθαν τα λεφτά από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξαναλέω ότι ορθώς γίνονται, αλλά αντικείμενο της αντιπολίτευσης, αν υπήρχε στη χώρα, θα έπρεπε να είναι το με τι κόστος γίνονται, το πώς αποδίδουν αυτά τα έργα, ποιο είναι το cost for value, για να το πω έτσι, στη γλώσσα των αρίστων ή των αχρήστων. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα πλέον. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να δοξάζουμε το μεγάλο παρτισάχ που γίνονται εγγένεια, έστω και αν την επομένη τα ίδια τα εγγενειαστά αιτήματα πλημμυρίζουν, πέφτουν οι ψανίδες κτλ. Αν υπήρχε αντιπολίτευση, με αυτά θα έπρεπε να ασχολείται. Πάντως, καλώς γίνονται αυτά οι ανακαινήσεις, που ξαναλέω δεν είναι επιλογή του Υπουργείου, γίνονται γιατί ήρθαν τα λεφτά. Με τα υπόλοιπα τι γίνεται όμως, δηλαδή τι γίνεται με αυτά που είναι θέμα του Υπουργείου, με τις προσλήψεις προσωπικού, με.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα εδώ πέρα ότι καλό είναι να φτιάχνονται κτίρια, καλό είναι να υπάρχει εξοπλισμός, αλλά ακόμη καλύτερο είναι να υπάρχουν και άνθρωποι να λειτουργούν τον εξοπλισμό. Και σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι ένα σύστημα υγείας κρίνεται από την στελέχωσή του, από τους ανθρώπους του και από τις συνθήκες που τελικά προσφέρει στους ασθενείς, έτσι.
1: Και σε αυτό είμαστε στον πάτο, διότι έχουμε ένα σύστημα, είναι μια πρωτιά πάλι και αυτό, ξέρετε, καταφέραμε να ξεπεράσουμε τη Βουλγαρία προς τα κάτω, δηλαδή είμαστε τελευταίοι πλέον. Οπότε είναι πραγματικά μια πρωτιά, διότι μέχρι τώρα όποτε μιλούσαμε για τα μεγέθη του συστήματος λέγαμε ότι έχουμε τους γιατρούς που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες, τους πιο υποπληρωμένους γιατρούς, τους πιο κακοπληρωμένους, με εξαίρεση τη Βουλγαρία. Από πρώτη που μπήκε στο ευρώ η Βουλγαρία δεν ίσχυε. Αυτό η Βουλγαρία μας πέρασε, άρα μπορούμε περήφανοι πια να είμαστε ότι είμαστε πρώτοι από το τέλος. Ενδεικτικά για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ο πρώτος μισθός γιατρού στην Ρουμανία είναι πάνω από 4.000, όταν στην Ελλάδα είναι περίπου 650 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να ξέρουμε λίγο ποια είναι η κατάσταση και στα Βαλκάνια. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα με Γερμανία.
0: Για να πέσετε αυτό, να το ακούσουμε καλά.
1: Ναι, ότι στην Ελλάδα είναι 1.650 ευρώ τα λεφτά που παίρνει στο χέρι ένας γιατρός μετά από 6 χρόνια ιατρική, 6 χρόνια ειδικότητας και ένα χρόνο αγροτικό. Ο μισθός του, όχι εφημερίες.
0: Ναι, ναι, 13
1: όταν
0: χρόνια.
1: Στην
0: δηλαδή.
1: Ρουμανία είναι 4.200.
0: Μάλιστα.
1: Στη Ρουμανία. Η οποία Ρουμανία τι έκανε πριν μερικά χρόνια, σε ένα βράδυ, τριπλασίασε τους μισθούς για να γυρίσουν οι γιατροί, οι Ρουμάνοι που είχαν φύγει στο εξωτερικό, στη Ρουμανία. Και στελέχουν το σύστημά της, αντί να στελεχώνει το σύστημα της Γαλλίας. Εμείς εξακολουθούμε με την πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη να στελεχώνουμε το εθνικό σύστημα υγείας της Γερμανίας. Έχουμε πάνω από 20.000 γιατρούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο εξωτερικό. Με στοιχεία του ίσα, μόνο την τελευταία διετία.
0: Εννοείται γιατρούς τους οποίους τους έχουμε σπουδάσει εδώ, στα ελληνικά καλά δημόσια πανεπιστήμια, και μετά αντί να μείνουν εδώ και να προσφέρουν και αυτοί στην κοινωνία τους, αναγκάζονται να φύγουν οι άνθρωποι και να προσφέρουν σε άλλες κυνωνίες που τους παίρνουν έτοιμους. Σωστά.
1: Εννοώ, κύριε Κουτζάνη, γιατρούς οι οποίοι σύμφωνα με μελέτη του ΠΙΣ, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κόστησαν ιδιωτικό και δημόσιο χρέο, γιατί μην ξεχνάτε, ιδιωτικά και δημόσια λεφτά, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι και όταν και η ελληνική οικογένεια πληρώνει για να σπουδάσει κάποιο γιατρό, είναι λεφτά του ΑΕΠ, έτσι. Μα κόστησαν αυτοί οι γιατροί που ήρθαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΙΣ, περίπου στα 7 δις. Οι 5.500 από αυτού φύγαν την τελευταία διετή, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΣΑ. Δεν νομίζω ο Πατούλη να λέει να κάνει αντιπολίτευση στον Γεωργιά, θα τρελαθούμε εντελώ δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το καλύτερο εσύ. Το καλύτερο εσύ, στο οποίο ακόμα και τους στόχους που βάζουν οι ίδιοι, δεν τους πετυχαίνουν. Θα βλέπετε τα δημοσιεύματα των ημερών για τα απογευματινά χειρουργία τα οποία σταματάνε. Να θυμίσω τι στόχο είχε βάλει ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Καταρχήν να πω ότι εμείς, σαν ΟΕΓΕ, διαφωνούμε τα απογευματινά χειρουργία.
0: Ναι, αυτό ήταν κάτι αποτύχουν. Που ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά πέστε το εσείς τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό.
1: Λοιπόν, για τα απογευματινά χειρουργία είναι κάτι με το οποίο σαν νοσοκομιακοί γιατί διαφωνούσαμε. Ναι. Διότι λέγαμε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι απογευματινά χειρουργία, αλλά να στελεχωθούν τα πρωινά χειρουργία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών της Αχαΐας, ναι, στην Πάτρα, καταγγέλει ότι είναι κλειστές οι 8 από τις 12 χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού. Γιατί δεν έχουν προσωπικό. Εξοπλισμό έχουν, οι υψοσανίδες έχουν.
0: Γι' αυτό είπα ότι, για τον εξοπλισμό είχα στο μυαλό μου και εγώ το νοσοκομείο της Πάτρας, όπου το Πανεπιστημιακό, που νομίζω ότι έχει μείνει και χωρίς ογκολογικό πια.
1: Έχει μείνει και χωρίς πάρα πολλά, ναι, αλλά να εστιάσω λίγο στο χειρουργικό, ότι με κλειστές τις 8 από τις 12, η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών θα μπορούσαν να είχαν γίνει 2.000 πρωινά δωρεάν χειρουργία που δεν έγιναν. Δεν έγιναν. Ναι. Επειδή 4 αίθουσες είναι κλειστές. Τι έγινε πέρυσι στην Πάτρα? 340 απογευματινά και το πρωί 4.700.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος που είχε θέσει ο ίδιος ο Γεωργιάδης, εγώ θα πάμε τον Υπουργό, ότι είχε θέσει ο στόχος 50.000 ιδιωτικά, απογευματινά χειρουργία να γίνουν. Ξέρετε που φαίνεται ότι είμαστε σήμερα, αφού έβαλε μέσα και τις ιδιωτικές κλινικές, αφού έβαλε και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αφού έβαλε τα πάντα. Είναι ζήτημα αν είμαστε στις κάρτες 17-18.000 χειρουργία απογευματινά. Επίτευξη στόχου κάτω από 40%.
0: Από 50.000 που είχε βάλει ο ίδιος σαν στόχο, έτσι.
1: Ο ίδιος τον έβαλε.
0: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, επειδή το αναφέρατε εσείς για την Πάτρα, να πούμε ότι η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της χώρας.
1: Η Πάτρα είναι η τρίτη πόλη της χώρας, καλύπτει όλη την περιφέρεια.
0: Οπότε δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι γίνεται στα δικά σας στην περιφέρεια.
1: Α, καλά. Εάν μιλάμε για τα νησιά, κύριε Γκουτζάνη, είναι μια τραγική κατάσταση. Και ειδικά σε νησιά μικρομεσαία όπως είναι η Λίμνος, ξαναλέω ότι η υποστελέχωση είναι τραγική. Το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από την Ομοσπονδία Ενός των Νοσοκομιακών Γιατρών, από την ΟΕΚΕ. Το Υπουργείο δεν τις έχει συζητήσει καν. Καν δεν τις έχει συζητήσει. Όταν πραγματικά σε πάρα πολλά νησιά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό που εστιάζει το Υπουργείο, τι θα γίνει στην τουριστική σεζόν, διότι κάποιοι εξακολουθούμε να βλέπουμε τα νησιά ως τόπο μόνιμης κατοίκησης και όχι ως τόπο μόνο που το καλοκαίρι θα υπάρχουν τα Airbnb και τα ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν βάζω καθόλου ότι τι γίνεται με τον τουρισμό, γιατί θα σας πω ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να έχουν περίθαλψη και οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών και λιγότερο οι τουρίστες, ας βρουν άκρη. Έτσι.
1: Εξ αντικειμένου χρειάζεται μόνιμη κάτοικη, διότι ακόμα και τουρισμό, αν θέλουμε να έχουμε, που πρέπει να έχουμε, εγώ δεν διαφωνώ, θα πρέπει να έχουμε μόνιμους κατοίκους. Ναι. Η υγειονομική ανασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν, για παράδειγμα, ολόκληρο το νοσοκομείο της Λίμνου δεν έχει κανέναν οφθαλμίατρο, κανέναν, ούτε έναν. Ναι. Δεν έχει, όταν έχει μόνο έναν αναισιολόγο, όταν δεν έχει κανένα χειρουργό, έχει μόνο δύο ιδιώτες με μπλοκάκια, όταν έχει έναν αναισιολόγο, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε πλέον για συνθήκες υγειονομικής ανασφάλειας. Το καλύτερο εσύ του Γεωργία, δεν ξέρω, ναι, να το συγκρίνει με το εσύ του Χρυσοκοϊδη.
0: Μου γράφει στιγμή... εδώ πέρα ένας ακροατής, ο Βασίλης, ότι στο νοσοκομείο Σάμου ένας παθολόγος και αυτός στρατιωτικός γιατρός που πήγαινε να καλύψει και τη θέση του, και τη θέση στο νοσοκομείο. Τρεις χειρουργοί και, θα μείνει ένας, συγγνώμη, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Αυτή είναι η κατάσταση σε όλα τα νησιά και η υποστελέχωση οδηγεί και η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε επιπλέον φυγή από το σύστημα. Αυτά στο ραντάρ του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη δεν υπάρχουν. Κινούνται σε ένα ραντάρ που αφορά την ιδιωτικοποίηση υγείας, την αντιμετωπίση του νοσηλέτου.
0: Ακριβώς. Σωστά το λέτε, κύριε Κατζηγιανόπουλε, και επειδή εγώ το παρακολουθούσα από το πολιτικό ρεπορτάζ, το 2019, πριν από τις εκλογές, μία από τις τελευταίες μεγάλες εκδηλώσεις που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία που ερχόταν, ήταν μία λαμπρή εκδήλωση συνέντευξη εκεί στο Νιάρχος, όπου παρουσίαζε το νέο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας τότε για την μεταρρύθμιση στην υγεία. Δεν το έκρυβε ότι θα αναπτύξει και θα αυξήσει τα ΣΔΙΤ, ότι θα βάλει περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα. Έλεγε όμως κάτι το οποίο ήταν ψεματάκι. Γιατί έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μείνουν ίδιες οι δαπάνες, θα βελτιωθεί το κόστος για τους ασθενείς και για τους ασφαλισμένους και θα βελτιωθούν οι παροχές υγείας. 7 χρόνια μετά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι 7 χρόνια μετά υποχρεούμαστε να κάνουμε έναν απολογισμό, υποχρεούμαστε να τον κάνουμε ακόμα και με όρους νεοφιλελεύθερους, δηλαδή και με όρους που διαφωνώ εγώ, και θα πω τι εννοώ. Ακόμα και ως εμπόριμο το ότι βλέπει κάποιος την υγεία, παρέλαβε το 2019 χρέη νοσοκομείων προς ιδιώτες 350 εκατομμύρια, πείτε, να χρωστούν τα νοσοκομεία
0: το 2019, έτσι.
1: Ξέρετε που βρίσκεται σήμερα αυτό το νούμερο? Ειλικρινά.
0: Ναι.
1: 1,6 δις.
0: Όσο το είπε και χθες ο Πολάκης, έτσι, είναι ακριβές.
1: 1,6 δις,
0: ενώ παρέλαβε...
1: Πήραν 350 εκατομμύρια χρέος και το έχουν κάνει 1,6 δις. Αυτό με τι όρους να το κρίνουμε τώρα? Ποιος ήταν ο στόχος τους? Να το εκτινάξουν πού στα 3 δις? Χρέη, ξαναλέω, μιλάμε για χρέη.
0: Για χρέη.
1: Σε αυτό το εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και με νεοφιλελεύθερους όρους να το πάρεις. Δεν το λες και χρηματοδότηση καλή της αγοράς όταν το νοσοκομείο είναι ο μεγαλύτερος μπαταχτής αυτή τη στιγμή που χρωστάει στους ιδιώτες. Δεν το λες, νομίζω, ορθή λειτουργία της αγοράς. Αυτό είναι ένα επίτευγμα. Και γι' αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουν και γι' αυτό. Θα μου πείτε τώρα, είναι το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, δεν βρίσκουν γιατρούς και αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Απλώς το λέω διότι με όποιον τρόπο και αν τον μετρήσεις, καλύτερο εσύ δεν το λες.

0: ίδιο τον ασθενή, διότι ο κακοπληρωμένος γιατρός πολύ απλά φεύγει σε μια ανοιχτή αγορά εργασίας. Εσύ είπα ότι 20.000 συνάδελφοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν θα μπορούμε να στελεχώσουμε τα επόμενα χρόνια το σύστημα υγείας. Και το κυριότερο είναι ότι τι μας λέει ο Υπουργός, επειδή εγώ δεν πληρώνω τον γιατρό, τον καλώ να βάλει το χέρι του στην τσέπη του ασθενής. Όχι με χακελάκι, τον καλώ να έχει ιδιωτικό γιατρείο.
1: Να
0: πληρώσει δηλαδή από την τσέπη του. Είμαστε το σύστημα υγείας με τις περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τριπλάσιες ιδιωτικές δαπάνες υγείας από τον μέσο κοινοτικό όρο. Νομίζω ότι ενώπιον των εκλογών αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει επιτάπητος να τεθούν και επιτάπητος να αναλάβουν όλες τις ευθύνες.
1: Και επιτακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καζιανόπουλε. Να είστε καλά. Τουλάχιστον από εδώ, επειδή η εκπομπή έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα υγείας και δημόσιας υγείας περισσότερο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ο κύριος Κώστας.
0: Η εκπομπή και το κόκκινο είναι γνωστό για τις ευαισθησίες του και τον αγώνα που δίνει για τη δημόσια δωρεάν υγεία με ανοιχτή πρόσβαση σε όρους για ένα σύστημα υγείας, της καινοτομίας και της προσβασιμότητας. Είναι γνωστοί αγώνες που δίνετε και εσείς γι' αυτό. Και κάποια στιγμή πρέπει να το λέμε και να σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Καζιανόπουλος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου.
2: Στο κόκκινο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Με αποδοκιμάζει η κυρία Άννα. Δεν της άρεσαν αυτά τα οποία είπα στην αρχή για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο και γύρω από το συν πλην 25% που θα παίξει η Νέα Δημοκρατία και ποιος μετά έρχεται και ακολουθεί.

κύριος Χελάκης μου λέει εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα, και το ξέρετε αυτό, έχει ένα σκληρό πυρήνα στις εθνικές εκλογές γύρω στο 30%. Αυτό δεν πέφτει με τίποτα και μόνο επί Σαμαρά πήγε στο 18% λόγω της κρίσης. Πράγματι αυτό είναι, αλλά δεν είναι

0: 9 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζο Γαμπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμιζαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών, ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

0: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
1: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του.

Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Θα βαρεθείτε να ακούτε ζουμί. Θα βαρεθείτε. Στο μαγκαζίνο, στα ένθετα, ξανά μανά στα ένθετα, μετά ζωντανά, μετά ηχογραφημένη, μετά ξανά ζωντανή. Θα βαρεθείτε να ακούτε ζουμί. Έλα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κόκκινο. Εδώ παρέα μέχρι τις 5 παρακάτω με Νίκο Μπετσιμέα, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Μα τι τιμή είναι αυτή σήμερα. Εδώ είναι ο Παντελής Δαβανέλος, στην επικοινωνία. Παντά στο 210-3217-777. Στο ίντερνετ μας λέει ο Τάκης ότι δεν εκπέμπουμε. Είναι εδώ και ένα δεκάλεπτο. Ναι, θα το μεταφέρουμε, Τάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί και Παρέιτσα, μέχρι τις 5 παρακάτω εδώ, με όλα τα τελευταία αθλητικά και όχι μόνο νέα, γιατί μιλάμε για μια μέρα που ξημέρωσε με έναν 15χρονο, 16χρονο νεκρό και έναν επίσης 16-17 ετών να τον έχει μαχαιρώσει. Γιατί ξέρεις κάτι τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω, ρε παιδί μου, δεν μου πάει να πω δολοφόνος, 16χρονο, 17, δολοφόνος. Και πάλι ξανά η ίδια ιστορία. Είναι οπαδικό. Δεν είναι, παιδιά, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας εμείς οι δημοσιογράφοι. Είναι το πρώτο που θα ψάξει η αστυνομία όταν δει τέτοιου είδους συμπλοκές, πλατείες κλπ. Θα πάρει ο πρώτος αστυνομικός συντάκτης που θα μπει στη διαδικασία να πάρει τηλέφωνο, του πει εντάξει, μπορεί να είναι και τίποτα χουλιγκάνια οπαδί. Βγαίνει αυτό προς τα έξω, το γράφει ένας, μετά το παίρνει και ο άλλος, μετά το παίρνει και ο τρίτος, μετά και ο τέταρτος, χωρίς να το έχει δει. Και αυτός υποθέτει ότι είναι οπαδικό, δεν είναι οπαδικό. Το έχουμε από αρκετά νωρίς, είχαμε την πληροφορία ότι πρόκειται, ήταν οπαδί της ίδιας ομάδας, έτσι κι αλλιώς, τα πιτσίρι και αυτά, άλλου τύπου. Οι διαφορές που είχαν, οι διαφορές που είχαν ήταν άλλου τύπου. Τώρα θα μου πεις, τι διαφορές έχουν, ρε Ζουμί, 15 και 16 χρόνια παιδιά και 14. Το παλικαράκι που έχει συλληφθεί ως φερόμενος ως δράστης, είχε, λέει, ξανασυλληφθεί. Τον είχαν πιάσει με μαχαίρι πριν από ένα χρόνο, με σιδερογροθιά πριν από δύο, δηλαδή 13 ετών. Εντάξει, καθόλου καλά, δεν πάει φάση, έτσι, το καταλαβαίνετε. Και εμείς, όσο δεν κοιτάζουμε στη σωστή κατεύθυνση, δεν θα βρούμε και τη λύση. Είναι πάρα πολύ σίγουρο αυτό. Ναι, μας το λέτε αρκετοί ότι έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ, παιδιά. Θα δώσουμε σήμα στους τεχνικούς. Έχουμε δώσει, Νίκο, σήμα στους τεχνικούς. Ωραία, πάμε σε τραγούδι τότε για να το φροντίσουν οι τεχνικοί μας. Αυτό το τραγουδάκι που πολύ έχουμε αγαπήσει ήδη, Μάρθα Φριτζίλα. Για πάμε.

Αυτό το «ο», το τελευταίο της Μάρτας, είναι να μας δίνει χρόνο να βάλουμε ακουστικά και να πούμε και το δικό μας «ο». Λοιπόν, εδώ είμαστε με ωραία μηνύματα, ότι δεν σε βαριόμαστε ποτέ να σε ακούμε, λέει η Σοφία και ο Τάκης, και φτιάχτηκε και το ίντερνετ μας, οπότε όλα καλά. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς να δούμε τι γίνεται εδώ στα εσωτερικά μας, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα έχω, τώρα από χθες το βράδυ, φίλους και τέτοια. Μα πήγε ο Φαλ στον Παναθηναϊκό, ο Μουσταφά Φαλ, έτσι, μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού μέχρι πρότινος. Πήγε ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος είναι, ο 17ος. Εδώ, ο 17ος, παιδιά, έτσι διαβάζω το ωραίο αφιέρωμα που έχει κάνει η Ασπασία Βελονάκη για το ΑΠΕ. Ήταν, λοιπόν, έγινε μάλλον ο Φαλ, ο μπασκετμπολίστας που πάει, όχι μπασκετμπολίστας, μόνο γενικός που πάει από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Και ξεκίνησε μία συζήτηση που έφυγε λιγάκι από τα όρια των δύο. Γιατί ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να ελληνοποιηθεί. Ναι, θυμάστε τι λόγους έβγαζε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ελληνοποίηση του WOCAP. Έτσι είχε βάλει και τον Εργίδα Ταμάν να λέει για τους ελληνοποιημένους παίκτες.

παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα έχει ο ίδιος. Εδώ να δείτε, παιδιά, πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή. Γι' αυτό μη λες ποτέ μεγάλα λόγια. Γιατί τώρα σου λέω, εγώ θα κάνω πίσω. Είναι ένας παίκτης που χρειάζομαι. Και θα κάνω εγώ πίσω τώρα, επειδή έλεγα αυτά που έλεγα για τους ελληνοποιημένους παίκτες. Όχι. Θα κάνω μια τούμπα. Θα κάνω μια ωραία κολοτούμπα. Έτσι. Και κάπως θα τον παλώσω. Έτσι κι αλλιώς. Αυτοί που με ακούνε, με ακολουθούν και με πιστεύουν, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ανέβασε λοιπόν ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και σχολίασε τη διαδικασία ελληνοποίησης του Μουστάφα Φαλ και στη συνέχεια ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο Σέντερ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Τόνισε λοιπόν πως ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός την έχει ξεκινήσει, οπότε δεν φταίμε εμείς οι Παναθηναϊκοί και απομένουν μόνο τα τυπικά. Και συμπλήρωσε πως έτσι το Τριφύλλι παραμένει πιστό στην αρχή του, πως δεν ελληνοποιεί αθλητές. Ναι, αλήθεια. Σας διαβάζω. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φάλε έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ελληνοποίηση του εδώ και πάνω από ένα χρόνο, 1,5. Με το ουσιαστικό μέρος αυτό να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει. Απλά να βγει η ταυτότητά του. Επομένως, μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Μουσταφά Φάλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας. Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δει τις τιμητικές πολιτικογραφήσεις, γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας, η οποία είναι πάνω απ' όλα η επίσημη αγαπημένη μας. Και τον παίρνει το παίχτη που ελληνοποιείται. Φοβερά πράγματα, παιδιά, συμβαίνουν. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε το. Διαβάζετε μόνο ξένα μέσα, αν μπορείτε. Όχι, μωρέ, εντάξει, είναι. Είναι, υπάρχουν ιστοσελίδες που κάνουν μια χαρά δουλειά. Μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Στη λίστα λοιπόν, με αυτό, έτσι όπως το γράφει η Ασπασία, με τους προδότες, σε εισαγωγικά, οι οποίοι ψήφισαν το μένος των φιλάθλων και τόλμησαν να φορέσουν τη φανέλα του αιώνιου αντιπάλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, γράφτηκε το όνομα του Μουσταφά Φάλ. Έγινε ο 17ος ερυθρόλευκος που βάφτηκε πράσινος και ο 34ος παίκτης συνολικά που αγωνίστηκε τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό. Και πλέον, γράφει η Ασπασία, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ισοβαθμούν σε κλοπές με 17 έκαστος. Και ξεκινάει τώρα, και είναι και ποδόσφαιρο εδώ, νομίζω, για να δω. Είναι. Λοιπόν, διαβάζω τα ονόματα, πάμε να δούμε τη λίστα λοιπόν αυτή. Χρήστος Ιορδανίδης, το 79-81, Νίκος Δαρίβας, 83-85, Άριαν Κόμαζετς, όχι δεν είναι, 98-99, ο Σάσα Βολκόφ, το 94-95, ο Ντίνο Ράτζα, το 2000-2001, ο Νίκος Μπουντούρης, αυτοί οι παίκτες ήρθαν από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, ο Νταμίρ Μουλαουμέροβιτς, ο Ανδρέας Γκλινιαδάκης, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Βασίλης Πανούλης, ο Στράτος Περπέρογλου, ο Γιώργη Σερμαντίνη, ο Γιώργος Μπόγρης, ο Αντώνης Κόνιαρης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Λούκα Βιλντόσα. Δεν κάνατε έτσι όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Βιλντόσα, γιατί δεν κάνατε έτσι. Και οι παίκτες που πήγαν όμως από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, το 83 ο Σκροπολίθας ήταν ο πρώτος, Ζάρκο Πάσπαλη φυσικά και το θυμόμαστε, έτσι πώς ακολούθησε. Τζόνι Ρότζες, Δημήτρης Παπανικολάου, ο Πάτρικ Φέμερλινγκ, ο Άντρια Ζίζιτς, ο Βασίλης Ξανθόπουλος και παραπάνω από μία φορές, ο Ιαν Βουγιούκας, ο Σόφος, ο Σοφοκλής Χορτσιανίντης, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο Γιάννης Μπουρούσης, Μάτ Λοντζέσκι, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιάννης Αθηναίου, Κώστας Λούκας, Βασίλης Τολιόπουλος και τελευταίος ο Μουσταφά Φάλ. Και μάλιστα έγινε έτσι, έχοντας ήδη χρηστεί πρωταθλητής Ευρώπης, πάει τώρα στον αιώνιο αντίπαλο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά πάντως, έτσι, ξέρετε, αυτά είναι ακριβώς τα θέματα με τα οποία δεν θα σχολιόντουσαν ποτέ μα ποτέ οι οπαδοί, εάν δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαμε εμείς,
να τους κατευθύνουμε σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα ασχοληθούν. Λοιπόν, 6985 87 0059 είναι το νούμερό μας για μηνυματάκια.

Εγώ τα λέω, μωρέ, καλά τα λέω εγώ, καλά τα λέω εγώ. Ο Ολυμπιακός ήθελε, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με αυτό. Ο Παναθηναϊκός που έχει θέμα, εδώ μου λέει ο Ανδρέας, μα τι λέτε, ο Ολυμπιακός ήθελε να έχει και τον Φαλ Έλληνα. Μετά δεν τον ήθελε, τον άφησε ελεύθερο και πήγε στον ΠΑΟ. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος? Αν η διαδικασία να γίνει Έλληνας είναι νόμιμη, πώς να την ακυρώσει? Να τιμωρήσει τον παίκτη? Απλά στο λάκκο που έσκαβε ο Ολυμπιακός να παίζει με 10 ξένους, έπεσε ο ίδιος μέσα γιατί δεν γουστάριζε ο Μπαρτζόκας. Ίσως και λόγω τραυματισμών τον Φαλ. Δεν θα μείνω στο αγωνιστικό, αγαπητέ Ανδρέα. Ρωτάς όμως τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος, να μαζέψει λίγο το στόμα του, γιατί είναι τουλάχιστον λίγο ρέπι και σε αυτή την περίπτωση προς την άκρα δεξιά με αυτού του τύπου τις αλλοιώσεις και τα λογικά άλματα που κάνει όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις των παικτών. Αλλοιώνουν οι ελληνοποιήσεις την εθνική μας ομάδα, αλλοιώνουν οι ελληνοποιήσεις το DNA του ελληνικού μπάσκετ. Σιγά ρε παιδιά. Αυτό θα ήθελα να κάνει ο Γιαννακόπουλος, βασικά. Κατάλαβες, αυτά είναι τα επικίνδυνα. Όχι αν θα πάει ο Φαλ, αν τον ήθελε ο Μπαρτζόκας ή δεν τον ήθελε ο Μπαρτζόκας, και αν θα πάει ή δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό. Καλά κάνει και πάει ο Φαλ στον Παναθηναϊκό και μια χαρά είναι το παλικάρι και μια χαρά στάθηκε και στέκεται στο ελληνικό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τα σοβαρά είναι αυτά. Όταν ανοίγουμε το στόμα μας και είμαστε υπερπαράγοντες και είμαστε υπερεπιχειρηματίες, να προσέχουμε λιγάκι τον οχετό που βγάζουμε, που ρέπει προς εκεί, σε αυτά τα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Λοιπόν, ο Λάμπρος λέει, πάλι την πατήσαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη που είχαμε τον Φαλ σίγουρο, και ένα άσχετο σχόλιο, το εισαγωγικό τραγούδι, αν εξαιρέσουμε την απογειωτική ερμηνεία της Φριτζίλα, είναι λίγο χαζούλικο. Τι εννοείς ρε εσύ, Λάμπρο μου? Τι είναι, δεν είναι βαθιά διανόηση? Τραγούδια είναι, παιδιά. Δεν είναι καθόλου χαζούλικο, αν θες τη γνώμη μου. Είναι μια χαρά, περνάει με έναν πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο και με έναν πολύ to the point στίχο, όλο αυτό που βιώνει η Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, εδώ να μείνουμε σε έναν πολύ ωραίο τύπο και τον έχω και στο μυαλό μου όλο αυτό τον καιρό και λέω πότε να πάρω το χάρι, πότε να πάρω το χάρι. Πολλές φορές μας έχει τιμήσει εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο και κυρίως με τις απόψεις του γύρω από διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Αναφέρομαι στο Χάρη Γιαννόπουλο, ένα πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά στο μπάσκετ, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα μάλλον, ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ, δεν θα επιστρέψει από τη νέα σεζόν. Ανακοίνωσε το τέλος της αθλητικής του καριέρας με ένα πολύ συγκινητικό έτσι βίντεο. Στέλνει ένα γράμμα στο μπάσκετ ο Έλληνας διεθνής small forward. Μιλώντας λοιπόν στο μπάσκετ σε αυτό το βίντεο, Χάρης το αποχαιρετά λέγοντας: «Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερε στη ζωή μου. Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε. Έδωσα ό,τι είχα σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα. Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω». Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε τις επόμενες μέρες να κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Χάρη. Ο Χάρης μέσα σε 20 σεζόν φόρεσε τη φανέλα 11 ελληνικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και δύο ισπανικές, η Ομπραντόιρο και η Μανρέσα. Η τελευταία ομάδα του Χάρη ήταν το Μαρούσι, αγωνίστηκε από το 23 έως το 26. Είναι 37, έχει γενέθλια τώρα τον Ιούλη, στις 13 συμπληρώνει τα 37 του χρόνια. Αγωνίστηκε και σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες και η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών το 2009 στη Ρόδο, τότε αρχηγός της εθνικής ομάδας. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, ο Χάρης Γιαννόπουλος ήταν μέλος της εθνικής εφήβων που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Μαδρίτης. Έκανε ντεμπούτο με την Ανδρών το 2017 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 19. Συμμετείχε επίσης στα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ του 22, παρόν στο Ολυμπιακό Τουρνά του Καναδά, στο οποίο η Εθνική έχασε τότε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, είχε ιτηθεί από την Τσεχία στον τελικό. Μετράει 25 αγώνες με 96 πόντους, μέσο όρο 3,84
με το εθνόσημο. Και σε συλλογικό επίπεδο αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 2013, κυπελούχος επίσης το 2013 με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ κατέκτησε το διοπηρωτικό κύπελο το 2019 και ένα κύπελο Ελλάδας το 2020. Με τον Προμηθέα κατέκτησε το Super Cup το 2020. Πάρα πολλά έζησε, πάρα πολλά, αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό πανωρίτερα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά της μπασκετικής πιάτσας, ο Χάρης Γιαννόπουλος, έτσι, αέρα στα πανιά του και ό,τι κάνει να πάει ακόμη καλύτερα.

πρασιά στον ήχη. Τριαντάφυλλα σκόρπια μοιάζουν, αλλά όχι αφημένα στην τύχη. Σελίδα Μπαχτσάνη, μαμά Αφρικα, Μίλιαν Μακέμπα. Τα τραγούδια και στοίχη, τα σόπλα.

0: στο κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Είμαστε εδώ, είμαστε, ακούτε κόκκινο, σκόρ στο κόκκινο, με τα μάτια μας στραμμένα και την έννοια μας στραμμένη στην κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή. Χθες, λίγη ώρα μετά την εκπομπή, εδώ που τα λέγαμε με το Δημοσθένη, και είχε στείλει μήνυμα και από εδώ, από αυτή την εκπομπή, λέγοντας, εκπροσωπώντας την κοινότητα των προσφυγικών και λέγοντας και για τον κύριο Δούκα και το Δήμο Αθηναίων, μάλλον πιο συγκεκριμένα, ότι πρέπει να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Λίγη ώρα μετά ήρθε η απόφαση αυτή, το ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηναίων και λύθηκε αυτός ο γόρδιος δεσμός. Αλλά η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Νοσηλεύεται εδώ και κάποιες ώρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί μεταφέρθηκε περίπου πριν από 2 ώρες περίπου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γεννηματάς, γιατί έχει χειροτέρεψει η κατάσταση της υγείας του. Διαβάζω εδώ το ενημερωτικό, με αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο, προδιασωλήνωση στο πλαίσιο πνευμονίας εξ ισροφήσεως. Η κατάσταση λοιπόν της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και μακάρι να αρχίσει να συνέρχεται ο άνθρωπος, έτσι. Και καλό είναι βασικά να μην φτάνουμε μέχρι εκεί οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Ας είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, δεν χρειάζεται να φτάσει να υφίσταται σοβαρότητα προβλήματα υγείας. Δεν ξέρουμε καν θα γλιτώσει ο Αριστοτέλης Χατζής για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, για να πούμε σε κάποια θέματα

σήμερα από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ. Τους άφησαν ελεύθερους μετά από κάνα μισάωρο. Αυτά είναι τα καπρίτσια του Τραμπ, των Αμερικανών. Νέες καταγγελίες λοιπόν από την Ομοσπονδία του Ιράν για τη συμπεριφορά που υπάρχει προς την αποστολή της εθνικής ομάδας. Συνέλαβαν τον Ταρέμι και ένα μέλος από το προπονητικό τίμ. Θυμίζουμε εδώ ότι η μισή αποστολή δεν έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ, τους μπλόκαραν έτσι. Ο Σαΐντ Αλχοέι είναι το βοηθός του προπονητή που προσήχθη μαζί με τον παίκτη του Ολυμπιακού, έκαναν ερωτήσεις στον επιθετικό του Ολυμπιακού και το μέλος του τεχνικού τιμ πριν τους αφήσουν. Γιατί τον Ταρέμι? Γιατί ο Ταρέμι είναι αυτός που βγαίνει συνεχώς μπροστά στις κάμερες και μιλάει για αυτή την αδιανόητη συμπεριφορά, για αυτή την πολύ κακή συμπεριφορά, και εκθέτει, βλέπετε, και την διοργάνωση, εκθέτει κυρίως και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μισή ωρίτσα, έτσι περάστε κύριε Ταρέμι, ελάτε λίγο να τα πούμε και θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, χθεσινά αποτελέσματα και πρόγραμμα σημερινό, και να δούμε ποιοι έχουν προκριθεί και να δούμε και άλλα θεματάκια. Εντάξει, θα τα δούμε όλα μαζί. Θα πάμε και σε τραγουδάκια ενδιάμεσα. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτοι όμιλοι. Παναμάς Κροατία χθες 0-1, Κολομβία Κονγκό 1-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3. Είδαμε και τα δάκρυα του Νεϊμάρ χθες. Τσεχία Μεξικό 0-3. Ο χαμός έγινε στο Μεξικό. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Απόψε το βράδυ, για τους τρεις επόμενους ομίλους, στις 11 η σημερινός Γερμανία για τον πέμπτο όμιλο, για τον ίδιο όμιλο Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που θα έχουμε την Κυριακή στην Αυγή αφορά τους μετανάστες που παίζουν σε διάφορες εθνικές ομάδες. Εμείς εστιάσαμε περισσότερο στις δυτικές χώρες, έτσι, αλλά είναι φοβερό και αυτό που γίνεται, παιδιά, με τους μετανάστες που μένουν, ας πούμε, σε δυτική χώρα και γυρνούν και παίζουν με τις εθνικές τους ομάδες. Βλέπουμε λίγο αντιστροφή αυτού που συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Το Κουρασάο, λοιπόν, οι παίκτες του Κουρασάο, δεν μένει κανένας στο Κουρασάο. Μένουν όλοι στην Ολλανδία. 20 παίκτες μένουν στην Ολλανδία. Κανένας. Είναι όλοι, η ομάδα του Κουρασάο αποτελείται όλοι από... Τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται Κουρασαοίτες. Ας το, με κοιτάς. Αλλά μένουν όλοι στην Ολλανδία. Έχει κάποια ωραία έτσι στοιχεία για αδέρφια, ας πούμε, όπως οι Williams. Ο Ινιάκη και ο Νίκο. Ο ένας παίζει με την Ισπανία, ο άλλος παίζει με την... με την Γκάνα, νομίζω από την Γκάνα είναι. Έχει άλλα στοιχεία όπως αυτό, ότι η Γαλλία, ας πούμε, από τη Γαλλία παίζουν γύρω στους 100 ποδοσφαιριστές, έχουν φύγει και παίζουν σε διάφορες εθνικές ομάδες αφρικανικών χωρών, έχοντας διπλή υπηκότητα. Πολύ ωραία, να μας διαβάσετε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ιαπωνία, αυτά τα μάτς τα δύο που είπα πριν, που τα ξεχάσατε προφανώς, αφού έχω πιάσει την κουβέντα, η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ. Στις 2 η Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες έχουν προκριθεί λοιπόν μέχρι τώρα, με βάση την ολοκλήρωση των πρώτων ομίλων? Οι 12 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή τους στους 32 του Μουντιάλ είναι το Μεξικό, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κολομβία, η Ελβετία, η Νότια Αφρική, το Μαρόκο και η Νορβηγία. Θα παιχτούν πάρα πολλά όσον αφορά τις προκρίσεις από την τρίτη θέση, που θα βγουν μέσω της τρίτης θέσης, ενώ το πρώτο επίσημο ζευγάρι της φάσης των 32 έχει ήδη κλειδώσει. Είναι το Καναδάς Νότια Αφρική. Για πρώτη φορά περνάνε σε νοκάουτ γύρω. Και θα δούμε κάθε μέρα τώρα, κάθε μέρα στα επόμενα μάτς θα αρχίσουν να βγαίνουν και άλλες προκρίσεις. Για πάμε λίγο μηνυματάκια. 69 85
87.

Λοιπόν, Νίκος Μπιτσιμέας με το όνομα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βέβαια, εδώ συνεχίζουμε παρεΐτσα, εδώ από την εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη. Ο Παντελής Νταβανέλος απαντά στο 210-32-17-7-7-7. Κουρασανέζι μου λέει, εδώ ένας φίλος Νικό. Κουρασανέζι Αλέκα λέει, όπως ο Θεόφιλος λέει Αθηνέζι. Σωστό, κουρασανέζι. Εντάξει, το κρατάω, το κουρασανέζι. Το οποίο κουρασά πρέπει να είναι φανταστική χώρα, έτσι. Να μένεις, δεν ξέρω αν είναι, μην λέμε ότι να είναι. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε, αναφέρθηκε, σχολίασε τέλος πάντων, όποιο ρήμα θέλουμε κρατάμε, για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μην ενισχύσει τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε ότι χθες έβγαλε μια δήλωση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και είπε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας. Είναι μόλις 23, θυμίζουμε, έτσι, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Για οικογενειακούς λόγους υποστήριξε ο παίκτης και πήρε θέση για το θέμα ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος στήριξε βεβαίως το παιδί. Λοιπόν, πριν από την έναρξη, διαβάζω εδώ, τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας υπερασπίστηκε δημόσια τον 23χρονο μέσο επιθετικό, εκφράζοντας και την ενόχλησή του για τα σχόλια που ακολούθησαν της απόφασης. Κάνοντας λόγο για δικαιολόγητη στοχοποίηση, έστειλε μήνυμα ξεκάθαρο προς τον Διεθνή Άσο, τονίζοντας ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του βρίσκονται στο πλευρό του. Ξεκαθάρισε πως οι πόρτες της εθνικής ομάδας παραμένουν ανοιχτές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Κωνσταντέλιας ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος και εξέφρασε μάλιστα και τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα επιστρέψει στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και είπε χαρακτηριστικά πως τις τελευταίες ώρες διάβασε και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Πρόεδρε, κοίταξε να δεις, πάβεις να είσαι παιδί όταν έχεις ήδη παιδιά? Καταρχάς θα ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Πάει για το δεύτερο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά. Ποιο παιδί? Με προβληματίσει, είπε ωστόσο ο Γκαγκάτσης, ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν το Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα, αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του. Επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει, είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούν τα αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά, εκτός από ξένους διαιτητές, χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους. Τα λέω εγώ, πρόεδρε, χίλια χρόνια τώρα, δεν με ακούτε. Για να μάθουμε, λέει, να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν το Γιάννη. Και κατέληξε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η ΕΠΟ είναι δίπλα και οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες είναι δίπλα στον Γιάννη Κωνσταντέλια και είπε ότι θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές. Αυτό που θα κάνουμε, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, που οφείλουμε όλοι να κάνουμε, είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος. Έχει απόλυτο δίκιο ο πρόεδρος, γιατί το τι σαπίλα έχει υποθεί και όχι μόνο από χθες που ανακοίνωσε την απόφασή του. Παιδιά, να σας πω κάτι, εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε σχεδόν πολιτισμένοι σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά την αθλητική δημοσιογραφία, ή μάλλον, για να μην αδικώ τους συναδέλφους μου και τις συναδέλφισσες που κάνουν πραγματικά αθλητικό ρεπορτάζ, αυτούς που θέλουν να λέγονται. Θέλουν να νομίζουν ότι κάνουν αθλητική δημοσιογραφία, δεν κάνουν. Μια ξυπασιά και αδιανόητα πράγματα ακούγονται και από ραδιόφωνα και από τηλεοπτικο-ιντερνετικές εκπομπές. Τα όρια του μηνύσιμου πολλές φορές, πάρα πολύ σίγουρη ότι σε μία από αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται
και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, γιατί τα λένε εδώ και μέρες για τον Γιάννη Κωνσταντέλια διάφοροι πάνω.

Εντάξει. Δύο φορές τα ένθετα, δύο φορές τα τραγούδια. Δύο φορές απ' όλα σήμερα. Dropkick Murphys, καινούριο. Για ακούστε.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν περιορίζει τα πλάνα του στα προσφυγικά. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία με το πεδίο του Άρεως και θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί και εκεί θέλει να κάνει διάφορες εκδηλώσεις ο κύριος Χαρδαλιάς. Να μετατραπεί λοιπόν το πεδίο του Άρεως σε τόπος εκδηλώσεων. Αύριο Παρασκευή διαβάζω εδώ από τη συλλογικότητα «Εμείς το πεδίο του Άρεως», στις 9 στο άγαλμα του Κωνσταντίνου υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του πεδίου. Σε μια πόλη με ελάχιστους ελεύθερους χώρους, το πεδίο του Άρεως αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου, κυρίως για τις ασφυκτικά πυκνοκατοικημένες γειτονιές του κέντρου και ιδιαίτερα τα χρόνια από την καραντίνα και μετά. Χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες για αναψυχή και άθληση. Βέβαια, το ίδιο διάστημα το πάρκο αντιμετωπίζει προβλήματα μεταξύ άλλων από διάφορα καταστήματα περιμετρικά, ουσιαστικά κέντρα διασκέδασης, αν και δεν έχουν τέτοια άδεια, που επιβαρύνουν το πάρκο και τις γύρω περιοχές με ηχορύπανση, αποκλεισμό διόδων και καταπάτηση περιοχών, παράνομη στάθμευση και άλλα, με την υπεράσπιση του χαρακτήρα του πάρκου και της νομιμότητας να επαφίεται στις κινήσεις των πολιτών και όχι των αρμόδιων αρχών. Και συνεχίζουν εδώ οι άνθρωποι από τη συλλογικότητα. Δυστυχώς η ίδια η Περιφέρεια Αττικής που έχει τη διαχείριση του χώρου, αντί να υπερασπίζεται και να προωθεί το δημόσιο και ελεύθερο χαρακτήρα του, το αντιμετωπίζει σαν να είναι απλά ένας ανοιχτός χώρος διαθέσιμος για τον κάθε εκλεκτό της εκάστοτε αρχής και την κάθε εύκαιρη χρήση, είτε είναι προβολή του κάθε χορηγού, είτε και απροκάλυπτα εμπορικές χρήσεις. Όλο το χειμώνα μεγάλα κομμάτια του πάρκου δίνονταν για διάφορες εκθέσεις, ενώ μόλις καλοκαίριασε η περιφέρεια έδωσε άδεια στη στέγη για να στήσει beach bar για 2 εβδομάδες που παίζει καθημερινά και μέχρι αργά έντονη μουσική, ενώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πλάτωμα Οικονομίδη παραχωρήθηκε για συναυλία ραδιοφωνικών σταθμών. Πού ήμασταν εμείς? Δεν πήγαμε. Δεν μας κάνουν σε αυτές τις συναυλίες εμάς, Νίκο. Με αποτέλεσμα την Κυριακή ολόκληρο το πάρκο να λειτουργεί σαν κέντρο διασκέδασης. Είναι μεγάλη ανακοίνωση, αλλά νομίζω έχει λίγο ουσία. Το ποιες είναι οι στοχεύσεις της περιφέρειας εκφράστηκαν ξεκάθαρα από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αυτή την Κυριακή, όταν περιχαρής περιηγήθηκε το Party in the Park 2 Powered by They. Ναι, αυτό ήταν το επίσημο όνομα, όπου ανακοίνωσε ότι το πεδίο του Άρεως θα γίνει ένας χώρος ανοιχτός σε δεκάδες εκδηλώσεις. Με δεκάδες μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις, είπε ο Χαρδαλιάς, όλο το χρόνο. Ωραία θα περάσετε κι εσείς. Λοιπόν, βέβαια η ανοιχτότητα που επιτρέπει σε όποιον έχει τις σωστές διασυνδέσεις να αντιμετωπίζει το πεδίο του Άρεως σαν κάτι ανάμεσα σε κλαμπ της παραλιακής και μπιτσόμπαρο της Μυκόνου δεν επεκτείνεται σε όλους. Μερικές μέρες πριν η ασφάλεια του πάρκου απειλούσε την ανοιχτή ορχήστρα με την αστυνομία γιατί δεν είχαν άδεια για πρόβα. Ωραία πράγματα. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και όχι μόνο είμαστε αντίθετοι στην εμπορευματοποίηση του πάρκου και πρέπει όλοι να βάλουμε ένα φρένο. Λοιπόν, η πίεση μας μπορεί να φέρει αποτελέσματα όπως φάνηκε και στο Ζάπιο, όπου με πρόσχημα πάλι την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής σκόπευαν να το μετατρέψουν επίσης σε συναυλιακό χώρο που ξυλώθηκε χάρη στις αντιδράσεις. Προκειμένου να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση του χαρακτήρα του πάρκου, καλούμε σε συγκέντρωση την Παρασκευή στις 9 στο άγαλμα του Κωνσταντίνου. Και όπου καλούμε να συμμετάσχει όποιος ενδιαφέρεται για το δημόσιο χαρακτήρα του πεδίου του Άρεως. Είναι μία από τις συνελεύσεις αυτή. Υπάρχουν πολλές συνελεύσεις εκεί, πολλές, κάθε υπερβολή το λέω έτσι, παραπάνω από μία τέλος πάντων, περισσότερες από μία, και είναι πολύ καλό αυτό. Στόχος νομίζω είναι ίδιος για όλες. Λοιπόν, μια Πέμπτη που μοιάζει με Παρασκευή. Εδώ ένας Ιούνις που μοιάζει με αρχές Αυγούστου. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν είναι ούτε Αύγουστος ούτε Παρασκευή, οπότε θα έρθουμε και αύριο στις 4 το απόγευμα. Ο Νίκος Μπιτσιμέας θα στη ρύθμιση του ήχου και θα παραμείνει εδώ. Ο Παντελής Νταβανέρος θα στην επικοινωνία. Ακολουθεί η Μαρία Θανασούλια με το πολιτιστικό μαγκαζίνο. Έπειτα ο Κώστας Σαββόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

Ξεκίνησα μια Κυριακή βροχερή όπως αυτή απόψε. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, σταμάτα το, όλοι μου λέγανε Γιάννη, κόψε. Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή που δεν είχε φανάρια.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-70-59. 698-58-70-59. Χθες λέγαμε για τα προσφυγικά, μιλήσαμε και με τη Μάρθα Φριτζίλα. Είχαμε λοιπόν μία λύση η οποία ήρθε μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας και με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την κοινότητα να κάνουν ένα βήμα πίσω με στόχο την αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης για τα ιστορικά κτίρια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών κάνει πολύ σπουδαίο έργο, αλληλεγγύης και φροντίδας των συμπολιτών μας. Εντάξει, να σημειώσουμε ότι την απόφαση υπερψήφισαν μόνο οι παρατάξεις του Δημάρχου, του Χάρη Δούκα και του Κώστα Ζαχαριάδη, Ανοιχτή Πόλη. Ωστόσο, μετά και από αυτή την απόφαση, ο Αρίστος Χατζής σταμάτησε και η Σουζόν Ντοπάνιε σταμάτησαν την απεργία πείνας. Όμως στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρίστος Χατζής. Παρουσίασε αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο, όπως ενημερώνει η κοινότητα, συσκευή high flow, προδιασωλήνωση στο πλαίσιο, λέει, πνευμονίας εξισροφήσεως. Και σημειώνεται ότι η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Άργησε να πάρθει αυτή η απόφαση, άργησε να δοθεί χώρος στο διάλογο, να ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη στον άνθρωπο για τον αγώνα που έδωσε και να μην χάσει πραγματικά αυτή τη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή. Σε άλλα νέα, βέβαια, όχι στα ίδια νέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν θέλουμε να πάθει τίποτα ο άνθρωπος, αλλά αυτό που συμβαίνει με τα προσφυγικά είναι μια μεγάλη πληγή και δεν καταλαβαίνει γιατί μαζεύονται και κάνουν συναυλίες και βρίσκονται αλληλέγγυοι και κάνουν όλες αυτές τις δράσεις οι άνθρωποι για την προστασία της κοινότητας των προσφυγικών. Εντάξει, το περίεργο θα ήταν, βέβαια, αν το αντιλαμβανόταν γιατί γίνεται όλο αυτό.

η απεργή και η κοινότητα θεωρούν νικηφόρο τον αγώνα ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατή και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στην θανατοπολιτική, όπως σημειώνουν. Έδωσαν έναν αγώνα και τον δίνουν, έναν αγώνα ο οποίος έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό την δράση της κοινότητας στα προσφυγικά, αλλά και την ιστορία αυτού του συγκροτήματος κτηρίων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα προσφυγικά έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, και οι κοινότητες και οι πολίτες τα έχουν σώσει πολλές φορές.

Αυτή ήταν η Μάρθα Φριτζίλα στην Περσεφόνη. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ εδώ σε αυτή την εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα όρια της, για τα πνευματικά δικαιώματα. Η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία πρωτοστατεί σε διάφορες πρωτοβουλίες για δικαιώματα και επί της ποσόστοσης στα στούντιο του Κόκκινου, αλλά του Κόκκινου είπα, του Hollywood ήθελα να πω, στα στούντιο του Hollywood, αλλά και για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, παρουσίασε προχθές το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, μια δωρεάν πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατεύσει το όνομά του, το πρόσωπό του ή τη φωνή του εναντί της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους από τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Και είπε βέβαια το προφανές, το οποίο βέβαια έχουν χαθεί τα όρια, ότι η ταυτότητά μας είναι πνευματική μας ιδιοκτησία και έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όνομα, το επώνυμό μας, το πρόσωπό μας, τη φωνή μας κτλ. Εντάξει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, όμως αυτό γίνεται με πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπου βλέπουν τις φωνές τους, μάλλον ακούνε τις φωνές τους, να ερμηνεύουν τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης, τα πρόσωπά τους να είναι σε fake βίντεο και πολλά πολλά ακόμα. Όλα αυτά τα παρουσίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και το κάνει για να βοηθήσει τους πολίτες να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, η Κέιτ Μπλάνσετ, το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, το οποίο είναι και προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου rslmedia.org. Εκεί την μπορείς να κάνεις, μπαίνεις και γράφεις τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά σου και να επιτρέψεις ή όχι στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων το όνομα, την εικόνα ή τη φωνή σου. Ουσιαστικά καταχωρείς την ταυτότητά σου με το πρόσωπό σου, τη φωνή σου, τα πάντα και λες ότι δεν επιτρέπω τη χρήση ή την επιτρέπω μέχρι αυτό το σημείο. Σε ένα δεύτερο χρόνο, όπως ανακοίνωσε, η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει επίσης την προστασία δημιουργιών και εμπορικών σημάτων. Δηλαδή θα γίνεται η κατοχήρωση που λέγαμε παλιά, η κατοχήρωση θα γίνεται μέσω αυτής της πλατφόρμας. Γιατί μπορεί να κατοχυρώσεις κάτι νομικά να μην χρησιμοποιηθεί από άλλον άνθρωπο, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τα δικά της. Να θυμίσουμε ότι η Μπλάνσετ μαζί με πολλούς, με 800, περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, είχε υπογράψει μια επιστολή τον Ιανουάριο κατηγορώντας τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης για κλοπή και τονίζει την ανάγκη προστασίας και της ταυτότητας αλλά και των προσωπικών δεδομένων εννοείται, αλλά και της ανθρώπινης δημιουργίας. Ο άνθρωπος και η ανθρώπινη δημιουργία πρέπει να είναι στο κέντρο της τεχνολογικής πρόοδου. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτή η RSL Media τώρα στοχεύει να είναι διαθέσιμη σε ιδιώτες, αλλά και μεσάζοντες όπως ατζέντιδες ή μάνατζερ καλλιτεχνών. Και έχει και τρία επίπεδα, ας πούμε, συνένεσης. Με το πράσινο επιτρέπεις τη χρήση των στοιχείων σου και της ταυτότητάς σου εντός εισαγωγικών χωρίς περιορισμό. Με το κίτρινο υπό όρους, τους οποίους φαντάζομαι θα θέτεις μες στην πλατφόρμα. Και το κόκκινο είναι απαγορεύω κάθε χρήση.

Θα δούμε τώρα και κατά πόσο θα το σεβαστούν αυτό οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, γιατί μιλάμε απλώς για μια άλλη πλατφόρμα η οποία δεν ξέρω τι νομική κατοχύρωση μπορεί να σου προσφέρει. Ίσως το δοκιμάσουν πρώτα αυτό που λέμε οι μεγάλοι ατζέντιδες και οι μεγάλες εταιρείες για να δούμε αν θα έχει κάποια εφαρμογή. Δηλαδή μην τρέξετε να μπείτε στην πλατφόρμα να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή εν πάση περιπτώσει ναι, δεν είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί ακόμα. Παρουσιάστηκε μόλις προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο από την Kate Blanchett. (Κι) 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε τι κάνετε, πώς την παλεύετε αυτές τις μέρες, αν είδατε καμία συναυλία. Και τώρα θα ακούσουμε λίγο τον Μάλαμα από τα Σκέτα με την Σεμέλη, ο κόσμος σου να είμαι εγώ, και μετά θα σας πω για τη συναυλία του Nick Cave χθες.

Λοιπόν, όσο ο Βασίλης θα βάζει από κάτω να παίζει το Hollywood και θα σας εξηγήσω γιατί θα παίζει από κάτω το Hollywood, ένα τρομερό τραγούδι από τα πιο συγκινητικά των Nick Cave και των Bad Seeds και από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της χθεσινής βραδιάς, να πούμε ρε παιδί μου ότι ο Nick Cave γενικότερα μας έχει στεναχωρήσει. Μας έχει στεναχωρήσει με τη σχέση αυτή με το Ισραήλ. Έχει πραγματοποιήσει δύο πολύ συζητημένες συναυλίες στο Τελ Αβίβ. Αρνείται να υποκύψει, όπως λέει ο ίδιος, σε πολιτιστικό μποϊκοτάζ της χώρας. Αυτός λέει ότι αυτά τα πολιτιστικά μποϊκοτάζ είναι προσπάθειες σίγασης και φήμωσης των καλλιτεχνών. Θεωρεί μάλιστα ότι η άρνηση πραγματοποίησης συναυλιών ως μέσω πολιτικής πίεσης είναι μια μορφή πολιτιστικού εκβιασμού και μια τακτική την οποία δεν εγκρίνει. Έχει συγκρουστεί κιόλας και με τον Μπράιαν Ίνο και άλλους μουσικούς οι οποίοι υπογράφουν καμπάνιες υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Αυτός δεν συνεχίζει και απαντά σχετικά ότι οι συναυλίες του δεν αποτελούν υποστήριξη προς συγκεκριμένες κυβερνήσεις ή πολιτικές, αλλά είναι πράξη αγάπης προς το κοινό που επιθυμεί να ακούσει τη μουσική του. Πήγαμε εμείς στο Nick Cave. Κοίτα, τώρα εγώ θα σας πω την αλήθεια, δεν έχω χάσει να βλέπω του Nick Cave. Δηλαδή, ήδη από το Λύκειο που είχα ξεκινήσει να πηγαίνω σε συναυλίες, δεν έχω χάσει συναυλία του Nick Cave στην Αθήνα. Είναι συγκλονιστικές μία προς μία. Χθες προσπαθούσαμε να τον αποκωδικοποιήσουμε. Ήμασταν με μία παρέα φίλων που λέμε, ρε παιδί μου, τι παίζει με αυτόν τον τύπο. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. Η ενέργειά του, το έχουν γράψει κιόλας και σε κριτικές αυτής της περιοδίας, η ενέργειά του θυμίζει την ενέργεια που είχε στους birthday party. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε έναν Nick Cave να είναι πιο εξωστρεφής από ποτέ, να πέφτει πάνω στο κοινό. Τα μισά τραγούδια του σετ τα τραγούδησε στα χέρια του κοινού, stage diving κανονικό. Συνεχώς κρατούσε τα χέρια του κόσμου, ανέβασε και έναν πιτσιρικά πάνω στη σκηνή σε μια στιγμή που ο μικρός θα τη θυμάται. Ζήτησε χαρτομάντιλο γιατί είπε ότι κόλλησε έναν ελληνικό ιό. The terrible engine of wrath for a heart. Και όλοι είχαμε την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κόσμο για εκείνον έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από τα ίδια τα τραγούδια και την ίδια τη μουσική. Ούτως ή άλλως, στη μουσική δεν έχει κάτι άλλο να αποδείξει.

Ένας Νικ Κέιβ λοιπόν, ο οποίος μας θύμιζε την ενέργεια του άλλων εποχών, με μια τεράστια ανάγκη να επικοινωνήσει με τον κόσμο από κάτω, που τον αντιμετώπιζε σαν preacher. Δηλαδή πραγματικά κάναμε πλάκα με έναν φίλο ότι είναι λες και βλέπεις κάτι ευαγγελιστές και τον κόσμο από κάτω να παραλυρεί. Κάπως έτσι είναι ο σαμάνος αυτής της κοινότητας και ο μοναδικός της γενιάς του που μπορεί ακόμα να κάνει τέτοια live. For my place in the sun. Το ξαναείδαμε με αυτή την gospel χοροδία από πίσω. Δεν ξέρω τι χρειάζεται πλέον αυτή η gospel χοροδία, ειδικά η ερμηνεία του Henry Lee με μία τραγουδίστρια αυτής της χοροδίας δεν μου κάθισε εμένα προσωπικά μουσικά, αλλά φαίνεται ότι κάτι του δίνει. Βιώνει μία περίοδο spiritual ο Nick Cave εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, και μην ξεχνάμε και τις δύο τραγωδίες με την απώλεια των δύο γιών του.

Επίσης, εκεί στη σκηνή ο Warren Ellis σε μια ξετρελαμένη εμφάνιση, ψυχή και σώμα βρισκόταν εκεί στην πλατεία νερού δίπλα μας, να ουρλιάζει, να χορεύει, να χρησιμοποιεί το βιολί σαν ηλεκτρική κιθάρα, να εξφενδονίζει δοξάρια. Δεν το πίστευες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτής της ηλικίας, παίζουν αυτή τη μουσική και έχουν αυτή την ενέργεια. Και σκεφτόμουν, δεν τολμώ να πω ότι με έχει πονέσει η μέση μου από την ορθοστασία, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Είναι 70 ο άλλος.

Και το ακούω τώρα το Hollywood και ανατριχιάζω. Αναζητήστε το, αναζητήστε το φίλες και φίλοι, και διαβάστε και τους στίχους ακούγοντάς το. Είναι ένα σύμπαν, αυτά τα σκοτεινά σύμπαντα που δημιουργεί η στιχουργική του Nick Cave, επηρεασμένη από την απώλεια. Συνεχώς επαναλάμβανε: Everybody's losing someone. Όλοι μας κάποιον χάνουμε. I carry them.

και ότι περιμένουμε κι εμείς την ώρα μας, περιμένουμε κι εμείς τη θέση μας και κάποια στιγμή λέει, αγάπη μου λέει, τα όνειρά σου ήταν το σημαντικότερο κομμάτι σου και τα έχω ακόμα μαζί μου.

τραγουδούσε στο κατάμεστο, στην κατάμεστη πλατεία νερού, με υγρά μάτια, με βουρκωμένα μάτια. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι είμαστε πολλά πράγματα. Είμαστε οι αντιφάσεις μας, είμαστε τα ταλέντα μας, είμαστε οι απώλειές μας, τα τραύματά μας, και δεν μπορείς να ακυρώσεις κάποιον μόνο και μόνο για μια διαφωνία σε ένα ζήτημα, όσο σημαντικό και να είναι αυτό, όταν η ευαισθησία του μοιράζεται τόσο απλόχερα στον κόσμο και τόσο ανακουφιστικά. Begins to run. The kid drops his bucket and spade. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα για τους Myths και για το Morrissey, που μπορεί άμα τον είχες απέναντί σου να ήθελες να του πεις τι λες, άνθρωπέ μου, είσαι με τα καλά σου, αλλά δεν μπορούμε να σβήσουμε όλο αυτό το χάδι, αυτό το τεράστιο χάδι που μας έχει προσφέρει η μουσική των Smiths. Λοιπόν, μου λέει ο Τάκης, καλησπέρα Μαρία μου, με 38 πυρετό, καλοκαίρι την παλεύω. Τι πυρετό, τι κόλλησες κι εσύ, σε κόλλησε ο Νικέιβ, περαστικά Τάκη μου. Λέει διακοπές, άγνωστη λέξη, ξυλόκαστρο θα κάνω τα μπάνια μου, δεν είναι καθόλου άσχημα στο ξυλόκαστρο. Δεν έχετε τσούχτρες φέτος προς τα εκεί νομίζω. Μια, όχι λέει και ο Παντελής θα ξέρει, είναι από τη μεριά σου. Που τι, σε σένα έχουν πάει τσούχτρες? Όχι, ούτε σε σένα, εντάξει. Μια χαρά είναι στο ξυλόκαστρο, πάρα πολύ ωραία, και με τα ταβερνάκια του και με τις παρεούλες εκεί πέρα και με τους μόνιμους, τέλεια είναι στο ξυλόκαστρο. Ο άλλος φίλος μας λέει, Μαρία 70 είναι, αλλά παίρνουν τα καλύτερα. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Goes to the villager, says my baby's sick. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κόκκινο ακούτε. Η φίλη που πήρε τηλέφωνο στο Παντελή, φιλενάδα από την αρχή τα είπαμε αυτά, ότι ο Nick Cave έχει αρνηθεί αυτό το πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Είπαμε ότι έχει έρθει και σε κόντρα και με τον Brian Eno και τον Waters και τα λοιπά. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και αυτό συζητούσαμε στην εισαγωγή μας. Αυτό δεν αναιρεί ότι για τη γενιά του αυτό που κάνει και το κάνει μέχρι σήμερα με τον τρόπο που το κάνει και τη μουσική του και τις εμφανίσεις του δεν το έχουμε ξαναδεί. Πριν μπούμε στο περιβάλλον έτσι το κινηματογραφικό, αχ παιδιά Θερινά επιτέλους, λοιπόν, να σας πω για μια νέα κυκλοφορία. Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ενύπνιο η πρώτη ποιητική συλλογή της Ιωάννας Μπουλούγαρη με τίτλο «Κάτω από τα Πεύκα». Και στην πρώτη της αυτή ποιητική συλλογή καταθέτει στίχους χαμηλόφωνους, δωρικούς, με έντονη εσωτερική ροή και λυρισμό. Τα ποίηματα αυτά κινούνται γύρω από το σώμα των αισθήσεων, το πέρασμα του χρόνου, την αναζήτηση της ανθρώπινης επαφής, με γλώσσα απέριτη και ουσιαστική. Η ποιήτρια ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την ήσυχη κατάφαση της ύπαρξης και πλαισιώνεται η έκδοση από σχέδια της ίδιας. Έχει σπουδάσει εσωτερική η αρχιτεκτονική, διακόσμηση και σχεδιασμό αντικειμένου και το ασκεί και όλα στο επάγγελμα, αλλά έχει φοιτήσει και στο ποιητικό εργαστήρι του Ιδρύματος Τάκη Συνόπουλος και μέσω λέξεων και εικόνων προσπαθεί να αποτυπώσει αυτά που τη συγκινούν στο «Κάτω από τα Πεύκα», που είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή. Καλοκαίρι μας λέει ο Τάκης, είναι καλά, δεν το συζητάω. Το μόνιμο είναι ζόρι, ειδικά το χειμώνα. Τσούχτρες δεν έχουμε, κάτι για καρχαρίες ακούγεται. Λαγοκέφαλους. Λαγοκέφαλους κυνηγάει τώρα η Ελλάς. Λοιπόν, η Ελλάς εννοώ ούτε η Ελλάς η ελληνική αστυνομία, ούτε η Ελλάς του Τσίπρα, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέμπτη επιτέλους τον Ανδρέα Κύρκο να μας πει για το τι έχουμε να δούμε στα σινεμά. Ανδρέα,
1: yes.
0: Γιατί έχουμε πάλι Αμελή και γίνεται ένας χαμός και βλέπουν όλοι Αμελή. Γεια σου.
1: Είναι η σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια. Πολλά χρόνια επανέρχεται η Αμελή στα σταθερινά. Είναι ένα σίγουρο στοίχημα. Με ένα περίεργο τρόπο πάει κόσμος και την ξαναβλέπει στα σταθερινά, ενώ δεν είναι τόσο παλιά ταινία για να θεωρηθεί ακριβώς κλασική.
0: 25 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πέρασαν 25 χρόνια.
0: Ναι. Εγώ αυτό είδα, ότι πέρασαν 25 χρόνια.
1: Πέρασαν τότε πολλά, είναι κλασική.
0: Και την έχω δει στο σινεμά και με έπιασε λίγο ένα τσότσο το.
1: Την είχα για πιο. Ναι, πέρναν τα χρόνια, τέλος πάντων. Ακόμα και έτσι.
0: Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, ναι, αλλά έπρεπε να στο πω.
1: Ακόμα και έτσι είναι ταινία που δεν μπορεί να πούμε ότι πέρασε το απόλυτο πέρασμα του χρόνου, γιατί πρέπει να περάσουν σίγουρα, ας πούμε, 30 χρόνια για να θεωρηθεί μια ταινία κλασική. Ωστόσο, βρίσκει εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ πριν τα 25, ερχόταν ξανά και ξανά στα. Έχει μια γοητεία, μάλλον έχει μια. Αυτή η άβρα, αυτή η τσαχπινιά και αυτό το.
0: Ήταν και πολύ επιδραστική στην pop κουλτούρα η Αμελή. Δηλαδή, ναι, από το κούρεμα τη Όντρεϊ Τοτού μέχρι αυτή την αισθητική, τη λίγο ρέτρο, λίγο, ναι, χαριτωμένη.
1: Έχει κάτι διαχρονικό και είναι μια ταινία που μπορεί να τη χαζέψεις σε πολλαπλές θεάσεις. Δηλαδή είναι όπως κάπως το πρώιμο σινέμα του Wes Anderson, που δεν σε απασχολεί πολύ το ότι ξέρεις τι γίνεται. Κάπως χαζεύεις την ομορφιά, ναι, και τη χαρά της ζωής και το χρώμα.
0: Και έχουμε και πάρα πολλές επανεκδόσεις στα σινεμά και αυτό είναι και το ωραίο έτσι των θερινών.
1: Πολλές, Γιούργια, πάμε να δούμε ταινίες, διαλέξτε, είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά και δίνουν και χαρά και νόημα και στην πόλη και, και στην επαρχία. Να πούμε όμως, καταρχάς ότι βγαίνουν, θέλω να επισημάνω, δύο καινούργιες κυκλοφορίες που βγαίνουν.
0: Ωραία, ναι, ναι, πάμε τα καινούργια.
1: Είναι και μια ελληνική ταινία, μια ανεξάρτητη παραγωγή, σχετικά, συσσαγωγικά, μικρή παραγωγή μάλλον, να την πούμε.

0: που παίρνει συνεντεύξεις από κατοίκους του Αλίμου και προσπαθεί να βρει το τι είχε γίνει κάποτε. Ένα φωνικό πάει να εξιχνιάσει μια ανεξήγητο φόνο που είχε συμβεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στα καπή Αλίμου, ένα έγκλημα. Σίγουρα μπορεί να είχε δει φρουτοπία στα νιάτα του ο σκηνοθέτης, γιατί έχει αυτό το χιουμοριστικό μυστήριο, ας πούμε,
1: ναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: διάφοροι πανάξενοι χαρακτήρες, όπου όλοι έχουν μια δική τους θεωρία. Και εσύ τι πιστεύεις ότι έγινε, λέει, και εγώ θα σου πω ότι ξέρω εγώ ποιος το έκανε, λέει, και το είχε κάνει αυτός. Και όχι, είναι ο άλλος που τον ήξερε, ότι είχα δει. Οπότε μέσα από αυτό κλονίζονται και οι σχέσεις, ταράζονται και οι σχέσεις των κοριτσιών και στο συνεργείο. Τώρα, είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα. Ενδεχομένως μπορεί να πει κάποιος ότι η ιστορία είναι απρόσχημα για να γίνονται αστεία επαναλαμβανόμενα, δηλαδή δεν έχει τόσο καλή δομή το σενάριο, τόσο αυστηρή. Απ' την άλλη, κάποια εξαντλούνται ίσως σύντομα κάποια αστεία. Ωστόσο, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα, ένα πολύ, πολύ ανεξερεύνητο τερέν αυτό το χιούμορ για ελληνική ταινία, που δεν βασίζεται στην απλή ατάκα, στην τηλεοπτική, ας πούμε, ατάκα, αλλά είναι αμερικάνικο. Δηλαδή θα γελούσε με αυτό ο Ρίκι Τζερβέζ του Office, για να σου δώσω να καταλάβεις. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το χιούμορ.
1: Μου κάνει εμένα αυτό, μου αρέσει.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι σου αρέσει. Οπότε συμβαίνει και στα καπί, έχει μια έτσι γοητεία, παίζει με τη μνήμη και με τα... Δεν έχει κανένα εύκολο αστείο προς τιμή του. Βρίσκει το χιούμορ στην αβολότητα των καταστάσεων και όχι στην ατάκα ή στην ευκολία.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια ωραία ταινία, εν πάση περιπτώσει. Και ο Άλιμος στα καλύτερά του. Και βγαίνει και μια, να επισημάνω, και μια ισπανική ταινία, εντελώς καλοκαιρινή, λέγεται Ρομέρια, που είναι η ιστορία μιας 18χρονης πιτσιρίκας, Ισπανίδας, που ταξιδεύει, πάει στην ακτογραμμή εκεί της Ισπανίας για να βρει κάτι έγγραφα. Δεν γνωρίζει τον μπαμπά της και τη μαμά της, αλλά έχει γνωρίσει, τη μεγάλωσαν η γιαγιά και ο παππούς, και προσπαθεί να βρει μέσα από κάποια έγγραφα, προσπαθεί να μάθει τι είχε συμβεί με τους γονείς της, κάποια οικογενειακά μυστικά. Η Καταλανή σκηνοθέτηδα, η Κάρλα Σιμών, είχε υποβάλει την ταινία της, ήταν στο διαγωνιστικό τμήμα των φετινών Κανών. Είναι μέσα στο κύμα και στην αλμύρα και είναι πολύ ωραία, χωρίς να γίνεται carte postale καλλιγραφία και τουριστική, να βασίζεται τουριστικά στο καλοκαίρι. Έχει μια ποιότητα ο τρόπος που βλέπει το καλοκαίρι η Κάρλα Σιμών. Είναι μη αυτοβιογραφικό, και είναι μια προσωπική αναζήτηση που γίνεται οικογενειακό δράμα κάτω από το καλοκαιρινό ήλιο, προσπαθώντας αυτή η πιτσιρίκα να βρει τι απέγιναν οι γονείς της, ανακαλύπτει ένα love story μέσα από τα χαμένα γράμματα και μέσα από τον τόπο που εκεί και κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο εκεί που σιγοκαίει. Είναι σαν να πέφτει στα χέρια της ένα ημερολόγιο να το ξεφυλίζει. Έχει μια έντεχνη γοητεία, αλλά και μια φινέτσα και ένα στρωτό. Είναι ένα στρωτό οικογενειακό δράμα που...
1: Ωραίο για θερινούλη.
0: Εντελώς.
1: Ωραίο για θερινούλη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σας έχω φέρει σήμερα έτσι νέους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε εδώ για να πούμε και το χαμό που γίνεται με το Obsession και το Backrooms, που δεν έχει καταλαγιάς. Θα τα πούμε όλα.

0: Ξενιτεμένα μου πουλιά, ακούμε από την Αλκιόνη. Πριν από 3-4 χρόνια είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι από την Αλκιόνη και το είχαμε ακούσει εδώ στο Κόκκινο ξανά. Μετά ακολούθησε και προσωπικός δίσκος της, όχι τόσο σε παραδοσιακά μονοπάτια. Πάμε στη... Αντρέα, γίνεται ακόμα χαμός. Μας το έχεις προβλέψει.
1: Το είχαμε πρώτα εδώ που λένε εδώ. Και στα, που το ακούσατε πρώτη να θυμάστε. Ναι, μιλάς για τις ταινίες τρόμου που χαλάνε κόσμο.
0: Obsession και Backrooms.
1: Το Obsession και το Backrooms έχουν δώσει ένα φιλί ζωή ή σφαλιάρα, όπως θέλει το βλέπει κανείς, στο αφύπνισης και στα ταμεία και στο σινεμά. Και κάπως κινητοποιήθηκε μια γενιά ολόκληρη και πήγε σινεμά και έγινε ένα boom τεράστιο που έχει πολλά χρόνια να συμβεί.
0: Οπότε κόβουν εισιτηριάκια με
1: αυτά. Κόβουν εισιτηριάκια και αρέσουν και οι ταινίες και κάπως δημιουργείται και μια νέα τάση που θα δούμε που θα οδηγήσει. Πάντως κάπως αυτή η συγκυρία κάτι δημιούργησε, μια τομή που λέγαμε. Και βγαίνουν μετά και συζητάνε και τις ερμηνείες τους και εγώ πιστεύω αυτό. Το Obsession είναι ένα πιο στρωτό, πιο απλό thriller. Είναι σαν ένα, θα μπορούσε να είναι ένα επεισόδιο του Black Mirror, ας πούμε. Είναι πιο συγκεκριμένο αυτό που σημαίνει, αλλά έχει και αυτό μια φινέτσα που έχει μια στοριά που δεν τη βρίσκεις στα θρίλερ που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
0: Μας έχει ετοιμάσει ο Αντρέας για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τις ταινίες που μπορούμε να πάμε να δούμε σταθερινά τώρα, τις επανεκδόσεις.
1: Ναι. Βγαίνουν πάρα πολλές επανεκδόσεις. Δηλαδή, και γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να πάει να τα δει αυτά τα πράγματα. Έχει να διαλέξει, ας πούμε. Βγαίνει η Απειλή του Τζον Κάρπεντερ, το θρίλερ εκείνο το φοβερό. Το The Dreamers του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, με εκείνη την παρέα στο Παρίσι, με την Εύα Γκριν.
0: Που έχει μείνει αυτή η φοβερή σκηνή με την Εύα Γκριν σαν την Αφροδίτη της Μήλου.
1: Αξέχαστη σκηνή. Ο Ένικος του Ρωμάν Πολάνσκι, από τα πιο ωραία θρίλερ της δεκαετίας 70. Το Υπεράνω Πάση Υποψίας, ένα υποτιμημένο αστυνομικό θρίλερ ιταλικό του 1970 του Έλιο Πέτρι. Η Γκαρσονιέρα του Μπίλι Γουάιλντερ, μια εκπληκτική κομμαδία. Η Ζούγκλα της Ασφάλτου. Δηλαδή, όλες αυτές τις ταινίες είναι εκεί έξω και είναι μια υπέροχη ευκαιρία κόσμου να δει σινεμά και να ανακαλύψει και μια νέα γενιά τέτοια διαμάντια ή να τα θυμηθούν κάποιοι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο για, έτσι όπως το λες, για τη νεότερη γενιά, γιατί και εμείς πόσες ταινίες τις είδαμε σε επανεκδόσεις, σε θερινά σινεμά. Εγώ ακόμα θυμάμαι δηλαδή στο Ψηρή που ήταν στη Σαρή.
1: Το Φλερί.
0: Θυμάμαι τώρα, πώς το λέγανε.
1: Συνεπαρή.
0: Όχι, στη Σαρή που ήταν δίπλα το Κουζίνα. Τέλος πάντων, είχα δει το Τζόνι πήρε το όπλο του εκεί.
1: Βάρη, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα μπαρ, δηλαδή και οι καφετέρειες και τα. Νομίζω ότι μια κινηματογραφική βόλτα αυτό του καλοκαιρινού μήνες είναι η καλύτερη.
0: Μα και τα συνδυάζει όλα το θέλω.
1: Όλα. Και την παρέα.
0: Και την παρέα και την πυρίτσα και το σινεμά είναι από τις πιο ωραίες εξόδους. Και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τα θερινά σινεμά.
1: Ακριβώς, και ελπίζω να μην τα διατηρητέα και να τα σεβαστούμε και να μην γίνουν ένα σούπερ μάρκετ όπως να γίνουν κάποια ιστορικά τοπόσημα, να τα σώσουμε, να μην γκρεμιστούν. Είναι εγκληματικό αυτό που πάει να γίνει.
0: Αυτό, Αντρέα, και πρέπει να επέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά ως προς τη διατήρηση της χρήσης όλων αυτών των χώρων, γιατί αυτό λέγαμε και για το Παλάς, ότι δεν πλήρωσε τις προδιαγραφές ώστε να θεωρηθεί νεότερο μνημείο αρχιτεκτονικά, αλλά μπορεί η χρήση του να διατηρηθεί, γιατί είναι τοπόσημα κάποια μέρη και είναι πολύ κρίμα πραγματικά να εκεί που ήταν το Παλάς να δούμε Lidl.
1: Να δούμε Lidl, και πρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να σταματήσει να διαφορεί για να θεωρήσει ότι είναι να θεωρεί πολυτέλεια ή περιτά κτίρια η ιστορική κινηματογράφη της πόλης. Δεν είναι. Πρέπει να τα προστατεύσουμε σαν ακριβώς πορσελάνες και σαν στολίδια.
0: Μπράβο, μας λέει ο Γουλιέλμος, Συνέψηρή λεγόταν.
1: Συνέψηρή, ναι.
0: Και έγινε μπαρ που είναι το λοκάλι τώρα. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε το λοκάλι, μια χαρά μπαρ, θα μπορούσε να γίνει και κάπου αλλού. Δεν μας λείπουν τα μπαρ.
1: Χίλια μέρη για να κάνεις μπαρ είναι. Οι κινηματογράφοι δεν ξαναγίνονται άμα γκρεμιστούν. Αυτό είναι. Χάνονται.
0: Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.

0: Καντινέλια. Ακούμε, μας λέει ο Σωτήρης, ωραία λέει, αλλά με τις τηλεοράσεις που παίζουν στη διαπασόν, τα κορναρίσματα, τα φώτα που αναβοσβήνουν στη διάρκεια της προβολής, τι κάνουμε? Μήπως είναι όλο μια νοσταλγία? Εγώ, παιδιά, θα πω ότι είναι κομμάτι της εμπειρίας και αυτό. Δηλαδή, και το ότι ακούς κάποιον από το δίπλα μπαλκόνι, ότι ακούς καμιά τηλεόραση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι.
1: Σίγουρα.
0: Σε αποσπά.
1: Σίγουρα, ναι. Συμμερίζομαι και εγώ απόλυτα αυτούς τους προβληματισμούς και εγώ έχω συχτηρίσει. Έχω ακούσει μέχρι καζανάκια εγώ από απέναντι. δεν το συζητάω από φωταγωγούς. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και τόσο. Ναι, είναι η ήχη της πόλης.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, δεν λέω να γίνεται μποντιλιάρισμα και να βρίζονται. Αυτό εντελώς χαλάει την εμπειρία. Αλλά τώρα να υπάρχει η βοή του κόσμου και να αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια ζωή έξω από το, πίσω από τους στίχους. Δεν είναι και τόσο απογορευτικό.
0: Εμένα μου αρέσει που καμιά φορά θα πάρουν και καρεκλάκια και θα βγουν στα μπαλκόνια στον ακάλυπτο να δουν λίγο ταινία.
1: Να δουν λίγο στα λοξά, έτσι.
0: Να δουν λίγο να πάρουν... στα λοξά. Μου αρέσει αυτό.
1: Έχει και αυτό ότι. Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί στο ότι είναι μια εμπειρία και το συλλογική.
0: Και μπορεί να ακούσει και κανένα οικονομικό καντήλι από κανένα διαμέρισμα.
1: Σίγουρα.
0: Και κοίτα τώρα πώς κάνω τη γέφυρα με τα βραβεία Ήρη και
1: σίγουρα.
0: Όλο αυτό.
1: Γιατί
0: που...
1: σίγουρα θα έριξε καντήλια στη ιδιωτική. Πλάκα κάνω. Καθότι στα βραβεία Ήρης πολλοί είναι αυτοί που είπαν ότι. Το άκουσες και εσύ ότι. Μα ναι, η σπασμένη φλέβα αδικήθηκε και δεν πήρε νομίζω κανένα βραβείο.
0: Πήρε ένα 6,5 η Μπέτι Αρβανίτη για δεύτερο γυναικείο.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το μόνο εκεί που πήρε. Το πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάντι ήταν ο μεγάλος διαμευτής. Πήρε τα περισσότερα. Στο οποίο.
0: Έπαιζε ο οικονομικός.
1: Έπαιζε, έκανε ένα κάμεο, οπότε μια χαρά. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι. Δεν συμφωνώ στο ότι αδικήθηκε. Ο καθένας έχει τη δική του αγαπημένη ταινία και φέτος. Εγώ πιστεύω πήρε. Εγώ πιστεύω τον Μπιτσχόμπερ, α πούμε, την καλύτερη ταινία.
0: Βραβεύτηκε ο Πασαλής.
1: Ναι, και ήταν εκπληκτικός. Δεν πάει έτσι με την. Η αδικία δεν σημαίνει αυτό ακριβώς. Ίσως θα θέλουν να δείξουν έναν. Ο οικονομικός δεν έχει να πλέον να αποδείξει κάτι. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σινεμά του. Έχει φτάσει σε ένα σημείο πια. Νομίζω είναι πιο χρήσιμο να το πάρει το βραβείο ένας δημιουργός που θα ανεδειχθεί, που θα φανεί, που θα κάνει. Θα διεκδικήσει και αυτό το δικό του κοινό στο μέλλον. Νομίζω ότι. Και ελάχιστη σημασία έχει στην τελική. Δηλαδή δεν είναι. Δεν ξέρω τι γνώμη
0: έχει. Κοίταξε να δεις τώρα. Σίγουρα δεν έχει να αποδείξει κάτι. Βέβαια δεν είναι βραβεία πρωτοεμφανιζόμενου. Είναι γενικά τα βραβεία των ταινιών. Και είναι μια ταινία, η Σπασμένη Φλέβα, η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό.
1: Δεν το συζητάμε. Και έκανε πάνω από 160.000 εισιτήρια.
0: Και πολλοί μίλησαν για μια συστηματική. Δεν το έλεγα απαξίωση, αλλά παραγνώριση, ας πούμε, της δουλειάς του Οικονομίδη από την Επιτροπή των συγκεκριμένων βραβείων.
1: Ναι, πολλοί είπαν ότι η Ακαδημία έχει ένα θέμα με τον προσωπικό, πώς να το πω, έχει μια έχθρα συσσαγωγικά, ναι, και ίσως γι' αυτό τον έχει στην απέξωση. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω, ούτε να το επιβεβαιώσω. Δεν ξέρω αν ισχύει ή κακώς ισχύει. Θεωρώ ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι αυστηρώς καλλιτεχνικά. Εκτός αν κάποιος κάνει κάτι πάρα πολύ φρικτό, ας πούμε, οπότε ναι, ναι. Okay, να τον κάνουμε στην άκρη. Αλλά δεν συνέβη στην
0: πάντως εδώ να πούμε, γιατί το έλεγα και την άλλη φορά, ότι και η ταινία, το κοριτσιστικό όνομα, το Πάτι, είναι μια εξαιρετική ταινία. Μια πολύ καλή ταινία. Και το Μπιτσκόμπερ, όπου βραβεύτηκε ο Χρήστος Πασαλής για την ερμηνεία του, μια πάρα πολύ καλή ταινία. Δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε δεν γίνεται σε καμία περίπτωση για να υποτιμήσουμε τις ταινίες οι οποίες βραβεύτηκαν, γιατί μιλάμε για πολύ καλές ταινίες.
1: Ναι.
0: Και ήταν και μια χρονιά, όπως το έχουμε διαπιστώσει εδώ, Αντρέα, κάθε φορά, κάθε Πέμπτη που έρχεσαι, που είχαμε μια έτσι πλούσια ελληνική παραγωγή στις αίθουσες.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και βγήκαν πολλοί καινούργιοι σκηνοθέτες. Υπάρχει μια κίνηση. Δείχνει και ο Κομέδ να συνέρχεται από την πρώτη πολύ πολύ αμήχανη περίοδο που όλοι σκεφτήκαμε ότι είναι καταστροφική, ότι θα είναι καταστροφική η θητεία του, θα είναι μια ταφόπλακα στο ελληνικό σινεμά. Έδειξε ότι οι αντιδράσεις, λίγο οι κινητοποιήσεις των κινηματογραφιστών, λίγο οι υπογραφές που πέσανε, λίγο οι απειλές για απεργίες, λίγο, κάπως ταρακούνησαν τα πράγματα, είδαν ότι δεν μας παίρνει, πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση των κονδυλίων και του ΕΣΠΑ και το Caster Bait. Οπότε έδειξε να.
0: Να λειτουργεί κάπως.
1: Κάπως να συμμορφώνεται, και αυτό φάνηκε και στα βραβεία του Ήρης τώρα που ήμουν εκεί στην αίθουσα στη στέγη που έγινε στη στέγη Ωνάση που έγινε η τελετή. Δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες ούτε. Γιατί θα ήταν δεδομένο ότι θα διαβάζανε ένα κείμενο όπως είχε γίνει πέρσι, που ήταν πολύ μαχητική η βραδιά. Και μάλιστα είχαν πει ότι αν μέχρι του χρόνου, μέχρι συγκεκριμένο σημείο, δεν δούμε μια προκοπή, δεν δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά, τότε θα αλλάξει και η στάση μας.
0: Θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις.
1: Και όντως έδειξε ότι κάτι έγινε.
0: Ότι κάτι. Παιδιά, εντάξει. Εδώ τα έχουμε πει και ειδικά με τους αγώνες των καλλιτεχνών, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
1: Σωστά. Και τους φοβούνται τους καλλιτέχνες.
0: Τους φοβούνται τους καλλιτέχνες και για μια σειρά από λόγους. Ναι. Έχουν πρόσβαση κατευθείαν. Το έχουμε πει πολλές φορές στην καρδιά και το μαλακό υπογάστριο της κοινωνίας. Λοιπόν, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Αγαπητές, αγαπητοί, τα λέμε αύριο εμείς, ίδια ώρα, ίδιο μέρος. 105 και 5 στο κόκκινο, στις 5. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση, που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 25 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία ο Παντελής Νταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-0-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 ημέρες, με αίτημα τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεννηματάς, καθώς τα ξημερώματα η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Και εδώ δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό τον αγώνα. Είπε ότι μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του, αλλά τέρμα οι καταλήψεις, τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων, όλα τα κτίρια αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους, μπράβο στην περιφέρεια Αττικής που κάνει επιτέλους τα αυτονόητα, σε αυτές τις καταλήψεις έχουν πάρει σφρίσει και ακραίες ομάδες πολιτικά και άλλα τέτοια εμπριστικά και διαιρετικά. Χωρίς ιδιαίτερο κόπο βγάζει κάποιος το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση έχει νευράκια για την απήχηση που είχε ο αγώνας των απεργών πείνας στους πολλούς, στους δημοκρατικούς πολίτες, στους ευαισθητοποιημένους πολίτες, όχι μόνο της πρωτεύουσας και γενικότερα. Νευράκια επίσης και για τη στάση της Δημοτικής Αρχής της Αθήνας. Αλλά με αυτή τη ρητορική, με αυτό το ύφος, με αυτό το αυταρχικό ύφος, χαϊδεύει τα ένστικτα όσων μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και λιδωρούν την απεργία πείνας. Χαϊδεύουν τα ένστικτα όσων βρίζουν τους απεργούς, όσων βάζουν εκείνες τις γελαστές φατσούλες έτσι στο Facebook κάτω από την είδηση ότι ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους για να υπερασπιστούν έναν ζωντανό κοινωνικό χώρο. Το δικαίωμα στη στέγη, ένα μοντέλο συνύπαρξης με αιχμή την αλληλεγγύη, με αιχμή την αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα. Πολύ, πολύ επικίνδυνες στροφές παίρνει το παιχνίδι της κυβέρνησης. Αυτό το παιχνίδι προσέλκυσης επαναπατρισμού υπερδεξιών ψηφοφόρων, μισαλόδοξων ψηφοφόρων. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

Αυτή την ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη συνεδρίαση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Που ίσως να είναι πιο κρίσιμη και η μεθεπόμενη ακόμα πιο κρίσιμη. Έτσι πάει το πράγμα. Ο κύριος Φάμελος έριξε κάρφια στη λεγόμενη σοκματική αντιπολίτευση. Κατά την εισήγησή του, δεν νοείται, σημείωσε, να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας να κάνουν πως δεν κατάλαβαν. Ενώ χαρακτήρισε πρωτοφανείς καρφίσματα τις συνεχείς επικλήσεις για νέες συνεδριάσεις όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει. Μαθαίνουμε ότι πριν από λίγα λεπτά αποχώρησε ο Παύλος Πολάκης από τη συνεδρίαση λέγοντας, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Περιμένουμε και τις τοποθετήσεις άλλων στελεχών όπως του Νίκου Παπά ή της Ρένας Δούρου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης ισχυρίστηκε ότι οι αναγκαίες υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν συγκεντρωθεί ώστε να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, αναμενόταν αυτό. Μετά τις 7 παραχωρεί συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στον Α και μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί έναντι αυτής της απόφασης που έχει βγάλει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ περί συμπόρευσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος, όλοι μας, να αρχίζουμε σιγά σιγά να βγάζουμε και μία άκρη, έτσι. Στην κυβέρνηση δεν βγάζουν άκρη με τον Αβραμόπουλο, βέβαια, καθώς πληρώνουν τα κερατιάτικά του. Στην κορυφή της επικαιρότητας είναι και τα μπλεξίματα του κυρίου Αβραμόπουλου με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι η έρευνά της εξέτασε μόνο αν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ του Παντσέρη και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatar Gate. Έτσι λοιπόν απαντά στις δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου ότι η διαδικασία που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασής του υπέρ του Κατάρ. Όπα, όπα. Άλλα λέει ο Αβραμόπουλος, άλλα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου να μην απολογηθεί σε κανέναν κερατά έχει προκαλέσει δυσανεξία σε αρκετούς στην κυβέρνηση, καθώς συνδυάζεται με το γεγονός ότι ο πρώην Επίτροπος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των Βελγικών Αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο, χωρίς τελικά να εμφανιστεί. Ήταν άφαντος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, επαναλαμβάνουν οι κορυφαίοι της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Μαρινάκης. Καλού κακού πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει να εγγυηθεί ότι ο κύριος Αβραμόπουλος θα είναι στα ψηφοδέλτια, παραπέμποντας στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Αυτό δείχνει μία ανασφάλεια, μία μηχανία. Δεν ξέρουμε αν ο Μητσοτάκης θα κόψει τελικά τον πρώην επίτροπο από τις γαλάζιες λίστες. Ήδη ωστόσο ο κ. Αβραμόπουλος φάνηκε πως κόπηκε από μια εκδήλωση, με τον Αμπντουλάχ Γιούλ. Στο αρχικό πρόγραμμα του συνεδρίου του The Economist στο Λαγονίσι, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, υπήρξε προγραμματισμένη συνάντηση, προφανώς για τα ελληνοτουρκικά, του πρώην Επιτρόπου με τον πρώην Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται δημόσιες συζητήσεις και είχε προγραμματιστεί αυτή η δημόσια συζήτηση μεταξύ Αβραμόπουλου και Αμπντουλάχ Γιούλ. Είχαμε λοιπόν πάρει όλοι το πρόγραμμα, ήταν κανονικά το όνομα του κ. Αβραμόπουλου στο πρόγραμμα. Από χθες όμως βγήκε άλλο πρόγραμμα και το όνομα του κ. Αβραμόπουλου έκανε φτερά. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα μείνει μπουκάλα ο Αμπντουλάχ Γιούλ, προφανώς θα του βρουν κάποιον συνομιλητή, κάποιον άλλο συνομιλητή, ένα κυβερνητικό στέλεχος, ένα γαλάζιο στέλεχος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα παρεπόμενα και
φαίνεται πως σιγά σιγά το όνομα του κ. Αβραμόπουλου αρχίζει και φεύγει από τη βιτρίνα.

Έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στην Πανωρέα. Ελπίζουμε να μην μας στέλνεις ξανά από το τιμόνι στη διάρκεια της οδήγησης, Πανωρέα, ή έστω πάνω στο κόκκινο. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Βαγγέλη. Στο Βαγγέλη που ρωτάει για το τι έγινε στο Άργος με τους Θάνο Πλεύρη και Γιάννη Ανδριανό. Εδώ υπήρχαν έντονες αντιδράσεις αγροτών και παραγωγών στο κυβερνητικό κλιμάκιο κατά την επίσκεψη στο Άργος και στο Ναύπλιο των δύο υπουργών, των δύο κυβερνητικών στελεχών, του Θάνου Πλεύρη και, και του Γιάννη Ανδριανού. Οι αποδοκιμασίες επικεντρώθηκαν στην ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα διέξοδα, τα γενικότερα διέξοδα του πρωτογενούς τομέα, με αποτέλεσμα το κλιμάκιο να αποχωρήσει εσπευσμένα από τη λαϊκή αγορά και σχετικά βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου, το γύρο των social media. Εδώ να πούμε και το έχουμε ξαναπεί ότι έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου και διαπιστώθηκε από τα κυβερνητικά στελέχη ότι μόλις ένας στους 10 αγρότες πλέον προτίθεται να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ποσοστό έχουν δώσει οι εκλογολόγοι, οι λεγόμενοι εκλογολόγοι της κυβέρνησης, και ενώ το 48% των αγροτών, των παραγωγών γενικότερα, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Αυτό το ποσοστό είχε βγάλει το exit poll τότε, τον Μάιο του 2023. Γι' αυτό η απόβαση τόσων κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τους αγρότες. Αλλά, αν μη τι άλλο, οι αντιδράσεις στους κόλπους των παραγωγών είναι έντονες.

Και βέβαια τι θα γίνει με την ακρίβεια, Βγαίνει ο κύριος Θοδωρικάκος και λέει ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσει αυτή τη συμφωνία κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Όπως καταλαβαίνουμε, έτσι θα πέσει η ακρίβεια. Μέσω τέτοιων συμφωνιών, προφορικών συμφωνιών. Συμφωνία κυρίων λοιπόν.

0: Υπάρχουν σχόλια για τις δημοσκοπήσεις. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να ψαλιδίζεται, όπως κατέδειξε και η χθεσινή δημοσκόπηση της Real Polls. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,8% και το νέο σύστατο κόμμα στο 18,2%. Βέβαια, η πονοκέφαλη για την κυβέρνηση είναι και άλλη. Είναι άλλη. Σε ερώτηση για το τι θα ήθελαν περισσότερο οι πολίτες από έναν ιδανικό πρωθυπουργό, πρώτες και σχεδόν ισοδύναμες έρχονται η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και το κράτος δικαίου. Και όλα αυτά πάνε πακετάκι με την ακρίβεια, μέσω της μείωσης των φόρων. Πρόκειται δηλαδή για τα μέτωπα εκείνα στα οποία η κυβέρνηση όχι απλώς δεν διακρίνεται για τις επιδόσεις της, έχει πατώσει. Και άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον η συσσόρευση φθοράς, νέας φθοράς είναι αναπόφευκτη. Είναι αναπόφευκτη για την κυβέρνηση, ενώ δυσκολεύει και η προσπάθεια προσετερισμού των απογοητευμένων ψηφοφόρων του 2023. Το θέμα είναι η αντιπολίτευση, πώς κεφαλαιοποιεί και πώς αξιοποιεί αυτή τη συγκυρία. Πάμε λοιπόν να πάρουμε κλίμα από την κυβέρνηση. Νωρίτερα ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παραδέχτηκε ότι κάνει ζημιά η υπόθεση Αβραμόπουλου στο κόμμα του. Ενώ νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης μάλλον πήρε αποστάσεις από τις αιχμηρές τοποθετήσεις του πρώην Επιτρόπου, που έκανε λόγο για μπούρδες αλλά και κατά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κυβερνητικό συντάκτη της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, τον Μινά Κωνσταντίνου, για να πάρουμε το σχόλιο του. Καλησπέρα, Μινά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα στους ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Νέες φουρτούνες.
1: Αλίμονο. Mm-hmm. Αλίμονο, γιατί όπως είπες, παραδέχτηκαν και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κάνει ζημιά το θέμα και δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το θέμα, mm-hmm. όπως και τα περισσότερα σκάνδαλα δηλαδή που αφορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει να κάνει και με τη διαχείρισή του. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τη στιγμή που εδώ και πάνω από έναν χρόνο από τα κορυφαία ζητήματα που μένει και αναδεικνύεται στις μετρήσεις κοινής νόμης. Είναι το έλλειμμα δικαιοσύνης, είναι τα ζητήματα δικαιοσύνης, κράτους δικαίου. Ο κύριος Αβραμόπουλος σε μια έτσι πρωτοφανή αντίδρασή του, μας έχει συνηθίσει σε πιο μετριοπαθείς εμφανίσεις mm-hmm. και ρητορική, αποφάσισε να αποδείξει ότι εκείνος εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη έναντι mm-hmm. της Βελγικής με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό μας ανησυχεί.
1: ναι,
0: αυτό ναι. μας προβληματίζει.
1: Ναι. ναι, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο περίμεναν οι πολίτες mm-hmm. για να αρχίσουν να εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον σήμερα πια το καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση. Παρότι να πούμε τώρα ότι έτσι κι αλλιώς στην κυβέρνηση βρίσκονται και εκείνοι σε μια στροφή mm-hmm. Στρατηγικής έναντι τη δικαιοσύνη. Έτσι, μην ξεχνάμε την ίδια ημέρα που προέκυψε το ζήτημα Αβραμόπουλου, mm-hmm. το ένταλμα σύλληψης,
0: ναι.
1: για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, γιατί κοντεύουμε να ξεχάσουμε και το ρεπορτάζ, mm-hmm. Είχαμε την απόφαση της δικαιοσύνης για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, mm-hmm. την οποία παρουσίασαν από την κυβέρνηση λίγο πολύ ως τίποτα,
0: mm-hmm.
1: ως κάτι πάρα πολύ απλό, 20 μήνες φυλάκιση για παραβίαση του νόμου και λέγανε πως πρόκειται για ένα απλό mm-hmm. email.
0: Και πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, για όνομα του Θεού, δεν θα τη διαγράψουμε γι' αυτό. Κάπως έτσι δεν το είχε πει.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτή κι αν είναι μια στροφή σε σχέση με προηγούμενες συζητήσεις και σε σχέση με την στάση, ας πούμε, στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε θέσει το ζήτημα της καταδίκης, της πιθανής καταδίκης και για την πιθανότητα υποψηφιότητας των ελεγχόμενων βουλευτών. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια συζήτηση για το ψηφοδέλτιο εκεί της Ηλίας, mm-hmm. το ενδεχόμενο να αλλάξει περιφέρεια.
0: Να πάει στην Αλφαθήνα ίσως.
1: Ναι. ναι, είχε τεθεί ακόμα και ένα ζήτημα τιμητικής αποστρατείας ναι. στο επικρατεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εδώ τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε και ακόμα μια δήλωση εχθές που είπε ότι θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα είναι υποψήφιος και αυτό επίσης αποκρούστηκε έτσι γλυκά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε πως αυτή είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού, ναι. Και σήμερα επανέλαβε αυτό που αναγκάστηκε να πει και χτες στη συνέντευξή του ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή όταν μας καλούν από την δικαιοσύνη, όταν μας καλούν από την αστυνομία, ναι. Μας καλούν οι αρχές να δώσουμε εξηγήσεις, καλό είναι να πηγαίνουμε. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν δίνει και τυπικά και επίσημα η κυβέρνηση μια τέτοια γραμμή στον πρώην Επίτροπο, παραμένει στο πεδίο των καλών απόψεων.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τουλάχιστον με τα όσα έχει διακηρύξει αυτή τη στιγμή ότι θα κάνει, δεν προτίθεται να πάει να δώσει εξηγήσεις. Το ρεπορτάζ βρέχει βέβαια, γιατί βγαίνουν και μεγαλύτερες και περισσότερες πτυχές,
0: ναι.
1: Του θέματος. Βλέπουμε και τη στάση της Κομισιόν, η οποία επίσης αρνείται ουσιαστικά να τον καλύψει και για ποιο λόγο σε τελική ανάλυση να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε δει τον κύριο Αβραμόπουλο να κρατιέται σφιχτά από το χαρτί αυτό του OK, ας πούμε, από την Κομισιόν, του να συμμετάσχει σε αυτόν τον οργανισμό, την ΜΚΟ, αλλά ούτε το ρεπορτάζ, ούτε η ίδια υπόθεση αφορά αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή είπες, έβαλες νωρίτερα και την ακρίβεια και το κομμάτι αυτό της διαχείρισης της κυβέρνησης, να πούμε ότι υπάρχει τη Δευτέρα αυτή η σύσκεψη με τους εκπροσώπους

0: σε αυτή τη φάση και να πάμε για καλό Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Με την κυβέρνηση να ελπίζει ότι ο κόσμος mm-hmm. θα ξεχάσει στα μπάνια του στις διακοπές ναι. και δεν θα ψωνίζει.
1: Ένας στους δύο δεν θα πάνε για τα μπάνια, βέβαια, σύμφωνα με τις έρευνες τουλάχιστον. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές. Επομένως, ίσως αυτό επιβαρύνει περαιτέρω το
0: και οι δύο πάνε στο σούπερ μάρκετ όμως και θα πάνε και το επόμενο διάστημα, οπότε αποκλείεται να ξεχάσουν την κατάσταση που βιώνουν
1: στον οικογενειό. Μινά, σε ευχαριστώ πολύ για το σχολείο σου.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Όπως λέγαμε λοιπόν, σε διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatargate στο Euractiv προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε διεξήγαγε εσωτερική έρευνα για τον πρώην Επίτροπο, αλλά μόνο εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τους όρους που είχαν τεθεί για τη μεταγενέστερη επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο κ. Αβραμόπουλος εκείνη τη συνέντευξη ανέφερε ότι κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα, η οποία, όπως υποστήριζε, δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασής του υπέρ του Κατάρ ή επιρροής στη διαδικασία απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου προκαλεί φουρτούνες στην κυβέρνηση, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Κυρανάκης, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Μαρινάκης, και οι πολιτικές της προεκτάσεις είναι απροσδιορίστες. Αναλυτικά ρεπορτάζ και εκτενή αρθρογραφία φιλοξενεί το TVXS. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τον κ. Στέλιο Κούλογλου για την δημοσιογραφική του ανάλυση. Καλησπέρα σας, κ. Κούλογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κ. Αβραμόπουλος αποκαλεί μπούρδα αυτή την υπόθεση και ότι έλαβε αυτά τα 73 χιλιάρικα από τη ΜΚΟ του Παντσέρη επειδή του το ενέκρινε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτά είναι τα όρια της υπόθεσης. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα έτσι καθόλου. Ναι. Και μάλιστα αυτό αποσαφηνίζεται στο ένταλμα το οποίο δημοσίευσε και το αποσπάντοντα το TVXS από χθες. Και είχε δημοσίευσει και η Καθημερινή νωρίτερα. Και σήμερα νομίζω και το ντοκουμέντο. Εκεί ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι πήρε άδεια για να δουλέψει, για να εργαστεί σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Αλλά η άδεια αυτή προβλέπει για τα παλιότερα μέλη που έχουν φύγει πλέον από την Κομισιόν ότι το αντικείμενο το καινούριο δεν θα έχει σχέση με τη δουλειά τους παλιότερη. Ενώ στην πραγματικότητα ο κύριος Αβραμόπουλος είναι φανερό ότι έκανε lobbying και έκανε lobbying για το Κατάρ. Το άλλο ζήτημα είναι ότι ήταν από τα επώνυμα μέλη που συγκρότησαν τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της καινούριας μη κυβερνητικής οργάνωσης που έφτιαξε ο εγκέφαλος του σκανδάλου Qatargate. Από όλα λοιπόν τα επώνυμα μέλη ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος πληρωνόταν και είχε μια αρκετά υψηλή αμοιβή, 5.000 περίπου ευρώ το μήνα για πάνω από ένα χρόνο. Επομένως, γιατί πληρωνόταν ο κύριος Αβραμόπουλος και δεν πληρώνονταν οι άλλοι, τα άλλα μέλη, αυτό δεν το έχει διευκρινίσει, όπως επίσης και τι ακριβώς δουλειά έκανε, που να δικαιολογεί αυτά τα 5.000 ευρώ το μήνα. Άρα η υπόθεση δεν είναι μπουρδές. Είναι πιο σύνθετη η υπόθεση και έχει να κάνει γενικότερα. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, ένα μέρος του Ευρωκοινοβουλίου, όχι η πλειοψηφία, αλλά ένα μέρος, και η Έλληνες Επίτροπη και ο κ. Αβραμόπουλος και ο διάδοχός του, ο κ. Σκινάς, έκλειναν τα μάτια για το γεγονός ότι στο Κατάρ που ετοίμαζε το 2022 το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο εξελίσσονταν βάρβαρες καταστάσεις με καταπάτηση των

0: ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάναυση συμπεριφορά και άθλιες συνθήκες εργασίας των εργατών, κυρίως μεταναστών, που έκαναν τα στάδια.
1: Και...
0: αυτό είναι, αυτά τα γνωρίζανε. Και όλοι παρότι τα γνωρίζανε, χαιρετούσαν τις εργατικές μεταρρυθμίσεις, είχε πει ο κύριος Σκινάς, ή ταξιδεύανε στο Κατάρ, δικαιολογημένα, δηλαδή δεν καθόλου μεμπτό να ταξιδεύεις, αλλά δεν θέτανε σε καμία περίπτωση παρά τη θέση τους το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των... και επίσης των συνδικών εργασίας των εργατών.
1: Υπάρχει
0: μια μαρτυρία φοβερή του πρώην Διευθυντή Επικοινωνιών της Οργανωτικής Επιτροπής, ο οποίος μίλησε, το οποίο το βάλει 3 χρόνια φυλακή. Αυτός ήταν πρόεδρος της, ήταν από το Κατάρ, πρόεδρος της, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά κάποια στιγμή οι εργάτες διαμαρτυρήθηκαν, πήγε να δει τι ακριβώς συμβαίνει και είδε άγλες συνδίκες εργασίας. Και έκανε μια αναφορά, την οποία του ζήτησαν να συγκαλύψει και να πει ότι όλα ήταν εντάξει. Όταν αυτό δεν το δέχτηκε, έφαγε 3 χρόνια φυλακή. Χωρίς καμία διαδικασία. Το συλλάβανε, είπε ότι θέλω να δικηγόρο, του είπανε αν έρθεις νομίζεις σε αμερικανική ταινία για να θέλεις και δικηγόρο. Αν μπει δικηγόρο στο δεδάσιο, πας με τα πόδια. Και έτσι έζησε κάτω από αυτές τις συνδύσεις. Βγήκε από τη φυλακή, έδωσε κάποιες συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους, είχαν πρόβλημα και οι δημοσιογράφοι και τον ξαναβάλανε φυλακή. Αυτά όλα ήταν γνωστά και κλείσανε τα μάτια. Κλείσανε τα μάτια και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η FIFA που διοργανώνει και αυτό το κολοσσιαίο φετινό Μουντιάλ, το οποίο μπορεί να είναι για όσους ενδιαφέρουν το ποδόσφαιρο και αγαπούν το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι ένα ωραίο θέαμα, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ παρασκήνιο βρώμικο από πίσω.
1: Και τίθεται το ερώτημα, γιατί δεν παρέστη να καταθέσει στις βελγικές αρχές? Φοβήθηκε κάτι? Δηλαδή, μένει αναπάντητο αυτό το ερώτημα ουσιαστικά.
0: Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ο κύριος Ρόμπος δεν πήγε να καταθέσει. Ενδεχομένως να νόμιζε ότι επειδή η υπόθεση έτσι κι αλλιώς έχει καθυστερήσει πολύ, να βαγγερθούν κατηγορίες και να ξεκινήσουν οι δίκες εναντίον όσων συνελήφθησαν, δηλαδή Παντσέρη, Καϊλή, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή κτλ., θεώρησε ότι αυτή η υπόθεση έχει λήξει. Αυτή είναι η πιο απλή εκδοχή που μπορεί να σκεφτώ. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς αν το πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος. Ακόμα και αν θεωρούσε ότι η υπόθεση είναι μια μπούρδα, από τη στιγμή που τον κάλεσαν οι βελγικές διοκτικές αρχές να καταθέσει, θα πρέπει να πάει.
1: Ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι πιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και γι' αυτό ζητά να αρθεί η ασυλία του. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος απέφυγε να εμφανιστεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης. Τώρα, γιατί τι θα κάνει η ελληνική, δεν γνωρίζω, το θέμα έχει και μεγάλες πολιτικές επιπτώσεις. Έχουμε δει ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι συνεργός σε σειρά περιπτώσεων συγκάλυψης μεγάλων σκανδάλων. Δεν σημαίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση, γιατί βλέπουμε ότι και το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν είναι ενιαίο στην αντιμετώπιση του κυρίου Αβραμόπουλου. Άλλοι θεωρούν ότι το παρατράβηξε και με τις δηλώσεις του περί κερατιάτικα κτλ. Και άρα όπως το έχετε γράψει και εσείς, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει.
1: Mm-hmm. Κάποτε, όταν είχε σκάσει το ζήτημα με την Εύα Καηλή, την διέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό δημιουργεί εντός εισαγωγικών ένα δεδικασμένο, δηλαδή θα αποτελούσε μονόδρομο η απομάκρυνση του κ. Αβραμόπουλου από τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί και εδώ βλέπουμε διάφορα μηνύματα, γιατί κρατά τον κ. Αβραμόπουλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κοιτάξτε, αν άρχιζε ο κ. Μητσοτάκης να διαγράφει αυτούς που κατηγορούνται, θα έμεινε μόνος του. Είναι, ξέρετε, σαν το ανέκδοτο με το τείχος που έμεινε μόνος στο τέλος ο Χόνεκερ με το τείχος του Βερολίνου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ξέρετε, υπήρχε ένα ανέκδοτο τότε που έλεγε ότι είχε μια ερωμένη ο Χόνεκερ, ο ηγέτης ο τελευταίος, και είπε, λέει, τι θέλεις να κάνω, θα μπορώ να σου κάνω όποια χάρη θέλεις. Και λέει αυτή να ανοίξει το τείχος. Και λέει, πονηρούλα, θες να μείνουμε μόνοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν ο κύριος εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης αρχίσει να κάνει το ίδιο, θα μείνει μόνος.
1: Είναι 150 τα σκάνδαλα, όπως είχατε γράψει.
0: Ναι, προχθές κατέγραψε και δεν είναι όλα. Ναι. Κατέγραψα μια 150 περίπου...
1: Σταχειολογήσατε.
0: Ναι, που υπάρχουν σε εξέλιξη. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του σκανδάλου. Εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Φυσικά, θέλω να πω ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν και έντιμα μέλη και έντιμοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή το όνομα της Νέας Δημοκρατίας σιγά-σιγά πάνε να γίνει νέα δικογραφία. Γιατί κάθε μέρα έχουμε και από κάτι. Προχθές είχαμε την κυρία Ασημακοπούλου, χθες είχαμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Το όνομα του κυρίου Σκηνά επίσης αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου. Επομένως, ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο.
1: Ο κόσμος, τουλάχιστον οι προοδευτικοί πολίτες, οι δημοκρατικοί πολίτες, ζητούν εναλλακτική λύση, έναν εναλλακτικό πόλο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Φυσικά αυτή η συζήτηση τίνει να γίνει διαχρονική. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συγκυρία που ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει τον δικό του βηματισμό. Η συνεδρίαση είναι ηλεκτρισμένη. Πριν από λίγο αποχώρησε και ο Παύλος Πολάκης. Σε αυτό τον πολύπαθο χώρο διαβλέπεται περιθώρια σύγκλησης του πρώην Πρωθυπουργού με παλιούς του συντρόφους. Ποια είναι η πρόβλεψη που κάνετε και ποια η ανάγνωσή σας?
0: Η ανάγνωση είναι ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει παλιούς. Ενδεχομένως κάποιος να χρησιμοποιήσει σε εκλογικές θέσεις, σε δύσκολες εκλογικές περιφέρειες. Αλλά ο Τσίπρας έχει αποφασίσει για λόγους ανανέωσης του προφίλ ή και για άλλους λόγους που πιθανότατα αισθάνεται από το παρελθόν ότι έτσι ψυχολογικά πρέπει να κινηθεί, να βάλει τέρμα με αυτό. Αυτό από την πλευρά του είναι δικαίωμά του. Όπως και δικαίωμά του είναι να υιοθετήσει θέσεις που δεν είναι ακριβώς θέσεις της αριστεράς, είναι θέσεις της κεντροαριστεράς. Είναι επίσης να κάνει συμμαχίες και με επιχειρηματικά συμφέροντα που δεν ήταν παλιότερα στις συνήθειες και τις αντέντες της αριστεράς. Το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε οι δυνάμεις αριστερότερα της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα να προσπαθήσουν να διατηρήσουν μια παρουσία και κοινοβουλευτική έτσι ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσουν πράγματα πιο αριστερά και βέβαια να πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση για κυβερνητικές συμμαχίες ενδεχόμενες, αν όλα πάνε καλά και τα λοιπά και η Νέα Δημοκρατία φέρει κακά αποτελέσματα, για την επίτευξη ενός κυβερνητικού συνασπισμού. Έτσι και αλλιώς για κυβερνήσεις συνεργασίας πάμε. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ αδιακό σημείο, με διενέξεις και τα λοιπά. Αλλά ας δούμε, περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Τσίπρας λέει ότι δεν σας θέλω και το διατυμπανίζει σχεδόν σε όλους τους τόνους και μάλιστα στη σκιώδη κυβέρνηση που ανήγγειλε προχτές, δεν υπάρχει κανένα στέλεχος του του ΣΥΡΙΖΑ με την εξαίρεση του κυρίου Τεμπονέρα.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, mm-hmm. ο άνθρωπος έχει κάνει σαφής τι θέλει να κάνει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα περιμένουμε, όπως είπατε, μέχρι το τέλος και βλέπουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κούλογλου, για αυτή τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, εδώ στο κόκκινο.

Δίνουμε σε δόσεις το ρεπορτάζ από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς, λοιπόν, είπαμε για τον Παύλο Πουλάκη που αποχώρησε. Ο Νίκος Παπάς, μετά την εισήγηση Φάμελου, τόνισε πως δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη, δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι καλώς βαδίζουμε προκαλεί απογοήτευση. Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις. Και Ρένα Δούρου, η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά, με δεδομένη τη στάση της Ελλάς, αυτό ανέφερε στη δική της τοποθέτηση. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει. Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, αυτό ανέφερε η Ρένα Δούρου. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος σημείωσε πως είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας, αλλά δεν είναι και κατανοητό ότι η Ελλάς δεν διαπραγματεύεται με συλλογικότητες και κόμματα. Επομένως, το δικό μας συλλογικό υποκείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει, τόνισε ο κ. Θεοχαρόπουλος, να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα το καλοκαίρι και να ετοιμαστεί να πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε μετά τις 7. Θα μεταδοθεί και η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Άλφα. Αυτά, φεύγουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δεβανέλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε, μένετε στο κόκκινο. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Φέτος είναι μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν «Μικρό Βούδα». Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε ένα μήνυμα, να ρωτήσετε κάτι τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ας πούμε, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Κάτω από τα λόγια μου, έπαιζε και παίζει ένα κομμάτι που μοιάζει με τα δικά μας, με τα δικά μας τα μακεδονίτικα και τα θρακιώτικα. Ένα τραγούδι της Θαύλας, δεν είναι ελληνικό τραγούδι, το καταλάβατε και από τη γλώσσα. Είναι λίγο πιο πάνω από τα σύνορα, είναι βουλγάρικο. Και ας μου πει κάποιος μετά για το ενιαίο της Μακεδονίας που είναι όλη η δικιά μας και όλο αυτό το πράγμα που ακούμε κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Αν τα βουλγαρικά μου που είναι ανύπαρκτα είναι σωστά, ο τίτλος είναι «Ζαστό με μάμο ο Ζεν», που μεταφράζεται, για να καταπλήξω την ομίγυρη, «Γιατί μάνα με πάντρεψες». Σωστά, φίλε μας Ηλία Φραγκάκη.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι ο Κόλιο Κόλεθ, μια μεγάλη φωνή. Θα έλεγα είναι το αντίστοιχο του Χρόνια Ειδονίδη. Είναι και πολύ παραπλήσιο το ύφος το μουσικό. Είναι η νότια μεριά της Ροδόπης και αυτή ο Κόλεθ είναι η βόρεια μεριά, από την άλλη μεριά. Που είναι, η Ροδόπη είναι το σύνορο, έτσι. Είναι από την άλλη μεριά λοιπόν του βουνού. Οι κουλτούρες είναι πολύ κοντινές, για να μην πω ίδιες. Από το φαΐ μέχρι τα έθιμα, η μουσική, ο τρόπος σκέψης, αυτά.
0: Κι όμως οι κοινωνίες ήταν και είναι διαφορετικές. Αυτά θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε σήμερα. Και η αφορμή για αυτή τη συζήτηση με τον Ηλία Φραγκάκη, που είναι σκηνοθέτης ως προς το επάγγελμα, είναι και άλλα δηλαδή, αλλά σκηνοθέτης θα τον προσδιορίσουμε σήμερα για να συνεννοηθούμε. Υπήρξε φοιτητής στη Βουλγαρία και εν προκειμένου υπήρξε ο συγκεντρωτής και ανθολογητής και επιμελητής ενός τόμου σχεδόν 400 σελίδων που βγήκε από τον Εύμαρο, με ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από τη Βουλγαρία. Άνθρωποι που πέρασαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα από εκεί, διότι από τα χρόνια του εμφυλίου και μετά, όπως πάρα πολύ καλά γράφεται με αλφαγιώτα στο εισαγωγικό κείμενο, η Βουλγαρία είχε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Ελλάδα για διαφορετικούς λόγους. Άλλους λόγους έφερναν τον κόσμο στα χρόνια του εμφυλίου, άλλους λόγους στα χρόνια της μεταπολίτευσης, άλλους λόγους από το 90 και μετά, όταν άλλαξε η κατάσταση και στη γειτονική χώρα, και διαφορετικούς λόγους τώρα βέβαια, που είναι κυρίως επιχειρηματικοί, είναι ένας φορολογικός παράδεισος σε σχέση με εμάς, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, Βουλγαρία, η χώρα των κατόπτρων, είναι αυτός ο τόμος που βγήκε από τον Εύμαρο. Και επειδή δεν έχει κάτωπτρα στο λογότυπό της η γείτον χώρα, να εξηγήσουμε ότι τα κάτωπτρα είναι στο μυαλό του Ηλία, ναι, που εννοεί ότι η Βουλγαρία προσδιορίζεται ανάλογα με την οπτική γωνία εκείνου που την κοιτάει.
1: Και ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλγαρία υπήρξε ένας καθρέφτης που μας έδειξε τον εαυτό μας. Δηλαδή μας έστεισε ένα καθρέφτη απέναντί μας να δούμε τη φάτσα μας. Να δούμε δηλαδή τις αντιλήψεις μας, τις βεβαιότητές μας, τα στερεότυπά μας, τις φαντασιώσεις μας, διάφορα πράγματα. Όχι μόνο ως προς το πολιτικό σύστημα και ως προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή, προς έλεγε ένας φίλος μας, έκανε ανθρώπους. Ήταν μεγάλο σχολείο.
0: Σας ταρακούνησε σίγουρα πάντως.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, για να έχουμε καλό ερώτημα, εσύ από πότε μέχρι πότε ήσουν στη Βουλγαρία?
1: Εγώ ανέβηκα το 1980, λίγο πριν το σωτήριο, έτος 81. Όπου ακόμα ίσχυε η ρίση του Ευάγγελου Αβέροφ από το 1977, ότι η χώρα τελούσας υπό κομμουνιστικών καθεστώς, αναβολή στρατεύσεως λόγω σπουδών δεν δίδεται. Οπότε αυτό σημαίνει δεν δινόταν ούτε φοιτητικό συνάλλαγμα, γιατί δεν ήταν όλοι υποτροφίες. Εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, υποτροφία. Πληρώναμε. Λοιπόν, δεν υπήρχε φοιτητικό συνάλλαγμα και στη φάση που έφτανε να σε καλέσουν στο στρατό ή έλυγε το διαβατήριό σου, δεν είχες τρόπο να επιστρέψεις.
0: Έμενες εκεί.
1: Ναι, και έμενες εκεί με μια εθελούσια προσφυγική κατάσταση, ας πούμε, και περίμενες καλύτερες μέρες. Αυτές ήρθανε μόλις ανέβηκε ο Παπανδρέου στην εξουσία, όπου λίγο-λίγο ακύρωσε ποινές που είχαν εφαρμοστεί γιατί περάσαν στρατοδικεία, ερήμηναν υποταξίες κτλ. Έδωσε αναβολές και έτσι μπορέσαμε και κατεβήκαμε.
0: Εμένα με σοκάρει αυτό το χωρίς συνάλλαγμα. Πώς τη βγάζατε, παιδιά?
1: Κοίταξε, άρχισαν να γίνονται τα πράγματα που γινόντουσαν στη φυλακή. Πώς μπαινόβγαιναν σημειώματα στη φυλακή, πώς μπαινόβγαιναν πράγματα συνωμοτικά. Των περισσότερων οι γονείς είχαν θητεύσει σε αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Μα για να πας στη Βουλγαρία να σπουδάσεις, 9 στους 10, για να μην πω 99 στους 100. Είχαν σχέση με το τότε κουκουέ. Ναι, και εσύ είχες σχέση με το κουκουέ. Ναι, και εσύ κνητήσουν
1: να
0: δω.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως όλοι κομματικές υποτροφίες. Κομματικές υποτροφίες ήταν μια μερίδα των συντρόφων, φοιτητών κτλ. Οι υπόλοιποι ανέβαιναν οι δύο καμάτο που λέγανε. Λοιπόν,
0: κατ' επιλογή, δηλαδή διαλέγανε τη Βουλγαρία, ναι, την προτιμούσαν από την Ιταλία, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ανεβαίνανε για σπουδές. Λοιπόν, αυτό είχε ένα κόστος 3.000-3.500 δολάρια το χρόνο. Δεν ήταν πολύ. Και η διαβίωση εκεί καλυπτόταν απολύτως. Δηλαδή αυτά τα λεφτά καλύπτανε και την εστία και το
0: φαγητό
1: και, φαγητό και τα λοιπά, και τη σχολή. Τα λεφτά όμως έπρεπε να μπουν. Άλλος είχε ένα θείο στον Καναδά και έστελνε έμβασμα από τον Καναδά στη Βουλγαρία. Άλλοι σε ράχες βιβλίων, άλλοι σε πάτους από παντόφλες, άλλοι μέσα σε δέματα που μας στέλνανε καμιά φορά με φαγητά, μέσα στο λεμονάτο τυλιγμένα αεροστεγός για να μην χαλάσουν τα δολάρια και τα λοιπά. Επινοήθηκαν όλοι οι τρόποι που είχαν επινοηθεί και στην παρανομία, στις φυλακές και τα λοιπά.
0: Ελλάς η χώρα της πατέντες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Και έκατσες πόσα χρόνια εκεί, Ηλία?
1: Εγώ έκατσα 3 χρόνια. Μετά πέθανε ο πατέρας με φνηδίο στη μέση των σπουδών μου δηλαδή, και οπότε επέστρεψα πίσω, παρότι το βουλγάρικο κράτος προθυμοποιήθηκε να μου δώσει υποτροφία, γιατί είχα ένα βιβλιάριο φοιτητή.
0: Τι σπούδαζες τότε?
1: Κοινωνιολογία στη φιλοσοφική σχολή. Και επειδή είδε εκεί πέρα ο Κοσμήτωρας ότι ήταν όλα άριστα, λέει αυτό θα φύγει, πρέπει να το δώσουμε. Εγώ όμως έπρεπε να γυρίσω για να στηρίξω τη μητέρα μου κτλ. Οπότε γύρισα εδώ, συνέχισα τις σπουδές μου εδώ κτλ. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, γιατί αλλιώς τα είχα προγραμματίσει. Και στη μέση των σπουδών, δηλαδή είχα άλλα 3 χρόνια, ας πούμε. Εντάξει, ήταν λίγο βάρβαρο, αλλά. Δηλαδή θα είχε πάρει τελείως άλλο δρόμο η ζωή μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ήταν καλό που έγινε.
0: Μα και μόνο ότι μιλάς με αυτή τη θέρμη για τη Βουλγαρία, την τότε Βουλγαρία, αλλά και η τωρινή Βουλγαρία, νομίζω ότι την παρακολουθείς.
1: Ναι, ναι, έχω επαφές, ανεβαίνω κάθε χρόνο, έχω σχέσεις, φιλίες.
0: Δεν έχεις ρίξει μαύρη πέτρα πίσω σε καμία περίπτωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι έριξα μια μαύρη πέτρα 36 χρόνια.
0: Και τι έγινε?
1: Δηλαδή ανέβηκα λίγο μετά που κατέβηκα, συνέχισα να ανεβαίνω. Μετά το 88 δεν ξανανέβηκα και ξανανέβηκα πρώτη φορά το 2001. Το 2021, συγγνώμη. Εντάξει, δεν ξέρω, κάτι δεν μου πήγαινε. Αλλά αυτό ήταν ένας ανοιχτός λογαριασμός και ανεβαίνοντας το 21 τον έλυσα. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν μπορούσα να. Δηλαδή προσπαθούσα βία να αποκοπώ ενώ δεν γινόταν. Γιατί εμείς, ας πούμε, όλοι το λέμε ότι είναι δεύτερη πατρίδα. Γιατί πραγματικά ήταν τα ομορφότερα χρόνια της ζωής μας. Και στα φοιτητικά, τρυφερά, 18, 19, 20, 25, εκεί μέσα ήταν όλοι. Ήταν πολύ τρυφερά χρόνια. Μας διαμόρφωσε. Μας σπούδασε, μας έμαθε να σκεφτόμαστε, να διαβάζουμε. Δηλαδή το πανεπιστήμιο ήταν πολύ δυνατό χαρτί εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Και πολύ απαιτητικό. Δεν καθάριζες εύκολα. Δηλαδή σκιζόσουν στο διάβασμα, δεν ήταν της πλάκας. Και σε έμαθε να διαβάζεις γρήγορα, αποδοτικά. Σε έμαθε να σκέφτεσαι, να μην θεωρείς ότι όπως είπε ο Τάδε, σου λέει: όπου σταμάτα, πρέπει να αποδείξεις ότι ισχύει αυτό που είπε ο Τάδε για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις στο συλλογισμό σου. Κάνουμε επιστήμη, δεν είναι κομματική συνέλευση. Αυτά ήταν σοκ για ορισμένους. Για ορισμένους άλλους, άλλοι γελάγαμε. Γιατί λέγαμε: εντάξει, ωραία, καλά ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όμως μας διαμόρφωσε. Αυτό το λένε. Οι 9 στους 10, μην σου πω και οι 10 στους 10 που γράφουν μέσα στο βιβλίο, ανεξαρτήτως της μεγάλης γκάμας πολιτικών επιλογών που έχουν κάνει σήμερα μετά από τόσα χρόνια στη ζωή τους, όλοι έχουν ένα κοινό παρανομαστεί ότι αυτή η πατρίδα, ας πούμε, μας σπούδασε, μας έμαθε να σκεφτόμαστε, μας διαμόρφωσε κτλ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Ωραία, βάζουμε μια άνω τελεία εδώ, διότι σου ζήτησα όταν μιλήσαμε και προετοιμάσαμε την εκπομπή, να μου διαλέξεις βέβαια τραγούδια που είναι όλα βουλγάρικα, εξού και το παραδοσιακό με τον Βούλγαρο Χρόνια Ιδονίδη, πώς τον είπαμε?
1: Κόλιου Κόλεφ.
0: Δεν θυμάμαι τον έχω ακούσει, πάντως...
1: Ήταν της εποχής τότε, δηλαδή μεσουρανούσε το δεύτερο μισό του δεκαετίας του 70 και πρώτο μισό
0: καλά,
1: του 80.
0: Καλά, εσείς οι φοιτητές δεν πολύ ακούγατε τέτοια...
1: Εγώ άκουγα απ' όλα, ήμουνα και στο μουσικό συγκρότημα συντονιστής, οπότε...
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό όλα που σου έχω διαλέξει, δηλαδή είναι από τότε.
0: Ναι, αλλά ήσουν και λίγο κνήτης ροκάς.
1: Ναι, πολύ, ανέκαθεν.
0: Με
1: μαλλούρες, παλτουδιές και τέτοια.
0: Ναι, και
1: όλα
0: με βούλγαρους.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι χάρηκα πολύ που ανακάλυψα ότι έχει ροκ σκηνή η Βουλγαρία, ας πούμε. Εντάξει, δεν το ήξερα. Εξεπλάγει ευχάριστα.
0: Αυτό το συγκρότημα, το Diana Express, ήταν μεγάλο,
1: ναι, ναι,
0: είχε
1: ναι,
0: μεγάλο σουξέ τότε εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Είναι μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτοί. Κάτι σαν τους Rolling Stones. Λίγο είναι.
0: Στο βουλγάρικο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εννοώ από τη διάρκεια, τη μακροημέρευση κτλ. Τότε ήταν νέα παιδιά. Αυτός ο Άγγελοφ που τραγουδάει, ας πούμε, που είναι και συνονόματος, τον λένε Ηλία, έχει μια φωνή, μια έκταση. Η φωνή του εξωφρενική, δηλαδή είναι, φτάνει στις νότες του Ρόμπερτ Πλάντ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή σε, ξέρω εγώ τι να πω, σε επίπεδο Μαρία Κάλλα, δηλαδή έκταση.
0: Και αυτοί πεζόντουσαν στο ραδιόφωνο, του βλέπατε στη τηλεόραση, ήταν φίρμες εκεί.
1: Ναι, ναι, βγαίναν τηλεόραση, κανονικά ραδιόφωνα, δισκογραφία, συναυλίες, μεγάλο σουξέ, πολύ.
0: Και αυτό το φθινόπωρο το SN, είδες τώρα πώς τα μαθαίνω τα βουλγάρικα γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Ήταν μεγάλη τους επιτυχία.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτός ο δίσκος που λέγεται Μολίτβα Ζαντέζτ, δηλαδή προσευχές για βροχή, προσευχές να βρέξει, είναι θεωρώ η καλύτερη τους δουλειά. Περιέχει μέσα πολλά κομμάτια. Βέβαια, έχει, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί κριτές, έχει ένα θέμα ότι είναι πολυσυλλεκτικός. Είναι ό,τι επιρροή είχαν από Pink Floyd, από. Βλέπεις μέσα στα κομμάτια μπορεί να υπάρχουν 4-5 διαφορετικές
0: επιρροές. Είναι σε μια γωνιά της Ευρώπης και πολιτιστικά γωνιά της Ευρώπης που έπρεπε να αφομοιώσουν κάποια πράγματα με έναν τρόπο που δεν έγινε ορθολογικά.
1: Ναι.
0: Κάπως παράνομα ερχόντουσαν οι ήχοι από το εξωτερικό. Όχι ότι ήταν παράνομοι. Η εισαγωγή δίσκων των Pink Floyd, αλλά δεν ήταν και το πιο. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν έχω ζήσει στη Βουλγαρία, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και έπρεπε όλα αυτά να αφομοιωθούν με κάπως περίεργο τρόπο.
1: Αυτά παίζανε, τα ακούγανε. Απλά βάζουν σε ένα κομμάτι μέσα, ας πούμε, ό,τι επιρροή έχουν.
0: Σύμφωνοι.
1: Και είναι ένα τουρλουμπούκι.
0: Θέλω να πω,
1: αλλά είναι επιτυχημένο τουρλουμπούκι.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι ακουγόταν πολύ Rory Gallagher, ας πούμε.
1: Gallagher δεν νομίζω ότι ακουγόταν.
0: Ξέρω εγώ, αλλά... πολύ heavy metal.
1: Όχι, ναι, αλλά είχαν ένα, ας πούμε, ένα, δεν θυμάμαι αν το έχω βάλει μέσα, είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι περίπου συμβαδίζει με το βρετανικό metal, ας πούμε, τις απαρχές του δηλαδή.
0: Η FSB είναι αυτή.
1: Όχι, η άλλη, πώς τους είπα, η Signal νομίζω, δεν θυμάμαι.
0: Έχουμε Signal. Κάτσε τώρα, μην τα μπλέξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούμε τους Diana Express.
1: Essen.
0: Essen, φθινόπωρο, τώρα.
1: Με ποιητικούς στίχους.

0: βουλγάρικες ροκές των αρχών της δεκαετίας του 80 με σαφείς επιρροές από τα ξένα συγκροτήματα, βρετανικά, αμερικάνικα κλπ. Και όλα αυτά υπό την
1: αιγίδα του κράτους.
0: Του κράτους, του Τοντόρ Ζήφκοφ.
1: Ναι, ο Μπάι Τόσο.
0: Η λαϊκή δημοκρατία της Βουλγαρίας.
1: Πρέπει να πούμε ότι επειδή αυτοί είχαν πέρασει την νεολαία, αυτό όλο το κίνημα, το ροκ, ας πούμε, pop κτλ. Το κράτος τους στήριζε. Δηλαδή τους είχε σαν. Πώς πω, ήταν η βιτρίνα. Ότι να, εμείς εδώ θέλει νεολαία, ροκ, ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και τους έφερνε, έκανε εισαγωγή όργανα. Παίζανε με όργανα τα καλύτερα των καλύτερων, ας πούμε. Δηλαδή κιθάρες Gibson, Ludwig Tama, τα τύμπανα, Fender, μπάσα, πιάνα, synthesizer, Korg και Yamaha και διάφορα. Δηλαδή παίζανε με πάρα πολύ καλά όργανα. Εν τω μεταξύ, μουσική αυτή όλοι, οι περισσότεροι. Έχουν βγει από το ΟΔΙΟ, από την ανώτατη μουσική ακαδημία.
0: Αυτά μας ρίχνανε στα αυτιά, βέβαια, γιατί όταν αυτοί κάνανε αυτά και ήταν όλοι οι απόφοιτοι των ΟΔΙΟ.
1: Δεξιοτέχνες μεγάλοι.
0: Εμείς εδώ ήμασταν στο βασίλειο της πατέντας ακόμα.
1: Αυτοδίδακτοι και λοιπά.
0: Αυτοδίδακτοι κατά βάση.
1: Ναι.
0: Και οι ροκάδες και οι λαϊκοί και όλοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ με τον Ηλία το Φραγκάκη. Και συζητάμε περί Βουλγαρίας με αφορμή τη χώρα των κατόπτρων. Ξαναλέμε ότι την έννοια του κατόπτρου τη βάζει ο Ηλίας σε σχέση με τον τρόπο που κοιτάει κάποιος αυτή την παράξενη σε σχέση με εμάς χώρα, την τόσο μακρινή
1: και τόσο
0: κοντινή. Ποια πράγματα είναι κοινά και ποια είναι μακρινά, σε πρώτη ανάγνωση, αν σε ρώταγε κάποιος, έτσι και πρέπει να το απαντήσεις γρήγορα.
1: Κοίταξε, καταρχήν η γλώσσα για τους Έλληνες είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί έχει
0: πλάκα κάνεις.
1: Ναι, όχι, έχει βασιστεί πάνω στην ελληνική. Κύριλλος και Μεθόδιος.
0: Ξανά πλάκα κάνεις. Μένα μου φαίνονται Κινέζοι κατά
1: ναι, δεν είναι καθόλου. Άμα δηλαδή σε τρεις μήνες θα μπορείς να μιλάς πάρα πολύ άνετα όλα τα βασικά καθημερινά. Αν είσαι εκεί βέβαια.
0: Και αν έχει συνηθίσει το κυριλικό αλφάβητο βέβαια.
1: Το μαθαίνεις στον πρώτο μήνα, δεν είναι τίποτα. Γιατί το κυριλικό αλφάβητο είναι ίδιο με το ελληνικό. Λίγα γράμματα έχει παραπάνω που δεν έχουμε εμείς, κάτι παχιά τσου, στου, σου κτλ. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, τα συνηθίζεις. Δεν χρειάζεται αυτό που λέμε κατά κύριο λόγο, ας πούμε, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να σκεφτείς αγγλικά.
0: Σκέφτες,
1: δεν υπάρχει, δηλαδή, English
0: βουλγάρικα.
1: Way of thinking, ας πούμε. Εκεί υπάρχει. Σκέφτεσαι ελληνικά, βάζεις βουλγάρικες λέξεις. Αν εξαιρέσεις τους ιδιωματισμούς και αυτά, που όλες οι γλώσσες έχουν, κατά τα άλλα, σκέφτεσαι ελληνικά, βάζεις βουλγάρικες λέξεις. Οπότε φεύγεις πολύ γρήγορα. Αυτό είναι ένα κοινό που έχουμε, ας πούμε. Δηλαδή η κοινότητα της γλώσσας που έχουν. Όλοι, και οι Σέρβοι και όλοι αυτοί είναι λίγο διαφορετικές μεταξύ τους όλες αυτές οι γλώσσες, τα μακεδόνικα κτλ. Αλλά. Ούψη, είπα κακιά λέξη.
0: Όχι, καθόλου. Μακεδόνικα είναι.
1: Λοιπόν, όχι. Αυτοπροβοκαρίστηκα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν βάση το κυριλικό, το Κύριλλο και το Μεθόδιο που τους έδωσαν τη γραπτή γλώσσα, γιατί μέχρι τότε είχαν φωνητική γλώσσα, η οποία στηρίχθηκε πάνω στην ελληνική. Έπειτα, κοίταξε, όλοι εδώ οι Βαλκανιζατέρα, ας πούμε, οι μόνοι συμπεριλαμβανομένων, όσο και αν θέλουμε να το παίξουμε κάτι άλλο εμείς, ας πούμε, έχουμε μια κοινή μήτρα, μια κοινή δεξαμενή, είτε όσον αφορά τα έθιμα, την κουλτούρα, δηλαδή όλοι έχουμε πάθει από τα θρακικά μυστήρια, όλοι έχουμε πάθει από τα διονυσιακά, τα παγανιστικά.
0: Είναι αυτά που βλέπουν οι Ολλανδοί και οι Τσεχοσλοβάκοι σε εμάς και φρικάρουν, λένε τι είναι τούτοι.
1: Ναι, ναι, είμαστε λίγο κανίβαλοι στα Βαλκάνια, αλλά είμαστε με ένα παραπλήσιο τρόπο όλοι το ίδιο σε αυτό.
0: Άλλο κανιβαλισμό. Λίγο παραπάνω έχει ο Βούλγαρος εν σχέση με εμάς, αλλά εμείς έχουμε.
1: Στον τάδε τομέα, αλλά εμείς το άλλο.
0: Ναι.
1: Εμείς, ας πούμε, στα Διονυσιακά, ας πούμε, η μάνα διαμέλυσε το γιο, ας πούμε. Το Μπενθέα, ξέρεις, ας πούμε, στις Βάκχες, ας πούμε, του Ευρυπίδη. Λοιπόν, εντάξει, αλλά εγώ το λέω τώρα με τη θετική έννοια τον κανιβαλισμό. Δηλαδή ότι είμαστε κανίβαλοι είναι ωραία φάση. Που λέμε γεια σου, ρε κανίβαλε. Αυτό. Είναι ωραίο. Έχουμε λοιπόν κάποια τέτοια κοινά. Έχουμε επίσης κοινό την ευπιστία σε ρήτορες και δημαγωγούς. Πολύ κοινό αυτό όμως. Επίσης έχουμε κοινό το ότι παραμυθιαζόμαστε εύκολα με λάθος πράγματα. Είμαστε εύπιστοι. Έχουμε κοντή μνήμη. Ό,τι δεν μας αρέσει το διαγράφουμε, ενώ θα έπρεπε να διδασκόμαστε από αυτό. Επίσης,
0: έχουν και Βούλγαροι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης παραμυθιαζόμαστε πάρα πολύ με εθνικισμούς, με πατριδοκαπηλίες, με μεγαλοειδεατισμούς, και οι Βούλγαροι και εμείς. Τα έχουν και οι Βούλγαροι αυτά που έχουμε εμείς εδώ, κάτι μεγαλοειδεατικά, ας πούμε. Τα έχουν και οι Βούλγαροι αντιστοίχως. Δηλαδή θεωρούν ότι όλη η Μακεδονία είναι βουλγαρική. Πρόσεξε, δεν είμαστε κοινός πολιτισμός. Δεν είναι μια λεκάνη που μας χωράει όλους. Είναι Βούλγαροι.
0: Η Βουλγαρία και κάτι λιμά.
1: Ναι, και η Βουλγαρία του Αιγαίου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εντωμεταξύ το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει χρώμα, ξέρεις. Και ιδεολογικό πρόσωπο.
0: Αλλά έχει, είναι ακροδεξιό στον πυρήνα του.
1: Δεν είναι. Είναι διαχρονικό. Πέρασε και από το λαϊκοδημοκρατικό καθεστώς αυτός ο εθνικισμός.
0: Ναι, αλλά πέρασε με άλλο μανδύα.
1: Ναι, αλλά.
0: Τώρα είναι ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Χρυσαυγήτικο, φαντάζομαι.
1: Ο πυρήνας από κάτω όμως του μεγαλοειδατισμού ήταν ίδιος. Διδασκόταν στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, προσπαθούσαν να αποδείξουν και ακόμα το προσπαθούν. Αλλά λέω για τότε τώρα, για να δεις ότι δεν έχει χρώμα η βλακεία. Εκτός που είναι ανίκητη, δεν έχει και χρώμα. Ότι ο θρακικός πολιτισμός είναι η πρόγονη των Βουλγάρων. Δηλαδή ακραία παλαβά πράγματα.
0: Καλά, ό,τι πείτε τους απαντάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θέλω να κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής εδώ στο κόκκινο, που μιλάμε για τη Βουλγαρία. Και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει για τις καθ' αυτό εμπειρίες που να μας πεις κάποιες.
1: Ναι, γιατί είναι οι Έλληνες και οι Βουλγαροί.
0: Σωστά, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Έτσι.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι που είναι κάπως ντεμοντέλ, έχει την πλάκα του. Σδραβάιτε, μλάντι, ποκολένια. Καλά το μάθημα.
1: Σας χαιρετώ. Ναι, είσαι πολύ καλός μαθητής. Θα βάλουμε ζαμπέτα μετά. Πιο καλός ο μαθητής αφιερωμένος σε σένα.
0: Θα βάλουμε αυτό το βουλγάρικο λοιπόν, που είναι σαν να ακούω αυτό... τον Ιβαβάτσικο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή και επιτυχή στη σύγκριση. Και σημαίνει γεια σας, σας χαιρετώ, νέες γενιές.
0: Πω, τι είπες τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, να μην το ακούσουμε όλο το τραγούδι, το εμπεδώσαμε.
1: Λίλι Ιβανόβα.
0: Λίλι Ιβανόβα, εσύ μου τα λες τώρα για να πουλήσω και μούρι στους ακροατές.
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
0: Είναι η Άννα Βύση ως προς την εμπορική αντανάκλαση και επιτυχία.
1: Και διαχρονικότητα της επιτυχίας, έτσι.
0: Στο διαχρονικό είναι και πιο παλιά. Δηλαδή είναι και η Νάνα Μούσχουρη, είναι και η Ζωζό Σαπουτζάκη της Βουλγαρίας μαζί.
1: Ναι, γιατί τραγουδάει από το 60 η Λίλι Ιβανόβα. Χοντρικά πάνω κάτω, 60-62 τραγουδάει και τραγουδάει μέχρι σήμερα.
0: Και ήταν και σεξ σύμβολο όπως η Ζωζό Σαπουτζάκη.
1: Ναι. Πολύ. Είχε παρενοχληθεί από το Ραμσί το Β' η Λίλι.
0: Έλα, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Τώρα θα βγουν.
1: Ναι, είναι πολύ παλιά, ρε παιδιά. Είναι πολύ παλιά. Έλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τεράστια επιτυχία και ακόμα και σήμερα σε προχωρημένη ηλικία γεμίζει στάδια. Στάδια μεγάλα, έτσι.
0: Η αρένα τη Σόφια.
1: Ναι.
0: Ποιο τη γεμίζει, είπαμε.
1: Αυτή και ο Βέρτη.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Ναι, και όμως.
0: Πού κατάντησε λαϊκή δημοκρατία τη Βουλγαρία που δεν ήμουν ποτέ οπαδό. Γιατί εμεί ήμασταν αναθεωρητέ.
1: Εντάξει, με εσάς. Πρέπει να σου πω για να παρηγορηθείς ότι ακόμα και σήμερα όμως κάποια πράγματα κρατάνε. Φερρυπίνη όπερα τη Σόφια, η οποία ανεβάζει εκπληκτικές παραστάσεις μπαλέτου, όπερας και μουσικής με εξαιρετικά σύνολα βουλγάρικα. Που αξίζει να δεις, είναι υπερπαραγωγές και πάει ο κόσμος σαν τρελός και να σου πω κάτι. Ξέρουν το λιμπρέτο απ' έξω, δηλαδή εδώ του λέει, εδώ τις λέει, εδώ του λέει, εδώ τις λέει, που εμείς τα ξέρουμε στο περίπου ή των οδείων και αυτοί εκεί, απλοί άνθρωποι, όχι οι μουσικοί, ξέρουν απ' έξω όλη την υπόθεση. Αυτά κρατάνε ακόμα, για να μην λέμε μόνο τα στραβά.
0: Είναι ο Ηλίας ο Φραγκάκης, ο πολυλογάς φίλος μου, που επιμελήθηκε τον τόμο Βουλγαρία, η χώρα των κατόπτωρων, κυκλοφορεί από τον Εύμαρο. Είναι 380 σελίδες, όπου 34 συγγραφείς από διαφορετικές χρονικές περιόδους ο καθένας που βίωσαν εμπειρία στη Βουλγαρία, από πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου, δηλαδή μέχρι.
1: Παιδιά πολιτικών προσφύγων, για την ακρίβεια.
0: Ναι, αλλά αυτή η παλιά προσφυγιά είναι όσοι παρούσα στο βιβλίο, μέχρι τωρινούς ανθρώπους που πήγανε μετά το 90. Και
1: σωστά.
0: Καταθέτουν την εμπειρία τους.
1: Ναι, έχει μέσα, όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, χρονικά οι πρώτες ιστορίες καλύπτουν τη δεκαετία του 60, από το 1960 για να ακρίβεια, και καταλήγουμε μέχρι σήμερα. Έχει παιδιά πολιτικών προσφύγων, έχει φοιτητές που ανέβηκαν επάνω τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80, έχει ανθρώπους που υπηρέτησαν στην πρεσβεία σαν πρέσβεις, σαν σύμβουλοι κτλ. Ή στην διπλωματική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτυχώς, όχι η κακώς νοούμενη διπλωματία, φωτισμένοι άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι. Έχουμε τρεις μέσα που γράφουν τέτοιους. Έχουμε επίσης ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν σήμερα στη Βουλγαρία επιτυχώς. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι ανέβηκαν σαν μετανάστες για να βρουν μια καλύτερη θέση στον ήλιο.
0: Αυτό θα το πούμε πιο μετά.
1: Okay.
0: Όταν φτάσουμε στην τωρινή κατάσταση της Βουλγαρίας, που είναι, είπαμε, ένας φορολογικός παράδεισος.
1: Δεν είναι φορολογικός παράδεισος. Τώρα μπήκαν και στο ευρώ, ζορίζονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι φορολογικοί συντελεστές είναι τελείως διαφορετικοί.
1: Ναι,
0: είναι το μεγάλο κίνητρο για να. Έχω φίλο, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Έχουμε 10% φορολογία.
0: Που προφανώς τον συμφέρει να πάει στη Βουλγαρία.

0: στη Σχάρα και τα λοιπά, εντάξει.
1: Πάω να εγκατασταθώ στη Βουλγαρία.
0: Ναι, μία ή άλλη. Αλλά αυτό που έχουμε διαφορά και δυστυχώς το λέω, είναι εις βάρος μας αυτή η σύγκριση, είναι στην καλλιέργεια. Διαβάζαν πάντα και εξακολουθούν και σήμερα να διαβάζουν πάρα πολύ. Κάνουν ουρές στα βιβλιοπωλεία για να πάρουν την καινούργια έκδοση. Τα τυράς που βιώνουν τα βιβλία είναι 8-9 χιλιάδες η πρώτη έκδοση.
1: Όταν εδώ με το ζόρι τυπώνουν 500 και 1000.
0: Ναι, 1000, ας πούμε. Λοιπόν, διαβάζουν μέσα στα τραμ, στο μετρό, ό,τι ώρα να είναι, 11 ώρα το βράδυ, θα τους δεις με ένα βιβλίο.
1: Αυτό είναι απότοκο της Σοβιετικής εποχής, για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, πέρα από αυτό, ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η διαφορά στην καλλιέργεια, στους τρόπους, στην ευγένεια, ότι θα σταματήσουν όπου και να περνάς, θα σταματήσουν για να περάσεις επειδή είσαι πεζός. Θα δώσουν το χέρι στην κυρία που να βγει, να ανέβει, να κατέβει στο λεωφορείο. Στον ανήμπορο θα τον βοηθήσουν να μπει, να βγει, τον αόματο κτλ. Έχουν μεγάλη καλλιέργεια ως προς τη μουσική, την λεγόμενη σοβαρή. Δηλαδή ακούνε και σαχλαμπούχλες, έχουν σκυλάδικο όπως λέμε εμείς, έχουν δικό τους σκυλάδικο και μάλιστα παίρνουν και ελληνικά τραγούδια και βάζουν τίτλους βουλγάρικους και γίνεται το σώσε, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που πάει όπερα και τα λοιπά.
1: Αυτό που έλεγες πιο πριν.
0: Έτσι.
1: Πάμε τώρα να μου περιγράψεις τα χρόνια τα οποία εσύ δεν τα έζησες, γιατί ήσουν εδώ όταν έγινε η μετάβαση, όταν το 89 μέσα σε μήνες ο πάλι ποτέ υπαρκτός σοσιαλισμός έπαψε να είναι υπαρκτός.
0: Εκεί έγινε λοιπόν, με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κράτησε πιο πολύ δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά και οφορούνταν κάτι καινούργιο στον αέρα.
0: Ναι.
1: Φαινόταν, εσύ που ζούσες πια εδώ, φαινόταν ότι αυτό το πράγμα θα καταρρεύσει. Εμείς οι άσχετοι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Ναι. Κοίταξε να σου πω. Εγώ, επειδή τελευταία φορά ανέβηκα επάνω το 88, φαινόταν, τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, το 87 ήταν καλύτερα από το 88, το 86 ήταν καλύτερα από το 87. Φαινόταν δηλαδή ότι πάει προς το χειρότερο, ότι επιδεινώνονται κάποια πράγματα. Υπήρχε μια εύρυθμη λειτουργία με προβλήματα και αν θέλεις και εντάξει δεν μπορούμε τώρα σε μια εκπομπή να το εξαντλήσουμε, ακόμα και στην ακμή του είχε πολλά σοβαρά θέματα και πολιτικά, ιδεολογικά και οικονομικά και αντιφάσεις, αντιθέσεις κτλ. Όμως από το 86 και μετά φαινόταν ότι το πράγμα έχει πάρει ένα κατήφορο και επιδεινώνεται και δεν έχει επιστροφή αυτό το πράγμα. Ωστόσο, αυτοί προσπάθησαν να ελέγξουν και να κάνουν μια οργανωμένη μετάβαση παραμένοντας τα πράγματα. Αυτό δεν τους βγήκε. Γι' αυτό τράβηξε και
1: τον Ζήφκοφ τώρα, έτσι. Κάπου Βουλγαρία.
0: Ή μετά τον Ζήφκοφ, γιατί τον Ζήφκοφ το φάγανε πολύ γρήγορα, οι δικοί του από μέσα. Ο Μλαντένοφ και λοιποί, ο Λουκάνοφ, και τον φάγανε από μέσα. Τον δώσανε στα θηρία. Αλλά τα θηρία θέλαν κι άλλο. Λέγανε κάτω το Βουλγάρικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν τους έφτανε ο Ζήφκοφ, ας πούμε. Προσπαθήσαν, κάνανε μια στρογγυλή τράπεζα, γι' αυτό και ένα τραγούδι λέει: μέσα καθόμαστε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε ένα τετράγωνο καφενέ. Δηλαδή, προσπαθώντας να πει ότι δεν χωράει ο κύκλος. Φτιάξαν μια στρογγυλή τράπεζα με την αντιπολίτευση, η οποία δημιουργήθηκε εκ του μηδενός, δημιουργήθηκε μια αντιπολίτευση θεσμική εννοώ. Ένα κόμμα, μια ένωση μάλλον κομμάτων, προσωπικότητων.
1: Κάτι θυμάμαι από τότε.
0: Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων, που είχε μέσα διάφορα σωματεία, αυτά. Φτιάχνονταν διάφορα, φτιάξαν αυτό και πλέον έγινε επίσημο συνομιλητή. Κάτσαν λοιπόν σε μια στρογγυλή τράπεζα και προσπαθούσαν να κάνουν μια οργανωμένη μετάβαση στην οποία θα είχαν ρόλο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 90 ήταν κυβέρνηση. Γίνονταν εκλογές και παίρναν την κυβέρνηση. Ξαναγίνονταν εκλογές και ξαναπαίρναν την κυβέρνηση. Λοιπόν, εκεί πέρα, στο τρίτο τρίμηνο του 90 όμως, φάνηκε ότι το πράγμα δεν βγαίνει, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και έγινε πλέον μετάβαση στους άλλους. Δηλαδή και χαρακτηριστικά είναι, ένας δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, που αλλάξαν το πρώτο άρθρο του συντάγματος, που αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, λέει όμως σε συμβολικό επίπεδο. Το πρώτο άρθρο του συντάγματος τους έλεγε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι εργατικό κράτος, το οποίο καθοδηγείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας κλπ. Αυτό το άρθρο καταργήθηκε. Αυτό καθαρά σε συμβολικό επίπεδο δηλώνει και τη λήξη αυτού του πράγματος που γνωρίσαμε σαν Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας.
1: Ναι, τέλος εποχής είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τέρμα τα δίφραγκα, όπως λένε και στα λεωφορεία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Βέβαια. Από ό,τι μου λες και εσύ, και διαδηλώσεις γινόντουσαν με έναν υπόγειο αντικυβερνητισμό και αντισυστημισμό για τα βουλγάρικα δεδομένα και άνθρωποι που ήταν ταυτισμένοι με τον

0: παλιό καθεστώς. Μετά πέρασαν ανάποδα. Η Λίλη Ιβανόβα, Λίλη πώς τη λένε.
1: Κοίταξε, ναι, στις, ήτανε... οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με Τρίσκα Κούκος. Λίγο πιο πολύ, όταν μαζικοποιήθηκαν και πήραν εντελώς όχι απλώς αντικυβερνητική αλλά και αντιπολιτιακή μορφή και χαρακτήρα.
0: Και φάνηκε ότι είναι πλειοψηφικό ρεύμα πια.
1: Ναι, εκεί πήγανε και της μοδός διάφοροι, εκδηλώθηκαν και άλλοι που δεν μιλάγανε, ξεφοβήθηκαν, ξέρω κτλ. Εκεί όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που λέγαμε πριν, που τους φέρναν όργανα, ήταν όλοι επάνω. Γιατί πάντα είναι και το απαραίτητο καλλιτεχνικό δυναμικό, πρέπει να πλαισιώνει, πρέπει να ανέβει στην εξέδρα να τραγουδήσει. Επίσης πολλοί που αλλάξανε πολύ εύκολα, όπως αλλάξαν το 1944 και βάλαν κόκκινο περιβραχιόνιο και πήγανε με το καθεστώς των κομμουνιστών που πήρε την εξουσία, έτσι το 89-90 διάφοροι που μάλιστα τους λέγανε ότι αυτός μπορεί αυτή τη βδομάδα να λέει για ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα οικονομικό και την άλλη βδομάδα αν του δώσουν περισσότερα οι άλλοι, το έκανε, δεν λένε αν, του δώσουν περισσότερα οι άλλοι, θα βγάλει ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα τύπου Σόρος.
0: Ναι, τελικά είμαστε πολύ κοντινοί στην ιδεολογία Έλληνες και Βούλγαροι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσει ένα τραγούδι το οποίο είναι αγκονάρι για να κατανοήσουμε τη βουλγαρική μετάβαση, τη βουλγαρική μεταπολίτευση του 90. Δώσ' μου διαζύγιο. Μην με βάλεις το
1: Ρασβόντ Μιντάι.
0: Αυτό. Και είναι το συγκρότημα Μπουτίκ.
1: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 90 πάνω στις μεγάλες διαδηλώσεις, τραγουδήθηκε και τραγούδαγε όλο το πλήθος από κάτω, κάπως σαν αυτά τα Άφρικα τέτοια που
0: τι
1: κάνουν.
0: Τι λέει αυτό το τραγούδι και γιατί είναι αυτό το τραγούδι, εμβληματικό.
1: Ναι, γιατί ξεκινάει και λέει καθόμαστε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε ένα τετράγωνο καφέ, ναι. Εσύ είσαι μέλος του κόμματός μας και εγώ του ΣΕΝΤΕΣΕ. Δηλαδή της Ένωσης Θεσμοποιημένης Αντιπολίτευσης. Και δώσε μου διαζύγιο και είναι θαύμα που ζω. Θες να με φλερτάρεις και θες να αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Αλλά εγώ ξέρω το πραγματικό σου πρόσωπο κάτω από το μακιγιάζ και τέλος πάντων άσε με να αναπνεύσω. Δηλαδή πάρε ό,τι θες, αλλά άσε με να ζήσω, ας πούμε. Και αυτό τραγούδαγε ο κόσμος. Ρασβόντ Μιντάι, Ρασβόντ Μιντάι.
0: Έλα να τα ακούσουμε κι εμείς μετά από 36 χρόνια, πόσο είναι.

0: Τελικά εδόθη αυτό το διαζύγιο. Δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς συνενετικό. Αλλά
1: μάλλον δόθη. Δεν ήταν, ναι. Πάντως είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πόσο εύκολα αλλάζουν οι άνθρωποι Παντιέρα και Περιβραχιόνιο. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, καθηγητές οι οποίοι διδάσκανε μαρξισμό-λενινισμό, ας πούμε, αποκηρύξαν τα έργα τους. Γράψανε τελείως νεοφιλελεύθερα μετά. Δηλαδή, τρελά πράγματα.
0: Είναι και λίγο θλιβερό τώρα για να
1: ναι, ναι, πολύ. Γιατί κάποιοι ήταν σοβαροί. Κάποιοι καθηγητές, ας πούμε, όπως ο Ισακ Πασί της αισθητικής, όπως ο Νικολάη Βασίλευ που δίδασκε φιλοσοφία της ιστορίας, ήταν μεγάλα ονόματα και στο εξωτερικό, έτσι. Και εκεί πέρα ήταν star. Δηλαδή γέμιζαν αμφιθέατρα από διάφορες σχολές. Και αυτοί οι άνθρωποι αυτό.
0: Το γέρισαν εν ναι, ανοιχτή.
1: Αυτοκαταστράφηκαν.
0: Τώρα, πέρα από την πλάκα και πέρα από τα ανέκδοτα. Να, η ακροάτρια μας, η Μαρία, λέει σε μήνυμά της, θυμάται σίγουρα ο κύριος Φραγκάκης, πως την εποχή που ήταν εκεί υπήρχε και το ανέκδοτο ποιος ήταν ο Τοντόρ Ζεύκοφ, ένας πολιτικός που έζησε την εποχή της Λίλη Ιβανόβα.
1: Εντάξει, πολλοί πολιτικοί ζήσανε στην εποχή της Λίλη Ιβανόβα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Εσύ το έζησε από το 80 και μετά.
1: Ναι.
0: Είχαν τα προβλήματα που είχαν τα πολύ καλά τους απότοκα του
1: ναι, ναι.
0: σοβιετικού τρόπου μοντέλου, έτσι. Αλλά πόσο απολυταρχική ήταν αυτή η κοινωνία, πόσο αφόρητη ήταν, εσύ που την έζησε στο πετσί σου.
1: Κοίταξε, επειδή ήταν αλαβαλκάνα η φάση, να το πω πολύ χοντρικά, η δική μου αίσθηση είναι ότι σάλα ήταν πολύ ακριβή και σάλα ήταν πολύ φτηνή.
0: Για να εξηγήσω.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί ας πούμε να έλεγες μια βλακεία και να σε μπουζουριάζανε, που δεν κόστιζε τίποτα, ας πούμε, και απ' την άλλη δίπλα να περνάνε ελέφαντες, ας πούμε, και να τους χρηματοδοτούν και να τους πρημοδοτούν και ναι, είδατε, να, εμείς είμαστε φιλελεύθεροι, ας πούμε, και δεν έχουμε πρόβλημα. Ήτανε δηλαδή λίγο ανορθόλογο όλο αυτό το πράγμα. Σαφώς υπήρχε μια κομματική και κρατική κάστα η οποία ήταν δεσποτική και τα προνόμια της και κυρίως η εξουσία της, έτσι, γιατί δεν τους ανήκε κάτι προσωπικά. Μόλις αυτά ήταν του κράτους αυτά.
0: Ναι, αλλά ήταν οι ντάτσες που είχαν και η Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι,
0: και
1: δεν ήταν όμως το όνομά σου. Ναι. Την είχες όσο είχες τα προνόμια. Και όσο είχες την προνομία της θέσης. Λοιπόν, αλλά ήταν η εξουσία, λοιπόν, να είσαι στην εξουσία. Αυτή η κάστα και τα λοιπά. Αλλά ήταν, αλλού ήταν ακριβή, αλλού ήταν φτηνή. Άλλους άνθρωπους τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι και άλλοι άνθρωποι περάσανε απαλά, απ' έξω, απ' έξω.
0: Φυλακιζόντουσαν
1: ναι, βέβαια,
0: οι αντιφρονούντες. Υπήρχαν αντιφρονούντες. Αυτά τα πράγματα.
1: Υπήρχαν αντιφρονούντες.
0: Τι αντιφρονούντες?
1: Υπήρχαν αντιφρονούντες που ήταν από παρασιτικοί. Δηλαδή δεν γουστάρανε να δουλεύουν, δεν γουστάρανε να είναι στον κεντρικό σχεδιασμό, δεν γουστάρανε να είναι όλα προδιαγεγραμμένα.
0: Μέχρι
1: πολιτικά αντιφρονούντες, σοβαροί άνθρωποι με άλλη πολιτική άποψη. Τώρα εδώ γινόταν παλαβό. Μπορεί τον ένα να τον τιμωρούσαν σκληρά και τον άλλον να τον αφήναν να λέει. Όχι πάντα τον έναν, τον πρώτο που είπα και τον δεύτερο, μπορεί να γινόταν και το αντίθετο. Δεν υπήρχε μια στάνταρ γραμμή. Εξαρτάται πώς θα του τη σφύριζε, ας πούμε, τα λέω τώρα που λέει, εκείνη τη μέρα του ανακριτή. Αλλά υπήρχαν φυλακές, υπήρχαν τόποι εξορίας, υπήρχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το μπέλαινε, ας πούμε, στο κολαστήριο μέσα στο Δούναβι, όπου εκεί πήγαν και δικοί μας αντιφρονούντες αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού και δεν τους ξανάδε κανείς. Εντάξει, αυτά πρέπει να είναι γνωστά πράγματα δηλαδή και δεν τα κοροϊδευόμαστε. Είναι μια εξουσία η οποία προσπαθούσε παντή τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία.
0: Παντού αυτό παραχθεί.
1: Ναι, ναι, και έβλεπε εχθρούς, είτε υπήρχαν είτε δεν υπήρχαν. Δηλαδή, ας πούμε, απέκλει έναν ποιητή, ας πούμε, από το να εκδίδεται, γιατί δεν θεωρούσε ότι τον απαγόρευε να εκδίδει, έτσι. Γιατί θεωρούσε ότι τα ποίηματά του δεν αφορούν την εργατική τάξη με μια στενή αντίληψη, ξέρεις τώρα, ότι πρέπει να γράφεις, ας πούμε, σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Και αυτά τι είναι αυτά τώρα εδώ, τα μικροαστικά κτλ.
0: Και από την άλλη μου είπες, αγοράζαν πανάκριβα κόργ όργανα στους ροκάδες,
1: ακριβώς,
0: γιατί ήταν δημοφιλείς.
1: Οι οποίοι τους πουλήσανε βέβαια αμέσως μετά, έτσι.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Λίγο περίεργα οικοδομήθηκε ο σοσιαλισμός. Ειδικά όταν δεν ήρθε στην εξουσία.
1: Εντάξει, είχαν ένα μικρό αντάρτικο.
0: Φυτευτός ήρθε τώρα στην
1: ναι,
0: Βουλγαρία.
1: Αλλά μπήκε ο κόκκινος στρατός μέσα, έτσι. Mm-hmm. Και πριν φτάσει στη Σόφια Κογιονστόν, με το που πέρασε το Δούναβι και μάλλον κατέρευσε το κράτος. Παραιτήθηκαν όλοι τρέχοντας. Δεν είχε, πέρασε απλώς το Δούναβι. Και κατέρευσαν τα πάντα. Και οι Παρτιζάνοι κατέβηκαν τα βουνά και οι παράνομες οργανώσεις που είχαν στην πόλη, αλλά δεν ήταν το Αντάρτικο που είχαμε εδώ με τον Ελλάς.
0: Ούτε το Ιουγκοσλαβικό του Τίτο.
1: Ναι, πολύ περισσότερο. Εμείς εδώ είχαμε 100.000 ένοπλους στο βουνό, δεν ήταν το ίδιο. Εκεί πέρα ήταν, ας πούμε, 1.000-2.000 άνθρωποι. Τιμή και δόξα κτλ. Αλλά αυτό ήταν. Μπήκαν στις πόλεις, πήραν την εξουσία.
0: Καλά το κάνεις και το φέρνεις εκεί το πράγμα, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό και θέλω να μου προλογίσεις το τελευταίο τραγούδι, το οποίο κατά τον εκδότη σου, τον Πέτρο του Ακολύρη, είναι τον Μπέλα Τσάο
1: της Βουλγαρίας.
0: Είναι σε Καλαματιανό ρυθμό, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και εμείς εδώ Αντάρτικα τέτοια Καλαματιανά και σε αυτά. Λοιπόν, είναι το Νικόλα. Είμαι Λαμάικα. Δηλαδή έχει μια μάνα, ένα παιδάκι, τον
0: Νικόλα.
1: Είναι
0: ένας κομμουνιστής Αντάρτης, ναι. Ο Νικόλα.
1: Παραπούνοφ. Λοιπόν, γι' αυτόν έχει γραφτεί το τραγούδι που σκοτώθηκε σε συμπλοκή με το στρατό και την αστυνομία το 1943. Είναι ένα εμβληματικό τραγούδι και με ένα περίεργο τρόπο, όταν πηγαίνουμε πάνω οι Έλληνες και είμαστε σε καμία ταβέρνα και παίζει μουσική και λένε Έλληνες, λέει τι Έλληνες, έχουμε σπουδάσει. Έχετε σπουδάσει εδώ να σας πούμε τον Νικόλα. Δεν ξέρω πώς μας έχουν ταυτίσει, φαίνεται το τραγουδάγαμε πολύ.
0: Το τραγουδάγατε
1: σε παρές, σε κέντρα, στις εκδηλώσεις.
0: Το τραγουδήσατε και στην εκδήλωση που παρουσιάσατε τον Ντόμο.
1: Ναι, το είπαμε και εκεί. Ναι. Το είπαμε για να θυμηθούμε τα πάντα.
0: Δεν τα διακομωδούμε αυτά τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου. Και είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει ότι μπούχτισε ο Νικόλας από τους τζορμπατζίδες, δηλαδή τους φεουδάρχες και τους φασίστες και τα λοιπά, και βγήκε στο βουνό να πολεμήσει και έγινε σπίτι του το πυρήν Κυρίλα τα βουνά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Το λέω ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα που γκρινιάζουν κάπως, που λέμε και για τα αρκετά κακά που είχε η Βουλγαρία. Δεν ήταν ένας παράδεισος μόνο, ήταν και άλλα πράγματα.
1: Όχι, αυτό μας έφαγε, ότι πιστεύαμε ότι είναι παράδεισο. Η Βουλγαρία ήταν αυτό που ήταν.
0: Σύμφωνοι.
1: Εμείς φταίμε που νομίζαμε στο μυαλό μας.
0: Προσπαθήσατε να το καταγράψετε. Βουλγαρία, η χώρα των κατόπτρων, εκδός Σεύμαρος. Ευχαριστώ, Ηλία Φραγκάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος όλων των παιδιών.
0: Ωραία, να τα ξαναπούμε.
1: Με πολύ χαρά.
0: Και είμαι Λαμάικα, το λέω σωστά.
1: Είμαι Λαμάικα.
0: Μάικα. Τώρα το λέμε σωστά. Με τον Νικόλαη Σλάβεφ θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένοι. Έπεται η Δίνα Μπαντζιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαρη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Ηλία Φραγκάκη και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι 5η 25 Ιουνίου 2026. Με την ανησυχία να παραμένει για τη ζωή του Αριστοτέλη Χατζή που νοσηλεύεται στο Γεννηματά σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, παρότι η απεργία, όπως έχουμε πει, η απεργία πείνας έληξε χθες. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση όμως. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εκδήλωση για το κράτος δικαίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Θα μεταδώσουμε τη συζήτηση, πολύ μεγάλα αποσπάσματα στη συνέχεια. Εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης με Viber, μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ανοίγετε την ιστοσελίδα της Αυγής, αυγή.gr, και ακούτε στο κόκκινο live. Και μας ακούτε και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

0: Να ακούσουμε λίγο τώρα πριν περάσουμε στις ειδήσεις, στις ειδήσεις τις αναλυτικές δηλαδή, να ακούσουμε λίγο από την εκδήλωση που σας είπαμε προηγουμένως ότι έχει ήδη ξεκινήσει. Μιλάει λίγο η Έλληνα Κουντουρά τώρα, η Ευρωβουλεύτρια.
1: Διαμόρφωσα τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, πιέζοντας για πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα που σώζουν ζωές. Σε όλους αυτούς τους τομείς, το κράτος δικαίου είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ασφάλεια των πολιτών. Αποτελεί την εγγύηση ότι οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν με ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, ότι οι κανόνες εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις και ότι οι ευθύνες αποδίδονται όταν υπάρχουν παραλήψεις ή αστοχίες, όσο ψηλά κι αν είναι οι υπαίτιοι. Το μήνυμα που θέλω να μοιραστώ σήμερα είναι μήνυμα ευθύνης αλλά και αισιοδοξίας. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας με συνέπεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διεκδικώντας μια Ελλάδα πιο δημοκρατική, δίκαιη και ασφαλή για όλους σε μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο προβλήθηκε και στην ανοιχτή εκδήλωση που είναι εκεί τώρα στο Πάρκο Ελευθερίας από την Έλληνα Κουντουρά, την Ευρωβουλεύτρια. Να πούμε ότι μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου 2025 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε στις Βρυξέλλες, θυμόσαστε τότε με την εκδήλωση Ανοχήρου τη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση με πρωτοβουλία της ΛΕΦΤ και του αντιπροέδρου της. Ο διάλογο συνεχίζεται λοιπόν απόψε στο Πάρκο Ελευθερία, στο κέντρο τη Αθήνα. Οι συγκυρίες καθιστούν για μία ακόμη φορά επίκαιρη την εκδήλωση, καθώς τα ανοιχτά ζητήματα έρχεται να προσθεθεί η αναγνώριση εκ μέρους κομισιών προβλημάτων που αναδεικνύουν τις αντιφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε όμως τις τελευταίες ειδήσεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο του Α' Αλέξης Τσίπρας, τελείωσε πριν λίγο, αναφέρθηκε στην ανάγκη και την τάση να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπως φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε με ένα κόμμα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση και τις καλύτερες προθέσεις να είχε η κυβέρνηση έγινε πιο αλαζονική, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα νέο κύκλο με νέα πρόσωπα αλλά ίδιες αξίες, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερη δυνάμει. Θέλω, όπως είπε, να είμαι χρήσιμο σε μια δημοκρατία για τον τόπο. Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Την πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, ζήτησε από όλα τα στελέχη να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την ανάγκη για ανασύνθεση και ενότητα. Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκληση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και δεξιάς, είπε. Και έθεσε τους άξονες της δράσης του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε επίσης νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο, μετά και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Κόντρα στη Βουλή για το νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δρυμία κριτική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει την αυτοδιοίκηση στη βαθύτερη κρίση της σύγχρονης περίοδου. Βαθιά αντιδημοκρατικό χαρακτήρισε και το εκλογικό σύστημα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ότι απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ επί των διατάξεων για κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ένσταση αντισταγματικότητας που καθιερώνει εκλογικό νόμο ανάδειξη οργάνων με κύρια και εναλλακτική ψήφο. Εξέφρασε στην Ολομέλεια ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Νέα διαφοροποίηση από γαλάζιο βουλευτή καταγράφηκε στη συζήτηση στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σήμερα στη συνεδρίαση ο Νότης Μηταράκης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της διατήρησης της στενής σύνδεσης κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, παίρνοντας θέση σχετικά με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το ζήτημα του ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των καθυλημένων προσφυγικών, ο οποίος χθες σταμάτησε μετά από 140 μέρες την απεργία πείνας που πραγματοποιούσε διαμαρτυρόμενος ενάντια στην υλοποίηση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των προσφυγικών και τον κίνδυνο εκένωσης της κοινότητας. Έκτακτη ανακοίνωση της κοινότητας το μεσημέρι, μάλλον τα ξημερώματα, ενημέρωσε ότι η κατάσταση της υγείας του κυρίου Χατζή επιδεινώθηκε ραγδαία με απώλεια επίπεδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής. Τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν είναι ένα κίνητο προς αξιοποίηση, ένας ιστορικός τόπος μνήμης, ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος και ένα κομμάτι της συλλογικής μας ιστορίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Επισημένοντας ότι η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η τοπική αυτοδιοίκηση όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, όταν αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών και λειτουργεί ως γέφυρα συνεννόησης, δημοκρατίας και συνοχής. Κάναμε εσωτερικό έλεγχο, όχι έρευνα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο, διευκρίνησε η Κομισιόν κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες σχετικά με τα όσα είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, σε συνέντευξή του στο Euroactive, υποστήριξε ότι κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν διεξήχθη ενδελεχής έρευνα σε όλα τα επίπεδα από τους επιτρόπους έως τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν βρέθηκε το παραμικρό στοιχείο που να αποδεικνύει οποιαδήποτε παρέμβαση ή άσκηση επιρροής εκ μέρους μου, όπως λέει, σε σχέση με τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων για το Κατάρ. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Κόκκινου ότι ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας οι νεαροί που συνεπλάκησαν χθες το βράδυ στην Καλυθέα, επεισόδιο που είχε ως τραγική κατάληξη ένα νεκρό 17χρονο που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε ότι ο δράστης και το θύμα, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Στη σύλληψη του δράστη έχουν προχωρήσει αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας, σε ύφεση η πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλίας στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ μεταξύ Μετσόβου και Γρεβενών, ενώ επιχειρούσε αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό, στην κορυφή Αυγό, στα Γρεβενά. Και τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και να ξέρετε για απόψε. Έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Να αφήσουμε για λίγο αργότερα τις εξωτερικές ειδήσεις, παρότι γίνεται το χάος στην Βενεζουέλα, δραματικές οι εικόνες.

0: εξαιτίας του σεισμού εννοούσα, και να πάμε στα εσωτερικά μας εδώ, στην εσωτερική επικαιρότητα πάλι. Είχαμε μεγάλη κόντρα σήμερα στη Βουλή για τον, πώς τον έχει πει ο Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, τον νομοσχέδιο Φραγκενστάιν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κοντά μας ο Τάσος ο Γιαννόπουλος, κοινοβουλευτικό μας συντάκτης, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από σήμερα τι έγινε εκεί στη Βουλή.
1: Ναι, Τίνα, καλησπέρα. Να δώσουμε πρώτα την είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε και διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
0: Σωστά, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Έχουμε κι άλλα. Η κυβέρνηση είναι βάλετε από παντού. Ναι. Για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι
0: μάλιστα
1: η ίδια διαδικασία που είχαμε πει τις προάλλες για τον πρόεδρο. Σήμερα ήταν η διάσκεψη που είχε σε ακρόαση τους υποψήφιους για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που θα πάρει τη θέση του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος βαρύνεται με το κουκούλωμα της υπόθεσης των υποκλοπών. Και πάλι σήμερα είχαμε ηχηρές απουσίες, μήνυμα προς την κυβέρνηση και αυτές, από τους 10 εισαγγελείς.
0: Γαλάζιων βουλευτών, ναι, βέβαια.
1: Όχι, δικαστικών.
0: Δικαστικών και λίγο, γαλάζιων δικαστικών.
1: Από τους οι βουλευτές ήταν εκεί, αλλά έφαγαν πόρτα κατά το κοινό λεγόμενο από
0: οι δικαστές, παρότι ήταν υποψήφοι, έτσι.
1: Σωστά, είχαν κληθεί από τη Βουλή.
0: Ναι, κανονικά.
1: Από τους 10 εισαγγελείς που κλήθηκαν, παρουσιάστηκαν 4. Από τους 9 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου μόνο ένας, και από τους συνολικά 18 αεροπαγίτες που κλήθηκαν προσήλθε μόνο ένας στη Βουλή. Δηλαδή είναι αντίστοιχη εικόνα με αυτή της προηγούμενης εβδομάδας. Και τελικά η διάσκεψη των Προέδρων ανέδειξε πρώτο σε ψήφους, όπως αναμενόταν, τον κύριο Μπακέλα, τον σημερινό αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και δεύτερο τον αδερφό του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και τρίτη τη Μαρία Γκανέ. Και πλέον η απόφαση, η τελική, θα ληφθεί, όπως και στην περίπτωση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού η σημερινή διαδικασία έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά είναι ακόμα ένα ράπισμα κατά της κυβέρνησης για την εργαλειοποίηση που έχει κάνει στη δικαιοσύνη, αλλά και για τους χειρισμούς της στο μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Οπότε δεν ξεμπλέκει εύκολα με τα όσα έχει πράξει αυτή η κυβέρνηση, και θα την ακολουθεί το στίγμα, όπως και τον κύριο Τζαβέλα, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, παρότι τελειώνει η θητεία του.
0: Τάσο, να σε κρατήσουμε λίγα και 2 λεπτά για να ακούσουμε λίγο, γιατί η συγχρόνως είναι η εκδήλωση για το κράτος δικαίου στο ΕΑΤΕΣΑ και μιλάει ο Κώστας Ορβανίτης. Λίγο να τον ακούσουμε 2 λεπτά και συνεχίζουμε εμείς το ρεπορτάζ.
2: Επανίδρυση του κράτους. Και μετά κυβέρνηση δεξιάς είπε επιτελικό κράτος. Οπότε υπάρχει στόχευση σε ό,τι αφορά στο πώς καταλαμβάνει μια πολιτική ηγεσία και ουσία το κράτος ως λάφυρο. Πιστεύω ότι η απαξίωση των θεμελιακών αρχών υπήρξε πάντοτε η κεντρική πολιτική προτεραιότητα και επιλογή των απανταχού καθεστωτικών. Και θα το εξηγήσω αυτό, μπορεί να έχει και μια διαφωνία εδώ η αγαπημένη μου Ιφηγένεια. Αντιδρούν πια και οι άνθρωποι του συντηρητικού χώρου σε αυτό που μας συμβαίνει. Οπότε μπορούμε να δούμε, και θα δούμε αν μπορεί να ξεσηκωθεί ένα κίνημα πραγματικά υπέρ της δημοκρατίας, χωρίς τύχη ανάμεσα σε αυτό που ορίζουμε προοδευτικό ή συντηρητικό, αριστερό ή δεξιό, αλλά μπορούμε να είναι ένα καθαρά δημοκρατικό κίνημα, όπως ο λαός μας το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Το κυβερνητικό νομοθετικό έργο στην πατρίδα μας δεν το ασκούν σόφρονες εκπρόσωποι των πολιτών, αλλά δυστυχώς το λιμένονται καθεστωτικοί. Η νεοδεξιά, που είναι σήμερα στα πράγματα, θα περιγραφεί και θα καταγραφεί ως καλύτερα από τους ιστορικούς του μέλλοντος για το τι μας έχει συμβεί. Αλλά τα χυδαία αποτελέσματά του τα βιώνει ο πολίτης εδώ και τώρα, και δεν έχει, νομίζω, την πολυτέλεια να πατήσει ένα pause στη ζωή του. Οι άνθρωποι που το υφίστανται στο πετσί τους όλο αυτό το κατασκεύασμα, στην πλειονότητα αναζητούν εναλλακτική. Οι άνθρωποι που αγωνιούν για ένα σχέδιο μελετημένο, ένα πλάνο που να βάζει το προσκήνιο τα πραγματικά προβλήματα και να προσφέρει όχι αφηρημένα την ελπίδα από την απτή υπεποίθηση ότι τα πράγματα και μπορούν και μπορούν και να βελτιωθούν και να πάνε και καλύτερα. Αλλά με ποιους? Αυτή είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Θα επανέλθουμε. Ακούσαμε έτσι 2 λεπτά από τον Κώστα Αρβανίτη, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, γιατί ήταν μια έντονη μέρα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τάσο,
1: ναι.
0: Για να πάμε
1: να πάμε
0: συνεχίζουμε.
1: Και στα της Ολομέλειας,
0: ναι.
1: Γιατί αν δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, εάν ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί αύριο το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, καταργείται ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ουσιαστικά πλέον θα καλούμαστε να ψηφίζουμε από την πρώτη Κυριακή, πέρα από την παράταξη της προτίμησής μας, θα πρέπει να βάζουμε και μία εναλλακτική ψήφο κάτω από τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών, ώστε να υπάρχει αυτομάτως δεύτερη επιλογή και να αποφασίζεται από την πρώτη Κυριακή ο νικητής των εκλογών. Κάτι που σημαίνει, Ντίνα, ότι θα έχουμε το φαινόμενο.
0: Εντελώς αλλίωση της ψήφου.
1: Αλλίωση ακριβώς της ψήφου, καλπονοθετικός χαρακτήρας. Γι' αυτό είπε, όπως είπες και εσύ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος το είχε αποκαλέσει εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ νομοσχέδιο Φραγκενστάιν. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ σήμερα, αλλά και η υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση, κατέθεσε και στήριξε το αίτημα αντισυνταγματικότητας, το οποίο απέρριψε η κυβέρνηση.
0: Προφανώς, αφού έχουν την πλειοψηφία, αυτό γίνεται τώρα. Συνεχώς αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα, ο κύριος Κερίδης, αντί να βρει σοβαρά επιχειρήματα για να υποστηρίξει το σχέδιο νόμου, επέλεξε να στοχοποιήσει ξανά το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Ναι. Κάτι που δείχνει ότι αυτό το σύστημα που θέλει να περάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτός ο εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση, είναι ουσιαστικά λόγω του εφιάλτη της και γιατί ακόμη δεν μπορεί να χωνέψει ότι με την συμπαράταξη των προοδευτικών δυνάμεων έχασε το Δήμο της Αθήνας ο κύριος Μπακογιάννης. Τέτοια φαινόμενα θέλει να προλάβει.
0: Έτσι είναι και θέλει να προλάβει.
1: Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα.
0: Και ίσως σκέφτεται ότι αν χάσει τις εθνικές εκλογές να έχει τουλάχιστον την πλειοψηφία στο χάρτη τον αυτοδιοικητικό για να ξαναοργανώσει δεν ξέρω τι, ας πούμε.
1: Απλά δεν γίνεται να φτιάχνουμε καλπονοθετικά συστήματα με βάση πολιτικαντισμούς ή κοντόθαλμες πολιτικές στοχεύσεις. Και αυτό τόνισε και ο Σωκράτης Φάμελος που πήρε σήμερα το λόγο στην Ολομέλεια. Ο οποίος βέβαια είπε ότι πέρα από το εκλογικό σύστημα αυτό που είναι απαράδεκτο και αντισυνταγματικό, η αυτοδιοίκηση έχει καταντήσει επί Νέας Δημοκρατίας μακρύ χέρι του κράτους, διότι ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιδιώξει να διατηρήσει και τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες υπό τον ασφιχτικό έλεγχο και σε καθεστώς οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης, γιατί να πούμε Ντίνα ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν και υπό οικονομική ασφιξία, αλλά και με το 50% μόλις του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικά πάλι για να πάμε και στο ιδεολογικό στόχος
0: είναι
1: να αποψηλωθούν οι υπηρεσίες ώστε να περάσουν με outsourcing σε ιδιώτες.
0: Έτσι, να μην μπορεί
1: να κάνει τα βασικά ένας δήμος και η περιφέρεια.
0: Ο στόχος άλλαξε τώρα γιατί η εποχή γυρίζει. Πριν το 80 ξέρουν οι παλιοί δημοσιογράφοι τι γινότανε. Η κατάσταση ήταν, περίμεναν οι περιφερειάρχες, οι νομάρχες τότε και οι δήμαρχοι έξω από τα γραφεία των πολιτικών και των υπουργών, ζητιανεύοντας για λίγα χρήματα για να κάνουν κάποιο έργο, ας πούμε, στην περιοχή τους. Ήταν αυτό.
1: Σωστά.
0: Αυτή η κατάσταση ήταν και αυτό ήρθε και τουλάχιστον στην περιφέρεια Αττικής το άλλαξε, ας πούμε, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δούρου.
1: Σωστά. Και τώρα έχουμε πάλι οι δημάρχους να παρακαλάνε για μονιμοποίηση προσωπικού, για κονδύλια, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που δεν έχει πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση σχεδόν τίποτα. Και επειδή λέμε ότι είναι στημωγμένη η κυβέρνηση, είχαμε και ένα άλλο κρούσμα σήμερα, να το πούμε έτσι. Γιατί μέσα σε όλα είχαμε και άλλη μια συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης.
0: Έχουμε και αυτό, βέβαια. Γι' αυτό είναι πολύ το υλικό από τη Βουλή.
1: Εκεί θυμόμαστε την περιβόητη πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Σήμερα ο Νότης Μηταράκης, ο βουλευτής Χίου και από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε κατά τη συνεδρίαση που είχαμε σήμερα επιφυλάξεις για τη θεσμοθέτηση αναπληρωτών βουλευτών στην περίπτωση που κάποιοι βουλευτές αναλάβουν υπουργικά καθήκοντα. Δηλαδή είναι μια διαφωνία με μια κορυφαία επιλογή του Πρωθυπουργού. Έτσι είχαμε εχθές την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Θανασίου να διαφωνούν με την εξαετή και μοναδική θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμερα τον κύριο Μηταράκη να διαφωνεί με μια άλλη από τις κορυφαίες υποτίθεται μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει από το να νομοθετούν πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις θα ξεσήκωναν αντιδράσεις. Αλλά πλέον έχουμε εθιστεί στην παραβίαση και του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής και περνάνε έτσι απαρατήρητα μερικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο ψηφίζεται αυτό, το Φραγκενστάιν.
1: Επειδή είναι πολλοί ομιλητές, δεν θα τελειώσει σήμερα. Θα ξεκινήσει αύριο 9, θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ σήμερα. Και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι όσο χρειαστεί θα συνεχιστεί η συζήτηση και θα καταλήξουμε το μεσημέρι αύριο στην ψήφιση.
0: Ναι. Εντάξει, στην ουσία ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων για τυπικούς λόγους υπάρχει και η ψηφοφορία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έχει μια σημασία ότι είναι όλη η αντιπολίτευση, σύσσωμα αντιπολίτευση εναντίον του νομοσχεδίου αυτού του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Λίγα ακόμα ήθελε, κατάλαβε λίγα ακόμα. Πόσοι βουλευτές είναι η διαφορά αυτή. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, Τάσο Γιαννόπουλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Εμείς πάμε να ακούσουμε λιγάκι πάλι από την εκδήλωση.
2: Δικαιώματα, κράτους δικαίου και νοσιακός προϋπολογισμός. Τα λεφτά. Έχουν μεγάλη σημασία τα λεφτά. Και εδώ είδατε πώς ήταν τα αντανακλαστικά στο θέμα του ΠΚΠ σε σχέση με άλλα εγκλήματα που δεν είχαν αντίστοιχη ευαισθησία ακόμα και της κοινής γνώμης ή των μέσων. Άλλωστε τα λεφτά αυτά ανήκουν στους πολίτες. Και μέσα από τα χρήματα αυτά διαμόρφωναν συνειδήσεις. Και δεν γινόταν μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και δυστυχώς αλλού. Να μην επεκταθώ σε ειδικότερα επί του περιεχομένου της έκδοσης, βρήκα την ευκαιρία να το πω διότι δεν είχαμε ιδιαίτερη έκθεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα για αυτή την νίκη, διότι η έκθεση αυτή είναι ντοκουμέντο πια και θα πρέπει ο κύριος Μαγκράφ και η Κομισιόν να τη λαμβάνει υπόψη της πριν στέλνει και δίνει καθρεφτάκια στους πρωθυπουργούς όπως τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι πάτε καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Διότι λοιπόν είναι ένα γινόμενο συναντήληψη όλων των πολιτικών ομάδων του Δημοκρατικού Τόξου και το ΕΠΠ βάζω μέσα στο Δημοκρατικό Τόξο για να είμαι καθαρός. Στα ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτή η συναντήληψη δυστυχώς δεν είναι αυτονόητη. Διαπίστωση και Σιδήρου σφυραλτήθηκε στις διαπραγματεύσεις. Θέλω να σας ενημερώσω ότι.

0: κατευθύνει στις διαφορετικές επιχειρήσεις.
1: Κολλάει λίγο το βίντεο. Όταν κολλάει το βίντεο, θα σας μιλάμε εμείς από το μικρόφωνο και θα σας λέμε τα νεότερα. Λοιπόν, μια και να δοθείς ευκαιρίας τώρα να πούμε λιγάκι και τι γίνεται στην Βενεζουέλα. Οι άνθρωποι μιλάνε για τον σεισμό. Για τους σεισμούς, λες και ήταν λέει σε ταινία τρόμου. Είναι δραματικές οι εικόνες, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες. Υπάρχει αγωνία για χιλιάδες εγκλωβισμένους. Η καταστροφή, δεν θέλω να πω τις λέξεις βιβλική που χρησιμοποιούν συνήθως οι δημοσιογράφοι, αυτό το στερεότυπο έτσι, αλλά είναι τεράστια η καταστροφή. Ήταν δύο ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 μέσα σε 40 δευτερόλεπτα και οι δύο. Οπότε οι 164 νεκροί και 971 τραυματίες έως τώρα, ελπίζουμε να μείνει εκεί ο αριθμός αυτός. Πραγματικά, γιατί είναι πολύ ισχυροί σεισμοί και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να... και πολλές οι καταρρεύσεις κτηρίων και μακάρι να σταματήσει εκεί. Λοιπόν, οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο στα ισοπεδωμένα κτίρια. Οι βομβαρδισμένες πόλεις, το Καράκας, έτσι είναι, το Καράκας έχει... η πρωτεύουσα δηλαδή είναι σε χειρότερη κατάσταση. Έχει φτάσει επίγουσα βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες, από τις άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής, από Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κίνα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κινητοποιηθεί. Κρίνουν ότι απαιτείται μια μαζική συλλογική προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα, το είπε ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ. Αυτά στην Βενεζουέλα. Για να δούμε τώρα πώς είναι το βίντεο μας. Παίζει.
0: Τώρα. Να αφήσω τα αριστερά και τα τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε τα άλλα, τα πολλά, τα δημοκρατικά. Νομίζω ότι ενεργός πολίτης σημαίνει, και εδώ και το πολιτικό υποκείμενο που είναι ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής, το στέλεχος, πρέπει να ανοίγει δρόμους και να ακούει την κοινωνία και να πρωταγωνιστεί, χωρίς να καπελώνει φυσικά, αλλά να συμμετέχει. Να συμμετέχει στη γειτονιά, που είναι θέμα δημοκρατίας, να συμμετέχει στο εργοστάσιο που έχουν λιώσει όλα τα συνδικάτα, να συμμετέχει όπου μπορεί, να συμμετέχει ακόμα και στον αγώνα για την απεξάρτηση. Να επικοινωνήσουμε τους ανθρώπους, να τους ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, όχι φοβικά. Παλιά στο Κόκκινο, όταν είχα την τιμή να είμαι ο διευθυντής, είχαμε βγάλει ένα σύνθημα που δεν ήταν δικό μου, απλώς μου έκατσε το ραδιόφωνο που ακούει, του Μπρέχτ ήταν. Και νομίζω ότι και η αριστερά και οι σοσιαλιστές, αυτοί που δηλώνουν προοδευτικοί, θα πρέπει και να ακούν. Και να ακούν την κοινωνία. Η απόψη μας εκδήλωση κλείνοντας, φιλοδοξεί να ανοίξει διάβλους για να δώσει βήμα έκφρασης, προβληματισμού και προτάσεων στον υπεύθυνο και προσελεκτικό χώρο.
1: Όταν κολλάει θα μεταδίδουμε τις δικές μας ειδήσεις. Τώρα στα υπόλοιπα διεθνή, για πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Την ίδια ώρα ένα φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από βλήμα άγνωστης προέλευσης στις ακτές του Ομάν σήμερα. Σήμερα που είναι μια μέρα που συνεχίζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Το κύμα εξακολουθεί να πλήττει τις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας, που είναι ο μέσος όρος των θερμοκρασιών νύχτας-μέρας σε πολλές τοποθεσίες, έφτασε τους 30 βαθμούς την Τετάρτη. Χθες δηλαδή ήταν η πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον. Την ίδια ώρα η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επίγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας χθες στην Βρετανική Πρωτεύουσα λόγω της ακραίας ζέστης. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα ένα σπάνιο κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα αύριο. Η υψηλότερη μέση μερίσια θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούνιο σημειώθηκε και στην Ισπανία. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποιήσεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Με αυτά και με εκείνα να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 105.5 στο κόκκινο, την Αμπατζιά στο μικρόφωνο, για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι νέα προβλήματα στην άφιξη της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Μουντιάλ, καθώς ο Μεχντί Ταρέμι προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ μαζί με μέλος του τεχνικού επιτελείου από τις αμερικανικές αρχές. Και κοιτώντας, διαβάζοντας τα site, δεν ξέρω αν έληξε, θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, αν έληξε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου νωρίτερα, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ουσιαστικά μίλησε για προετοιμασία, κατεβαίνουμε στη ΔΕΘ, αυτό είπε, προανήγγειλε νέα συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Σήμερα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, είναι ο Αντώνης Ορυγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, στο τηλέφωνο. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντίνα.
0: Συνεχίζεται καταρχήν. Έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί η Κεντρική Επιτροπή. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η Κεντρική Επιτροπή. Μάλιστα, αρκετά από τα στελέχη, αν όχι όλα, πήγαν και στην εκδήλωση του κ. Αρβανίτη στο ΕΑΤΕΣΑ για το κράτος δικαίου.
0: Έτσι, που είναι σε εξέλιξη, ναι.
1: Τώρα, η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους. Η συνεδρίαση, να σημειώσουμε ότι είχε συγκληθεί από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, για να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Ο κύριος Φάμελος έθεσε 5 προτεραιότητες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση σε ορίζοντα διμήνου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διακριτή παρουσία στη ΔΕΘ. Απάντησε έτσι δηλαδή και σε κάποιες επικρίσεις που είχαν γίνει σχετικά με τη ΔΕΘ. Mm-hmm. Επιγραμματικά, να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε πολιτική δράση και παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Συμμετέχουμε, όπως είπε, και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο όπως το συνέδριο του Κόσμος και τεννοίζουμε την αναγκαιότητα ανασύνθεσης και ενότητας.
0: Μάλιστα.
1: Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει συνάντηση με φορείς και επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για τη ΔΕΘ και ενεργοποίηση από τον Αύγουστο έως και την συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση του οικονομικού προγράμματος, αξιοποίηση κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση και συντονισμός της υλοποίησης της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής από το εκτελεστικό γραφείο. Mm-hmm. Τώρα, σε όλο ό,τι είπε ο κύριος Φάμελος, υπήρξαν αντιδράσεις από στελέχη της πολιτικής γραμματείας και από τον κύριο Πολάκη, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους κυρίους Παπά, κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου, τον Γιάννη Μπουλέκο, τον Θανάση τον Χαρόπουλο και άλλους. Η κριτική εν πωλής απευθύνεται στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν είναι σαφής και στο γεγονός ότι τα στελέχη που την στήριξαν τελικά δεν την υπερασπίζονται δημόσια. Επίσης, επικρίνεται η ηγεσία για το γεγονός ότι επιμένει σε πολιτική στήριξη της Ελλάς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ρητές αναφορές ότι δεν διαπραγματεύεται με άλλα κόμματα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηρισμοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένουμε και κάποια πράγματα, γιατί ο κύριος Πολάκης, εισερχόμενος στην συνεδρίαση, είπε ότι έχουν συγκεντρωθεί 70 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ζητάνε νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής εντός 15 ημερών.
0: Α, τι θέλουν σύμφωνα νωρίτερα, δηλαδή θέλουν το Σεπτέμβριο, λες τώρα.
1: Ναι, θέλουν την Κεντρική Επιτροπή να γίνει εντός 15 ημερών. Βέβαια, αυτές οι υπογραφές μέχρι και την τελευταία, μέχρι και τώρα δεν έχουν κατατεθεί, δηλαδή δεν κατατέθηκαν εντός της συνεδρίασης. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πολύ πιθανό να κατατεθούν όμως εντός των επόμενων ωρών, σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Θα το δούμε, βέβαια, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Ναι. Πάντως, η πλευρά αυτή λέει ότι έχει συγκεντρώσει τις υπογραφές και είναι έτοιμη να τις καταθέσει οποιαδήποτε στιγμή.
0: Τώρα, Αντώνη, για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, η πλευρά, ας πούμε, της μειοψηφίας θέλει νωρίτερα Κεντρική Επιτροπή με ποιο ερώτημα, με ποιο επίδικο, τι θέλει να ξεκαθαρίσει.
1: Την ανατροπή της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής σε σχέση με την συμπαράταξη με την Ελλάς, με δεδομένο το γεγονός ότι από την Ελλάς ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συμπόρευσης των δύο χώρων, των δύο κομμάτων.
0: Άρα θέλει πρώτον αυτό, την ανατροπή σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο ότι δεν, και δεύτερον να
1: αποσταθεί. Αυτό έχει πει ο κύριος Πολάκης. Επίσης, αυτό που ζητάνε από τον πρόεδρο του κόμματος είναι να υπάρξει ξεκάθαρος οδικός χάρτης για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί, εάν υλοποιούνταν η απόφαση αρχική της Κεντρικής Επιτροπής, πώς θα γίνει πρακτικά
0: αν
1: αυτή η υλοποίηση,
0: πώς
1: θα πλησιάσει.
0: Αυτό θέλουν
1: αν θα κατέβει και αν θα πλησιάσει, αν θα αναλυθούν πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει μια ρητή απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το αν θα συνεργαστούν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να υπάρξει και μετά αντίστοιχη προετοιμασία του κόμματος, εφόσον δεν υπάρξει σύμπραξη με την Ελλάς για την αυτόνομη πορεία του ή την αυτόνομη καθοδότου.
0: Ναι, τώρα η εισήγηση του Προέδρου βέβαια απόψε ψηφίστηκε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν νομίζω να μπήκε σε ψηφοφορία. Δεν υπήρξε ψηφοφορία στο τέλος για την εισήγηση του Προέδρου.
0: Ναι, και τι θα γίνει τώρα? Τέλος πάντων, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Τι να μου πεις και εσύ τώρα? Άλλαξε, ρωτάει ο κόσμος, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα διαβάζουμε και τα site, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο δικό μας τον ρεπόρτερ. Λοιπόν, και ακούμε τι θα μας πει, τι μας είπε ο Αντώνης Ορυγόπουλος. Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να μας πεις τώρα, αν περιμένουμε κάτι αύριο, δεν ξέρω, για να θα συνδεθούμε πάλι με πάνω.
1: Όχι, τώρα περιμένουμε.
0: Και εμείς.
1: Ναι, περιμένουμε το θέμα της, άμα θα κατευθούν τελικά οι υπογραφές ή όχι. Αυτό είναι το μόνο που έχει μείνει ανοιχτό από τη σημερινή συνεδρία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ορυγόπουλε.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Τι να πω, δεν σταματάει η δουλειά. Εδώ, συνεχίζεται. Αυτά λοιπόν για όλους εσάς και όλες εσάς που έχετε τις ανησυχίες σας και τις απορίες σας για το τι γίνεται, τι έγινε σήμερα με την πολιτική γραμματεία. Ανοίξτε και την Αυγή, το avgi.gr, θα δείτε και εκεί την πρόταση, την εισήγηση που έχει κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα για να δούμε ποιος είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή. Θα ανέβει σε λίγο...

των email της κυρίας Σημακοπούλου, όταν έσπευσαν διάφοροι κορυφαίοι υπουργοί να πούνε ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό και ότι θα πάρουμε ρυθμίσεις για αυτό το θέμα. Και κατά τα λοιπά, όποιος αμφισβητεί την δικαιοσύνη είναι τοξικός, δεν έχει σεβασμό στο κράτος δικαίου και είναι και εχθρός της δημοκρατίας. Βλέπουμε επίσης αυτό τον μυσαλόδοξο λόγο, τον αντιφεμινιστικό, τον λόγο κατά των μεταναστών, κατά των αδυνάτων να επικρατεί και τον ακούμε και από πολύ επίσημα χείλη. Και αυτό δημιουργεί μια σχολή, δημιουργεί και στον κόσμο μια σχολή. Το γεγονός αυτό δίνει και ένα παράδειγμα στην κοινωνία πλέον, ότι τίποτε δεν είναι όρθιο, δεν υπάρχει καμία αξία. Ο καθένας πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του, δίνοντας τη μάχη μόνος του, και ο θάνατός είναι η ζωή μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει και με μια ιδεολογία. Μια ιδεολογία η οποία είναι η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, η οποία απορρίπτει τη συλλογική δράση, τη συνεργασία και επιβάλλει την επιβίωση του κάθε ενός ερχόμενο σε αντίθεση με τον οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, στην ουσία είναι αυτό που είπα και πριν, με ιδεολογίες που έχει περάσει σιγά σιγά, ότι αυτή περίπου είναι εισβολής. Και αν δεν υπήρχε η έκθεση του συνηγόρου του πολίτη και του κυρίου Ποτάκη, η οποία άνοιξε το δρόμο για να παραπαινθεί η υπόθεση από το ναυτοδικείο και να κατηγορηθούν να κληθούν μάλλον ως ενδεχομένως υπεύθυνοι ανώτατοι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος, δεν θα είχε γίνει τίποτα. Αυτή όλη η κατάσταση που δημιουργεί και όλες και την αίσθηση μιας, ότι δεν υπάρχει διέξοδο, ότι δεν αλλάζει ποτέ τίποτα, ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει η ίδια πολιτική, θα κυβερνούν οι ίδιοι, οδηγεί στην απαξίωση όχι μόνο του κράτους δικαίου αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας. Και το να μην το συνειδητοποιούμε αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι αυτά είναι τα φαινόμενα τα οποία οδηγούν αυτής της κοινωνίας. Όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι η εικόνα είναι άσχημη γενικότερα, και αυτό δεν είναι παρηγοριά, νομίζω ότι κάνει επιτακτική την ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο κόσμος και να αντιδράσει. Το παράδειγμα της Αλβανίας, μιας χώρας με μικρή δημοκρατική παράδοση, όπου επί 25 μέρους ο κόσμος κατεβαίνει κάτω και αμφισβητεί με αφορμή την δίθεν αξιοποίηση μιας λιμνοθάλασσας στις εκβολές του ΑΟΟΥ, η οποία είναι υδροβιότοπος και είναι προστατευόμενος χώρος, και το νησί Σάσον, και οι οποίοι βγαίνουν και κάθε μέρα φωνάζουν κατά της διαφθοράς στα Τύρανα, είναι ένα μεγάλο παράδειγμα και για τη χώρα μας. Δηλαδή η κινητοποίηση του λαού, ο οποίος δεν πρέπει να περιμένει ούτε από κόμματα, ούτε από μεσίες, ούτε από κανένα, και αυτό είναι που θα μπορέσει να οδηγήσει, νομίζω, σε μια δυνατότητα να πέσει λίγο φως, διότι πραγματικά αυτή η εικόνα, και για όσους έχουμε ζήσει κιόλας την επίθεση στο κράτος δικαίου με την υπόθεση των υποκλοπών, είναι κάτι που είναι ασφυκτικό. Για τις υποκλοπές θέλω απλώς να πω ότι εκείνο το οποίο είναι σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό καθεαυτό το γεγονός ότι έγιναν, είναι το γεγονός της συγκάλυψης και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προφανώς συλλεγέντα, άπειρα δεδομένα που αφορούν τους ανθρώπους των οποίων το απόρριτο ήρθε είτε με νομότυπο τρόπο είτε με εγκληματικό τρόπο το Predator, βρίσκονται σε άγνωστα χέρια, και αυτά όλα μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν εναντίον του οποιοδήποτε και μάλιστα εφόρου ζωής. Και όταν αυτό αφορά ανθρώπους που κατέχουν κορυφαία αξιώματα, γεννά ερωτήματα κατά πόσον αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με έναν τρόπο που να μην φοβούνται και να μην εκβιάζονται. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω, γιατί έχουν ελεγχθεί όλα ήδη από τους περισσότερους. Απλώς νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αν καταρρεύσει το κράτος δικαίου, θα καταρρεύσει και η οικονομία. Η οικονομία χωρίς κράτος δικαίου και χωρίς κοινωνικό κράτος δικαίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει τον πολίτη, γιατί ακούγεται και αυτό συχνά, μα εμένα με ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά η οικονομία. Δεν με νοιάζουν αυτά. Οι υποκλοπές αφορούν τους πάνω,
Δεν είναι

0: έτσι, σε μια χώρα στην οποία δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, είναι μια χώρα η οποία στο τέλος θα έχει και κοινωνικές εκρήξεις, θα έχει και μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται στη διαφθορά και η οποία δεν θα έχει και πολύ μέλλον. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η πρώτη κυρίωση του κ. Μητσοτάκη, αν θυμάστε καλά, ήταν ουσιαστικά να επαχθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τα Πρακτορία Ειδήσεων στο γραφείο του Πρωθυπουργού, για να δώσω μια συνέχεια και σε αυτό που είπε ο κ. Ράμος. Νομίζω ότι πολιτικοειδωλικά είναι αυτό που λέμε ποινικοποίηση της φτώχειας. Ουσιαστικά αυτό είναι. Εσύ φταίς που είσαι φτωχός και εγώ θα σε τιμωρήσω. Θα παρακαλούσα τον δήμαρχο της πόλης μας, τον κ. Χάρη Δούκα, να ανέβει στο βήμα.
2: Καλησπέρα σας και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ και ήδη έχουμε ακούσει νομίζω πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από τον Αρβανίτη, από τον Ράμο και είμαι σίγουρος θα ακούσουμε και στη συνέχεια ενδιαφέρουσες και χρήσιμες τοποθετήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Εγώ θα ήθελα από τη μεριά μου να καταθέσω την εμπειρία μου από τη διαδρομή σε μια μεγάλη πόλη όπως η Αθήνα, όπου οι ανισότητες διευρύνονται, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο πιεστικά και οι λύσεις της καθημερινότητας όλο και πιο πολύπλοκες. Ξεκινάω από την επικαιρότητα και τη δημόσια συζήτηση και τις σοβαρές εντάσεις που έχουν προκληθεί με αφορμή το σχέδιο ανάπλασης των προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και πράγματι, χθες το απόγευμα φτάσαμε κοντά στο σημείο μηδέν. Από τη μία πλευρά ένας άνθρωπος, απεργός πείνας 140 ημερών, κινδύνευε και κινδυνεύει και σήμερα να χάσει τη ζωή του, και από την άλλη πλευρά ένα κράτος σχεδόν ανάλγητο, οχυρωμένο πίσω από μια σωστή στη βάση της απόφαση, πρέπει να αξιοποιηθούν, όλοι το λένε, και η κοινότητα προσφυγικών το λέει, τα ιστορικά κτίρια της Αλεξάνδρας, αλλά με κοινωνικό σκοπό, χωρίς εμπαρευματοποίηση, με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν δώσει αγώνα εκεί να μπορούν να είναι την επόμενη μέρα μέσα στα κτίρια αυτά και στη μετάβαση να υπάρχουν συνθήκες αξιοπρέπειας. Από την άλλη πλευρά λοιπόν υπήρχε αυτό το κράτος το οποίο αρνιόταν να δει τη μεγάλη απειλή. Ποια δηλαδή? Ότι θα χαθεί μία ζωή και θα πυροδοτηθούν απρόβλεπτες εντάσεις. Και σε αυτό το επικίνδυνο αδιέξοδο να ο ρόλος της πόλης. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, σε συνεργασία η Δημοτική μας Πάταξη με την Ανοιχτή Πόλη, όταν σε εγκύτα με τους πολίτες, πήρε την πρωτοβουλία και συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θέτησε ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούσαμε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αναζητήσουν μέσα από τον διάλογο και τη σύνθεση με την κοινότητα των προσφυγικών λύσεις σε ένα υπαρκτό και σύνθετο πρόβλημα. Και βεβαίως υπήρξε ένα θετικό πρώτο βήμα. Ο Αρίστος Χατζής διέκοψε την απεργία πείνας, όμως η κατάστασή του και σήμερα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι στη ΜΕΘ και συνεχίζει να δίνει μια κρίσιμη μάχη για τη ζωή. Αισιοδοξούμε ότι θα τα καταφέρει, είναι μαχητής και ότι θα προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα. Όμως, οφείλω να στυλιτεύσω τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σε πλήρη αντίθεση με μια αναγκαία συνενετική λύση, στη λογική, καλλιεργεί για άλλη μια φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των κατοίκων των προσφυγικών και προετοιμάζει το έδαφος για βίαιη παρέμβαση στο χώρο. Και πρέπει να το πούμε καθαρά ότι μια τέτοια κίνηση που θα υπονομεύσει την κοινωνική ειρήνη στην πόλη μας θα μας βρει απέναντι. Οι λύσεις δίνονται με κοινωνικές συνενέσεις. Και αυτή είναι η ανθρώπινη διάσταση ενός εξαιρετικά σημαντικού ρόλου που καλούνται να παίξουν οι πόλεις και οι προοδευτικές αρχές. Εμείς οι αιρετοί δηλαδή στις πόλεις καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματική, όχι μόνο θεσμικά, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Είναι η εναλλακτική στην επέλαση του αυταρχισμού και του λαϊκισμού και δεν είναι αόριστα η υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Είναι η υπεράσπιση όλων αυτών των ενιών με την υλοποίηση πολιτικών που βελτιώνουν απτά τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη.
3: Και να ακούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Κάνουμε μία διακοπή, γιατί έχουμε μία είδηση τελευταία. Έχουμε προσφυγή του κυρίου Αβραμόπουλου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λοιπόν ζητά από την εισαγγελία του Άριου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές σε βάρος του. Κατέθεσε στην εισαγγελία την προσφυγή, υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Συγκεκριμένα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που σύμφωνα μετά με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να περιλαμβάνονται. Παράλληλα υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό ήταν τώρα έτσι μια έκτακτη είδηση. Και να συνεχίσουμε, μπορούμε να ακούσουμε, να μεταφερθούμε πάλι στην εκδήλωση. Επαναλαμβάνουμε ότι μεταδίδεται, μεταδίδονται μεγάλα αποσπάσματα από την εκδήλωση για το κράτος δικαίου που γίνεται αυτή την ώρα στο πρώην ΕΑΤΕΣΑ στην πλατεία Ελευθερίας και που ομιλητές, μεταξύ άλλων, μίλησε ο Κώστας Αρβανίτης, μίλησε ο πρόεδρος της, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος Οράμος, μιλάει τώρα ο Χάρης ο Δούκας.
2: Όπως υποψήφια δήμαρχος Τζανίν Λουίς Τζόρτζ στην Ουάσιγκτον, που αποκτούν μια εντυπωσιακή δυναμική ακόμη και όταν έχουν απέναντι τους είχαν όλοι αυτοί τους σκληρούς μηχανισμούς του Δημοκρατικού Κόμματος. Παρ' όλα αυτά, οι προτάσεις τους και οι δράσεις τους έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Ποιος είναι αυτός? Η ενίσχυση του δημόσιου ρόλου σε όλους τους βασικούς τομείς, στην κατοικία, στους παιδικούς σταθμούς, μεταφορές, σε όλες τις υπηρεσίες που θεωρούνται βασικές για την κοινωνική ευημερία, και άλλο ένα κοινό παρονομαστή, τη φορολόγηση του υπερπλούτου. Η δυναμική λοιπόν αυτών των πολιτικών δεν προκύπτει από κάποια ξαφνική στροφή των Αμερικανών προς τον σοσιαλισμό. Τροφοδοτείται από κάτι άλλο. Από την διάχυτη αίσθηση ότι το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά τους προβλήματα. Έχουμε εκτείναξη των ενοικίων, απίστευτα ψηλό κόστος ζωής, κόστος υγείας, απίστευτη δυσκολία να αποκτήσει κάποιος κατοικία, αντίθετα παίρνουν τα σπίτια τα funds, τρομακτική πίεση σε όλα τα εισοδήματα. Ένα περιβάλλον στο οποίο οι υποσχέσεις για περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες ακούγονται πια όλο και πιο ελκυστικές. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Ότι η ισχυροποίηση αυτών των προσώπων αντανακλά, κατά την άποψή μου, και τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο. Διότι πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν, νομίζω και σωστά, ότι τα παραδοσιακά κόμματα, ενώ αναγνωρίζουν τα προβλήματα, αδυνατούν να σπάσουν αυγά και να δώσουν πιεστικές, απαιτητικές λύσεις. Έτσι, πολλές φορές πρόσωπα που εμφανίζονται ως εκτός συστήματος κερδίζουν γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα δηλαδή, πολιτικό έδαφος. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι ζούμε σε μια περίοδο μετάβασης και όχι μόνο εξαιτίας όλων αυτών των μεγάλων αλλαγών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό το λόγο και παραδοσιακά πολιτικά σχήματα χάνουν τη δυναμική τους, τη δύναμή τους, και νέα, όχι πάντα ελπιδοφόρα, εμφανίζονται ως βασικοί θεσμοί και βεβαίως βασικά στοιχεία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ακριβώς πάλι λόγω της τεχνολογίας, μοιάζουν πάρα πολλές φορές ανίσχυρα να επιβιώσουν με τη σημερινή τους μορφή μπροστά στην επέλαση της ψηφιακής εποχής. Γι' αυτό, και πρέπει να το πούμε και εδώ καθαρά, και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ και στις Βρυξέλλες το συζητάμε, για την τεχνολογία, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία, είναι η αξιοποίησή της από την ολιγαρχία, από την ολιγαρχία του χρήματος που συνδιαφέρει το κέρδος, αντί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ήμουνα πριν λίγες μέρες στο Λονδίνο, είχε 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, η μεγαλύτερη θερμοκρασία από καταγραφής μετρήσεων στο Λονδίνο τον Ιούνιο, και ήμασταν στο κοινοβούλιο και δεν είχε κοντήσει σε κάποιες έδωσες, είχα μεγάλη δυσκολία. Και ήταν εκεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος σημειωτέν έχει δώσει σπουδαίες μάχες για την Παλαιστίνη, για τα κινήματα ειρήνης, για την κλιματική αλλαγή, για τις ανισότητες, και δυστυχώς για όλους μας λίγη θητεία του. Και ήμασταν μαζί και με άλλους δημάρχους μεγάλων πόλεων από όλο τον κόσμο. Και επισήμανε ο ίδιος ο Γκουτιέρες το εξής, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο τώρα να βάλουμε ένα φρένο και προδιαγραφές στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις μεγάλες εταιρείες. και να μπουν τώρα όροι κοινωνικής δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Και είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μας απασχολεί και στη χώρα μας. Έχουμε τα περίφημα data centers, τα συζητάμε και στη χώρα μας. Και είπε ότι είναι ακριβώς αυτά τα νέα κέντρα που θέλουμε να γίνουν και στη χώρα μας, που τροφοδοτούν με δεδομένα τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγορίθμους, τα οποία διψούν για ενέργεια, νερό και γη. Τεχνολογία, όπως ξέρετε, της τεχνητής νοημοσύνης πια καταναλώνει ως ενέργεια, έχουν πάρα πολλές χώρες και πολύ περισσότερο νερό από την υποσαχάρια Αφρική. Και ρώτησε πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και ποιος θα βάλει φρένο στην απληστία των ολιγαρχών που τα ελέγχουν. Και αποφασίσαμε 40 πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, και υπογράψαμε σύμφωνο που ζητά να διασφαλιστεί ότι όποια επένδυση γίνεται σε τέτοιες τεχνολογίες του μέλλοντος θα σέβεται στο σήμερα τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι αυτή η νέα εποχή που έρχεται θα αναδιανύμει ρόλους και θα αναδείξει και νέα πρόσωπα, και σε αυτή τη νέα εποχή οι πόλεις γίνονται το πεδίο που με έργα αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης, πιο ανθρώπινος, πιο συμμετοχικός, πιο αποτελεσματικός. Το κάνει ο Κολμπόνι, ο δήμαρχος της Βαρκελόνης, με τις δράσεις του για την κατοικία, τρομακτικό το πρόβλημα στη Βαρκελόνη. Τόλμησα και εγώ να το πω για τη βραχυχρόνια μίσθους που έχουμε παγώσει τις νέες μισθώσεις και δέχθηκα αμέσως μια πολύ μεγάλη επίθεση. Πάντως έχουν παγώσει και παλεύουμε να διαχειριστούμε και το μεγάλο πρόβλημα με τα ξενοδοχεία. Το κάνει δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, που πρωτοπορεί σε δράση για την προστασία των πιο ευάλωτων. Το κάνει ο Γκολτιέρη στη Ρώμη, που αξιοποιεί υποδειγματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό της πόλης. Για τον εξυγχρονισμό της πόλης. Το κάνει ο Γκρεγκουάρ.
3: Έχουμε μία μικρή διακοπή πάλι, γιατί έχουμε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, για την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα την απόψινή. Είναι αυτό, μας την έστειλε ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σαββόπουλος. Αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας. Μιλάμε, λέει, για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστές των Υπουργών. Α, καλά. Λοιπόν, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του Υπουργού λειτουργούσε εντός του Μεγάλου Μαξίμου των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και γραμμένος στα μέτρα. Εντάξει. Κώστα Σαββόπουλη, θέλεις να μας συγχύσεις λίγο απόψε. Πέραν αυτού, λέει, μάθαμε από τον κύριο Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το έπακρο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους κλπ. Δισεκατομμύριων ευρώ. Μάλιστα. Και στο τέλος καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενες, οφείλει έστω και μια φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μια τέτοια, τέλος πάντων, ανακοίνωση. Έχει δείξει ότι γενικώς αποφεύγει να κάνει αυτό την απάντηση, ξανά δήλωση και ξανά απάντηση. Το προκαλεί προφανώς ο κ. Μαρινάκης. Τα υπόλοιπα όμως σχετικά με αυτό αύριο στο αυριανό μαγαζίνο. Πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία λεπτά από την απόψινή, ξαναλέμε, εκδήλωση, η οποία όμως εκδήλωση συνεχίζεται και στο site της Αυγής και τώρα που θα κλείσουμε για απόψε για το βραδινό μαγκαζίνο, σε ένα λεπτό δύο κλείνουμε. Μπορείτε την υπόλοιπη συζήτηση να τη βρείτε στο site της Αυγής, είναι πάνω-πάνω, live η εκδήλωση για την δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και βεβαίως, εντάξει, από το Facebook του Ευρωβουλευτή του Κώστα Αρβανίτη και από το YouTube επίσης, αλλά ανοίξτε την Αυγή όταν θα τελειώσει.
2: Αλλά δεύτερη επιλογή, οπότε ο λαγός γίνεται σύστημα. Και κάποιος θα κατεβαίνει για να δίνει την ψήφο.
3: Είναι ακόμα στο μικρόφωνο ο κύριος Χάρης Δούκας. Νομίζω ότι μετά θα είναι η σειρά της κυρίας συνταγματολόγου, της κυρίας Καμτσίδου, της Ευγένειας Καμτσίδου. Μιλάει μετά μέλος της Ολομέλειας ΣΑΔΕΗ, Κατερίνα Παπα-Νικολάου, γνωστή Κατερίνα Παπα-Νικολάου, την έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στο κόκκινο, και δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Οπότε εμείς σας αφήνουμε να το ακούσετε από την Αυγή ή από τα social media. Να πούμε μόνο ότι ο καιρός αύριο θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια πυρωτικά, που μπορεί να έχει και τοπικές βροχές. Κατά τα άλλα, έθριος 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτά από εμάς, από την Αντιπατζιά και από όλους εδώ στο Κόκκινο. Καλό βράδυ.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5.

Μια αλήθεια της ημέρας είναι ότι αποκαταστάθηκε η τάξη στην ομάδα, ήρθαν δηλαδή οι αλλαγές που είχαν φύγει κτλ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο κύριος Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους μας σήμερα. Φυσικά άοκνος φρουρός της επανάστασης των επικοινωνιών, ο βράχος της ομάδας Παντελής Δαβανέλος.

2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Τον οποίο και απαντάω ο Παντελής λοιπόν, αλλά εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα και να το δούμε μέσα στο στούντιο σε real time που θα λέγαμε, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνετε μέσω Viber και να το στείλετε στον αριθμό 69-85-87-00-59. Και ξέρετε τώρα, εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε το μήνυμα που θα στείλετε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα. Και επειδή καμιά φορά με ρωτάτε τι σημαίνει το κατά το δυνατόν, διευκρινίζω εάν προλάβουμε δηλαδή, ένα και δεύτερον αν διαβάζετε, διότι μερικά είναι εύστοχα αλλά δεν διαβάζονται. Μας ακούτε από τους 105 και 5 για την Αθήνα, μας ακούτε από τους 91 και 4 και το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, μας ακούτε από τους 107 και 7 και το κόκκινο της Πάτρας. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, σωτηρίου έτους 2026, η ημέρα που γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Οπότε αν τους δείτε στον δρόμο να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά. Ειδικά τώρα να συναντηθείτε με τον Έρος, να του ευχηθείτε και πάντα τέτοια, γιατί αυτές οι συναντήσεις είναι και δύσκολες και σύνθετες και πάντα ευχάριστες όσο διαρκούν. Ειδησιογραφικά, το μεγάλο θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο από τον δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι πληροφορίες που μας έρχονται από την χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι συγκλονιστικές, πρέπει να σας πω. Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό αγνοωμένων που κινείται κάπου μεταξύ των 10 έως και 30 χιλιάδων ανθρώπων. Και αν αυτό το άνοιγμα σας φαίνεται μεγάλο για μια τόσο σοβαρή εκτίμηση, σκεφτείτε πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα. Οι δύο σεισμικές δονήσεις είχαν ένταση 7,2 και 7,5 βαθμών η καθεμία. Και ευτυχώς που έγιναν στις 6.30 το απόγευμα τοπικής ώρας, γιατί αλλιώς τα πράγματα, αν είχε γίνει δηλαδή το βράδυ, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Για τη Βενεζουέλα όμως θα μιλήσουμε και αργότερα, γύρω στις 9.30 έχουμε κανονίσει να έχουμε έναν τηλεφωνικό καλεσμένο κοντά μας για να μας πει το τι ακριβώς συμβαίνει στην Βενεζουέλα και ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και για να πιάσουμε τα εντός των τυχών, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εν πωλής χαρακτηρίζεται και νομοσχέδιο Φρανκενστάιν, μιας και αποτελεί, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα νομοσχέδιο σειραφής διαφόρων διατάξεων, σκέψεων, ιδεών. Η αντιπολίτευση έχει ήδη θέσει ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νέου εκλογικού νόμου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά την έναρξη της συζήτησης, μάλιστα στην Ολομέλεια, χωρίς χρονοτριβή δηλαδή.
με την κυβέρνηση βέβαια, τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών δηλαδή, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, να υποστηρίζει ότι η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή και άρα δίνει και μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Και προσέξτε οποία παραδοξότητα. Η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος ή ο δεύτερος βαθμός, με ζητήματα εξίσου σοβαρά αλλά μικρότερου βεληνικούς, δεν μπορεί να συζητήσει μια εβδομάδα για συνεργασίες, όχι. Αυτό μπορεί να το κάνουν μόνο τα πολιτικά κόμματα και μάλιστα εντός τριών ημερών. Αλλά βέβαια αυτό που είναι σαφές για ποιον διαβάσει τον νόμο ή εν πάση περιπτώσει έχει μια πρώτη εποπτική άποψη για το τι λέει ο νόμος, στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει την παρέμβαση που έχουν οι πολίτες στην εκλογική διαδικασία. Και να διευκολύνει επίσης τις προεκλογικές, προσέξτε, τις προεκλογικές συμφωνίες. Καθιστώντας έτσι τις διαφορετικές απόψεις, τις λεπτές, αν θέλετε, διαχωριστικές γραμμές που μπορεί να διαχωρίζουν την άποψη που εκφράζουν οι συνδυασμοί μεταξύ τους, καθιστώντας λοιπόν αυτές ακριβώς τις λεπτές γραμμές ανύπαρκτες, αλλά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι που επιλέγεται από την κυβέρνηση κάτι χοντροκομμένο ως πολιτική διαδικασία. Στα πιο κάθε μας τώρα, ολοκληρώθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε και ένταση, σαν αυτές όμως που αναλογούν στις δύσκολες περιστάσεις. Μια πολιτική γραμματεία που χαρακτηρίζεται από όλους που έχουν εικόνα για το ότι θα συζητούνταν σήμερα στην Κομοδόρου, χαρακτηρίζονταν ως μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική γραμματεία. Πρώτος τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, που αφού έβαλε τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, όπως δηλαδή το σεισμό στη Βενεζουέλα, τη συνταγματική αναθεώρηση που, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δώσει καμία συνένεση στους σχεδιασμούς της πλειοψηφίας, σχολίασε μάλιστα και μαλλονδεικτικά την συνεχιζόμενη και εξακολουθούμενη απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μίλησε όσο αναμενόταν και για το επίμαχο ζήτημα, αυτό δηλαδή των συνεργασιών, και επί της ουσίας για τη στάση που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα.

Σημείωσε για μια ακόμη φορά πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βλέπει συντροφικά και όχι αντιπαραθετικά το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού και πως το κόμμα θα πρέπει να οργανώσει τη δράση του για το επόμενο δίμηνο, ορίζοντας έτσι στην πραγματικότητα το χρόνο λήψης νέων αποφάσεων ή επανασυζήτησης, εν πάση περιπτώσει, της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ περίπου τον Σεπτέμβρη.

αντιδράσεις που πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε πέντε σημεία είναι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε θέματα αιχμής και επικαιρότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τη συνταγματική αναθεώρηση, τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, την ακρίβεια, την εργασία, τη στέγη, αυτά δηλαδή που διαμορφώνουν τα αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Το δεύτερο καθήκον της Κουμουνδούρου είναι να ενθαρρύνει τον προοδευτικό διάλογο, τονίζοντας την αναγκαιότητα της ανασύνθεσης αλλά και της ενότητας. Προβλέπεται να ενταθούν οι συναντήσεις με φορείς και επιμελητήρια από τον Ιούλιο και μετά και να προετοιμαστεί, προκειμένου να προετοιμαστεί το κόμμα για την κάθοδο ή την άνοδο, όπως προτιμάτε, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη. Ενώ θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση του οικονομικού προγράμματος σε διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις, είπε συγκεκριμένα. Ενώ ζήτησε να συντονιστούν όλες οι δυνάμεις για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και την παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων, με συγχωρείτε, από το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο με βάση την πρόβλεψη του καταστατικού και την αξιοποίηση της υλοποίησης της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής σε μια νέα συνεδρίαση, όπως προβλέπει και το καταστατικό, θα γίνει το Σεπτέμβρη μετά την παρουσία στη ΔΕΘ. Εργαζόμαστε από σήμερα για να επιταχυνθεί μια ευρεία και ενωτική προοδευτική σύγκληση για να πέσει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη. Θα επιμείνουμε στο στόχο. Αυτό είπε συμπυκνωμένα ο Σωκράτης Φαμελός. Από την εισήγησή του όμως προέκυψαν και αντιδράσεις αλλά και διαφωνίες. Αλλά αυτές θα τις πούμε αφού ακούσουμε λίγο μουσικούλα, γιατί έχουν πολύ ψωμί και πολύ ενδιαφέρον, θέλετε. Μείνετε εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο για να συνεχίσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, δηλαδή στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που έγινε σήμερα στον 7ο όροφο της Κομουνδούρου. Είπαμε λοιπόν για το τι εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Πάμε να δούμε τώρα και τις αντιδράσεις. Αντιδράσεις λοιπόν από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος και αποχώρησε από τη συνεδρίαση πρωτού ολοκληρωθεί, ενώ με δηλώσεις που έκανε κατά την εξοδό του από την Κομουνδούρου μίλησε για αδιέξοδο που προκαλείται από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και επανέλαβε πως θα πρέπει να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να αλλάξει η απόφαση. Ενώ με την απάντηση που έδωσε και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ουσιαστικά και την φημολογία, τις φήμες δηλαδή, εκείνες που μιλούσαν για την προσπάθεια συλλογής υπογραφών. Αυτό που είπε ο Παύλος Πολάκης είναι ότι θα κατατεθεί άμεσα το αίτημα για εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και άρα εννοήθηκε από την τοποθέτησή του, από τον τρόπο που απάντησε, εν πάση περιπτώσει, ότι πιθανότατα να έχουν βρεθεί και οι απαραίτητες υπογραφές. Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Ρένα Δούρου, η οποία αφού επανέλαβε την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή εκείνη που προέβλεπε τη συνεργασία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, υποστηρίξε ότι η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά δοθέντων των σημερινών δεδομένων. Και συμφώνησε με την λογική πρόταση η οποία κατατέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης πολιτικής γραμματέας, ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων είναι στρατηγική επιλογή του κόμματος. Το κρίσιμο όμως, είπε η Ρένα Δούρου, είναι οι συνθήκες, το timing και πότε αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Επανέλαβε δε αυτό που συχνά λέει στα κανάλια και στις συνεντεύξεις που παραχωρεί το τελευταίο διάστημα για την θολούρα της απόφασης της 6ης Ιουνίου. Και υποστήριξε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσδοκεί μια μετεκλογική συνεργασία με την Ελλάς, τόσο περισσότερο θα πρέπει να επιδιώξει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια δύναμη, ώστε μετεκλογικά και εντός Βουλής να μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο για ένα προοδευτικό μέτωπο. Στην τοποθέτηση του, ο Νίκος Παπάς μίλησε για συντεταγμένη πορεία και όχι προσωπικές διαπραγματεύσεις, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ζήτησε και χρονοδιάγραμμα για την επιδίωξη των συνεργασιών προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ και ο Γιάννης Μπουλέκος, ένας εκ των στελεχών που είχαν καταθέσει και τροπολογία στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία, παρότι ομολογουμένως έφτασε κοντά, επανέλαβε πρακτικά την πρόταση την οποία έχει καταθέσει. Μίλησε δηλαδή για ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλίες για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και όχι ρευστοποίηση του κόμματος, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι της ρευστοποίησης ή του απομονωτισμού. Υπάρχει ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ, της ανασυγκρότησης. Γιατί χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Πώς όμως όλα αυτά συνέβαιναν εντός της αίθουσας συνεδριάσεων στον 7ο της Κομουνδούρου, στην Κάτζα, στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Α, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στον Αντώνη Ρόιτερ και απάντησε σε όλα τα επίμαχα ερωτήματα των τελευταίων μηνών, εβδομάδων, ημερών.
Σταχυολογώντας αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψη ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και εξήγησε πως πρόθεσή του ήταν και είναι να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό φορέα με νέα πρόσωπα και νέα αντίληψη, αλλά με τις ίδιες παλιές αρχές. Είπε ότι η ανακοίνωση των τομεαρχών και των αναπληρωτών τομεαρχών, αυτό που εμείς ονομάζουμε στην δημοσιογραφική αργό και ίσως όχι άδικα ως σκιώδης κυβέρνηση, είναι στην πραγματικότητα δήλωση ετοιμότητας της Ελλάς. Υποστήριξε ότι η Ελλάς ιδρύθηκε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στον προοδευτικό χώρο και απέκλεισε το ενδεχόμενο προεκλογικών αλλά και μετεκλογικών συνεργασιών. Είπε ότι ακόμα και αν η Ελλάς είναι πρώτη αλλά δεν συμπληρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία, τότε η χώρα θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Μάλιστα, εκτός το ότι μίλησε για τις δεύτερες εκλογές αρκετά εμφάτικα, να πούμε επίσης ότι σημείωσε, έτσι επίσης υπογράμμισε επίσης εμφατικά, ότι το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα να δοθεί και στην δημοσιότητα, δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δεχθεί εκπτώσεις ή συμβιβασμούς. Άρα λοιπόν ξεκαθάρισε ότι ακόμα και αν μετά τις εκλογές υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτή πιθανότατα θα είναι πάνω στο πρόγραμμα της Ελλάς και όχι συνεργασίας με άλλους πολιτικούς φορείς. Τώρα για το άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και συζητείται αρκετά στον δημόσιο διάλογο, για την στάση δηλαδή που ακολουθεί σε σχέση με τους πρώην συντρόφους του, με τους παλιούς συντρόφους του Αλέξη Τσίπρας, επίσης και εδώ ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Είπε ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, είπε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εκτός από τους εν ενεργεία βουλευτές. Και διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν και προκατημένες θέσεις. Όποιος δηλαδή επιλέξει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πολιτικό σχηματισμό της Ελλάς, θα πρέπει πρακτικά, έχει περιγραφεί με διάφορους τρόπους, να μπει στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελλάς, να γίνει μέλος, να πάει ίσως σε κάποια τοπική οργάνωση κτλ. Και από εκεί και πέρα να ακολουθεί η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόκριμα εμπειρίας ίσως ή πρώτερου πολιτικού βίου.

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κομμάτι της συνέντευξης που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνης Ρόιτερ σήμερα το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Βεβαίως υπήρχε και το δεύτερο κομμάτι που αφορούσε την πολιτική

0: επικαιρότητα, την πολιτική συγκυρία, την προγραμματική συζήτηση που εκ των πραγμάτων ανοίγει. Εκεί όπου ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να δώσει και κάποιες απαντήσεις σε σχέση με ζητήματα τα οποία έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και ομολογουμένως έχουν δημιουργήσει προβληματισμούς και στους πολίτες που τα ακούν, αλλά μάλλον και μια ασυνεννοησία εντός της Ελλάς. Κυρίως βεβαίως σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα, ήταν λοιπόν απολύτως σαφής, μίλησε για δικαιότερη φορολογία. Με την ελπίδα ή την προσδοκία να σας μετέφερα με τον καλύτερο τρόπο και όσο πιο ακριβέστερα γινόταν το κομμάτι που αφορούσε τη συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα αλλά και το τι έγινε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο αναγκαίο break του ημιώρου και να επιστρέψουμε για την πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία για σήμερα.
1: Στο κόκκινο. Κυριάκος Δαρίβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόκκινο, 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες λέξεις που συνήθως ακολουθούν η μία την άλλη αυτόματα στη σκέψη μας. Να, όπως όταν λέμε κόκκινο, μας έρχεται κατευθείαν το 105 και 5 για παράδειγμα. Όταν μιλάμε για Λατινική Αμερική και Βενεζουέλα, το όνομα που μας έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι ο Κώστας Ήσυχος, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ήσυχε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στις ακροάτες και ακροατές μας, κύριε Ήσυχε.
0: Μαθαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην Βενεζουέλα και άλλος από εσάς πιο καταρτισμένος και πιο ενημερωμένος νομίζω δεν υπάρχει. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι εικόνα μπορείτε να μας μεταφέρετε από τη Βενεζουέλα. Γνωρίζω ότι μιλάτε με τους ανθρώπους εκεί.
1: Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών σήμερα που μπόρεσα και ήρθα σε επικοινωνία και με τον Κώστα Παλαμίδη, Έλληνα ομογενή διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου της Βενεζουέλας, διακεκριμένος ηθοποιός σκηνοθέτης, αλλά και με άλλους ανθρώπους της Βενεζουέλας, βενεζολάνοι, φίλοι και σύντροφοι. Η κατάσταση είναι πραγματικά μια

0: άλλες στην περιοχή μας, όπως το Ιράν, το Ιράκ, Μέση Ανατολή κτλ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι οι τρεις μεγαλύτεροι σεισμοί που έχουν σημειωθεί στη Βενεζουέλα, ο αντίστοιχος του 7,2 έγινε το 1901.
1: Μάλιστα.
0: Και ένας δεύτερος μεγάλος, γύρω στο 6,7, έγινε το 1968. Που σημαίνει ότι είναι μεγάλα τα διαστήματα, τα χρονικά μεταξύ των σεισμών, εκτός από τους πολύ μικρούς mm-hmm. που σημειώνονται και δεν έχουν επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και στη χώρα. Άρα πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία τεραστίων διαστάσεων και η κατάρρευση κτηρίων και αυτό που διαβάζουμε από τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά site της Βενεζουέλας αυτές τις ώρες είναι ότι υπάρχουν πάνω από 11.000 αγνοούμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 168-69, οι τραυματίες πάνω από 1.000, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για μια χώρα.
1: Τώρα, όποιος έχει εικόνα από την Βενεζουέλα και κυρίως από το Καράκας, γιατί φαντάζομαι εκεί θα είναι τα περισσότερα προβλήματα, ενώ δηλαδή στα αστικά κέντρα, εν πάση περιπτώσει, έχει την εικόνα μιας πόλης ή πόλεων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες έχουν ένα σύγχρονο δομημένο κέντρο, αλλά έχουν και τις παρακουπόλεις, οι οποίες είναι τριγύρω. Καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Η θητεία προεδρία του Τσάβες άλλαξε πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μια δομημένη πόλη ή δεν είναι δομημένες οι πόλεις όπως για παράδειγμα είναι η Αθήνα, για να βοηθήσουμε έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες αυτών των χωρών για δεκαετίες ήταν χώρες εξάρτησης, με τη φτώχεια να είναι το κυρίαρχο στοιχείο στις μεγαλοπόλεις, όπως αναφέρεται, τα μπάριος όπως τα λένε στη Βενεζουέλα, ή τις φαβέλες όπως τις λένε στη Βραζιλία.
1: Σωστά.
0: Ή τις βίγια μιζέριες όπως τις λένε στην Αργεντινή. Είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, περιτριγυρίζονται συνήθως από τεράστιες εκτάσεις παρακουπόλεων με εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμα και με εκατομμύρια κατοίκους, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς βασικές ανάγκες. Βέβαια στη Βενεζουέλα αυτά είχαν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε πολύ σωστά. Οι κυβερνήσεις του Τσάβες ενσωμάτωσαν και ενέταξαν τις παραμπουπόλεις, δίνοντάς τους όχι απλά ασπιρίνες, αλλά μετατρέποντάς τις σε δημόσιες σύγχρονες κατοικίες και βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κτίρια, στατικά κέντρα, μεγάλα, ακόμα και ουρανοξύστες των 40 και 50 ορόφων, που από ό,τι έμαθα δύο έχουν καταρρεύσει. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. 50-60 ετών ορισμένοι από αυτούς, που ίσως να μην είχαν και τότε τις προβλέψεις της αντισεισμικότητας και με τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία στο χώρο της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής, των μηχανολόγων κτλ. Άρα νομίζω ότι πράγματι αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, αν προσθέσει κανείς και τις υποκειμενικές ανθρωπιστικές τραγωδίες που διέρχεται η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, με τις κυρώσεις, τις οικονομικές, τις φαρμακευτικές, τις ιατρικές, τις χρηματοπιστωτικές που ακόμα βρίσκονται σε ισχύ, παρακαλώ, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέρη τώρα βέβαια, είναι κάτι το οποίο, αν προσθέσει κανείς και αυτό που συνέβη εχθές, καταλαβαίνει τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή μπορεί να φανταστούμε τα χειρότερα.
1: Μάλιστα. Πρακτικά δηλαδή οι άνθρωποι εκεί μπορεί να μείνουν χωρίς επιδέσμους, για παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή
0: βέβαια,
1: αναφέρω κάτι πολύ απλό για να γίνει και κατανοητό. Μάλιστα. Τώρα, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται, φαίνεται να κινητοποιείται με έναν τρόπο.
0: Φαίνεται να κινητοποιείται. Τουλάχιστον το Μεξικό ήταν η πρώτη χώρα, αλλά και η Βραζιλία, που προχώρησαν σε αποστολές φαρμάκων, ιατρικών μονάδων, σωστικών συνεργείων κτλ. Η Κούβα ήδη διαθέτει 15.000 γιατρούς στη Βενεζουέλα για πρωτοβάθμια περίθαλψη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με τις συμφωνίες που έχουν κάνει με την σοσιαλιστική Κούβα. Σίγουρα αυτοί οι γιατροί ήδη βρίσκονται στο πόδι και στηρίζουν και βοηθούν την κατάσταση. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην κύριο Τραμπ, είτε για το Θεαθήνε είτε γιατί θέλουν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από την υπόλοιπη κοινότητα που ενδιαφέρεται, κάνουν κάτι, είπαν ότι θα στείλουν και αυτοί. Διάβασα πριν από λίγο ότι και η Τουρκία ενδέχεται να στείλει κάτι σε επίπεδο σωστικών συνεργείων, μιας και η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος της Βενεζουέλας, την προμήθεια.

0: διατροφικών προϊόντων, διότι δε ποτέ δεν εφάρμοσε κυρώσεις, παρόλο που είναι στο επίκεντρο και στο σκληρό πυρήνα της Δύσης, του ΝΑΤΟ κτλ. Η Ελλάδα εξαιρείται δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση δεν ξέρω αν έχουν βγει μέχρι και στιγμή τώρα που μιλάμε, αν έχει βγει και κάποιο δελτίο ή κάποια ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως κάνουν πάρα πολλοί από πολλές χώρες. Mm-hmm. Θέλω να ελπίζω ότι έστω και συμβολικά η Ελλάδα θα αποστείλει, θα έρθει σε επικοινωνία με την πρεσβεία εδώ, να δείξει και αυτή ότι μπορεί να στείλει. Η χώρα μας δεν είναι μια τυχαία χώρα σε ό,τι αφορά τη στήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Το έχουμε κάνει με χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, ακόμα και στις Φιλιππίνες, mm-hmm. στο Ιράν, στο Ιράκ παλιότερα. Θα μπορούσαμε κι εμείς, έχουμε τεράστια τεχνογνωσία, τεχνολογία, ιατρικές μονάδες, ακόμα και φάρμακα, αλλά και εξαιρετικό προσωπικό στα ΕΜΑΚ που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί μιλάμε για εγκλωβισμένους που μπορεί να ξεπερνούν τις 10 ή 12 χιλιάδες. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμός σωστικών συνεργείων χρειάζεται η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή από τη διεθνή κοινότητα. Αλλά δεν θέλω να λέω πολλά, αυτές είναι ευχές περισσότερο, μακάρι να διαψευστώ. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Βενεζουέλα όταν ανέλαβε την κυβέρνηση. Το πρώτο 24ωρο αναγνώρισε τον κύριο Γκουαϊντό, ποιος τον θυμάται τώρα, έναν επίδοξο πραξικοπηματία. Συνέχισε και αυστηροποίησε τις κυρώσεις εναντίον της Βενεζουέλας. Δεν θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά ελπίζω να επικρατήσει έστω και μία αντίληψη ότι το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο, το οποίο επικαλούμαστε συνεχώς, πρακτικά για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστω να έχει κάποια σημασία.
1: Κύριε Σχέ, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, να σας πω ότι δεν είναι της παρούσης αυτή η συζήτηση για το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι εμένα μου προκαλεί εντύπωση, για να τα θυμόμαστε κιόλας ορισμένα πράγματα, διότι αφήνοντας τη μνήμη πίσω, τότε δεν θα προχωρήσουμε στο μέλλον σωστά, ότι η Βενεζουέλα υπήρξε μία από τις χώρες που στην πιο δύσκολη στιγμή της Ελλάδας, εκεί στην δύσκολη περίοδο του 10-19, που ζήσαμε όλη αυτή την ιστορία με την κρίση και τα μνημόνια, ήταν από τις χώρες που έκανε κάποιες από τις πιο συγκινητικές προσπάθειες βοήθειας προς τη χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και μεγάλη ευθύνη απέναντί τους. Έτσι. Το χρωστάμε, έχουμε υποχρέωση.
0: Αναφέρεστε στη Βενεζουέλα, πρέπει να αναφερθούμε και στην περίπτωση του Ιράν. Το Ιράν το 12 με 15 ήταν από τις χώρες που προμήθευσε τη χώρα, όταν δεν είχε σχεδόν κονδύλια στο πρώτο μνημόνιο να μπορεί να αποπληρώνει εισαγωγές υδρόγων ανθράκων. Mm-hmm. Το Ιράν ήταν η μοναδική χώρα του πλανήτη που προχώρησε στην διευκόλυνση της χώρας μας για περίοδο 5 έως 10 χρόνια αποπληρωμής με δωρεάν αποστολή καυσίμων αξίας τότε 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Εμείς βέβαια ξέρουμε να ξεπληρώνουμε τέτοιες χάρες. Το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, το κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του στην περίπτωση του Ιράν. Και για τη Βενεζουέλα ελπίζω να διαψευστώ ικτρά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί που δήθεν επικαλούνται με κορκολίδια δάκρυα το τι συμβαίνει σε μια μακρινή χώρα στον κόσμο από αυτή την τραγωδία, από την άλλη, από τη μία μπορεί να λέει ότι λυπάται και από την άλλη να αυστηροποιεί, να κρατάει δυναμικά αυτές τις κυρώσεις ή τις όποιες εκδικητικές πολιτικές, γιατί το υπαγορεύουν οι δυνάστες τους.
1: Μάλιστα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, γιατί έκανα μια σχετική αναζήτηση στα διεθνή πρακτορία, η Ισπανία, η Γερμανία αλλά και η Γαλλία έχουν, από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλώ, έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν βοήθεια στην Βενεζουέλα.
0: Αυτό που μου λέτε είναι πολύ ενθαρρυντικό, είναι πολύ θετικό, ανεξάρτητα αν αυτές οι χώρες έχουν μια πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και της πρώτης κυβέρνησης του Τσάβες μέχρι σήμερα, mm-hmm. αλλά αποδεικνύει ότι έχουν μια αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις που έχει και την ευφία στο εσωτερικό της, και ευφία εννοώ ότι έστω και για τα μάτια του κόσμου πράττουν αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Η δική μας η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη σε ένα μικρό κουτάκι το οποίο θα το παρομοίαζα με την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Δηλαδή ξέρει να κάνει μόνο εχθρούς ανά τον κόσμο και δεν μπορεί να προσεγγίζει χώρες που έστω και βρίσκονται είτε στη γειτονιά της είτε πολύ μακριά, να τις προσεγγίζει έστω και με την διαδικασία της ανθρωπιστικής στήριξης ή βοήθειας όταν την έχουν ανάγκη. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη χώρα, διότι όταν η χώρα μας χτυπάμε ξύλο μπορεί να χρειαστεί αντίστοιχα μια ανάλογη βοήθεια, δεν μπορεί μετά να λέει κάτι, να έχει πράξει κάτι διαφορετικό στο παρελθόν και μετά να απαιτεί κάτι άλλο μετά. Ξέρετε, αυτοί είναι, δεν είναι ασύμετρες ιστορικές διαδικασίες. Ναι. Έχουν μια ευθύτητα και μια ειλικρίνεια, έτσι όπως οι πολιτικές διαχρονικά εφαρμόζονται, ιδιαίτερα στον στο ανθρωπιστικό τομέα.
1: Και όταν το λέτε εσείς, κύριε Ίσυχε, που έχετε διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, αν θυμάμαι, ή υφυπουργός, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σε αυτή τη θέση βρισκόσασταν, έχει μια σημασία ιδιαίτερη και μια βαρύτητα ιδιαίτερη. Δεν είναι δηλαδή μια απλή πολιτική τοποθέτηση, είναι μια τοποθέτηση που λαμβάνει υπόψη της και τις διεθνείς ισορροπίες συνολικά.
0: Βέβαια, δεν το λέω ως πρόσωπο μόνο. Θέλω να πιστεύω ότι εκφράζουμε με αυτά που συζητάμε τώρα, κύριε Ξηλακόπουλε, την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ό,τι και να πιστεύουν, ό,τι και να ψηφίζουν, σε όποια κομματική, πολιτική, ιδεολογική ένταξη. Όταν αναφερόμαι στο ανθρώπινο είδος, το οποίο όπου και να βρίσκεται περνάει τέτοιες στιγμές, είναι αυτονόητο ότι το πρώτο μας έρχεται, και λέω λόγω πολιτισμού και ιστορίας, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς επιλέγουμε άλλο δρόμο. Ελπίζω να διαψευτώ, έστω και απόψε ή αύριο.
1: Σας το εύχομαι ολόψυχα να διαψευστείτε, γιατί αυτό θα σημαίνει πρακτικά ότι οι άνθρωποι εκεί στη Βενεζουέλα θα λάβουν μία ακόμα επιπλέον βοήθεια που την έχουν απολύτως ανάγκη. Να κάνω μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Η περιπέτεια της Βενεζουέλας το τελευταίο διάστημα, μετά δηλαδή την απαγωγή, εν πάση περιπτώσει, όπως αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε να το ονομάσουμε του...
0: Νομίζω καλά το είπατε, απαγωγή. Δεν μπορεί να το πούμε διαφορετικά.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και δική στρατιωτική επιχείρηση ενδεχομένως, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, και αυτό θα μπορούσαμε. Ναι.
1: Μετά λοιπόν την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και την αλλαγή της διακυβέρνησης, υποτίθεται τουλάχιστον ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι η προεδρία πλέον της Βενεζουέλας είναι πιο φιλική στη συζήτηση και. Και τα λοιπά. Η κατάσταση όμως των κρατικών υποδομών του κράτους είναι στην ίδια κατάσταση, σε χειρότερη ή σε καλύτερη ίσως?
0: Κοιτάξτε, οι κυρώσεις είναι πολύχρονες. Έχουν αφήσει βαθιά σημάδια. Από την άλλη, και οι κυβερνήσεις Τσάβα, αλλά ιδιαίτερα οι κυβερνήσεις Μαδούρο, προχώρησαν σε μια ραγδαία ανασυγκρότηση της οικονομίας. Παλιότερα, να φανταστείτε, πριν από 40 χρόνια η Βενεζουέλα εισήγαγε το 90% των διατροφικών της αναγκών.
1: Μάλιστα.
0: Πριν από 2 χρόνια τα στατιστικά, όχι της Βενεζουέλας, των Ηνωμένων Εθνών, έθετα ότι η Βενεζουέλα παράγει περίπου το 80% των διατροφικών της αναγκών. Mm-hmm. Επομένως έχουμε βασικές και ριζικές αλλαγές στην αγροτική οικονομία, στο κομμάτι της μεταποίησης διατροφικών προϊόντων, των μικρών εξαγωγών, αντίθετα στον χρηματοπιστωτικό αλλά και ενεργειακό τομέα, μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και δεν είναι τυχαίο που αυτό που αναφέρατε για την περίπτωση του κ. Τραμπ και των ΗΠΑ, ότι ενδιαφέρονται να κυδαιμονεύσουν εκ νέου, και αυτή είναι η προσπάθειά τους, τη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων στον πλανήτη, με πάνω από 330 δισεκατομμύρια τόνους βαρέλια. Είναι κάτι το που σε αφήνει άναυδο. Επομένως έχουμε και θετικά στοιχεία στην ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά έχουμε και αρνητικά σημεία, τα οποία ήταν αποτέλεσμα των μακρόχρονων και πολύ σκληρών κυρώσεων. Ας ελπίζουμε τουλάχιστον ότι ο λαός της Βενεζουέλας, ο Μπολιβεριανός λαός της Βενεζουέλας, έχει τη δυνατότητα και την ανάγκη να προχωρήσει και να κάνει ό,τι το καλύτερο δυνατόν για να διαφυλάξει την Μπολιβαριανή ιστορική του καταγραφή, που ήταν σημαντική τα τελευταία 25 χρόνια για να ξεφύγει από την κυδαιμονία του αμερικάνικου εμπεριαλισμού. Είναι δικό τους θέμα, είναι εσωτερικό, αν θα τα καταφέρουν ή όχι. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι αν βγάλουμε από την όλη συζήτησή μας το ιδεολογικό, πολιτικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό κομμάτι και μπούμε καθαρά στο ανθρωπιστικό, σήμερα η λέξη Βενεζουέλα πρέπει να συγκινεί κάθε άνθρωπο και κάθε πολίτη του κόσμου.
1: Κύριε Σύχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, κύριε Χριστακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κώστας Ήσυχος, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που αφορούν και τη Λατινική Αμερική, αλλά και ειδικά την Βενεζουέλα. Συνδέεται άλλωστε ο ίδιος με αυτή την πανέμορφη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ με τον Γιώργο Μπαλούμη στον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο σε επικοινωνία, τον Παπή Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Και η επόμενη στάση της ημέρας ακούει στο όνομα Απογευματινά Χειρουργία. Ήρθε από την κυβέρνηση ως μια λύση για τις ατέλειωτες λίστες αναμονής στα χειρουργεία και τελικά φτάσαμε να λήξει το πρόγραμμα και να λήξει το πρόγραμμα, μάλλον να λήγει το πρόγραμμα σε 5 ημέρες από σήμερα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, να είναι μαζί μας σήμερα να κάνουμε μια μικρή αποτίμηση αυτής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Τι έλυσε, αν έλυσε κάτι και τι προβλήματα δημιούργησε, αν δημιούργησε κάτι. Κύριε Γιαννάκο, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυσακόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την υπομονή σας. Είχαμε ένα μικρό μπέρδεμα και γι' αυτό καθυστερήσαμε να σας βγάλουμε. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και απολογούμε γι' αυτό. Πώς πήγαμε με τα απογευματινά χειρουργεία τελικά? Πέτυχε η κυβέρνηση αυτό που ήθελε ή δεν το πέτυχε? Ξεκινήσουμε με τα απλά δηλαδή.
1: Θα σας πω. Εμείς από την πρώτη στιγμή, όταν εφαρμόστηκαν τα απογευματινά χειρουργεία η πληρωμή, ήμασταν άκρος αντίθετοι με το μέτρο αυτό, γιατί θεωρούσαμε ότι ο πολίτης ο οποίος πληρώνει εισφορές, πληρώνει υγειονομική περίπτωση, πληρώνει φόρους, θα πρέπει να χειρουργείται στο δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να βάζει το χέρι στην τσέπη. Mm-hmm. Και με τα απογευματινά χειρουργεία, στην αρχική φάση, ο πολίτης με συγκεκριμένο τιμολόγιο έπρεπε να πληρώσει για να προηγηθεί. Και αλλοιώνονταν έτσι και η θεμελιώδης αρχή σύστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ήταν η δωρεάν πρόσβαση, αλλά η ισότιμη πρόσβαση. Δηλαδή, ποιος είχε χρήματα είχε τη δυνατότητα να παρακάμψει κάποιον που περίμενε 4 και 5 χρόνια και να έχει πληθεί. Mm-hmm. Αργότερα, επειδή υπήρχε απροθυμία και από το υγειονομικό προσωπικό λόγο, βασικά όχι γιατί δεν έχουμε ανάγκη τους μισθούς, αλλά επειδή δεν υπήρχε προσωπικό για να τα λειτουργήσει και απροθυμία από τον κόσμο, αυτό δεν προχώρησε το μέτρο. Ήταν μια, θα έλεγα, αποτυχία. Παταγώδης αποτυχία στην αρχική του φάση. Μετά βρέθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης για τα δωρεάν χειρουργεία. Έτρεξαν κάπως οι λίστες, αλλά κυρίως όμως έτρεξαν όχι στα δημόσια νοσοκομεία που περίπου δεν έχουν ξεπεράσει, πιστεύω, τις 10.000 οι χειρουργικές επεμβάσεις. Κυρίως με τα ιδιωτικά, με τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες με τα vouchers που έπαιρναν οι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να απευθυνθούν σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες εξοφλούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί πολλοί ασθενείς αρνήθηκαν να χειρουργηθούν, να κάνουν χρήση του βάουτσερ, γιατί ο ασθενής, όπως ξέρετε, επιλέγει και γιατρό και, για να χειρουργηθεί. Και όταν εσύ του προτείνεις κάτι άλλο, αυτό δεν το βλέπει με καλό μάτι. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί ασθενείς δεν αποδέχτηκαν τα vouchers και δεν ξαναγράφονταν στη λίστα με τη σειρά που ήταν. Αυτοί φαίνονται στη λίστα και ως νέοι ασθενείς. Δηλαδή μπορεί να περίμενε ένας ασθενής 3 χρόνια να χειρουργηθεί, mm-hmm, και το έδωσαν τα vouchers και τον ιδιωτικό τομέα. Επειδή δεν το επέλεξε, στη λίστα πια εμφανίζεται ως νέος ασθενής. Δεν εμφανίζεται ασθενής 3 χρόνων που περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γεγονός ότι και λίγες χειρουργικές επεμβάσεις, έτσι είναι μια ανάσα. Αλλά όμως δεν είναι αυτή η θεμελιώδης αρχή σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί τώρα που τελειώνει το ανάκαμψης, οι πολίτες πάλι θα αναγκαστούν να πληρώνουν για να χειρουργούνται. Δεν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, όπου εκεί δεν θα υπάρχει κάτι, δηλαδή θα πληρώνει κανονικά ο πολίτης και αλμυρά, αλλά και στο δημόσιο σύστημα θα αναγκαστεί να πληρώνει για να χειρουργηθεί. Ποια είναι η λύση? Την είπαμε κι αυτή. Από τις χίλιες χειρουργικές αίθουσες που έχουμε στη χώρα μας λειτουργούν οι 600. 400 χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως αναισθησιολόγων, θα έλεγα κυρίως νοσηλευτικού, και δευτερευόντως αναισθησιολόγου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν προσληφθεί προσωπικό και ανοίξουν αυτές οι χειρουργικές αίθουσες, δεν έχουμε ανάγκη από απογευματινά χειρουργία. Οι ασθενείς θα χειρουργούνται σε πρώτο χρόνο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στα πρωινά χειρουργία και μπορεί, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα προηγμένο σύστημα, να έχουμε τέτοιο προσωπικό που τα χειρουργία να λειτουργούν και σε δύο βάρδιες, να λειτουργούν και απόγευμα.
0: Άρα
1: δεν μιλάω για τα μεγάλα χειρουργία, τα πιο μικρά χειρουργία.
0: Ναι. Άρα επανέρχεται με έναν τρόπο το ζήτημα της υποστελέχωσης των χειρουργείων, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω πρακτικά δηλαδή.
1: Σαφώς. Αυτή τη στιγμή σας λέω, από τέλος Ιουνίου και μετά ο πολίτης ή θα περιμένει στη λίστα οι οποίες θα ξαναφοντώσουν, σταδιακά δηλαδή θα ξαναφοντώσουν, ή θα πρέπει να σκάσει χρήματα στο δημόσιο σύστημα για να έχει ψηθεί. Δεν είναι εύλογο να αναρωτιέται ο πολίτης μετά, εγώ πληρώνω φόρους, εισφορές, υγειονομική περίθαλψη, να χρειάζεται να πληρώσω και για τη χειρουργική επέμβαση.
0: Σωστό είναι. Έτσι είναι ακριβώς το ερώτημα. Λέστε μου μια απορία σας παρακαλώ. Ενδεχομένως να είναι αστείο ως ερώτημα, αλλά νιώθω την ανάγκη να το υποβάλω. Ποια είναι αυτά τα χειρουργεία που οι άνθρωποι περιμένουν 3 και 4 χρόνια? Δηλαδή τι χειρουργεία είναι αυτά? Το χειρουργείο στο δικό μου μυαλό σημαίνει κάτι έκτακτο.
1: Μιλάμε για τα ψυχρά χειρουργεία, δηλαδή για τα χειρουργεία τα οποία δεν είναι έκτακτα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές και σε αυτά τα περιστατικά. Όταν ένας ασθενής πάσχει από ένα χρόνιο πρόβλημα και χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αν δεν το χειρουργήσει, υπάρχουν επιπλοκές. Και μπορεί να, δηλαδή, να οδηγηθεί μετά στο χειρουργείο περιμένοντας ως έκτακτο περιστατικό. Έχει συμβεί και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί ο ασθενής, δηλαδή ζήσαμε 7 πράγματα πριν που είχαμε, μετά τον κορονοϊό που είχαμε λύσεις που είχαν υπερβεί τις 100.000, υπήρχαν ασθενείς τους οποίους πήγαμε τηλέφωνο να χειρουργηθούν και δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα μεταφέρω εύκολα ένα ιατρικό πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό στους περισσότερους, είναι σαν να έχει κανείς πρόβλημα μηνίσκου, άρα να κουτσένει και λιγάκι και στο τέλος να χρειάζεται και εγχείρηση στη μέση, διότι αν δεν φτιάξει το μηνίσκο και κουτσένει, κάποια στιγμή θα σου καταστραφεί και η μέση. Μιλάμε δηλαδή για τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, έτσι.
1: Υπάρχουν πιο σοβαρές επιπλοκές. Δηλαδή, αν πει κανείς ένα χειρουργείο, μπορεί να πάθεις μια επιπλοκή η οποία θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το λιγότερο που είπατε τώρα.
0: Ναι, καλά. Έφερα ένα απλό παράδειγμα για να μην το δραματοποιώ, αλλά ένα παράδειγμα το οποίο εκτιμώ ότι είναι αρκετό για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει καθυστερήσει, αυτές οι καθυστερήσεις στα χειρουργεία. Τώρα, αν κάποιος ωφελήθηκε από τα απογευματινά χειρουργεία, τουλάχιστον έτσι όπως έγιναν τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία, έτσι.
1: Σαφώς τα ιδιωτικά νοσοκομεία θεωρώ ότι πήραν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προκειμένου να χειρουργήσουν. Εξάλλου, ξέρετε ότι τα νοσοκομεία, αφού δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, ο ιδιωτικός τομέας μόνο με αυτό ασχολείται. Ενώ το δημόσιο σύστημα ασχολείται πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε πει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το δημόσιο τομέα υγείας. Και για να τον ενισχύσουμε πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς, νοσηλευτές. Δηλαδή η μισθή μας πια είναι εκτελεστική. Ένας νέος νοσηλευτής λαμβάνει 850 ευρώ το μήνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ένας βοηθός νοσηλευτή λαμβάνει 750 ευρώ το μήνα ο πρώτος μισθός. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ το μήνα. Αυτά τα χρήματα, επί 12 όλο αυτό, γιατί δεν έχουμε δώρα και επίδομα άδειας, όπως στον ιδιωτικό τομέα που είναι 14, 14 η μισθή το κατέτος.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα πια δεν είναι κίνητρο για να πάει κάποιος να δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν οι αίθουσες, για να μην βάζουν βαθιά το χέρι οι πολίτες στην τσέπη, πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα με επάρκεια σε προσωπικό. Όταν δυσκολεύει η πρόσβαση, ο πολίτης βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα από τα πιο, μάλλον το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη, με ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δηλαδή αυτές που βγαίνουν από την τσέπη του κοσμάκη, 40%. Και δεν είναι δυνατόν να φτιάξουμε το σύστημα, αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους, με αυτό το budget, με αυτά τα χρήματα που δίνουμε για την υγεία. Πρέπει να είναι προτεραιότητα η υγεία, να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Εγώ έχω πει ένα παράδειγμα, έτσι να το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές, ότι όποιον προπονητή να έχεις, ό,τι και ομάδα να είναι, αν έχεις το budget του Πανετολικού, δεν μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό, ΑΕΚ ή Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά. Οι εκπλέξεις γίνονται μία φορά.
1: Να θα γίνει τώρα, ξέρετε, μία και ή καμία.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μα γι' αυτό είναι και έκπληξη, γιατί αν συμβεί, θα συμβεί μία φορά μόνο. Δεν μπορείς να υπολογίζεις αυτό. Επειδή μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι, θέλετε να μας περιγράψετε λίγο ποια είναι η κατάσταση σήμερα στα περιφερειακά νοσοκομεία. Έρχονται οι διακοπές, ο κόσμος θα φύγει, ελπίζουμε, από την Αθήνα για να επισκεφθεί την περιφέρεια. Θα τύχει της απαραίτητης περίθαλψης αν παραστεί ανάγκη?
1: Εντάξει, εμείς έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το ζήτημα της κατάρρευσης, θα έλεγα, της απώλειας του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα των περιφερειακών νοσοκομείων. Τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες, θέλω να θυμίσω, τις πληρώσαν ακριβά την περίοδο της πανδημίας.
0: Σωστά.
1: Γιατί η θνητότητα στα περιφερειακά νοσοκομεία δεν ήταν η ίδια με τα μεγαλύτερα οργανωμένα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Σας ρωτώ λοιπόν, σας είπα τους μισθούς πριν. Γιατί επαγγελματίας υγείας να φύγει από την Αθήνα να πάει να δουλέψει στη Σαντορίνη και να μην πάει να δουλέψει στην Κύπρο, όπου εκεί ο γιατρός παίρνει 7.000 το μήνα και ο νοσηλευτής πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και 13 μισθοί. Εμείς 12. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί στους μισθούς, οι υγειονομικοί θα φύγουν όλοι προς το εξωτερικό. Και προσέξτε, αδειάζουν οι σχολές των επαγγελμάτων υγείας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκουμε επαγγελματίες υγείας. Γιατί εμείς δεν είναι δυνατόν να φέρουμε από τρίτες χώρες. Προτιμούν Αγγλία, Γαλλία, προτιμούν χώρες που πληρώνουν καλά αυτοί οι επαγγελματίες υγείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και εισαγωγή επαγγελματιών εμείς με τέτοια κίνητρα, με τέτοιες αποδοχές.
0: Βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εξαγωγική χώρα, γιατί φαίνεται ότι έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο ιατρικών σχολών στην χώρα και νοσηλευτικών σχολών, και ο κόσμος τελικά επιλέγει να φύγει εκτός Ελλάδας προκειμένου να βρει καλύτερους μισθούς και περισσότερες αποδοχές. Καλύτερο επίπεδο ζωής και μικρότερα ωράρια, λιγότερα ωράρια.
1: Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί, θα πει η κυβέρνηση, τότε η όποια κυβέρνηση, ότι δίνω κίνητρα και δεν θα υπάρχει επαγγελματίας γύρω για να έρθει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τα απογευματινά χειρουργεία και τα βάουτσερ που έδωσε η κυβέρνηση προκειμένου να οδηγηθούν οι ασθενείς που έπρεπε να χειρουργηθούν από το δημόσιο σύστημα υγείας πρακτικά στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά το πρόβλημα φαίνεται ότι επανέρχεται, και επανέρχεται όχι μόνο διότι τελειώνουν το βάουτσερ και τελειώνει η επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαψης, αλλά κυρίως διότι παρά τα χρήματα αυτά το Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει ανοχήρωτο, αφού δεν έχουν γίνει ούτε οι απαραίτητες προσλήψεις σε ιατρικό προσωπικό, ούτε οι απαραίτητες προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό για να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές.

Έχουμε πει ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου για τον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Ο νόμος δηλαδή που καταργεί πρακτικά μεταξύ διαφόρων άλλων πρόνοιων που έχει και το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Την ίδια στιγμή όμως το πρωί Νέα Τεσσά έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ο τίτλος είναι «Αν οχύρωτη δημοκρατία, κράτους δικαίου σε κρίση». Ο δεσπότης ή διοργανωτής, αν θέλετε, αυτής της εκδήλωσης είναι η ΛΕΦΤ, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, και ο Κώστας Αρβανίτης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Χρήστος Ράμος, ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τιμή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριος Χάρης Δούκας. Η κυρία Εφηγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η Κατερίνα Παπανικολάου, δικηγόρος και πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της ανεξάρτητης αρχής δηλαδή που είχαμε για τις επικοινωνίες.

Και βέβαια ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θανάσης Κουκάκης, θύμα των υποκλοπών, μην το ξεχνάμε. Την εκδήλωση που μεταδίδεται μέσω YouTube και είναι και Facebook, από το Facebook του Κώστα Αρβανίτη, την άναξε με τον χαιρετισμό του Κώστα Αρβανίτη. Νωρίτερα είδαμε ότι είχαμε και την παρέμβαση των ανθρώπων της συλλογικότητας από τα προσφυγικά της Δραπετσών, της Αλεξάνδρας, με συγχωρείτε. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Αριστερά είχε προωθήσει τις προηγούμενες ημέρες σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει ζητήσει και από την Κομισιόν να παρέμβει για το ζήτημα της χρηματοδότησης που αφορούσε την ανάπλαση των προσφυγικών, έτσι όπως ήθελε να την κάνει ο κύριος Χαρδαλιάς και η Περιφέρεια Αττικής.

Βέβαια, το κύριο θέμα αυτής της συζήτησης δεν ήταν άλλο από το κράτος δικαίου, ένα κράτος δικαίου το οποίο βρίσκεται σε κρίση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά και το πόσο και αν είναι και ανοχήρωτη η ελληνική δημοκρατία. Πολιτικό ή το παραπολιτικό ρεπορτάζ μιλάει για μια συζήτηση η οποία είχε και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο στο επίπεδο των τοποθετήσεων όσο επίσης και στο επίπεδο των συμμετεχόντων. Διότι με έναν ιδιαίτερο και περίεργο τρόπο ο Κώστας Αρβανίτης και η Ευρωπαϊκή Αριστερά κατάφεραν να αποτελέσουν σημείο έλξης πόλου, έλξης, σημείο συνάντησης συλλογικοτήτων και των κομμάτων της αριστεράς. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι πολλά από τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν κατευθείαν από την Κουμουνθούρου για να βρεθούν στο πρωινέ ΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής. Μαθαίνουμε για πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς τα οποία βρέθηκαν εκεί.

Σε μια εκδήλωση που από ό,τι φαίνεται παρουσιάσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος ότι θα άξιζε τον κόπο τις επόμενες ώρες, όταν και θα ανέβει κανονικά στο Facebook του Κώστα Αρβανίτη η εκδήλωση ή στο κανάλι του στο YouTube, να φροντίσουμε να την παρακολουθήσουμε, διότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ο κύριος Ράμος, τουλάχιστον ο κύριος Ράμος, υπήρξε αποκαλυπτικός και καταιγιστικός. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε λίγο σύντομος για το τελευταίο μέρος, για το τελευταίο ημίωρο της σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεν ξέρω αν είναι η απόσταση η οποία αποτελεί κριτήριο ή εν πάση περιπτώσει είναι μια αγκύθα η οποία μας μπαίνει στο μάτι κάθε φορά που συζητάμε για την ελληνική περιφέρεια. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία πολύ λίγα έχει κάνει για τους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό που ονομάζουμε γενικά εσκατιές της Ελλάδας, αυτούς που θεωρητικά ή υποτίθεται ότι αναγνωρίζεται πως φυλάν θερμοπύλες. Δεν ξέρω καν πως θα λυθεί το πρόβλημα αυτού που ονομάζουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί δυστυχώς να παρατηρείται ως φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιότερα και εξακολουθούμε να λέμε ως υδροκέφαλο ελληνικό κράτος, το οποίο ενδιαφέρεται μόνο για το τι συμβαίνει στην Αθήνα, άντε βία και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε η είδηση πως με τη νέα σύμβαση που υπογράφεται για την διαχείριση της Εγνατίας Οδού, οι κάτοικοι των παραμεθόριων περιοχών και δι' δηλαδή του Εύρου θα πρέπει να πληρώνουν τα διόδια, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, προκάλεσε μια ανησυχία ίσως. Και κάπως έτσι αρχίσαμε να ενδιαφερόμαστε για το θέμα και κάπως έτσι ανακαλύψαμε και ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά έχει να κάνει με το σύνολο και τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Ήταν μια έρευνα η οποία έγινε από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ και έλεγε μέσα σε άκρες ότι η μείωση του ΦΠΑ πέρασε μια χαρά στην πραγματική οικονομία, στις τιμές δηλαδή που πληρώνουν οι καταναλωτές. Για αυτά τα δύο θέματα λοιπόν ζητήσαμε από τον δεύτερο αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ

0: μέχρι πριν μια εβδομάδα δηλαδή, οι επαγγελματίες με τα φορτηγά τους που μεταφέρανε προϊόντα, πρώτες ύλες και όλα αυτά, δεν πληρώναν διόδια σε δύο σημεία του Εύρου. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν και έχουν αρχίσει ήδη και πληρώνουν τα διόδια. Αυτό είναι ένα ακόμα πιο μεγάλο κόστος για τους επαγγελματίες και για τους βιοτέχνες, γιατί φανταστείτε ότι θα χρειαστεί να πάνε, ας πούμε, στην Κομωτινή να περάσουν, άμα περάσουν από την Κομωτινή και μετά προς την Ξάνθη, πληρώνανε τα διόδια. Από Εύρο μέχρι Κομωτινή δεν πληρώναν. Αυτό είναι ένα βάρος. Φανταστείτε δύο φορές να πηγαίνει το αυτοκίνητο, είναι 15 και 15-30 ευρώ και άλλα 30-60 ευρώ απευθείας ένα μεροκάματο.
1: Μάλιστα,
0: μιλάμε
1: βέβαια
0: για το δημογραφικό και ειδικά για περιοχές παραμεθόριες. Ένα μεροκάματο είναι μια οικογένεια ακόμα να μπορέσει να ζήσει στις παραμεθόριες περιοχές. Έχουμε τις μεγάλες αποστάσεις όπου δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες βιομηχανίες εδώ, δεν υπάρχει μεγάλη αγορά, αναγκάζονται να περνάνε συνέχεια για να πηγαίνουν ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα ή άλλες περιοχές για να αξιοποιήσουν. Είναι ένα ακόμα κόστος που βάζει η σημερινή κυβέρνηση σε βάρος των παραμεθόριων περιοχών.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτό βέβαια να συμπληρώνεται και με το υψηλό κόστος καυσίμων, έτσι, διότι εσείς πληρώνετε πολύ ακριβότερα τα καύσιμα από ότι τα πληρώνουν τα αστικά κέντρα.
0: Είναι λογικό αυτό, ναι, πληρώνουμε και όλα αυτά ακριβά. Είναι ότι σηκώνεται, αδειάζει ο Εύρος, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Μην ξεχνάμε τι έγιναν πριν 5-6 χρόνια, τι γινόταν στον Εύρο. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι για τις παραμεθόριες περιοχές, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε Ελβετία να έχουμε κράτη γύρω μας τα οποία δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος εκεί στην Αλεξανδρούπολη, και όχι μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος, έχει εκφράσει την ανησυχία του, έχει εκφράσει και τις αντιρρήσεις του. Είδατε κάποια ανταπόκριση από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση?
0: Ακόμα όχι. Φανταστείτε ότι αυτά τα διόδια δεν ήταν μόνο για τους επαγγελματίες, ήταν και για τους κάτοικους που τυχαίνει να πηγαίνουν στις δουλειές τους από Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, για Κομωτινή ή από Σουφλή, να έρχονται Αλεξανδρούπολη και πληρώναν και εκείνοι διόδια. Τουλάχιστον αυτό σταμάτησε, και για τις τοπικές μετακινήσεις δεν θα πληρώνουν διόδια, τουλάχιστον για τα αυτοκίνητα, για τους μόνιμους κατοίκους που είναι στον Εύρο. Αλλά υπάρχει για όλη τη διακίνηση των αγαθών που είπα προηγουμένως, είναι ένα μεροκάματο ακόμα, έναν εργαζόμενο που θα έπαιρνε κάποια επιχείρηση ακόμα και για την ανεργία εδώ.
1: Μάλιστα. Βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό, διότι δεν έχετε που δεν έχετε υποδομές για να σας υποστηρίξουν να μένετε στην περιφέρεια και δει στον Εύρο. Να μην υπάρχουν και προνόμια, έστω και αυτά τα μικρά, για να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα αυξηθούν τα κύματα μετανάστευσης. Όχι ίσως γι' αυτό τον λόγο, αλλά και αυτός ο λόγος είναι ένας από τους λόγους που θα συντελέσει στο τέλος για να πάρει κάποιος την αποφάση να φύγει από τον Εύρο για να μετακινηθεί είτε προς το κέντρο της χώρας είτε και προς άλλες χώρες, έτσι.
0: Ακριβώς. Μα λίγα-λίγα όταν βάζεις, φορτώνεις τον επαγγελματία, σηκώνεται και φεύγει. Αδειάζει η περιοχή και περισσότερο αδειάζουν, δεν μιλάω για Αλεξανδρούπολη, όλος ο κεντρικός και βόρειος Εύρος έχει αδειάσει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μας περιγράφατε μια δύσκολη εικόνα. Δεν την περιμέναμε διαφορετική, δυστυχώς, αλλά είναι πιο μάλλον σκούρα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμασταν στην αρχή. Για πάμε να δούμε λίγο και αυτή την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, διότι η μεγάλη συζήτηση που έχει υπάρξει το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης είναι για το εάν η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ περνάει τελικά στον τελικό καταναλωτή. Και η ΓΕΣΕΒΕ έρχεται και λέει με μελέτη της ότι περνάει μια χαρά τελικά.
0: Ξέρετε κάτι, 21 κράτη από τα 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει μείωση του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα. Μπορεί να είναι κουτόφραγκη αυτή, βέβαια.
0: Δεν είναι δυνατόν αυτοί να μην ξέρουν τι γίνεται, άμα θέλουν να το πάμε προς τα εκεί.

0: Από αυτά τα 21 κράτη που έγινε η μείωση του ΦΠΑ, το 85% της μείωσης πέρασε στον καταναλωτή.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει ότι έχει περάσει. Ένα 15% που δεν έχει περάσει είναι κάτι το λογικό. Λογικό για ποιο λόγο? Είναι μικρές επιχειρήσεις όπου εργάζονται αυτοαπασχολούμενοι, εργάζεται ο άντρας με τη σύζυγο και το παιδί του.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο δύσκολα να περάσει εκεί. Αλλά και ακόμα που δεν έχει περάσει, ο επαγγελματίας αυτός ο μικρός βγάζει ένα κέρδος το οποίο μετά το δίνει πάλι στην κατανάλωση.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό που λένε ότι δεν έχει περάσει δεν ισχύει. Έχει περάσει στα 21 κράτη που έχουν κάνει τη μείωση κατά 85%, το επαναλαμβάνω, στον καταναλωτή.
1: Μάλιστα. Αυτό αλλάζει, ξέρετε, και το πολιτικό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι μία μείωση του ΦΠΑ ή μία μείωση στους ειδικούς φόρους δεν θα είχε αποτέλεσμα στην οικονομία. Και καταλαβαίνω και δύο διαστάσεις. Εσείς το επισημάνετε πάρα πολύ ωραία, ότι ακόμα και εκεί που δεν πέρασε τελικά, σε αυτό το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθήθηκαν στο εισόδημα το οποίο εκ των πραγμάτων ήταν μικρότερα. Μια επιχείρηση που δουλεύει ο άντρας, η σύζυγος και το παιδί, δεν είναι και μια επιχείρηση που θα πει κανείς ότι είναι μεγάλη.
0: Φανταστείτε δηλαδή ότι τη μέρα σε αυτή την επιχείρηση δουλεύουν 30 ώρες, γιατί από 10 ώρες ο καθένας δουλεύει.
1: Σωστά.
0: Σε μια, για να βγάλει ένα μεροκάματο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό δεν είναι μια... Θα κλέψω τη λέξη αφήγημα που είπατε και θα πω δεν είναι το μόνο αφήγημα που πέφτει. Είναι και άλλα πολλά.
1: Για πέστε μας, θα έχει ενδιαφέρον τώρα. Να δούμε τι βλέπετε εσείς από μακριά. Γιατί εμείς είμαστε μέσα στη Χωάνη και δεν βλέπουμε τριγύρω. Εσείς όμως από την απόσταση τα βλέπετε καλύτερα τα πράγματα.
0: Μα βλέπετε με την ενέργεια τι γίνεται. Σε άλλα κράτη έχουν κάνει επιδοτήσεις τις επιχειρήσεις για το ρεύμα, για το πετρέλαιο. Εδώ πέρα δεν έχει γίνει κάτι. Με τα 15 λεπτά στο πετρέλαιο, με το ρεύμα τι έχει γίνει?
1: Ναι.
0: Είμαστε μια χώρα με τόσο ήλιο και δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε το ρεύμα το οποίο παράγουμε.
1: Εδώ αφού δεν έχουμε μπαταρίες, έχουμε καθυστερήσει 2,5 χρόνια να βάλουμε τις μπαταρίες για τα ηλιακά πάνελ τα οποία έχουμε γεμίσει όλη την Ήπεθρο, που και αυτό είναι πρόβλημα. Φαντάζομαι εσείς το βλέπετε καλύτερα στον Εύρο που έχουν κάνει τα χωράφια.
0: Γυαλιά γέμισαν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να παράγουμε τόσο ρεύμα και να μας έρχεται τόσο το ρεύμα σε μια επιχείρηση. Αυτό είναι από τον Αύγουστο του 21 ξεκίνησε με το ρεύμα.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Δεν μπορούν να κρατηθούν επιχειρήσεις έτσι. Γιατί να πούμε? Γιατί εμείς ζητάμε 120 δόσεις συνολικά για τα χρέη των επιχειρήσεων. Το 80% των επιχειρήσεων χρωστάει μέχρι 30.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία.
1: Να.
0: Δεν γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν οι 120 δόσεις. Έτσι θα μαζέψουν και χρήματα. Μα καλά δεν το βλέπουν.
1: Αυτό είναι...
0: που κάναμε με 72 δόσεις δεν γίνεται. Θα δείτε, μακάρι να βγω ψεύτης, ότι δεν θα μπει ούτε ένα 10-20% μέσα.
1: Ναι. Μα είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές ούτως ή άλλως. Καταρχάς μπαίνουν σε 72 δόσεις μόνο όσες δόσεις αφορούν από το 23 και πριν.
0: Μπράβο. Έτσι. Και έχει και τις άλλες 24 πιο μπροστά που έκανε, μήπως μπορέσει να κάνει. Πόσες δόσεις θα πληρώνει? 1, 2, 3? Δεν γίνεται αυτό.
1: Και πού να δείτε, κύριε Κεβρεκίδη, τα επιτόκια που χρεώνει το ελληνικό δημόσιο? Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ότι φτάνεις στο τέλος να πληρώνεις το μισό κεφάλαιο που χρωστούσες σε τόκους στο ελληνικό δημόσιο. Καμία διευκόλυνση δηλαδή επί της ουσίας.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και πώς έχει ανέβει το αλεύρι τώρα που είστε και φούρναρης δηλαδή. Να τα αποφύγω γιατί θα στεναχωρηθούμε.
0: Έχει ανέβει και το αλεύρι. Έχουν ανεβάσει και τα μεταφορικά. Έχουν ανέβει υλικά συσκευασίας. Έχουν ανέβει όλα αυτά. Για να δούμε τώρα που τελείωσε ο πόλεμος θα πέσουνε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Και εγώ.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Κώστας Κεβρεκίδης. Είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Συζητήσαμε λίγο και για θέματα που αφορούν τον Εύρο, ήταν η μισή συζήτηση, κυρίως το κομμάτι που αφορούσε την παύση πλέον της δυνατότητας να έχουν δωρεάν μετακινήσεις μέσω της Εγνατίας Οδού οι επαγγελματίες περιοχής, αλλά και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Και βεβαίως συζητήσαμε και για τη μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία τι λέει πρακτικά, λέει ότι όπου εφαρμόστηκε η μείωση του ΦΠΑ, τότε μια χαρά πέρασε και στον τελικό καταναλωτή. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρουμε μία ανάσα για να επιστρέψουμε για την αποφώνηση της ημέρας.

Να σας πω για τους μπασκετόφιλους ότι σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Ομάδα Ανδρών του Μπάσκετ είναι το πρώτο της διεθνή αγώνα στην ιστορία, αντιμετωπίζοντας τότε στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, ητάται με σκορ 49-12. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Όλη η Βαρκελόνη είναι σχεδιασμένη από το πεντάκι του Γκαουντί.

Και να σας πω επίσης, πρωτού σας αποχαιρετήσω, ότι σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τούτο τον μάταιο κόσμο μία από τις σημαντικότερες μουσικές μορφές, ο πολύ σπουδαίος και ο πολύ μεγάλος κύριος Μάικλ Τζάκσον.

Λοιπόν, σας χαιρετώ πολύ πολύ γρήγορα από τον Γιώργο Μπαλούμη, από τον Παντελή Νταβανέλα, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο. Παραδίδουμε σκυπτάλη στη Madame Fekla και θα τα πούμε αύριο σε 9. Είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών υπήρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Γι' αυτό σου λέω πως είμαι εδώ και αποφάσισα να ζήσω. Περικλή χυλά, διότι η ζωή είναι απόφαση.
1: Ναι, να πω πρώτα ότι χαίρομαι που είμαι εδώ. Χαίρομαι που μπορώ να λέω ότι χαίρομαι και το εννοώ.
0: Αυτό που το πας.
1: Δεν το λέω και δεν θα πω και τιμή μου τώρα γιατί θα με μπουκίσουμε.
0: Όχι, άστα τώρα αυτά. Λοιπόν. Άστα τώρα αυτά.
1: Okay. Ναι. Έχει σχέση το αποφάσισα να ζήσω με έναν τρόπο ζωή σε πάση περιπτώσει.
0: Έτσι. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο καλοκαιρινό με... Εντάξει, λίγη ζεστούλα, ακόμα δεν μας ψήνει. Περικλή, καλά την έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Αν δεν είχα το τρέξιμο που σου λέγα πριν, θα ήταν καλά.
0: Κοίτα, πάντα συμβαίνει κάτι για να μας κρατάει σε γρήγορση.
1: Ευτυχώς θα κλαμούν έτσι, είναι όπως θα λες. Ναι.
0: Λοιπόν, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Πέμπτης με τον Περικλή Χυλά και κρατάω στα χέρια μου μία πολύ ωραία έκδοση που είναι η μουσική βέβαια, το CD στην καρδιά του Κούρτς. Είναι όλα... Όλη η στίχη των τραγουδιών γραμμένη πολύ ωραία, με εφροντίδα και επιμέλεια αναφέρονται και αναγράφονται όλοι οι συνεργάτες. Έχει και δύο ωραία εισαγωγικά σημειώματα. Το ένα είναι του Μωυσή Ασέρ και το δεύτερο του ίδιου, του Περικλή Χυλά. Και όλο αυτό κυκλοφόρησε από τον καθρέφτη Ήχων Αληθινών. Τώρα το 2026.
1: Του Μωυσή, του Άσε, ναι. Ναι.
0: Για πες μας για αυτή τη
1: είναι αρκετά τρελός ο τύπος και με ανέλαβα. Έγινε προαγωγός μου. Τα βρήκαμε κατευθείαν με τον Μωυσή.
0: Ναι. Πάντα, ακόμα και στη μεγαλύτερη ερημιά, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, δηλαδή ανοιχτός στην καρδιά και στο μυαλό, κάτι θα βρεθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλεις μια κουβέντα τώρα, το ανοιχτό μυαλό. Ανοιχτό μυαλό. Παντού, πάντα, χρειάζεται. Αλλιώς δύσκολα τα πράγματα. Α, σε κουτάκι μέσα.
0: Μη φεύγεις πίσω, θέλουμε
1: ναι,
0: να σε ακούμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Θα okay. σε δέσω το νου σου.
1: Οκ, okay. Θα με μαλώνεις.
0: Το νου σου. Λοιπόν, εντάξει, τι τραγούδι, ωραίο, τι λόγια, μουσική... Μιλάγαμε πριν που είμαι στο στούντιο, μου λες τα κάνω όλα μόνος μου.
1: Συνεργάζομαι καλύτερα από όλους με αυτόν τον τρόπο, με τον αυτό μου. Αλλά υπάρχουν Άρα. Άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Να το πάρουμε από την αρχή λίγο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, πάρα πολύ χρόνο.
1: Όλη η ιστορία που μπορεί να μην είχε ξεκινήσει ποτέ έγινε με τον Τάσο Καρακατσάνη που πέρασε τυχαία. Ο Τάσος που δεν βγαίνει από τη σπηλιά του εύκολα. Περνάει από το σπίτι της Μαρίας Ματέ, χρόνια producer του Χαζηδάκη. Είτε για να πάρει κάτι παρτιτούρες, είτε για να δώσει κάτι τέτοιο, βάση περιπτώσει. Εγώ είχα δώσει στη Μαρία μια κασέτα τότε.
0: Για ποια εποχή μιλάμε?
1: Τώρα περίπου μιλάμε για το 95-96.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Και ήταν και μια άλλη φίλη, η Μέρη, εκεί πέρα. Λέει να σου βάλουμε κάτι να ακούσεις. Άρα λέει ο Τάσος. Ακούει ένα τραγούδι, ακούει το δεύτερο, λέει να το βγάλω. Όχι, γεια στο λέει λιγάκι. Ακούει ένα δεύτερο και στο μισό του τρίτου λέει: πες του να με πάρει αύριο να του κάνω την παραγωγή. Όταν είχε σταματήσει να κάνει ενορχιστρώσεις, και θα πω γιατί. Γιατί ήταν ο τεράστιος ενορχιστρωτής, ο γαμάτος ενορχιστρωτής, ο δεν παίζεται ενορχιστρωτής. Κάτσα.
0: Ναι.
1: Από πίσω ο άνθρωπος είχε ένα συνθετικό έργο υπεροκιάνιο. Τον είχα πει κάποτε. Τάνκερ στη λίμνη των Ιαννίνων τον τύπο.
0: Έτσι ξέρεις.
1: Και το ξεκίνησα.
0: Έτσι αυτοπροσδιορίστηκε κάπως κάποτε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Μπορεί να
0: είπε ασφικτιό στην Ελλάδα, διότι νιώθω σαν τάνκερ στη λίμνη των Ιαννίνων.
1: Το κλέψα, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν το δανείζει. Το κλέψα κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά ισχύει και για τον Τάσο αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά είχα την τύχη να έχω πολύ να κάνω κολλητούς ανθρώπους, να αγαπηθώ με ανθρώπους όπως τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη. Και εδώ και πολλά χρόνια με τον Τάκη το Φαραζή, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, θα πω μόνο για αυτό, γιατί μετά θα τους πω τους συνεργάτες ναι. όλους. Εκτός από την ενορχίστρωση, έχει πλάκα. Πιάνα.
0: Για έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πιάνα.
0: Ναι.
1: MIDI instruments, κρουστά, ακουστικές κιθάρες, keyboards, ηλεκτρική κιθάρα. Και σκηνοθεσία έχουν, θα το πούμε μετά σε ποιο κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Αυτά όλα, δηλαδή συμφέρει ο τύπος. Okay. Και είμαστε, είναι αδερφοποιητός ο Τάκης, ας πούμε. Αδερφός μου.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η συγγένεια, ξέρεις, ο συντονισμός με τα άτομα που συνεργάζεται ο μουσικός.
1: Τέκλα μου, δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι γίνεται. Τουλάχιστον για μένα.
0: Έτσι.
1: Το άλλο το κόλπο δεν το ξέρω.
0: Ακριβώς. Πες μας όμως και τους άλλους συνεργάτες,
1: λοιπόν,
0: αυτό το κομμάτι που ακούσαμε.
1: Κοίταξε, τώρα θα τους πω όλους μαζί και
0: βεβαίως
1: να τελειώνουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ένα-ένα θα λέμε,
0: ναι,
1: συνέχεια. Με αλφαβητική σειρά που λέμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πέτρος Μπαρθακούρης, κοντραμπάσο. Στέφανος Δημητρίου, τρομπόνι. Τυμπάνα. Σοφία Ευκλείδου, τσέλο. Μιχάλης Καταχανάς, βιολί. Βλέπω και καλά. Λευκή Κολοβού, τσέλο. David Lynch, φλάουτο. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, τρομπέτα, φλίγκενφορν. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, τρομπόνι. Να το τρομπόνι. Σάβας Χριστοδούλου, ηλεκτρικές κιθάρες. Και στο κομμάτι που θα ακούσουμε μάλλον τώρα, τη νύχτα για τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: η παιδική διαπολιτισμική χοροδία υπό τη διεύθυνση της Μυρτό Τίκοφ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Η νύχτα για τους ανθρώπους, και έχεις και μία αφιέρωση εδώ στο γιατρό
1: μου. Στο Θωμά, τον Αγγελή,
0: ναι,
1: που είναι γιατρός μου και αδερφός μου. Και αυτός είναι, ξέρεις Θέκλα, τα αδέρφια που επιλέγουμε εμείς να έχουμε.
0: Ναι. Κοίτα, εδώ τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που πολύ συχνά λέω από αυτό το μικρόφωνο ότι οι φίλοι είναι που κρατάνε τη γη να μην καταγκρεμιστεί.
1: Ας πω, συμφωνώ.
0: Κατάλαβες. Οι φίλοι λέει, μα δεν έχεις αυτό, δεν έχεις εκείνο, δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Είσαι πάμπλητος, έχεις φίλους.
0: Είμαι φίλους.
1: Είσαι εφοπλιστής πάμπλητος.
0: Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, ναι, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Την νύχτα για τους ανθρώπους.

0: μαγεία, οι φωνές των παιδιών.
1: Ναι.
0: Μαγεία. Τα παιδιά. Εν τω μεταξύ αυτό το κομμάτι και αυτή η στίχη που έχεις γράψει περί κλίπ, λέει η νύχτα για τους ανθρώπους, μπορούσε και να λέγεται η ζωή των ανθρώπων, διότι εδώ έχεις τα δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι αυτό που λες, ότι ίσως το φως της ημέρας να τους κρύβει πολλά, που σε όλα δίνει ένα σχήμα, το μυαλό να κουμπά. Είναι, όλοι ψάχνουμε ένα νόημα. Αν δεν υπάρχει ένα νόημα, καταγκρεμιζόμαστε. Το σχήμα δηλαδή. Και το άλλο, ότι όντως υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή είμαστε πεπερασμένη η γλώσσα στο να εκφραστούμε. Οπότε και έρχεται η τέχνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δίνει λόγο σε εκείνα που δεν έχουν λέξεις να εκφραστούν.
1: Να. Είναι πως μεταχειρίζεσαι πια τις λέξεις, γιατί στην ποίηση, στο στίχο, λέξεις μεταχειρίζεσαι. Α, θέλω τον τρόπο τους αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Πέραν της χρηστικής τους ιδιότητας δηλαδή.
0: Α? Ναι, ναι. Okay. Ακριβώς. Πάντα η λέξη είναι ανάλογα πώς θα τη χρησιμοποιήσεις και πότε και πώς και μπορεί να αποκτήσει άλλη σημασία.
1: Ξέρεις τι μου έρχεται τώρα
0: για
1: που σε ακούω. Ένας τρόπος για να εγκλωβίσεις ένα πράγμα είναι να το ονοματίσεις κιόλας. Το τελείωσες. Σκέψου όταν ήσουν μικρή. Ήταν τα δέντρα, κάτι πράγματα αυτά. Όταν άρχισαν να γίνονται κυπαρίσια, πεύκα, μιλιές, εκεί κάτι χάνεται, κάτι χάθηκε. Χάθηκε η αθωότητα. Ήτανε πολύ βαρύ, δούμε.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου βαρύ. Δεν χάθηκε μόνο η αθωότητα. Χάνεται η δυνατότητα, χάνεται η φαντασία, χάνεται αυτό, η δυνατότητα της διαρκούς αλλαγής και της εξέλιξης. Όταν τα ονοματίζεις με τέτοια αυστηρότητα, και διανύουμε αυτές τις μέρες που όλα, βλέπεις, έχουν ονοματιστεί επακριβώς.
1: Άστο. Άστο.
0: Δεν γίνεται. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι.
1: Πού να πάει.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Όλα έχουν ονομαστεί επακριβώς και πρέπει ακριβώς να ρωτάνε τι είσαι εσύ και πρέπει ακριβώς να πεις τι είσαι, ποιος είσαι. Δηλαδή να δηλώσεις.
1: Εσά πώς ξέρω.
0: Ναι. Ζούμε. Και ακριβώς επειδή ξέρουμε και αναγκάζονται οι άνθρωποι, έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, να πούμε, σε αυτό το τρυπάκι, να πρέπει να δηλώνω να πάω σε ώρα και στιγμή τι είναι. Μα τι να πω.
1: Κάτσε, δεν αφορά μάλλον εμάς αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: ό,τι γίνεται,
0: αλλά
1: γίνεται. Ναι. Αυτό έτσι γίνεται, ναι.
0: Ασφαλώς. Ναι. Επίσης, τι νόημα έχει να δηλώσει, το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ελάτε. Το γνωστό ότι δηλώσεις το έχουμε πει. Το για που
0: τις δηλώσεις είσαι.
1: Άξιμα. Ωραία.
0: Νομίζω η σοφότερη και με χιούμορ απάντηση ενός ανθρώπου που τον ρωτάς τι είσαι και τι πιστεύεις, είναι να σου απαντήσει κοίτα πως ζω και βγάλε συμπέρασμα.
1: Καλά, προφανώς έτσι είναι. Να, συμφωνούμε δηλαδή.
0: Να σου πω, για πες. Εσύ γράφεις πολλά χρόνια, γράφεις και ποίηση δηλαδή.
1: Γράφω από μικρός που λέω. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Παιδιόθεν.
0: Ναι.
1: Πρώτα ποίηση. Και μετά, μόλις άρχισα την κιθάρα, στις 2 εβδομάδες έγραψα το πρώτο τραγούδι. Το όνειρο που θα ακούσουμε κάποια στιγμή μετά, σε τρίτη version.
0: Ναι.
1: Το παλεύουμε αυτό το πράγμα συνέχεια. Όπως και στον Ατέρια στο Τα Μισά, είναι γραμμένα 17-18 χρονών. Αλλά όπως είπαμε, δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω κάτι. Έτυχε ο Τάσος και έγινε αυτή η ιστορία. Αλλιώς μπορεί και να μην είχα κάνει τίποτα, να σου πούμε αλήθεια. Θα έγραφα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο. Τώρα η σχέση μου με το, πώς να σου το πω, δεν ήταν ποτέ επαγγελματική πολύ. Άντε να το πω κομψά κάπως έτσι,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όποτε γούσταρα και πιο πολύ με ψήναν οι φίλοι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Να το κάνουμε το κόλπο. Γιατί πέρναγα κι αλλιώς καλά, πώς να σου το πω.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία των συνεννοήσεων, των συμφωνιών.
1: Είναι πολύ ταραβέρι, ρε παιδί μου.
0: Έχει και μια άχαρη πλευρά.
1: Ω, αυτό να πω. Ναι. Και δεν το πολύ έχω να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά ευτυχώς υπάρχουν οι φίλοι σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όπως το
0: λες. Που βοηθάνε, σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση και σου λένε εσύ το κάνεις, εγώ θα το φτιάξω να ακουστεί.
1: Από αυτή την άποψη, Θέκλα, ήμουνα Δεν θα πω τη λέξη, ήμουν πολύ τυχερός. Αντιμπόμορα, ήμουν ναι. πολύ κολόφαρτος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. μου τύχανε τώρα κάτι όντα Καρακατσάνης, ναι. Τουρκιοργιώργης, Φαραζής. Εφτάνει. Ναι. Τρελαθούμε. Χώρια συνεργάτες οι υπόλοιποι. Που είναι ένας και ένας δηλαδή όλοι.
0: Ένας και ένας, μία και μία και όλοι
1: και
0: πολύτιμοι.
1: Και
0: μία,
1: ναι. Και όλοι
0: πολύτιμοι. Πολύτιμοι. Στο επόμενο τώρα κομμάτι που είναι το «Μετεωρισμός», βλέπω εδώ τώρα συμμετέχει ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Τον αγαπάμε
1: μεγάλο.
0: Πολύ.
1: Ποιος δεν τον αγαπάει.
0: Ο Τάκης Φαραζής και ο Δημήτρης Μπέλος.
1: Λοιπόν,
0: και Τάκης
1: πέρα...
0: Για μίλησα μας για την ηχοσκηνοθεσία.
1: Αυτό ακριβώς. Θα το ακούσατε. Αυτό είναι κάπως πρώτα απ' όλα... πώς να σου το πω τώρα... Ναι, ηχοσκηνοθεσία. Ναι. Ακούγονται κάποια πράγματα Αχα. Μέσα. Η πρόγονη γίνεται ένα παιχνίδι, το πώς να σου φέρει στο μυαλό προγόνους, αλλά όχι μόνο αυτό. Και το χάσιμο στο τέλος, είτε είναι πρωτόγονη, είτε ένα χάσιμο μέσα στην Αθήνα χαμένος.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια λούπα δηλαδή στα ανθρώπινα και... Ας το ακούσουμε καλύτερα,
0: ναι,
1: μωρέ,
0: ναι.
1: για να βγάλουμε συμπέρασμα.
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Μετεωρισμός, λοιπόν, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τον Περικλή Χιλά. Ακούμε κομμάτια από το CD «Στην καρδιά του Κούρτς», θα πούμε αργότερα για τον Κούρτς.
1: Yes.
0: Κυκλοφόρησε το 2026. Εκτός από τη φυσική μορφή που υπάρχει και το κρατάω τώρα στα χέρια μου, υπάρχει και στις πλατφόρμες, μπορεί να το βρει κάποιος να το πάρει.
1: Ναι, τα έχει κανονίσει αυτά.
0: Πολύ
1: εσύ ο Άσερ που
0: πολύ ωραία.
1: Τα έχει βάλει, τώρα εγώ δεν ξέρω και πολλά από αυτά να σου πω.
0: Εντάξει, ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε.
1: Ξέρεις εσύ.

0: το κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στους ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

πια νεκρά φύλλα τα παίρνει ο αέρας στο διάβα του και πάει

0: Ωραίο το πιανάκι στο τέλος. Τάκης Φαραζής.
1: Τάκης Φαραζής.
0: David Lynch στο φλάουτο. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν τα λόγια.
1: Τα λόγια.
0: Οι τρομερές αντιφάσεις λοιπόν και οι αντιθέσεις.
1: Παλίνδροπος, αρμονή, όκος περτόξου και λύρης. Ένα θέμα που έχω με τον Νίτσε, είχε πει ίσως το πιο λαμπρό πνεύμα που βγάλει η ανθρωπότητα. Ρε Φρυδερίκο, τι ίσως τώρα πλάκα μας κάνεις. Ο Ηράκλειος ήταν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Σκοτεινός.
1: Τι να κάνουμε τώρα αυτό.
0: Δικός μας άνθρωπος.
1: Δικός μας τελείως άστα αδερφός.
0: Δικός μας
1: άνθρωπος. Αρχαία από τον Ηράκλειο έμαθα εγώ και μετά από τους υπόλοιπους. Αλλά από τον Ηράκλειο δεν έμαθα αρχαία.
0: Έτσι. Μαζί η δόξα και η συντριβή.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Το θαύμα και η φρίκη.
1: Σου το πω λίγο αλλιώς. Γεννιέσαι. Σου λέει πάρε το δωράκι σου να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τσάκω και την καμπούρα. Του λες κάτσε. Χωρίς καμπούρα δεν γίνεται. Όχι. Το δωράκι και την καμπούρα θα την πάρεις μαζί. Ή τα παίρνεις ή τα αφήνεις και τα δύο. Λέω τώρα εγώ γιατί φτιάχνω κάτι για σαν χλαμαρίτσας.
0: Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρεις να δεχτεί ο άνθρωπος. Βλέπεις, δεν υπάρχει και μία κατάσταση που να προετοιμάζει, να καλλιεργεί, να βοηθάει τους ανθρώπους να δούνε και να δεχτούν αυτή την κατάσταση. Τους μεγαλώνουμε τους ανθρώπους σε αυτόν τον λεγόμενο πολιτισμό της καταστροφής, ότι είναι παντοδύναμη, λέει σκέψου θετικά, να πούμε θετική σκέψη και όλα θα πάνε καλά. Σου πήγαν όλα χάλια, δεν σκέφτηκες πολύ θετικά, έπρεπε να σκέφτεις λίγο περισσότερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν, πώς το λένε, θέλεις κάτι πολίτικα είναι το σύμπαν, μην το πω στην εκπομπή τώρα, εγώ το λέω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, κατάλαβες. Είναι όπως το είπες, ή θα το πάρεις όλο το πακέτο ή καθόλου.
1: Όλο το πακετάκι, όλο.
0: Και αυτό συμβαίνει και από τους ανθρώπους που ζούμε την εποχή που οι άνθρωποι γίνονται φίλο και φτερό και μπορεί κάποιος, ξέρεις, να έχει κάνει σπουδαία πράγματα και να έχει φάει μια γλίστρα, τον απορρίπτουμε. Δεν πάει έτσι. Οι άνθρωποι έχουν από όλα, έχουν και πολλές πλευρές. Δεν είναι μονοσήμαντοι.
1: Ειδικά το πληγωμένο λιοντάρι θα του διπέσουν και τα πυθίκια. Δεν τα κουβεντιάζουμε αυτά. Άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να τρεπόντουσαν να σε κοιτάξουν στα μάτια, απληγωθείς, θα σου πιάσω και το μάγουλο. Αυτά είναι τσακαρισμένα πια.
0: Δριός πεσούσεις.
1: Τα κάνουν, ναι. Ξυλεύονται.
0: Έτσι.
1: Οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Είναι. Ναι.
0: Έτσι. Για να πούμε δύο λόγια όμως και για το κομμάτι που ακούσαμε πριν, τα σηματάκια, που ήταν ο μετεωρισμός.
1: Αυτό πάλι είναι γραμμένο στα 17-18 και περίμενε την ώρα του να βγει τώρα.
0: Ναι.
1: Από το αρχείο που λένε.
0: Έτσι. Να. Διότι αυτά που γράφεις εσύ με το ορισμό του χρόνου που διστάζει να κυλήσει πίσω ή μπρος, αυτά δεν έχουν ηλικία. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς η τέχνη δεν έχει ηλικία. Δηλαδή η αλήθεια δεν παλιώνει.
1: Ναι, μωρά.
0: Οπότε δεν εντυπωσιαζόμαστε.
1: Δεν λέω τον έμορο, δεν λέω για μένα, ναι, τώρα, ότι η αλήθεια όντως δεν παλιώνει η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν εντυπωσιαζόμαστε που είχες πράγματα από τόσο παλιά, τα οποία περιμέναν εκεί τη στιγμή που θα πάρουν μορφή.
1: Είναι υπομονετικά κατά κακόμοιρα, δεν λέγαν τίποτα. Μια χαρά.
0: Υψηλή, μεγάλη αρετή και η υπομονή, Περικλία.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Άσκηση, τρομερή.
1: Τώρα μιλάς σε μουλάρι, άστο. Υπομονή και επιμονή. Και τα δύο μαζί.
0: Έτσι.
1: Ναι, μωρά.
0: Έτσι. Και ακολουθεί το παράξενο μπαλέτο.
1: Α, και αυτό παλιό είναι.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο παλιό όσο τα, αλλά και αυτό παλιούτσικο είναι.
0: Εδώ έχουμε πάλι τον Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα.
1: Ναι.
0: Βασίλης Παναγιωτόπουλος τρομπόνι.
1: Το τρομπόνι, ναι.
0: Μιχάλης Καταχανάς βιολί.
1: Βιολί.
0: Αθηνά Ρούτση φωνητικά.

0: Πράγματι, φελληνική εδώ η ατμόσφαιρα.
1: Ρώτα.
0: Νίνο Ρώτα. Ναι. Νίνος Ρώτας, ο φίλος μας, ο κύριος Ρώτας. Και ευθεία.
1: Μπορεί να ακούγει ο Βασίλης ο Ρώτας εδώ μεταξύ τώρα. Ο εγγονός του Βασίλη Ρώτα και γιατρός και εξαιρετικός τύπος.
0: Και ευθεία αναφορά στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Δεν το κουβεντιάζουμε τώρα το Λουκιανό. Ο Λούκι ήταν ένας. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι μονάδα τώρα, παιδιά.
0: Σοβαρή περίπτωση.
1: Είναι ο Λούκι. Ήταν ο Τζιμάκος. Είναι ο Πούλικας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όπως το λες. Όπως το λες. Ναι. Και συνεχίζουμε.
1: Yes.
0: Και ακολουθεί το όνειρο.
1: Α, αυτή είναι η τρίτη βερσιόν του όνειρου που είναι και αυτό γραμμένο στα 17 και κάτι ψηλά, ας πούμε. Κάτι τέτοιο.
0: Και εδώ το κομμάτι αυτό το ερμηνεύεις μαζί με την Μαρία Λαμανίνα.
1: Το μεγαλύτερο
0: Λίδου.
1: Τέτοιο, το μεγαλύτερο, πώς το λένε,
0: μέρος.
1: Τη μεγαλύτερη συμμετοχή την έχει το Μαράκι Αλαμανία, η οποία είναι εξαιρετική.
0: Για να το ακούσουμε το όνειρο.

0: Εντάξει, ονειρικό το όνειρο. Εξαιρετική η Μαρία Λαμανή.
1: Ναι, πολύ καλή. Εξαιρετικό το μαρόγι.
0: Και φτάσαμε τώρα στην καρδιά του πράγματος. Ποιος είναι αυτός ο Κούρτς?
1: Λοιπόν, η καρδιά του σκοταδιού του Κόνραντ. Αυτής της τουχά δυναμία μεγάλη αυτούν. Ο Κούρτς τώρα το έχει σαν μότο και στην έρημη χώρα η φρίκη ο Έλιοτ. Και ο Κούρτς είναι ο πρωταγωνιστής κατά κάποιο τρόπο. Όχι, είναι ο πρωταγωνιστής. Ο Μόλρου που το alter ego του Κόνραντ. Και ο Κούρτς είναι ο τρελαμένος στη ζούγκλα αυτά που γίνεται μετά η αποκάλυψη τώρα με τον Μάρλον Μπράντο. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι.
1: Που έχει απορρίψει κοινωνικούς κώδικες, αυτά, ηθικές, τα πάντα και έχει φύγει το άτομο τελείως. Έχει πάει σε μια... Τώρα δεν θα αναλύσουμε τώρα το έργο γιατί είναι άλλη ιστορία αυτή.
0: Σωστό.
1: Πάντως αυτό είναι το πλαίσιο μας.
0: Μάλιστα.
1: Η καρδιά του... Στην καρδιά του Κούρτς.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Το ακούμε.
1: Yes.

0: οι πολύτιμες αναφορές μας, Περικλή, Χιλά. Οι αναφορές, ξέρεις, κάθε κομματάκι κάπου,
1: ένα.
0: Ξέρεις, συγκεκριμένα, μέσα διάφορα. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Η αφανής αρμονία που λέγε και ο Ηράκλητος, Κρήτων φανερής.
0: Έτσι.
1: Πλακώσαμε Ηράκλητο σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, αφού είναι, δεν μας αφήνει.
1: Είναι μεγάλος μαγκίτης ο τύπος.
0: Μεγάλος παιδί. Τάκ, τάκ, τάκ, πώς τα... Και με λίγα λόγια, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, έτσι.
0: Όπου ακούμε πολύ φλιαρία, Περικλή, τρέχουμε να κρυφτούμε.
1: Φύγε.
0: Όπου ακούμε πολλά λόγια, τρέχουμε.
1: Έτσι είναι, πολύ ωραία.
0: Εδώ η ερμηνεία Αθηνά Ρούτσι και εσύ βέβαια.
1: Φυσικά, Αθηνά, ναι.
0: Ο Μιχάλης ο Καταχανάς στο βιολί,
1: στο βιολί.
0: Η Σοφία Εκφλίδου,
1: η Εκφλίδου στο τσέλο.
0: Και πάλι ο Τάκης.
1: Είπαμε, ο Παντός Καιρού, τα ναι. πάντα πληρώνει και ναι, τα λοιπά. Ναι.
0: Πολύ ωραία παραγωγή. Έτσι με φροντίδα, ρε παιδί μου.
1: Προ-COVID ξεκίνησε, για να καταλάβεις. Προ-COVID ξεκίνησε. Γύρω στα 5 χρόνια κράτησε, για να καταλάβεις. Αλλά το κάναμε όπως γουστάραμε.
0: Αυτό. Δεν θέλουν τώρα βιασύνη αυτά τα πράγματα.
1: Όχι,
0: είναι
1: μόρα.
0: Δυνατόν.
1: Σπέβδουμε πράγματα.
0: Είναι δυνατόν. Έγινε και μια ωραία παρουσίαση.
1: Πήγε καλά. Ήταν καλή.
0: Το σκέφτεστε για έτσι μια ακόμα ζωντανή παρουσίαση.
1: Θα αναφερθώ τώρα οπωσδήποτε στην πολύ πολύ πολύ αγαπημένη μου Κατερίνα Σταματάκη, που έχει το πρόσπερο, που από την πρώτη μέρα που βγήκα στάθηκε δίπλα μου εκεί. Και πρόσεξα, πώς να το πω τώρα, μόλις στις δυνάμεις και χωρίς να ζητάει τίποτα. Το πρόβλημά της ήταν μονάχα ένα. Σε βλέπω, σε φοβάμαι, θα τα παρατήσεις, μου λέει εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Κατερίνα μου, που θα της αφιερώσω και το τελευταίο το κομμάτι, ναι. της χώρας του Νότου. Αυτά.
0: Που είναι και το τελευταίο κομμάτι του, ναι. του CD. Περικλή, Χιλάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θεκλά, εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι δυνατός να συνεχίζεις με τον τρόπο σου και τον χρόνο σου.
1: Ναι, γίνεται καλύτερα.
0: Και τους αγαπημένους φίλους συνεργάτες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ευλογία.
1: Θεκλά, χάρηκα πολύ που θα δω.
0: Και εμείς.
1: Πολύ.
0: Και εγώ, χάρηκα αληθινά και σε ευχαριστούμε. Φίλοι, θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ με τον Περικλή Χιλά και το CD στην καρδιά του Κούρτς, που υπάρχει σε όλα τα δισκοπολία, σωστά, yeah. όχι.
1: Υπάρχει στον Ιαννό σίγουρα.
0: Στον Ιαννό.
1: Υπάρχουν σε πλατφόρμες.
0: Ωραία.
1: Και θα δούμε και στην πορεία τι θα κανονίσει μου εσείς, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολούμαι.
0: Εντάξει.
1: Με αυτά. Δεν όλα... το παίζω υπεράνω, αλλά δεν ξέρω.
0: Εσύ κάνεις άλλη δουλειά, δεν είναι να ασχολείσαι με αυτά. Όλα είναι μπροστά.
1: Yes.
0: Όλα είναι μπροστά. Χώρες του Νότου.

φωνές του νότου σπάρμενα νησιά πάνω σε καταιγίδες. Είστε η πατρίδας του πριν, του μετά.

νύχτες οι ελπίδες. Δεν σε συντρέχουν, σου μένει μπροστά μόνος να πορευτείς.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με τον Ζορζ Μπελουμί που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ θα κλαίω στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτή τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Ακούμε, τελειώνει σιγά σιγά το κομμάτι Αντριάνο Μαρία και θα συνεχίσουμε με Αχμέντ Τζαμάλ.

Και όταν έφτανε σε αυτό το σημείο και όταν έμοιαζε πως τίποτα δεν έχει νόημα, έπεφτε τυχαία πάνω σε κάποιο από εκείνα τα δέσποτα σκυλάκια. Το έβλεπε πεινασμένο να λαχταράει λίγο χάδι με το μικρό πεπρωμένο του και τότε το έπαιρνε. Το μετέφερε μέχρι ένα αυτοσχέδιο κατάλημα όπου τουλάχιστον δεν θα κρύωνε. Του δίνε κάτι να φάει και έτσι μεταβαλόταν στο νόημα της ύπαρξης αυτού του μικρού ζώου. Και τότε κάτι πιο ενηγματικό αλλά και πιο ισχυρό από τη φιλοσοφία έμοιαζε να ξαναδίνει νόημα στην ίδια του την ύπαρξη. Σαν δύο απροστάτευτους μέσα στη μοναξιά που ξαπλώνουν πλάι-πλάι για να ζεσταθούν. Ρανέστο Θάμπατο, Ζορζ, από το βιβλίο του Αντίσταση, εκδόσεις Γκοβόστη, γεννήθηκε 24 Ιουνίου 1911, απέδρασε από το Μάτεο, έναν Απρίλιο του 2011.

Έρνεστο Σάμπαθο, ένας από τους σπουδαίους λογοτέχνες της Λατινικής Αμερικής, ίσως από τους τελευταίους κλασικούς Αργεντινής, στο ίδιο του βιβλίο με τίτλο «Αντίσταση» γράφει κάπου: «Έτσι όπως είναι η ανθρώπινη υπόσταση σήμερα, οι λέξεις γράφονται αρχικά με κεφαλαία, μετά ξεπέφτουν στα μικρά για να καταλήξουν να κλειστούν μέσα σε σαρκαστικά εισαγωγικά».

Ακούμε το σχήμα που λέγεται Yin Yin στο κομμάτι Alpaca Mountain και συνεχίζει ο Ερνέστο Θάμπατο και λέει: το βασίλειο του ανθρώπου δεν είναι ο στενόχωρος και αγχωτικός χώρος του ίδιου του του εγώ, αλλά ούτε και η αφηρημένη κυριαρχία της συλλογικότητας, αλλά εκείνη η ενδιάμεση ζώνη στην οποία συνηθίζουν να λαμβάνουν χώρα ο έρωτας, η φιλία, η κατανόηση, η συμπόνια. Μόνο η παραδοχή αυτής της αρχής θα μας επιτρέψει να θεμελιώσουμε αυθεντικές κοινότητες αντί για κοινωνικές μηχανές.

Στο βιβλίο του Περιειρών και Τάφων σε μετάφραση του Μανώλη Παπαδολαμπάκη, εκδόσεις Εξάντας, λέει κάπου: «Η μνήμη είναι το μόνο που αντιστέκεται στο χρόνο και στις καταστροφικές του δυνάμεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μορφής που παίρνει αιωνιότητα. Και παρόλο που εμείς, η συνείδησή μας, τα συναισθήματά μας και η σκληρή μας εμπειρία αλλάζουν με τα χρόνια, με τις ρητίδες στο δέρμα μας να γίνονται μάρτυρες του περάσματος του χρόνου, υπάρχει κάτι μέσα μας, κάπου πολύ βαθιά, σε περιοχές κατασκότεινες, γαντζωμένος με νύχια και δόντια στην παιδική ηλικία και στο παρελθόν, στη ράτσα και στη γη, στην παράδοση και στα όνειρα. Κάτι που φαίνεται να αντιστέκεται σε αυτό το τραγικό πέρασμα του χρόνου. Η μνήμη. Η μυστηριώδης μνήμη του ίδιου μας του εαυτού. Αυτού που είμαστε και αυτού που υπήρξαμε. Και είναι κάτι το φοβερό για τους ανθρώπους που την έχασαν. Σαν από κάποια τρομερή έκρηξη σε εκείνες τις απίθμενες περιοχές. Είναι σαν τα μαραμένα φύλλα, αβέβαιοι και πανάλαφροι, που τα σαρώνει ο μανιασμένος και δίχως νόημα άνεμος του χρόνου.

Genau wie mein Weinsorter. Infant Eis. Lei Palli, ο Ernesto Sabato. Να σταματήσουμε να κλεινόμαστε μέσα σε τύχη. Να λαχταράμε έναν κόσμο ανθρώπινο και να είμαστε κιόλας στο δρόμο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η μουσική του Ronnie Jordan, George, ξέρεις τι εικόνα μου φέρνει στο μυαλό? Ενός πολυελαίου σε ένα δωμάτιο που από το ανοιχτό παράθυρο μπαίνει ένα αεράκι και μετακινεί τα κρυσταλάκια. Ε? Και εμείς φίλοι καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής και ακολουθεί ο Τακούγια Κούροντα, ο οποίος θα ερμηνεύσει μία σύνθεση του Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine.

Ήταν μια ατέλειωτη αναμονή. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε στα ρολόγια από αυτή την ανώνυμη και γενική ώρα των ρολογιών που είναι ξένη στα αισθήματά μας, στα πεπρωμένα μας, στο σχηματισμό ή στο γκρέμισμα μιας αγάπης, στην αναμονή ενός θανάτου. Αλλά η δική μου ώρα είχε μια διάρκεια απέραντη και περίπλοκη, γεμάτη γεγονότα και γυρίσματα προς τα πίσω. Ένα ποτάμι σκοτεινό, καμιά φορά ταραγμένο και άλλοτε παράξενα ήρεμο, σχεδόν σαν θάλασσα, ασάλευτη και όνια.

Η αληθινή δικαιοσύνη θα λαμβάνεται μόνο από εξαιρετικά όντα, πρικισμένη με σεμνότητα και ευαισθησία, σαφήνεια και γενναιόδορη κατανόηση.

Ενώ ακούμε Go Go Penguin, το κομμάτι που λέγεται 1%. Φίλε, έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Αφού ευχαριστήσουμε τον Ζόρζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

Ο Τζόνισιμο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνισιμο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο.

Ochoni sin mobollas. Jaijo, jaijo, ta tercia muejos fax. Jaijo, jaijo, ochoni sin mobollas. Jaijo, jaijo, ta tercia muejos fax. Jaijo, jaijo. Δε με κεράσαν νουζο, δε μου δώσαν κράση, τότε άρχισα να σκούζω.

Ζώνης είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο. Τη μάνα μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνης είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο. Τη μάνα μου έχω σφάξει.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Πάμε.